0: 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτείων και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως, από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας, Λεβεντάκη στα Χανιά, εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στους 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Αγκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπτης των πτηνών στη χώρα σύμφωνα με το ABC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Γκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Χίγκς.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Στην Ελβετία σπέβδει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, όπου βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεν Κούσνερ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να υπάρξει και ιρανική διπλωματική εκπροσώπηση από υψηλόβαθμο στέλεχος. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει σε σύνοδο των υπουργών εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά και τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί για πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Αγκλέρ. Είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ένα σύντομο τετατέτ, λέει πως ήταν. Χωρίς αστεία, χωρίς χωρατά. Αυτός λέει πως τον παρακαλούσε για μια selfie. Της έκατσε, αλλά χωρίς κέφι, γιατί την λυπήθηκε, λέει. Βρε, τι μαθαίνει κανείς. Έτσι, με διαφορετική αποτίμηση, ανάγνωση αν προτιμάτε, και χωρίς αυρότητες πλέον, πορεύονται ο κύριος Τραμπ και η κυρία Μελόνι. Είχαμε θέμα, όπως καταλαβαίνετε, παρασκηνιακός στην G7. «Δεν την θέλω πλέον ως φαν», είπε στο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν με στήριξε στο θέμα των στενών του ορμούς. Η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλούμε ποτέ», ανταπάντησε μέσω του X η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Αυτά από τον πόλεμο Τραμπ-Μελόνι. Στον άλλον πόλεμο τώρα, της Μέσης Ανατολής, πίσω μπρος, πίσω και πάλι μπρος και πάλι από την αρχή. Συμφωνία ή σωστότερα προσυμφωνία έχουμε. Το παρακάτω δεν έχουμε. Αναβλήθηκαν χθες οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία. Επισκιάστηκαν από την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Η μόνη τυχερή φαίνεται πως ήταν οι συνάδελφοι που ταξίδεψαν ως εκεί, σε έναν ακριβό και πολύ πολύ ωραίο προορισμό που δεν πας πολύ πολύ εύκολα. Μέχρι χθες το απόγευμα που από το Reuters πρώτα είδαμε ότι υπάρχει συμφωνία εκεχηρίας μετά από πολλές πιέσεις του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Για πόσο θα δείξει. Πάντως τις τελευταίες ώρες έχουμε κινητικότητα στο θέμα. Ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για το Μεσανατολικό, Steve Witkoff, ταξιδεύει για την Ελβετία. Ο γαμπρός του, ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι ήδη εκεί. Ο Observer λέει ότι πάει και ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών. Θα το δούμε, μόνο εκεί το είδαμε αυτό. Υπάρχει πάντως κινητικότητα. Και όπως πάντα, σε τεντωμένο σχοινί. Τουλάχιστον άρχισε να πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Κάτι είναι και αυτό. Πολύ είναι αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά ας μην ξεκινήσουμε από τα βαριά και τα δύσκολα της επικαιρότητας. Με το που πήραμε μικρόφωνο, πάμε να πούμε καλημέρες. Πάμε για ένα δυνατό ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio και τους 105,8. Καλημέρα λοιπόν, καλό ξεκίνημα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγο μετά τις 5 θα συνταξιδέψουμε από τον αέρα της δημόσιας ραδιοφωνίας και θα γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί η χαρά μας βεβαίως τριπλασιάζεται όταν έχουμε μηνύματα Ελλήνων που έρχονται από το εξωτερικό. Το Viber λοιπόν είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Πάτε στην εφαρμογή, αν δεν μας έχετε δηλαδή, στην αναζήτηση, γράφετε δύο λέξεις που έχουν σχέση, έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί οι χαρακτήρες. Αμέσως μετά μας στέλνετε τα μηνύματά σας, από απλές καλημέρες μέχρι σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες από όπου και αν βρίσκεστε. Έτσι για να βγαίνουμε εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, όπως σας λέμε πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε κάθε άκρη τούτης της χώρας. Διαδικτυακά, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ERTECO, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ERT News Radio. Είμαστε στην 20η ημέρα του Ιούνιου. Έχουν βγει τα μπλοκάκια για τις καλοκαιρινές άδειες. Συνεννοήσεις πάνε και έρχονται με συναδέλφους, με προϊσταμένους. Και για να δούμε, θα είστε τυχεροί εσείς που φεύγετε τώρα νωρίς. Πώς θα πάτε στις παραλίες, πώς θα πάτε, με κεράκια, κουβαδάκια κτλ. Αλλά με τι καιρό, θα έχει μελτεμάκι, άκουγα. Καλά, δεν συζητάμε τι γίνεται. Ιταλία, Γαλλία, ξανά μανά καύσονες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, για να ακούσουμε την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι γίνεται εδώ σε εμάς, τι θα γίνει.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Μελτέμι διατηρείται ισχυρό στο Αιγαίο σε άνοδο η θερμοκρασία από την Κυριακή, πιο αναλυτικά το Σάββατο. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά, τα βόρεια ορεινά και στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς έως 35 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία και εδώ από 20 έως 30 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, οι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πάλι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στα δυτικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη.

5 και 21 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 20 του Ιούνιου σήμερα Ανατολή θα δούμε στις 6 και 2 λεπτά. Σε κάνα μισά ώρα και κάτι. Δύση θα έχουμε στις 9 παρά 10. Θα είμαστε σοφός για 14 ώρες και 48 λεπτά. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά, όπως λέει εδώ, στον Κάλιστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Για να δούμε και τις επαιτίους. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νισταγμό. Ο νισταγμός, εγώ δεν το ξέρα, το έχω συνδυάσει με όσους νιστάζουν. Ο νισταγμός είναι όμως, λέει, μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει, να αντιλαμβάνεται το βάθος και να αναγνωρίζει το πρόσωπο με αποτέλεσμα μειωμένη όραση. Άρα είναι μια σοβαρή ασθένεια που έχει να κάνει με την όραση και τα μάτια. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Η σύμβαση, λέει, που υπεγράφει το 1951 για να τιμάται η ημέρα αυτή, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση της ύπατης αρμοστίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι επιφορτισμένη για να βοηθά στην μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι, αρχικώς δηλαδή, εξαιτίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 54 χρόνια της ύπαρξής της, η ύπατη αρμοστία έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους και για τις προσπάθειες αυτές έχει τιμηθεί 2 φορές με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το Διεθνές Δίκαιο ορίζει ότι πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους εξαιτίας βάσιμου φόβου δίωξης με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, τις πολιτικές

τραγικό. Οι Έλληνες το ξέρουν καλά, το έχουμε ζήσει στο παρελθόν και το ζούμε και τώρα με τις στρατιές ανθρώπων που κατέφθαναν και τα προηγούμενα χρόνια στην χώρα μας. Να δούμε όμως και τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 451 διεξάγεται η επωνομαστήσα μάχη των εθνών στα καταλαβνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιγκότθοι υπό τον Φλάβιο Αέτιο και Θευδέριχο από τη μια πλευρά και Ιούνι του Ατήλα από την άλλη. Ο Ατήλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. 1824. Οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. 1837 και η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. 1940 και η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη Λυρική Σκηνή. 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή CIA. 1978 σαν σήμερα, μια θλιβερή επέτειος, καταστροφικός σεισμός, 6,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί ο απολογισμός. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1889, Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στην Νότια Αφρική, ένας κρατήρας της Σελήνης, φέρει το όνομά του, Παρασκευόπουλος Κράτερ. 1942, Brian Wilson, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος The Beach Boys. 1967 και Nicole Kidman, σαν σήμερα έχει γεννηθεί λοιπόν η Αυστραλή ηθοποιός.

έρθουμε λοιπόν να ανοίξουμε τα κοιτάπια της επικαιρότητας και βεβαίως από πού άλλο να ξεκινήσουμε, από τα του πολέμου. Σας έλεγα και στην εισαγωγή μου, σας είπα 2-3 πράγματα που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις. Περιμέναμε λοιπόν την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών εκεί στην Ελβετία. Προφανώς η συνέχιση των Ισραηλινών επιθέσεων προχθές ήταν η αιτία για την ευνίδια εμπλοκή και έτσι δεν προχώρησαν οι τεχνικές συνομιλίες, καθώς η Τεχεράνη είχε θέσει ως απαράβατο όρο στο μνημόνιο κατανόησης τον τερματισμό του πολέμου και στο Λίβανο. Τελικά οι πιέσεις Αμερικανών προς το Τελαβίβ δείχνουν να απέδωσαν. Και έτσι από χθες το απόγευμα διαβάσαμε ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ουσιαστικά και Χεσμπολάχ, για κατάπαυση του πυρός, παρά τις προηγούμενες εμπριστικές δηλώσεις από την πλευρά του Ισραήλ. Τώρα, τις τελευταίες ώρες έχουμε κινητικότητα, όπως σας έλεγα. Στην Ελβετία σπέβδει ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μεσανατολικό, ο Στιβ Ουίτκοφ. Ο Observer λέει πως πηγαίνει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, μένει να επιβεβαιωθεί αυτό, ο Αμπάς Αραχτσί, για τον πρώτο γύρο λοιπόν συνομιλιών, και ήδη βρίσκεται εκεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ. Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαφορετικά ξαναπήλησε με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες, όπως είπε για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών διαβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε διαδικασία διαβουλεύσεων. Ο υπουργός των εξωτερικών τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Κόλπου στο Μπαχρέιν, όπως διαβάζουμε στο Άξιος. Επίσης, όπως δηλώνει το Ρόιτερ, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, μετά τις έντονες διαμεσολαβητικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, λέει ότι είναι αποφασισμένοι και στο Λίβανο να εφαρμόσουν πλήρους τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department ωστόσο επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο και απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το κρίσιμο βήμα φαίνεται πως θα γίνει στην Ουάσιγκτον 23 και 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών.

0: Πάντως στην Ουάσιγκτον, όπως μετέδιδε η ανταποκριτηριά μας χθες βράδυ στο Δελτίο και όπως διαβάζαμε και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το κλίμα ήταν αρνητικό ως προς τη συμφωνία και ως προς τις... και ως προς τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι τώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Το μαρτυρούν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια καχυποψία κυρίως για τη στάση του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Ο Νετανιάχου, μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εξοργισμένος από τη στάση του Νετανιάχου όσον αφορά την κλιμάκωση που επιθυμούν στο Ισραήλ για το Λίβανο. Φαίνεται πως θα κατάφερε εν πάση περιπτώσει και έχουμε, τουλάχιστον προς το παρόν, θα δούμε αν θα συνεχιστεί έτσι, έχουμε και χειρία σε αυτό το κομμάτι. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Βανς θεωρεί ότι το Ισραήλ υπονομεύει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ και Ιράν. Να ακούσουμε τι μετέδωσε για το Δελτίο η συνάδελφος Ηλένα Ιαργυρή.
1: Εδώ στην Ουάσιγκτον, πίσω από κλειστές πόρτες, λένε ότι αυτή η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολά, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, είναι εξαιρετικά έθραυστη. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να τυναχθεί στον αέρα, ακριβώς εξαιτίας της απρόβλεπτης στάσης του Νετανιάχου, ο οποίος, πρέπει να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει εξοργήσει πραγματικά τον Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δημοσίως λέει ότι μπορεί να τον ελέγξει, στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στο πεδίο. Και πρέπει να σας πω ότι στην αρνητική αυτή στάση του Προέδρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η επιρροή του αντιπροέδρου Βανς, ο οποίος καθαρά και ανοιχτά πια θεωρεί ότι το Ισραήλ στην συγκεκριμένη περίπτωση υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας.

0: τώρα για όλα τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο Κορυφής. Είχαμε Σύνοδο Κορυφής χθες τον 27. Μίλησε στους δημοσιογράφους ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε σκληρή τη διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τοποθετήθηκε στη συζήτηση που άνοιξε για τη διαπραγμάτευση με τη Ρωσία και μίλησε για τις μειώσεις στα καύσιμα και την ανάγκη ελεύθερης ναύση πλοίας στα στενά του Ορμούζ. Χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας, μάλιστα, την ελεύθερη ναύση πλοίας στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Τώρα, όσον αφορά στα καύσιμα και στις τιμές εδώ στην χώρα μας, είπε ότι έχουμε μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές που ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Είπε πως υπάρχει μια χρονοαπόσταση μιας εβδομάδας προκειμένου να φτάσει η μείωση στην Αντλία, αλλά όλοι οι μηχανισμοί, όπως είπε, βρίσκονται επιποδός για να οι μηχανισμοί ελέγχου, έτσι, για να περάσει στην Αντλία η μείωση και να ωφεληθεί ο καταναλωτής, και επιπλέον υπάρχει πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Υπήρξαν αντιδράσεις βεβαίως από την αντιπολίτευση για ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο, μίλησε το ΠΑΣΟΚ, και το ΚΚΕ ανέφερε ότι η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων. Τώρα, η θετική αποτίμηση από τις αγορές αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς οδήγησε, όπως είπαμε, στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι και η εικόνα στην ελληνική αγορά καυσίμων. Το επιβεβαιώνει με το ρεπορτάζ της Ιγωγό Κατσέλη και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων από όλη την Ελλάδα. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, έχει ενδιαφέρον.
1: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί, σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
2: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
3: Πολύ μικρή διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία οι αμόλυβδοι πωλείται στα 1,954 και το πετρελαίο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο.
4: Στην περιοχή του Χαλανδρίου, εδώ σε πρατήριο βενζίνη στην οδό Παπανικολή, διαπιστώνεται πως η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει πέσει κάτω από το 1,85 μετά από αρκετό καιρό.
5: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή σε περίπου στο 1,88 για τη βενζίνη αμόλυβδη και περίπου στο 1,63-1,64 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στο νομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
6: Όποιος κινείται καίει. Όποιος καίει πληρώνει.
7: Πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
8: Η τιμή στα καύσιμα εδώ στην Κέρκυρα έχει μειωθεί από χθες σε μεγάλο βαθμό, φτάνοντας το 1,95.
1: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, στις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 1,63 ευρώ.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, στην ίδια περιοχή Υπάρχει απόκληση τιμών ακόμα και σε γειτονικά πρατήρια. Αυτό έχει να κάνει με την περίοδο, με το πότε έχουν εφοδιαστεί καύσιμα. Οπότε εκείνο που χρειάζεται είναι έρευνα από τους καταναλωτές, προκειμένου να βρούμε την χαμηλότερη τιμή. Κοίταζα καθώς ερχόμουν στη δουλειά, το ακούσατε και στο ρεπορτάζ, έχει εδώ στην Αθήνα, το χαμηλότερο που είδα εγώ εν πάση περιπτώσει είναι 1,84, αλλά λίγο πιο κάτω υπήρχε πρατήριο που είχε 2 ευρώ την αμόλυβδη. Όσον αφορά δε το πετρέλαιο, κυμαίνεται από 1,49 μέχρι 1,74. Στο Γέρακα ήταν 1,49, στα Μπριλίσκια 1,74. Έχει να κάνει λοιπόν με το πότε έχουν εφοδιαστεί τα πρατήρια. Έρευνα. Και πάλι έρευνα, έτσι.

0: Για να δούμε και τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο Κώστας Βουλγαράκης, ο συνάδελφος, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Κωστή. Φαίνεται πως έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης κάτω στην περιοχή των Χανίων, της Σταυρούλας, της Λεβεντάκη. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Ακριβώς, Ματίνα, καλημέρα. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, μετά και από την απουσία, γιατί είχε εξαφανιστεί από το σημείο των Χανίων ο Σκοπιανός ενοικιαστής της, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της 43χρονης, εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ, ο οποίος κρυβόταν σε αυτοκίνητο κοντά στην Αγιά Χανίων. Για υπόθεση βέβαια ναρκωτικών τον έχουν συλλάβει, για καλλιέργεια νεδριλίων κάναβης, και θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Όμως χθες το μεσημέρι οι αρχές είχαν πάρει εισαγγελική εντολή και βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, προκειμένου να πάρουν στοιχεία. Καταρχήν βρήκανε κοιλίδες αίματος στο σαλόνι, στην τηλεόραση, όπως επίσης μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια και μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σημείο, προκειμένου να βρεθεί DNA της 43χρονης, όπως επίσης και κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, προκειμένου να ντύσουν την όλη υπόθεση και ημερομηνιακά, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο ή η γυναίκα να εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου ή στις 29. Τον είχαν καλέσει τον συγκεκριμένο άντρα και άλλες φορές, όχι για ανάκριση, απλά να το ρωτήσουν τι έγινε με την εξαφάνιση, αν γνωρίζει κάτι, και μάλιστα πολλές φορές οι αρχές προσπάθησαν να τον πλησιάσουν ευγενικά, μέχρι και να τον κεράσουν έτσι ένα καφέ, προκειμένου να το αποσπάσουν κάτι. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, έχει σφίξει ο κλοιός και αναμένουμε εξελίξεις μέσα στην ημέρα, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Προφανώς αρχίζουν και δένουν την υπόθεση οι αστυνομικοί, και προφανώς γι' αυτό προχώρησαν και στη σύλληψή του. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις τώρα, και πάλι από τα Χανιά είναι η επόμενη είδηση που θα μας δώσεις, νομίζω, Κώστα, και αφορά σε λιμενικούς.
1: Σε λιμενικούς οι οποίοι προέβησαν σε έλεγχο ανηλίκων, έναν 16χρονο Έλληνα και έναν 17χρονο Ρουμάνο. Ήταν ένας τυπικός έλεγχος που έπρεπε να γίνει. Οι ανήλικοι, λοιπόν, οι οποίοι επέβαιναν σε τουριστικό πλοίο, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των λιμενικών. Μάλιστα, φέρεται να τους βρήσανε και να τους απείλησαν. Αμέσως μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, προκάλεσαν φθορές στο κτίριο του λιμενικού καταστήματος. Φυσικά τους συνέλαβαν, συνελήφθησαν όμως και οι γονείς τους για αμέλεια εποπτείας ανηλίκου, και η προανάκριση βέβαια διενεργείται από το πρώτο λιμενικό τμήμα Χανίων.
0: Μάλιστα. Και έχεις και μια φρικιαστική είδηση που έρχεται από την Γαστούνη. Φρικιαστική λέω γιατί έβλεπα το βίντεο εγώ νωρίτερα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Τι να πούμε.
1: Αυτό δηλαδή είναι, πραγματικά δεν μπορείς να παρακολουθείς αυτό το βίντεο στη Γαστούνη Ματούν.
0: Δηλαδή παίρνεις φόρα με τα μάξι και πας και πατάς ένα σκυλάκι που δεν σου κάνει τίποτα στη μέση του δρόμου, ας πούμε.
1: Ένα σκυλάκι το οποίο το ήξεραν οι περίοικοι εδώ και 20 χρόνια, ήταν αδέσποτο, το τάιζαν, το έδιναν νερό. Σταματάει αρχικά μπροστά στο σκυλί, ανάβει τα φώτα και αμέσως μετά αναπτύσσει ταχύτητα και περνάει πάνω από το σκυλί και φυσικά το σκότωσε. Οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν εξαγριωθεί με το περιστατικό στην περιοχή. Μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό δυστυχώς δεν αποτυπώνεται η πινακίδα κυκλοφορίας. Ζητούν λοιπόν από τον κόσμο, αν γνωρίζει το αυτοκίνητο ή κάποια άλλη πληροφορία, να επικοινωνήσουν μαζί τους ή να επικοινωνήσουν με την αστυνομία.
0: Μάλιστα, τι να πω. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Στην υπόθεση τώρα του 11χρονου Μάριου, το παιδάκι που είχε χάσει τη ζωή του από αδέσφωτη σφαίρα, το θυμόμαστε όλοι τότε στο προάβλιο του σχολείου του στο Μενίδη, το 2017 είχε γίνει αυτό. Ήταν συγκλονιστικός χθες στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας. Ήταν σαν να είχε το στόμα όλης της ελληνικής κοινωνίας, νομίζω, σαν να είχε στο στόμα του όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης. Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται. Ο βασικός κατηγορούμενος κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος, χωρίς ελαφρυντικά. Καταδικάστηκε λοιπόν σε ισόβια κάθειρξη. Στο άκουσμα της απόφασης, ακούστε, 9 χρόνια μετά, έτσι, έγινε το 2017, απονέμεται δικαιοσύνη τώρα. Στο άκουσμα της απόφασης, λοιπόν, 9 χρόνια μετά, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα. Θα ακούσουμε τον πατέρα σε πολύ λίγο. Να σας πω, ωστόσο, ότι ο εισαγγελέας σε πολλά σημεία της αγόρευσής του μίλησε για αποτυχία της κοινωνίας. Επίσης, ο δεύτερος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος, ενώ σημειώθηκε ένταση στα δικαστήρια όταν συγγενείς του κατηγορούμενου επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί. Έχει αξία να ακούσουμε τον πατέρα του παιδιού, τον κύριο Θανάση Σουλούκο, τι είπε αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου.
1: Αισθάθηκα μια ηθική ικανοποίηση, γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό. Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή θα πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε κι εμείς μια ανακούφιση, να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους. Και όχι με το άγχος, μη μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Τώρα, σε ένα διανόητο περιστατικό, έρχεται από το Βόλο η είδηση. Ένας 34χρονος μαζί με 4 ανήλικους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 χρόνων. Έφτασαν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ σε διάστημα λιγότερο των 2 μηνών. Όλα έγιναν στο γενέθλιο πάρτι του 13χρονου. Εκεί λοιπόν φέρεται πως οι δύο ανήλικοι μαζί με τον 34χρονο επιχειρηματία ξεκίνησαν να εκβιάζουν το παιδί για παράνομη προμήθεια πυροτεχνημάτων, αποσπώντας του το ποσό που είπαμε. Όταν οι γονείς ανακάλυψαν πως έλειπαν τα χρήματα, οι γονείς έχουν πολλά μαγαζιά, είναι επιχειρηματίες, οπότε ήταν λογικό να είχαν χρήματα στο σπίτι. Έλειπαν λοιπόν τα χρήματα χωρίς ωστόσο να έχει γίνει διάρρηξη και αντιλήφθηκαν ότι ο γιος τους είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσαν έτσι τις αστυνομικές αρχές. Κατόπιν ερευνών, η ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τους φερόμενους ως δράστες. Ο 34χρονος στο πλαίσιο του αυτοφόρου βρέθηκε ενώπιον του τριμελούς πλημελιοδικείου του Βόλου. Ωστόσο, από την πλευρά του ο συλληφθής ζήτησε παιδοψυχιατρική εκτίμηση, υπενήσοντας την ακεραιότητα των λόγων του παιδιού του 13χρονου. Το δικαστήριο ωστόσο έκρινε ότι προκύπτουν ζητήματα κακουργηματικού χαρακτήρα και παρέπεμψε την υπόθεση στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, ενώ ο 34χρονος αφέθηκε υπό όρους ελεύθερους. Να σας πω και την είδηση πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων και την είδηση που έρχεται από την Βρετανία, καθώς χθες βράδυ είχαμε σύγκρουση τρένων. Ήταν 2 επιβατικά τρένα λοιπόν, κατευθύνονταν προς το Λονδίνο και συγκρούστηκαν έξω από το Μπέτφορντ. Ήταν στην ίδια γραμμή, κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση, το ένα τρένο
1: Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
0: Προσέκρουσε στο πίσω μέρος του άλλου. Οι πληροφορίες μιλούν για βλάβη στο σύστημα ασφάλειας. Ακινητοποιήθηκε το πρώτο και έτσι το δεύτερο έπεσε από πίσω σε λίγα λεπτά αργότερα. Υπάρχει λοιπόν ένας νεκρός, είναι ο μηχανοδηγός του τρένου, ενώ 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν και κάποιοι είναι σοβαρά. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα διαβάσουμε τα site, πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους και πρώτα απ' όλα θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τις ωραίες καλημέρες που βλέπω εδώ που έχουν έρθει και δεν τις έχω διαβάσει. Πάμε λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, όπου μεταβαίνει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ. Ήδη εκεί βρίσκεται και ο Τζάρεν Κούσνερ, στενός συνεργάτης και γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει και παρουσία υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει θέσει προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε μέτρα κατά της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου στο Μπαχρέιν. Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα καταγράφεται μετά και τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή και να υποστηριχθεί η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε την πάγια θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της ενίσχυσης της κυριαρχίας του Λιβανικού κράτους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος επαφών έχει προγραμματιστεί στη Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το IBC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Γκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είμαστε 6 και 11 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα με το Earth News Radio. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ευκολία και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. 20 του Ιούνιου σήμερα, ξαναλέω τα χρηστικά που τα έχουμε πει και νωρίτερα, αλλά για τους καινούριους που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας. 20 του Ιούνιου λοιπόν σήμερα, Ανατολή, έχουμε εδώ και λίγη ώρα, 6 και 2 λεπτά ήταν η πρώτη Ανατολή. Δύση θα έχουμε σε 9 παραδέακα, θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 48 πρώτα λεπτά. Λέμε χρόνια πολλά στον Κάλιστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Ο νησταγμός είναι διαταραχή της όρασης, τα λέγαμε και νωρίτερα. Και βεβαίως είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα. Πολλές καλημέρες στον Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη Μάρθα από τα Γιάννητσα. Έρχεται καλημέρα της Μάρθας. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Άγρια. Καλή δύναμη. Αντώνης και Γαλάτια, καλό ξεκίνημα, καλό Σαββατοκύριακο από την Κερπινή των Καλαβρίτων. Σας προσκαλούμε, μας λέει, στο Φεστιβάλ του Χελμού με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Παναγιώτη, άνοιξε φωτογραφία, ωραιότατη, από την Νεάπολη με 22 βαθμούς. Από την Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα και στο Καρλόβαση και στον Γιάννη. Καλημέρα και στο Θήμιο και στο Λευτέρι. Βρίσκονται ανοιχτά στον Καραβόμηλο, μας λέει. Κάτι μου λέει πως είστε στη θάλασσα εσείς, για να μου λέτε. Είμαστε στα ανοιχτά και ακούμε το Earth News Radio. Καλή δύναμη σε όλους, παιδιά. Καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε πως καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site. Πρώτα θα δούμε τον ηλεκτρονικό τύπο και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το Earth News Radio. Πρώτο θέμα βεβαίως η διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες όσον αφορά την εκεχηρία και τις τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία. Διπλωματική κινητικότητα λοιπόν για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή, στην Ελβετία, Βίτφοφ και Κούσνερ. Την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο Observer γράφει ότι πηγαίνει, ότι πηγαίνει στην Ελβετία και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί. Μένει να επιβεβαιωθεί. Σύνοδος κορυφής. Θα φτάσουν οι μειώσεις στον καταναλωτή, το μήνυμα Μητσοτάκη. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για το κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέτφορντ. Και εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της εξαφανισμένης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Έχουμε εξελίξει στην υπόθεση κάτω στα Χανιά. Είναι ένας άντρας από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος νίκιαζε για χρόνια το σπίτι της 45χρονης και έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Δύσκολη νύχτα σε άλλο θέμα σε Παρίσι, Λονδίνο και Μαδρίτης. Φοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Μετρό Θεσσαλονίκη σε κανονική λειτουργία από σήμερα. Τι ισχύει για τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Δομινικανή Δημοκρατία, νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά σε παραθαλάσσιο θέρετρο. Και Τραμπ κατά Μελώνη. Δεν τη θέλω θαυμάστρια, δεν τη θέλω φαν, είπε. Δεν με στήριξε για το Ορμούζ. Δεν νικετεύω, δηλώνει η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η εκεχηρία στο Λίβανο κλείδι για τις συνομιλίες στην Ελβετία. Τη μετέδωσε από, για την Earth News, η Άννα Παπασωτηρίου, η συνάδελφος εδώ, η προϊσταμένη του Δελτίου Εξωτερικών των Διεθνών Ειδήσεων. Θανατηφόρα σε άλλο θέμα, παραλλαγή της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε στην Αυστραλία.
και αντιδράσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίδειξη δύναμης και σάμπα για ένα ημίχρονο στην Βραζιλία. Σε άλλο θέμα, η Αναστασία Κοτανίδου, η εντατικολόγος, νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου της Υγείας. Ηράκλειο, φωτιάς αποθήκες Σκουλούδι, στους αθάνατους εξετάζονται για δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών. Τον Παναγιώτη Λιμπερόπουλο προτείνει Βουλή για πρόεδρο του Αρείου Πάγου και αντιπαράθεση για την ακρίβεια στο επίκεντρο η πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Βεβαίως πρόγνωση εδώ για τον καιρό από την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Έχουμε άνοδο θερμοκρασίας και μελτέμι σε λίγο. Η Όλγα η Παπαυγούλη, η συνάδελφος που είναι βάρδια σήμερα, η μετεωρολόγος, θα μας τα πει αναλυτικά. Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα βρείτε στο earthnews.gr και φεύγουμε να πάμε στο ΑΕΦημερίδα. Πρώτο θέμα, η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Συνελήφθη ο Σκοπιανός ενοικιαστής της για ναρκωτικά. Βρέθηκαν κοιλίδες αίματος στο διαμέρισμά του. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων κοντά στο Μπέντφορντ της Βρετανίας. Σοκάρουν οι μαρτυρίες. Βίντεο εδώ από το νέο Air Force One. Οι πρώτες φωτογραφίες από το αεροσκάφος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που δόρισε το Κατάρ στο Τραμπ. Ανακοίνωσε πως θα κάνει ταξίδι στην Τουρκία στο αμέσως προσεχώς διάστημα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι τέρας. Μάζεψε λίρες και χρυσαφικά να τους πιάσουμε. Πώς δρούσε η συμμορία Μαϊμού αστυνομικών και γιατρών. Τι περιγράφει θύμα στο ΑΕΦημερίδα. Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Σήμερα απολογούνται οι συλληφθέντες. Οι διάλογοι που καίνε. Συνδρομές μέχρι και σε ξενοδοχεία. Φτιάξε μια τιμή, είναι καλή δουλειά. Δεν τη θέλω για φαν μου γιατί δεν μου στάθηκε, λέει ο Τραμπ μετά τον καυγά με τη Μελόνη εκεί στη G7 έγιναν αυτά τα ωραία. Βγήκε και είπε ότι τον παρακαλούσε για ένα εσταντανέ, για μια φωτογραφία, λέει. Τα πήρε στο κρανίο και η Μελόνη, δεν παρακαλάω ούτε εγώ ούτε η Ιταλία, έγραψε στο X. Επανήλθε ο πρόεδρος, δεν την θέλω για φαν μου, λέει. Γιγάντιο κύμα King Tide σκέπασε σπίτια στη Χαβάη. Μάχη κατά του λαγοκέφαλου. Τα έχουμε όλα για το λαγοκέφαλο τώρα. Στην Κύπρο αλλιεύθηκαν τουλάχιστον 103 τόνοι. Τι κερδίζουν οι ψαράδες για το επικηρυγμένο ψάρι. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ, αν θα ανακοινωθεί κάτι και από το δικό μας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οπ, τι είναι αυτά ρε παιδιά, Αντώνης Ρέμος εδώ, φιλιέται. Η γυναίκα του είναι, εντάξει, κρατηθείτε. Η Βόνη Μπόσνιακ, ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε τα γενέθλια του, είχε γενέθλια χθες. Χρόνια του πολλά. Βρες ένα Ρέμο ρε φίλοι. Και η Λατινοπούλου συνεχίζει την κόντρα με τον Παϊτέρη. Α, έχω χάσει επεισόδια. Είχε ρωτήσει και τον Τσακνή αν είναι γύφτος, λέει. Ρε τι μαθαίνουμε, ρε τι διαβάζουμε. Κασελάκης και Τάιλερ προσκαλούν σε συνάντηση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είμαι στη διάθεση του Προέδρου, απάντησε. Σοκ με την ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο της Λιανά, το κοριτσάκι στη Γαλλία. Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί άγρια. Βρέθηκε DNA του βασικού υπόπτου. Και Μητσοτάκης από Βρυξέλλες, έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων, επιποδός μηχανισμοί για να περάσει και στην Αντλία η μείωση των καυσίμων. Πάμε στο πρώτο θέμα. Κινδυνεύει η ζωή μου, λέει ο 43χρονος, για την εξαφάνιση της Σταυρούλας. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του, η απάντηση του αδελφού. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force, δώρο του Κατάρ. Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, απείλησε εκ νέου το Ιράν. Τον σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Επίθεση στις κάμερες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου.
Πάμε στο News It. Και εδώ βίντεο, αυτό είναι το ολοκένουργιο Air Force One που παρέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ ως δώρο από το Κατάρ, προάνεγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Άξιος, ο Τραμπ στέλνει τον Βίτκοφ στην Ελβετία για συνομιλίες με το Ιράν. Νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεζμπολάχ για την κατάπαυση του πυρός μετά τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Έρχεται το ραντεβού Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς για να κρίνει τη μεγάλη επιστροφή του Σέρβου coach στο Τριφύλι. Φρίκι στη Γερμανία, νεκρό βρέθηκε βρέφος που είχε εξαφανιστεί. Το είχε αφήσει για λίγα λεπτά η μητέρα μόνο του στο καρότσι. 3 μηνών αγοράκι. Έξω από το σπίτι του χάθηκε όταν η μητέρα ανέβηκε για λίγο λεπτά απλώς να αφήσει τα ψώνια στο διαμέρισμα. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Μπάγια Αντωνοπούλου, μπαίνω στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης μου, έχω πάρει 25 κιλά. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτές είναι οι ειδήσεις, παρακαλώ. Έτσι λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου, χρόνια πολλά στο Ρέμο. Λοιπόν, πάμε στο News 247. Βασικό θέμα. Μπορεί το Ιράν να είναι η καταστροφή του Τραμπ? Σας έλεγα και νωρίτερα, ακούσαμε και την ανταποκρίτριά μας, ότι και οι δημοσκοπήσεις είναι κατά της τακτικής τον τελευταίο καιρό του Τραμπ για το θέμα της Μέσης Ανατολής, και γενικώς υπάρχουν αντιδράσεις. Σε άλλο θέμα, εντοπίστηκε ο νοικιαστής της 45χρονης που αγνοείται, συνελήφθη για ναρκωτικά. Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων. Χθες βράδυ έγινε αυτό. Μητσοτάκης, η Ελλάδα θα συμμετέχει σε αποστολή στο Ορμούς μόνο υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μουντιάλ 2026, οι αγώνες διεξήχθηκαν σε επικίνδυνη ζέστη. Χανιά, 17χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα. Η περιορισμένη απήχηση του ή καταναλωτής δικαιολογεί το κόστος του πόσο κάνει, ερωτηματικό. Σε άλλο θέμα εδώ, πως το Μουντιάλ χρησιμοποιείται για πολιτική προπαγάνδα, βλέπω φωτογραφίες

Μορφό αγοράκι. Ένα πανέμορφο αγοράκι, δυστυχώς. Πάμε στο καθημερινή.gr. 132 δισεκατομμύρια δολάρια σε 109 ημέρες πολέμου. Πόσο έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος στο Ιράν? Από τις στρατιωτικές δαπάνες έως την εκτόξευση τιμών και επιτοκίων, το τίμημα είναι ήδη βαρύ για τους Αμερικανούς πολίτες, τη στιγμή που ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας ζητά επιπλέον 80 δισεκατομμύρια για το Πεντάγωνο. Ρήξη στις σχέσεις Μελώνη-Τραμπ, από τις κολακίες στις τρεις τελίτσες ηκεσίες. Εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας. Το πιο safe είναι το κρύπτο. Οι διάλογοι του κυκλώματος της πειρατικής τηλεόρασης. Ανησυχία για τον εντοπισμό από τις αρχές. Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβώ στην Τουρκία και μέσα στο 2026 θα ξαναεπισκεφτώ την Κίνα. Πάμε και στο CNN.gr. Το στίχημα του Τραμπ με το Λίβανο, ο δυσαρεστημένος Νετανιάχου και το αποφασιστικό Ιράν. Σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη εντοπίστηκε στην Κρήτη ο ενοικιαστής της αγνοούμενης. Γερμανία, νεκρό βρέφος τριών μηνών που αγνοούταν άγνωστος το πήρε από το καροτσάκι. Διάσκεψη των Προέδρων, ποια τα φαβορεί για την Προεδρία του Αρείου Πάγου, απουσίες δικαστικών. Αλβανία διώξε βάρος 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Και στο κυνήγι του Λαγοκέφαλου ξεκινά πανελλήνιος διαγωνισμός ψαρέματος. Έρχεται και επικήρυξη. Θα είναι αργότερα στην πρωινή εκπομπή εδώ της ΕΡΤ στην τηλεόραση, στο Δημήτρη τον Κοταρίδη. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να δούμε αν θα επικηρυχθούν και επικήρυξη εντός εισαγωγικών όπως γίνεται και στην Κύπρο. Βεντέτα Τραμπελώνη, δεν την θέλω γιατί δεν με στήριξε στο Ορμούς. Μητσοτάκης για Ορμούς από τη Σύνοδο, η Ελλάδα πρόθυμη για μια αποστολή εφόσον απαιτηθεί. Και ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του Μάριο Σουλούκου. Σε άλλη είδηση, εκτροχιάστηκε σειρμός μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τρεις τραυματίες μέσω της σύραγγας η εκένωση. Αυτά λοιπόν από τα site. Με μουσική ανάσα θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ για το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Πρωθυπουργός, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμό σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 6 και 34 πρώτα λεπτά. Καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα με το Earth News Radio. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ευκολία σε ό,τι κι αν κάνετε. Λοιπόν, Αντωνία από την Κέρκυρα, δεν δεχόμαστε καλημέρα χωρίς να στείλεις ωραία φωτογραφία. Δεν γίνεται να είσαι στην Κέρκυρα και να μην μας στέλνεις φωτογραφία. Αντρίκο, ευχαριστώ για το πολύ ωραίο ξημέρωμα, την πολύ ωραία Ανατολή Ηλίου από την Χρύσο Κελαριά. Καλώς τον Ανδρέα, καλώς και την Ανά από τα Γιάννενα. Καλώς τον και τον Νικόλα. Νικόλα, και εσύ φωτογραφία στον Μπατσί. Από τον Μπατσί στέλνεις καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτογραφία. Παιδιά, μην κάνετε τέτοια λάθη. Έλα να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα μέσω του Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας. Γράφετε δύο λεξούλες με λατρονικούς χαρακτήρες, το όνομα του σταθμού δηλαδή, Earth News Radio. Αμέσως μετά στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, κριτική για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Όλα αυτά τα ωραία και τα καλά. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και τα πρωτασέλιδα των εφημερίδων μας. Απογευματινή. Σεισμός εντός εισαγωγικών για το πλαφόν στα ενίκια. Ένα θέμα που θα ασχοληθούμε και εμείς στη συνέχεια, τουλάχιστον θα δούμε την αντίδραση του Συλλόγου των Ενοικιαστών. Έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Σύνοδος κορυφής μέτωπο 19 χωρών για το μεταναστευτικό. 6 υπουργοί και ο Κυρανάκης οργώνουν την Πελοπόννησο με το βλέμμα στον Σαμαρά. Επικηρύξτε το λαγοκέφαλο για να σωθούν οι αλλοιείς. Στα πρότυπα της Κύπρου, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός τους, θα λαμβάνουν επιδότηση αναλόγως με τα πόσα ψάρια θα πιάνουν. Πόσους λαγοκέφαλους θα πιάνουν δηλαδή. Ελεύθερη οικονομία, η Κούβα κλείνει τώρα το μάτι στον καπιταλισμό, ιστορική στροφή με 176 μεταρρυθμίσεις, ανοίγει ο δρόμος για να μπουν ιδιώτες και ξένοι επενδυτές. Εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ, η συμφωνία για κατάβαση πυρός ξεμπλοκάρει τις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για το τέλος του πολέμου, λίγο πριν αυτές καταρρεύσουν. Μετράει ώρες στο ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος, ο Δούκας με τον Απόδη στην Ελλάς. Μία ιστορική δικαίωση για τα φαγκούφια και βλέπω εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη και καυγαδάκι Τραμπ με Μελόνι. Στην Δημοκρατία. Ανταρσία δικαστικών. Ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μόλις 11 από τους 27 ανώτατους λειτουργούς της Θέμιδας που κλήθηκαν από τη Βουλή ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Ουαρίου Πάγου εμφανίστηκαν στη διάσκεψη των Προέδρων. Οι περισσότεροι δήλωσαν προσωπικό κόλλημα. Επιστολή κόλαφος από τον Αντιπρόεδρο του Ουαρίου Πάγου, Αθανάσιο Θεοφάνη, κατά του Φλωρίδη. Πουλάει τρέλα η Αγαπηδάκη για τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Προγράμματα παχυσαρκίας. Απέφυγε πάλι να απαντήσει στα κέραια ερωτήματα σε συνέντευξη αγιογραφίας στον Χατζη Νικολάου. Σικοφάντη, σκληρή επίθεση των εφοριακών στον Βελόπουλο. Τον καταγγέλουν ότι λιδόρισε τον κλάδο τους επειδή του έκαναν φορολογικό έλεγχο. Νόμος Κατσέλη, Fund και Servicers αποδέχτηκαν με αστερίσκο στην απόφαση του Ουαρίου Πάγου. Πληρώστε μόνο το κεφάλαιο της δόσης, παγώνουν μέχρι νεοτέραση τόκοι, ποιες διευκρινήσεις ζητούν. Έντονες αντιδράσεις αμετανόητοι αρχιερείς για την προκλητική αύξηση των μισθών τους. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δικαιολόγησε την προκλητική απόφαση παρότι αδικήθηκε κατάφορα ο κατώτατος κλήρος. Στον Ελεύθερο Τύπο. 9 μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Δημιουργείται 9 φορέα στεγαστικής πολιτικής στο μοντέλο του παλιού ΟΕΚ. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3, μειωμένος ΦΠΑ για κατασκευή κοινωνικών και προσιτών κατοικιών, εξειδικευμένη Golden Visa για μακροχρόνια ενοικίαση, Ειδικά πολυοδομικά σχέδια για αύξηση νέων κατασκευών, ψηφιακή πλατφόρμα συγκατοίκησης σε συνδυασμό με το στεγαστικό επίδομα, φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, λειτουργία γραφείων κοινωνικής μίσθωσης σε δήμους και θεσμοθέτηση αντικειμενικού δίκτυου τιμών. Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης 16 χώρες υπέρ της αύξησης κοινοτικών κονδυλίων. Ισόβια για το φόνο του Μάριου με αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη συγκλώνης ο εισαγγελέας, ξέσπασαν οι γονείς του 11χρονου. Κάτω από 80 δολάρια το πετρέλαιο, το μπλόκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και η κόντρα Τραμπ-Μελόνι. Σύνταξη με επιδότηση απασχόλησης σε 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών, προσλήψεις με πληρωμή 75% του μισθού και εισφορών για 2 χρόνια. Ξεκινάει η ανακαίνιση των προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, πλατφόρμα για τους διαμένοντες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Καθημερινή. Κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Πακέτο μέτρων 6,5 δισεκατομμυρίων. Τι αλλάζει στο σπίτι μου και στη χρυσή βίζα. Αυθαίρετο beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Βλέπω μια φωτογραφία εδώ. Καταγγελία προς τις κτηματικές υπηρεσίες Πειραιά και Κυκλάδων. Την αστυνομία και την εισαγγελία πρωτοδικών άξων έχει κάνει ο Δήμος Θήρας για αυθαίρετες κατασκευές στον Αιγιαλό και στην παραλία στην Βλυχάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, στην περιοχή λειτουργούσε beach bar μικρής κλίμακας, το οποίο πουλήθηκε σε ξένη εταιρεία και δραστηριοποιείται στην κρουαζιέρα. Οι ταξιδιώτες που φτάνουν με τα κρουαζιερόπλια της εταιρείας στο λιμάνι των Φυρών μεταφέρονται με πούλμαν στο σημείο, το οποίο διαφημίζεται ως Privé Club. Επεισοδιακό διαζύγιο Τραμπελώνει, ρήξη στις σχέσεις τους. Σε άλλο θέμα βγάζουμε 100 με 200 λάγο κέφαλους την ημέρα. Τι λένε ψαράδες στην Καθημερινή. Κόντρες στην ιεραρχία για τις αυξήσεις ή αντιδράσεις. Και φουντώνει η ναυμαχία των Κυκλάδων μεταξύ των ακτοπλοϊκών. Θαλάσσια drones με τη σφραγίδα του Μιτ. Στην κόντρα. Ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κόκκινο συναγερμό στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου. Μελτέμια, με συγχωρείτε, με ρηπές 8 μποφόρ και φόβοι για φωτιές στη χώρα, καμπανάκι μετεωρολόγων για επικίνδυνο Σαββατοκύριακο. Η Ελλάς προτείνει στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Υπουργείο Εσωτερικών ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή το νομοσχέδιο του κώδικα αυτοδιοίκησης. Τέλος Ιουνίου το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ, οι προϋποθέσεις, Μενίδη δικαίωση μετά από 9 χρόνια για τον 11χρονο Μάριο. Δικαίωση εντός εισαγωγικών. Μπορεί να δικαιωθεί η μνήμη ενός παιδιού που έχει χαθεί. Κινείται αθόρυβα, κατασκευάστηκε ντρόουν σε σχήμα μήγας για στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατασκοπία. Στο καρφί. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, φωτογραφία εδώ στο βάθος ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας, άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί, η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στα νέα. Γιάννης Τουρνάρας στα νέα. Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας λέει για την τεταμένη περίοδο του 2015 οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Για τη μάχη του ευρώ, ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Για τις προοπτικές της χώρας, μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε κάρση λαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν όμοι γέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Μέσω της εθνικής στρατηγικής πολιτικής, παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, προβλέπεται και επέκταση του σπίτι μου. Απεινιδωτές, πώς το ποδόσφαιρο εξελίσσει και την ιατρική. Και εθελόντριες, κι όμως τούτη η θητεία είναι και για γυναίκες. Περσικός Ουκρανία, δύο πόλεμοι, δύο σύνοδοι, πολλά ερωτήματα και φωτογραφία του Ρώσου και του Αμερικανού Προέδρου. Στην εφημερίδα των συντακτών, πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι. Οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού ευνηδιασμού. Νέα Δημοκρατία, στοχευμένες περιοδίες στις δύσκολες περιφέρειες, Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, υποκατάρτιση τα ψηφοδέλτια, οι σίγουροι και οι εκπλήξεις στις πράσινες λίστες, γραφεία στην Αθήνα για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Αποκάλυψη, μη κρατικά ΑΕΗ, πέντε ιδιωτικές νομικές θέλουν οι μετεξεταστέοι κολεγιάρχες. Η περσινή κομμένη εντός εισαγωγικών και ο διπλός ρόλος του Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Σχέδιο Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια, το δημόσιο θα εξαγοράσει τις οφειλές από τα φαντς. Ρίζοσπάστης. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Αγωνιστικές διεργασίες σε μια σειρά από κλάδους απεργίας στις 24 του Ιούνιου σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό, κόντρα στα παραγγέλματα της κυβέρνησης και εργοδοσίας, τα κεφάλια μέσα. Μεγάλο αφιέρωμα του ριζοσπάστη πίσω από τη βιτρίνα του τουριστικού θαύματος. Ο κόσμος των κερδών συγκρούεται με τον κόσμο των λαϊκών αναγκών. Αποστολές σε Κρήτη και κέρδη, αποκαλυπτικά στοιχεία, κέρδη των ομίλων κόντρα σε άθλιες εργασιακές σχέσεις. Ετοιμάζονται να σύρουν το λαό πιο βαθιά στα σφαγεία του πολέμου. Πολεμικός κινησμός από την κυβέρνηση σε ετοιμότητα καλεί το λαό του ΚΚΕ απέναντι στα σχέδια συμμετοχής της Ελλάδας σε ναυτική αποστολή στο Όρμους. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ρίχνει άγκυρα στον Πειραιά με πλούσιο πρόγραμμα και μεγάλη πολιτική συγκέντρωση σήμερα Σάββατο στο χώρο των πρώην λιπασμάτων Δραπετσόνας. Στις 9 το βράδυ η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Αγκρέντα, πριν εξόδου για από το αγροτικό επάγγελμα. Άνοιγμα ως 22 Ιουνίου, κάρτα αγρότη εντός ημερών. Η εφημερίδα των συνταξιούχων 60+, δώστε άμεσα την 13η και 14η σύνταξη. Έχω και την on time μπροστά μου. Μυστήριο με την Αθηνά. Βλέπω την Αθηνά Ωνάση εδώ. Αποχώρησε από την επένδυση που έκανε πριν από 2 χρόνια. Παρέτηση βόμβα της χρυσής κληρονόμου, ο ρόλος του Ρουσέλ και οι προσωπικοί λόγοι. Και στην αυτεμπορική ανοίγει η πόρτα για επίλυση του στεγαστικού. Πώς θα λειτουργήσουν 6 παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2035 που προωθεί το ΙΠΕΘΟ. Και τα παραπολιτικά, τελευταία εφημερίδα. Οι νέες υποψηφιότητες, όλες οι καινούργοι είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία Πειραιός, Χαριλάου, Τρικούπη και Αμαλίες και Αμαλίας, οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές, ποιοι πάνε και σε ποια περιφέρεια, τι θα γίνει με τους παλιούς, οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας, τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις, αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Και η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Όρμους. Φάκελος Μέση Ανατολή σε άλλο θέμα των παραπολιτικών. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες και φεύγω σφαίρα. να πάμε στην μετρολόγο μας, την Όλγα την Παπαυγούλη. Άντε, σε κλέψαμε σήμερα, Όλγα, σε κλέψαμε από την τηλεόραση.
1: Πρώτα στο ραδιόφωνο. Προλάβατε.
0: Καλημέρα. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο, γιατί τα κεφάλια μέσα είσαι και εσύ, δουλειά. Λοιπόν, τι γίνεται με Μελτεμάκη?
1: Ναι, η μοναδική παραφωνία του καιρού λοιπόν είναι τα μελτέμια. Αυτά θα μας χαλάσουν λίγο έτσι τη θάλασσα, γιατί είναι ιδανικός καιρός για θάλασσα. Έχουν ζεστάνει και οι θάλασσες αρκετά, 23 βαθμοί με 24 σε αρκετές περιοχές εκεί, ειδικά προς τα νότια τμήματα της χώρας μας.
0: Αρκεί να μην συναντάς μοβ μέδουσες, αρκεί να μην συναντάς λαγοκέφαλους κτλ.
1: Και για αυτό δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, δυστυχώς. Όμως αυτό το μελτέμι τι κάνει? Δροσίζει τα ανατολικά τμήματα της χώρας μας και μας κρατάει σε πιο ήπιες και δροσερές θερμοκρασιακές συνθήκες. Τα ανατολικά σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις υπήνεμες πλευρές της Πίντου, δηλαδή στη δυτική χώρα, είναι πιο ζεστές οι συνθήκες. Σήμερα θα έχουμε και μία άνοδο προς τα εκεί και θα φτάσουμε κοντά στους 35 βαθμούς. Έχουν περιοριστεί και οι μπόρες που μας ταλαιπώρησαν τόσο καιρό λόγω του μελτεμιού, γιατί αυτό κάνει. Είναι εφοδιαλύτης αυτός ο άνεμος, επομένως δεν αναπτύσσονται αυτές οι μπόρες. Μόνο πολύ περιορισμένα θα μπουν λίγο προς τα βόρεια ορεινά τμήματα εκεί προς τη Μακεδονία και προς τα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους και χθες. Οι ρηπές ξεπεράσανε 100 χιλιόμετρα ανά ώρα σε αρκετές περιοχές και σήμερα θα συνεχιστεί αυτό το μοτίβο και γενικότερα μέχρι και τη Δευτέρα που θα είναι ισχυρά τα μελτέμια θα είναι ο καιρός λίγο πιο δροσερός στα ανατολικά. Ωστόσο, να πούμε ότι την Κυριακή θα παρατηρηθεί.
0: Αυτό όμως θέτει σε ετοιμότητα και την πυροσβεστική, έτσι, και πρέπει και όλους μας, όχι μόνο την πυροσβεστική, διότι θα πρέπει να προσέχουμε.
1: Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ωστόσο, επειδή και από την Κυριακή θα έχουμε μια παραπάνω άνοδο της θερμοκρασίας, θα αυξηθεί πολύ ο κίνδυνος για πυρκαγιές, ειδικά στα ανατολικά τμήματα και στο Αιγαίο. Ήδη βρισκόμαστε στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Και ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα που εκεί δρά κατευθείαν το μελτέμι και πλέει με ισχυρές εντάσεις μέχρι 6 μποφόρ, χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη δυτική χώρα και την Κυριακή και τη Δευτέρα μπορεί να δούμε και κανένα 37. Ωστόσο, προς το παρόν.
0: Όλγα, κάτσε ήσυχη. Δηλαδή, μπορεί να έρθει και ο καύσωνας της Ιταλίας, της Γαλλίας, που πάλι οι άνθρωποι τρέχουν και δεν φτάνουν. Η Γαλλία λέει έχει 40.
1: Είμαστε 40 και θα το ξεπεράσει, ειδικά εκεί προς το Παρίσι. Φανταστείτε ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία για το μήνα Ιούνιο εκεί είναι κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, είναι πολύ πιο πάνω από τα κλιματικά δεδομένα. Όμως, αυτός ο καύσωνας, ο πυρήνας αυτού του θερμικού σόλου, γιατί έτσι ονομάζεται το φαινόμενο, είναι στην δυτική και κεντρική Ευρώπη. Εμείς βρισκόμαστε στα ανατολικά τμήματα αυτής της θερμής εισβολής του καύσωνα και επομένως εμάς μας επηρεάζει λίγο, δηλαδή μας φέρνει ζέστη, αλλά με πολύ μικρότερη ένταση, με πολύ μικρότερη ισχύ. Γιατί έχουμε και τα μελτέμια, που τα μελτέμια είναι το φυσικό μας, ας πούμε, φρένο, είναι το φυσικό κλιματικό του Αιγαίου, το οποίο περιορίζει αυτή την ζέστη να έρθει τόσο πολύ στον ελλαδικό χώρο, καθώς εμείς αυτή τη στιγμή επηρεαζόμαστε από διαφορετικούς μηχανισμούς. Επομένως, προς το παρόν, βγαίνουμε έναν Ιούνιο χωρίς ακρότητες και εύχομαι να διατηρηθεί.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε αυτά που μας λες.
1: Πάντως από Τετάρτη και μετά, όντως, επειδή θα ξεσθενήσουν και λίγο τα μελτέμια, οι θερμοκρασίες μας θα είναι κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα έχουμε και εμείς μία άνοδο, μία παραπάνω ζέστη.
0: Δικαιούμεθα άδεια. Και έγινε δεκτή. Το αίτημα έγινε δεκτό.
1: Εγώ θα το πω και πάνω, πάνω.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον μια εβδομάδα μου τη δώσανε τώρα. Θα δούμε για μετά. Λοιπόν, Όλγα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Ευχαριστούμε την Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου. Θα μας δώσει ειδησούλες που έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, αλλά θα μάθουμε τι γίνεται και με τις πανελλαδικές, τα αποτελέσματα. Στέλλα, καλή σου μέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Να πούμε λοιπόν, παίρνω πάσα από τις πανελλήνιες που ανέφερες. Την Πέμπτη λοιπόν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για ΓΕΛΕ και ΕΠΑΛ. Για τον λόγο αυτό μάλιστα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα μαθήματα που εξετάστηκαν τα υποψήφια παιδιά, στα οποία φυσικά δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα. Φυσικά τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά τους.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, τώρα, τι ειδήσεις έχουμε από το αστυνομικό δελτίο? Από την Κρήτη νομίζω είναι μία, έτσι?
1: Ναι, να περάσουμε λοιπόν στα Σφακιά, όπου στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠ και Χανίων. Όλα ξεκίνησαν όταν στον νεαρό οδηγό έκαναν νεύμα προκειμένου να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο στην περιοχή του Ασκήφου, με τον ανήλικο να προσπαθεί να διαφύγει. Έπειτα και αφού ακινητοποίησαν το όχημα, διαπίστωσαν ότι ο νεαρός όχι μόνο δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, αλλά ότι κατήχε και ένα περίστροφο μαζί με θήκη και φυσίγκια. Έτσι συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Χανίων.
0: Μάλιστα. Και εδώ στην Αθήνα, άλλο περιστατικό.
1: Εδώ στην Αθήνα λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα στα Άνω Ιώσια, στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν πάλι αστυνομικοί της ΟΠ, και καθώς φαίνεται πως είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια κινητή δίσκο, θα μπορούσε να πει κανείς, έχοντας εγκαταστήσει σε αυτό 14 ηχεία, 2 ενισχυτές.
0: Ούτε ένα ούτε
1: και
0: δύο, 14 και ενισχυτές. Δεν υπάρχει, δηλαδή το κάνω εικόνα αυτό.
1: Κουκολίγα θα έλεγε κανείς. Οι αστυνομικοί λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν περιπολία στην περιοχή όταν αντιλήφθηκαν έναν δυνατό θόρυβο που αναστάτωνε τη γειτονιά. Ακολουθώντας την πηγή του ήχου, εντόπισαν το εν λόγω όχημα, από το οποίο τελικά ακουγόταν η μουσική. Έτσι ο 19χρονος οδηγήθηκε στο αρμόδιο ΑΤΑ, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της διατάραξης κινήσης ηχείας, με την υπόθεση να ακολουθεί τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Για ηχορύπανση λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Συνελήφθη αυτός. Μάλιστα. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εγώ καλημέρα για τη Στέλλα, ρε παιδί μου. Την καλούσαν από το άλλο, γι' αυτό. Λοιπόν, 6:58 δείχνει το ρολόι. Σε δύο λεπτάκια θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα πάμε σε άλλον συνάδελφο, να πάμε με μουσική λοιπόν. Η Μαρία Ηλάγιου είναι ήδη εδώ με το πακέτο των ειδήσεων. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με αφορμή το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς τη χώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να μεταβεί σήμερα στην Ελβετία. Οι συνομιλίες ήταν προγραμματισμένες για χθες, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της ένταση στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ, ανοίγει το δρόμο για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει θέσει προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε μέτρα κατά της Τεχεράνης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Το State Department επανέλαβε τη θέση του, τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος επαφών έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Εξέλιξη που, όπως είπα, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες βράδυ έναν 44χρονο αλλοδαπό ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, έβριμα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, που συνεχίζονται οι ανακριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες κοντά στο Μπέντφορντ. Εκτροχιασμό σειρμού το μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τα ακούτε τι λέει. Κουβαδάκια και παραλία. Καλοκαίρι κτλ. Καλημέρα, Μπίλη. Κατά γάλανος ουρανός, λέει, στην Καλαμάτα. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Πολύ ωραία. Καλά το πάμε. Πολύ καλά το πάμε. Καλημέρα και στο Γαλαξίδι, στη Γιώτα, καλώς την, τακτική ακροάτρια. Καλό Σαββατοκύριακο και στη Γιάννα, στις Σέρες. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη, πολλές καλημέρες και για τους καινούριους που έρχεστε τώρα στην παρέα του Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα, Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, με πολλά πολλά κέφια το κορίτσι μας σήμερα. Λοιπόν, σήμερα 20 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στον Καλίστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Και ευθύς αμέσως φεύγουμε. Καλημέρα Σταύρο, όμορφο Σαββατοκύριακο. Πες μας και από που μας λες και από που μας στέλνεις την καλημέρα σου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Πάμε πάνω να συναντήσουμε τον Τίμο στη Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε τι θα πεις. Είμαστε σε καλή διάθεση όπως ακούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
0: Καλώς τον.
1: Από την πλατεία Αριστοτέλους, όπου έχει πλέον ξημερώσει, γιατί είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και σήμερα πρώτη μέρα επιστροφή στην κανονικότητα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς επαναλειτουργεί το μετρό μετά από τρεις εβδομάδες που είχε.
0: Τι κανονικότητα, μωρέ, Σαββατοκύριακο και λες κανονικότητα.
1: Εντάξει, μας είχε λείψει το μετρό, έχει μπει στη ζωή, στην καθημερινότητά μας.
0: Έχεις τα δίκια σου.
1: Και είχαμε ποτηλιάρισμα όλο αυτό το 20ήμερο που δεν είχαμε μετρό. Mm-hmm. Μάλιστα τα στοιχεία δείχνανε 12,5% αύξηση του ποτηλιαρίσματος στον περιφερειακό, ενώ στα Μάτα Ξεκίνα ήταν όλες τις ώρες τις δύσκολες μέσα στο μεσημέρι, πρωί και απόγευμα.
0: Αυτός είναι ρεπόρτερ, κύριε, έχει στοιχεία.
1: Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μάλιστα τώρα
0: τα κορίτσια εδώ, για κάτσε ήσυχος, τα κορίτσια εδώ είναι φαν σου. Σ' ακούνε, γελάνε με αυτά που λες και η Δέσποινα και η Παναγιώτα, να ξέρεις. Έχεις τακτικές ακροάτριες εδώ.
1: Εντάξει. Ανέκαθεν, από μικρό παιδί άκουγα το πρώτο πρόγραμμα.
0: Σ' αγαπώ. Είναι ιστορικό. Το πρώτο ακριβώς πρόγραμμα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά στα περί κανονικότητας Θεσσαλονίκης. Τι θερμοκρασίες έχετε πάνω, τι θάλασσα έχετε πάνω, το πλακτόν έφυγε από εκεί.
1: Το πλακτόν έφυγε από το Θερμαϊκό, ωστόσο είχαμε ένα ζήτημα στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Η Νικήτη είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός στο δεύτερο πόδι. Εκεί τέθηκε εκτός λειτουργίας ο υποσταθμός του ΔΔΕ. Σταμάτησε να λειτουργεί ο βιολογικός αθαρισμός, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα. Σε εκείνο το σημείο, στην ακτή της Νικήτης, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, έχει απαγορευτεί το κολύμπι. Έχει τοποθετηθεί ένα πλωτό φράγμα από το λιμενικό και παίρνουν πλέον δειγματολογικούς ελέγχους καθημερινά γίνονται, προκειμένου να δούμε γίνεται ανάλυση του νερού, να δούμε πότε θα ξαναδοθεί η παραλία για κολύμπι. Πάντως είναι ανάστατη εκεί η κάτοικη. Η Χαλκιδική υποδέχεται κάθε χρόνο 2,3 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν αντέχουν οι υποδομές της τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών. Την προηγούμενη εβδομάδα κάτι αντίστοιχο σημειώθηκε στο Πεφοχώρι, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Είναι φαινόμενα που θα τα βλέπουμε μπροστά μας πλέον.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Απ' τη μια έχουμε χαρά να έχουμε κόσμο, θέλουμε τον κόσμο, απ' την άλλη υπάρχουν και περιοχές που, όπως το λες, δεν αντέχουν τόσο κόσμο.
1: Ναι, δεν μπορούν να αντέξουν αυτές οι υποδομές, είναι συνδυασμένες για μικρότερο αριθμό ανθρώπων και πλέον μόνο στην Νικήτη μου λέγανε εκεί υπεύθυνοι ότι μπαίνουν κάθε χρόνο 600 δωμάτια καινούρια στο δυναμικό της περιοχής. Πράγμα που δεν μπορεί να αντέξει η περιοχή.
0: Μάλιστα. Άλλα νέα, τι μας φέρνεις.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά, να σας πω στη Θεσσαλονίκη ότι σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι 5 το πρωί, αύριο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, θα κλείσει το κομμάτι του περιφερειακού στη δυτική πλευρά της πόλης, από το ύψος του Τιτάν μέχρι και την Ευκαρπία, προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες για την κατασκευή του flyover. Οπότε να ξέρουν όσοι κατευθύνονται προς τα εκεί ότι θα είναι κλειστό το κομμάτι του περιφερειακού από τις 11 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά τα αστυνομικά, να σας πω ότι είχαμε την εξάθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης στην Πιερία. Εκεί τρία άτομα τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί, 54, 53 και 37 ετών, κατηγορούνται ότι εκβίαζαν και προχώρησα σε εμπρισμό και σε απόπειρα εμπρισμού 4 φορές ενός 54χρονου, πρόκειται ουσιαστικά για ανταγωνιστές και οι δύο πλευρές δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας ζωοτροφών και δημητριακών. Και...
0: Κάτσε βρε σίτη μου, τι θα πει σε εμπρισμό 54χρονου, έβαζα να κάψουν τον άνθρωπο?
1: Το αυτοκίνητο του 54χρονου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Σε εμπρισμό αυτοκίνητου του 54χρονου, ήταν 4 φορές και απόπειρα εμπρισμού. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2, και έχει να κάνει με προσωπικές και οικονομικές διαφορές, επειδή και οι δύο πλευρές δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο, σε εμπορία ζωοτροφών και δημητριακών. Μάλιστα, έχει κατασκευθεί από τον 37χρονο 8.000 ευρώ, 40 πακέτα τσιγάρα, τα οποία ήταν χωρίς την ένδειξη της ΑΔΕ, καθώς και μια ζυγαριά η οποία είχαν αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της και οι ενδείξεις της δεν ήταν οι σωστές σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις που κάνανε για τις πρωτεΐνες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Τίμο. Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Και τι δεν μας είπες σήμερα?
1: Αύριο 12.30 το μεσημέρι στο σταθμό Αγία Σοφία στο Μετρό θα υπάρξει μια παράσταση από την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάλου Μουσικής. Είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής αύριο και το Μετρό γιορτάζει με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Εσύ πώς θα γιορτάσεις την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής? Τραγουδάς καθόλου, θα μας πεις κανένα τραγούδι?
1: Δεν τραγουδάω. Δεν είμαι καλυφόνος, να πω την αλήθεια. Ακούω όμως.
0: Κάνε πρόβες και εμείς θα σε ακούσουμε αύριο και θα σου πούμε.
1: Λοιπόν,
0: Τίμο, καλή σου μέρα. Σε
1: να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Μας φτιάχνεις το κέφι, βρε Τίμο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.

0: Πάμε τώρα να κάνουμε 50 ράκια, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, να αναλύσουμε με τη βοήθεια της κυρίας Νανάς Παπαδογεωργάκη, είναι διαμεσολαβήτρια και δικηγόρος, τα σημεία κλειδιά του νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Νοέμβρη. Περιληπτικά λοιπόν αναφέρω: πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων, τέλος στις κρυφές επιβαρύνσεις, σαφείς εξηγήσεις για χρεώσεις και επιτόκια και προμήθειες στις συμβάσεις, δικαίωμα στη λύθη για τους καρκινοπαθείς. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά αναλυτικά. Κυρία Παπαδογεωργάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και
0: ο λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην κάνω την έξυπνη αυτά τα τελευταία. Το τελευταίο κιόλας δεν το έχω πολύ καταλάβει. Εσείς θα μας τα πείτε αναλυτικά, να ξέρει ο κόσμος.
1: Δεν πειράζει. Είναι μεγάλο το νομοσχέδιο και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είναι γενικό γεγονός ότι δεν, με τη μία ανάγνωση δεν συγκρατεί τα πάντα. Αλλά είναι όπως είπατε και εσείς, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε
0: εμείς
1: καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και να πω ότι είναι ένα νομοσχέδιο που βγήκε σε διαβούλευση προχτές, 15 Ιουνίου, πριν από 5 μέρες, και θα είναι σε διαβούλευση μέχρι 29 Ιουνίου. Και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι σε εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Και αφορά, όπως είπατε και εσείς, την προστασία των καταναλωτών στους τομείς της πίστωσης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και γενικά συμβάσεων, των συμβάσεων που συνάπτονται εξ αποστάσεως.
0: Μου μοιάζουν, μου φέρνω στο μυαλό μου το ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη.
1: Είναι
0: απάλο έργο αυτό, αλλά κάπως έτσι είναι.
1: Είναι κάπως έτσι και να σας πω την αλήθεια, επειδή με το θέμα της υπερχρέωσης στο κομμάτι των καταναλωτικών δανείων, δηλαδή τι εννοούμε καταναλωτικά για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, εννοούμε δάνεια τα οποία είναι μέχρι 100.000 ευρώ και τα οποία δεν έχουν εγγραφή πράγμα του δικαιώματος. Δεν έχουν προσημείωση, δεν έχουν υποθήκη. Συγγνώμη, είναι αυτά τα καταναλωτικά που παίρναμε παλιά, οι πιστωτικές κάρτες.
0: Τα προσωπικά δάνεια, φαντάζομαι.
1: Αυτά τα ήδη θυμάστε παλιά, κάτι διακοποδάνεια που έδιναν τα πιστωτικά ιδρύματα κτλ. Επισκευαστικά δάνεια και επιστώσεις εμπόρων. Αν θυμάστε, παλιά πηγαίναμε σε μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα και παίρναμε κάποια προϊόντα και πληρώναμε κάποια δάνεια στον έμπορο.
0: Έτσι, ναι.
1: Έτσι χωρίς εξασφαλίσεις.
0: Σύνηθες πρακτική αυτή, βέβαια, έτσι όπως το λέτε.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και βάζει λίγο μία τάξη σε αυτό. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι στην πορεία λήψης αυτών των δανείων δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν και ξαφνικά βρεθήκαν αντιμέτωποι με πάνω από το υπερδιπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο πήραν αρχικά. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε, δημιούργησε ένα άλλο είδος υπερχρέωσης στον κόσμο και ο κόσμος κλείθηκε να αντιμετωπίσει πάλι ένα βουνό.
0: Κυρία Παπαδογεωργάκη, μη μασάμε τα λόγια μας, κλέψιμο είναι αυτό, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, εσείς τώρα δημοσιογραφικά τους δίνετε τους τίτλους που τους αναλογούν. Εμείς τώρα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί δικηγόροι, αλλά ναι, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε αυτές τις υπερχρεώσεις και μπήκε αυτό το φρένο με αυτό το νομοσχέδιο.
0: Τι προβλέπετε λοιπόν?
1: Λοιπόν, τι προβλέπετε? Καταρχήν, προβλέπετε ότι ο δανειολήπτης, αναλόγως και το είδος του δανείου που θα πάρει, θα πληρώσει ένα πλαφόν, ένα συγκεκριμένο πλαφόν που αφορά στο αρχικό ποσό που πήρε. Δηλαδή, πήρε, για παράδειγμα, ένα ποσό 10.000 ευρώ. Αν για παράδειγμα είναι ένα δάνειο το οποίο είναι έως 4 έτη, θα επιστρέψεις πίσω έως 60% των 10.000 ευρώ που πήρες. Δηλαδή θα επιστρέψεις πίσω 16.000. Πήρες ένα δάνειο από 4 έως 8 έτη, θα επιστρέψεις έως το 70% του αρχικού κεφαλαίου. Πάνω από 8 έτη δάνειο, έως 75% του αρχικού κεφαλαίου και σταματάει εκεί. Ιδιαίτερη μνήμα κάνει μέσα το νομοσχέδιο για το θέμα των πιστωτικών καρτών. Το έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά και δημοσιογραφικά τι τεράστια επιτόκια υπήρχαν στις πιστωτικές κάρτες και για κάποιους λόγους ο κόσμος όταν δεν μπορούσε να πληρώσει τον καλούσαν αυτές οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και του ζητούσαν έως και 5 φορές επάνω το ποσό που πήρε. Mm-hmm. Λοιπόν, έρχεται ένα πλαφόν και στις πιστωτικές κάρτες, το οποίο είναι διαφορετικό από τα άλλα δάνεια, μέχρι το 50% του αρχικού ποσού που πήρες, 30 έως 50% θα υποχρεωθείς να επιστρέψεις πίσω. Mm-hmm. Και αυτό μόνο. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί καταναλωτές, είχαν στα χέρια τους πιστωτικές κάρτες, οι οποίες ξέφυγαν εντελώς λόγω της υπερχρέωσης. Μπήκαν στην τηρεσία, δεν μπορέσαν ποτέ να ξαναβγάλουν πιστωτική κάρτα, ποτέ. Mm-hmm. Έτσι, οπότε τώρα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, βέβαια, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πρέπει ο καθένας αυτό το οποίο δανείζεται πλέον να ξέρει αν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή του. Γιατί τι γινότανε μέχρι σήμερα? Αν θυμάστε, υπήρχαν και κάποιες διαφημίσεις πίστωσης και λέγανε στον κόσμο: ελάτε να πάρετε αυτά τα δάνεια, θα βελτιωθεί η ζωή σας, θα πάτε διακοπές, θα κάνετε ένα ταξίδι. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν η οδηγία μέσα αυτή τι λέει? Συγγνώμη, το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση τι λέει? Υποχρεωτικά θα υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις οι οποίες δεν θα δημιουργούν στον κόσμο ψευδείς προσδοκίες στους καταναλωτές. Π.χ. θα υπάρχουν κάποιες προειδοποίησεις ότι ο δανεισμός κοστίζει, ότι θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όσοι δανειστείτε κάποια χρήματα να μπορέσετε να τα αποπληρώσετε.
0: Οι τράπεζες δεν είναι εκκλησίες. Αυτό πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας.
1: Έτσι, για να τα λέμε λίγο ισορροπημένα. Έτσι. Κάπου είχαμε χαθεί κιόλας. Θυμάστε εκείνη την αλόγιστη αποστολή καρτών σε όλους.
0: Και την ευκολία που έδιναν μια κάρτα, που έδιναν δάνειο οι τράπεζες. Όλοι το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τις κρυφές επιβαρύνσεις.
1: Ναι, και οι επιβαρύνσεις όλες οι επιβαρύνσεις αυτές περιορίζονται, τόκοι, έξοδα δανείου, λοιπές χρεώσεις κλπ. Στο ποσό αυτό το οποίο λέει το ΣΕΠΕ, δηλαδή δεν θα ξεφεύγει πάνω από το 30 έως 50% πάλι μαζί με τις τόκοι, έξοδα δανείου και λοιπές χρεώσεις.
0: Αυτό που λέει λοιπόν το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, έτσι?
1: Ακριβώς, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο. Επίσης, ένα θέμα το οποίο εδώ ήταν τεράστιο για τους καταναλωτές ήταν ότι δεν πέραν ποτέ ένα αντίγραφο σύμβασης πίστωσης, στο οποίο να ξέρουν μέσα πώς αναλύεται το επιτόκιο, το

0: από το 90% των συναδέλφων που ξέρω, όλοι έχουμε δάνειο υπερανάληψης. Νομίζουμε ότι είναι απλό, αλλά δεν είναι.
1: Το δάνειο υπερανάληψης είχε. Δεν ήξερε κανένας, δεν ερχόταν ποτέ ενημέρωση. Δεν ερχόταν ποτέ οι ημερομηνίες που έπαιρνε την ανάληψη των χρημάτων από το ATM για να ξέρεις τι έχεις λάβει και τι έχει απομείνει. Ποιο είναι το υπόλοιπο, τι καταβολές, το επιτόκιο, τι επιβαρύνσεις. Οπότε όλα αυτά τώρα λέει το νομοσχέδιο υποχρεωτικά θα συνοδεύουν αυτή τη μορφή πίστωσης. Έτσι, με σκοπό να ξέρει ο δανειολήπτης ακριβώς τι παίρνει, ώστε να μπορεί να αποφασίσει αν τελικά θα το πάρει, γιατί όπως λέει το νομοσχέδιο έχει και 14 μέρες δικαίωμα επαναχώρησης. Έτσι, δηλαδή, και μάλιστα χωρίς αιτιολογία. Δηλαδή, πήρα ένα δάνειο. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Βλέπω ότι είδα, ας πούμε, τα έγγραφα του δανείου της σύμβασης.
0: Ας έχεις υπογράψει, ότι... θα μπορείς να το αναιρέσεις.
1: Ναι. Είναι το δικαίωμα επαναχώρησης.
0: Σημαντικό.
1: Έτσι, δικαίωμα... να πω ότι δεν είναι καινούριο αυτό.
0: Δεν το ξέρει ο κόσμος όμως. Κανείς μας δεν το ξέρει αυτό.
1: Ναι. Είναι προσαρμογή.
0: Έχει. Γιατί δεν μας το λένε οι τράπεζες αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ας πούμε και μέσα στο νομοσχέδιο και κάποιες, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές που θα έχουν χρέη. Έτσι λοιπόν μπορείς να πηγαίνεις σε κάποια κέντρα εξυπηρέτησης δανειοληπτών, τα οποία κέντρα εξυπηρέτησης δανειοληπτών αυτά θα βοηθούν τον κόσμο, θα παρέχουν κάποιες συμβουλές στο ότι... Ξέρετε, ποιο είναι το εισόδημά σας, τι ακριβώς κάνετε, τι δάνειο θέλετε να πάρετε, να σας πούμε το επιτόκιο, να δείτε πόσο θα βγει στο τέλος, να αποφασίσετε.
0: Ναι.
1: Το είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καθαρά πράγματα, μπαίνει τάξη.
1: Καθαρά πράγματα, ακριβώς όπως το λέτε. Και απαγορεύονται οι διαφημίσεις τύπου ελάτε να πάρετε αυτές τις κάρτες, ελάτε να πάρετε αυτά τα τραπεζικά προϊόντα, θα πάτε ένα ταξίδι, θα κάνετε το όνειρο της ζωής σας. Υπάρχει ρητή απαγόρευση διαφήμισης που να οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Έτσι, και να όλα αυτά πότε θα μπουν σε ίσχυ, κυρία Παπαδόγιοργάκη?
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι σε διαβούλευση. Σημαίνει ότι μέχρι τις 29 Ιουνίου μπορεί μέσα ο κόσμος, όχι μόνο οι δικηγόροι και όσοι ασχολούνται με το στεγαστικό, όλοι μπορούν να μπουν μέσα και να γράψουν σχόλια. Γι' αυτό είναι η διαβούλευση. Γι' αυτό λέγεται ένα νομοσχέδιο βγαίνει σε διαβούλευση. Αυτό θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Μετά θα ψηφιστεί προσεχώς και όπως είπατε και εσείς από Νοέμβρη θα εφαρμοστεί και δεν αφορά, να το πω και αυτό, δεν αφορά παλιά καταναλωτικά δάνεια. Είναι μόνο για νέο δανεισμό. Είναι καινούργια καταναλωτικά.
0: Αυτή τη στιγμή μπει σε ισχύ και γίνει νόμος του κράτους. Πέστε μου κάτι. Όσον αφορά τους καρκινοπαθείς, το ένα λεπτό που έχουμε πριν πάμε στο τίτλους ειδήσεων, αυτό δεν είπαμε.
1: Οι καρκινοπαθείς, ναι, σωστό. Μόνο για αυτούς που έχουν ογκολογικά θέματα και όχι για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τυχόν έχουν θέματα υγείας. Μετά από 5 χρόνια και μετά το τέλος της θεραπείας τους οι άνθρωποι να είναι καλά. Θα μπορούν να συνάψουν και αυτοί συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και τα λοιπά, χωρίς το θέμα της ασθένειάς τους να αποτελεί εμπόδιο ή να τους πούν ότι εσείς για παράδειγμα δεν μπορείτε να πάρετε κάποιο δάνειο ή δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη γιατί είχατε αυτό το θέμα υγείας. Ο άνθρωπος μηδενίζει και μπορεί εξομοιώνεται ακριβώς με έναν καταναλωτή ο οποίος δεν είχε το θέμα υγείας αυτό. Άρα λοιπόν δεν γίνεται διάκριση για τους ανθρώπους οι οποίοι περάσανε ογκολογική ασθένεια στο να πάρουν ένα καταναλωτικό δάνειο και φυσικά να το αποπληρώσουν όπως είναι ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι δηλαδή.
0: Μάλιστα. Έτσι. Κυρία Παπαδογεωργάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Είναι
0: σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε.
1: Εξαιρετικά
0: σημαντικά για
1: τον κόσμο
0: και όλες αυτές οι ρυθμίσεις που, εν πάση περιπτώσει, έρχονται. Διότι έλειπε αυτό από την αγορά και πρέπει να μπει τάξη και καθαρότητα. Ήταν απαραίτητο.
1: Έλειπε, κυρία Καραμίτζο, έλειπε πραγματικά και χαίρομαι και εγώ πολύ που μπαίνει σιγά-σιγά σε εφαρμογή για να μπορέσει ο κόσμος πλέον και να είναι πιο προσεκτικός, αλλά να μπορεί και να δανειστεί, γιατί κάποιες φορές και ο δανεισμός είναι βοηθητικός όταν είναι σε λογικά πλαίσια και μπορεί ένας άνθρωπος να το αντιμετωπίσει.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Είναι 7:30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ για το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δύο νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο μετά την εκεχηρία. Μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ για αυτοσυγκράτηση. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδός βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης. Σε εξέλιξη έρευνες. Ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό επέβαλε το δικαστήριο στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Τραγωδία στο Λονδίνο, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων. Νέο κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνεται μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 35 λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Ethnos Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες, Σταύρο, στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Διονύση, στις Σέρες. Καλημέρα στη Γιάννα, στη Λευκύμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Κώστα και στην Κάτια από τον Ασπρόπυργο. Και βεβαίως ευχαριστούμε για την πολύ πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις, Λευτέρη, από τη Μυρινά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλους. Καλή ευκολία σε ό,τι κι αν κάνετε. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που είναι στα χείλη όλων μας, γιατί είναι το πρόβλημα με τα ακίνητα, το πρόβλημα με τα ενοίκια, με τις τιμές των ενοικίων. Όλο αυτό το θέμα που λέμε στεγαστική κρίση, στεγαστικό πρόβλημα. Έρχεται νέα δέσμη παρεμβάσεων και μέτρων για το στεγαστικό θέμα. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουλίου μία έκθεση που αφορά την Εθνική Στρατηγική για το στεγαστικό. Είμαστε σε τροχιά υλοποίησης νέων μέτρων. Θα σας αναφέρω κάποια από αυτά και θέλω να συζητήσουμε και να δούμε την αντίδραση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας των Ενοικιαστών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Σκιαδά. Μεταξύ των μέτρων λοιπόν που προτείνονται είναι φορολογικά κινητά στις τράπεζες για χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια, πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Έρχεται εθνικός δείκτης τιμών ακινήτων και για την πώληση και για τα ενοίκια. Στα ενοίκια προτείνεται ένας τρόπος για πλαφόν στα ενοίκια, ένα ζήτημα που το έχει θέσει πάμπολες φορές ο σύλλογος ο δικός σας, κύριε Σκιαδά. Παρά τις αντιδράσεις από την Πομιδά και τους ιδιοκτήτες που λένε ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει στην αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα είδατε αυτά τα μέτρα, αυτές τις προτάσεις?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σε θετική κατεύθυνση. Όμως ακόμη είναι πολύ λίγα, είναι σε αρχικό στάδιο και πρέπει να δούμε την τελική τους μορφή. Εκείνο που θέλω να εστιάσω...
0: Θα μετρήσουν αντιδράσεις προφανώς τώρα, κύριε Σκιαδά.
1: Ναι, θα διηγήσουμε αντιδράσεις. Mm-hmm. Σε εκείνο που θέλω να εστιάσω είναι ότι πράγματι ότι για πρώτη φορά, έστω και σπέρματι, ακούγεται η λέξη έλεγχο στα ενοίκια, πλαφόν στα ενοίκια. Μέχρι πριν από 6 μήνες, όταν εμείς λέγαμε να μπει κάποιο ανώτοτε επιτρεπόμενο νομίσθωμα, κάποιος περιορισμός στα ενοίκια, μας απαντούσαν ότι δεν είμαστε Σοβιετία για να βάλουμε περιορισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει και η κυβέρνηση και το σκέπτεται,
0: ναι.
1: Τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό? Αυτός ο ισχυρισμός που άρχισε η Πομιδά από σήμερα να λέει ότι θα κλείσουν τα σπίτια και ότι θα
0: δεν είναι κίνητρο για να ενοικιάζονται. Δεν θα έχουν κίνητρο οι ιδιοκτήτες να τα ενοικιάσουν, λένε.
1: Δεν στέκει αυτό σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει κανένας ενοικιαστής, τουλάχιστον εχέφρον ενοικιαστής, ο οποίος να πει ότι επειδή εγώ ήθελα να το ενοικιάσω 1000 ευρώ και μου επιβάλλεται να το ενοικιάσω 700, θα το κλείσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κανείς δεν θα θελήσει να χάσει το εισόδημά του, μόνο και μόνο επειδή θα του ζητηθεί να εκλογικεύσει τις απαιτήσεις του και να μην εσχροκερδεί. Γιατί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τα ενοίκια έχει φτάσει να είναι εσχροκέρδεια. Κατά συνέπεια, είναι μια απειλή. Είναι μια απειλή εκ μέρους των ιδιοκτητών για να πιέσουν την κυβέρνηση. Ότι αν βάλετε περιορισμό, γιατί πλαφόν δεν θα είναι, θα είναι κάποιος περιορισμός εν πάση περιπτώσει, εάν βάλετε περιορισμό στα ενοίκια, εμείς θα τα κλείσουμε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό στην πράξη. Και λυπάμαι, πραγματικά και το λέω και δημοσίως, ότι βγαίνει επίσημα η Πομιδά και δίνει μια τέτοια κατεύθυνση.
0: Θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Παραδιάς. Θα αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά.
1: Ναι, αυτό το είπε έτσι σε κάποια συνέντευξη, σε άλλες είπε ότι θα κλείσουν τα σπίτια και ότι όσοι ενοικιαστές έχουν, το είπε επί λέξη δηλαδή, mm-hmm. σε συνέντευξη που μιλάγαμε μαζί, είπε ότι θα κλείσουν τα σπίτια και όσοι έχουν, βρίσκονται μέσα στο σπίτι έχει καλώς, αλλά οι νέοι δεν πρόκειται να βρουν σπίτια. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή. Το είπε έτσι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει. Η Πομιδά θα κάνει τη δουλειά της. Η Πομιδά θα πιέσει και εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας θα πιέσουμε. Όμως λέμε και πάλι ότι φαίνεται ότι ένα αίτημα, ένα πάγιο αίτημα των συλλόγων και στον εδώ και πέντε χρόνια,
0: θεωρητικά σε αυτή τη...
1: έστω να το συζητάει η κυβέρνηση.
0: Ωραία. Θεωρητικά αυτό το θέμα, το εθνικό δίκτυο τιμών, ναι, πώς θα λειτουργεί, λέει, με βάση το μοντέλο της Γερμανίας, εσείς που τουλάχιστον τα ξέρετε, πώς θα λειτουργεί αυτό?
1: Δεν ξέρουμε, θα πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο δείκτης τιμών θα συλλέγει στοιχεία από διάφορες περιοχές και όταν βλέπει, ας πούμε, ότι σε κάποιες περιοχές σε σχέση με το μέσο εισόδημα της περιοχής τα ενίκια έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα, θα μπαίνει κάποιος περιορισμός, θα μπαίνει κάποιος φραγμός. Mm-hmm. Τώρα λεπτομέρειες ας μην κάνουμε τους προφήτες, mm-hmm, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Αλλά το πνεύμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι αυτό.
0: Θα ότι μπαίνει στη ζυγαριά.
1: Και όσες περιοχές πιέζονται, θα μπαίνει κάποιο ανώτερο επιτρεπόμενο μίσθωμα, κάποιο πλαφόν.
0: Πεςτε μου κάτι, λέει, θα μπαίνει στη ζυγαριά η ποιότητα και η ενεργειακή κατάσταση των σπιτιών επίσης. Είναι και αυτό, ναι, μεταξύ των προτάσεων.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και είναι καλό αυτό.
1: Όχι, είναι καλό. Κοιτάξτε, και εμείς όταν λέμε για πλαφόν, δεν μιλάμε για ένα οριζόντιο πλαφόν. Μιλάμε για ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα από το οποίο θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές. Αυτοί οι συντελεστές θα είναι η τιμή ζώνης, δηλαδή η περιοχή, θα είναι η παλαιότητα, θα είναι η ενεργειακή απόδοση, θα είναι η θέση, όλα αυτά όπως ίσχυε παλιά. Θα είναι κάποιοι συντελεστές από τους οποίους θα προκύπτει ένα ενίκιο. Δεν θα είναι δηλαδή σε κάθε περιοχή και για κάθε σπίτι το ίδιο ενίκιο. Δεν μίλησαν ποτέ για οριζόντιο περιορισμό. Ανάλογα με την ποιότητα του σπιτιού, την περιοχή, την παλαιότητά του, όλα. Και πολύ σημαντικό την ενεργειακή του απόδοση, θα προκύπτει ένα ενίκιο. Είναι όμως ένα λογικό ενίκιο. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα, αυτή η ασυνδοσία που συμβαίνει σήμερα. Ανακοινώθηκε χτες ότι αυξήθηκε η υπογεννητικότητα, ότι αυξήθηκε κατά 4,6% η υπογεννητικότητα.
0: Αφήστε
1: είναι ένα
0: αυτό
1: μεγάλο
0: το θέμα.
1: Κοινωνικό πρόβλημα αυτό. Σε τι οφείλεται αυτό? Έχουμε σκεφτεί ότι η αύξηση της υπογεννητικότητας είναι παράλληλη με την αύξηση των ενοικίων? Ότι ένα νέο ζευγάρι πλέον δεν μπορεί να ανοίξει σπίτι? Ότι τα παιδιά μέχρι 34 χρονών μένουν στο πατρικό του σπίτι?
0: Εγώ δεν θα έλεγα μόνο των ενοικίων, θα έλεγα συνολικότερα του στεγαστικού προβλήματος στη χώρα.
1: Συνολικά, ναι, το κόστος ζωής βεβαίως. Αλλά το ενίκιο είναι το βασικό, έτσι. Το σπίτι είναι η βάση της οικογένειας και της κοινωνίας. Αν δεν έχω σπίτι, δεν μπορώ να κάνω οικογένεια. Mm-hmm. Μπορεί να στερηθώ τις εξόδους μου, αν δεν έχω λεφτά, μπορεί να στερηθώ τη διασκέδασή μου. Αλλά αν δεν έχω σπίτι, πώς θα κάνω οικογένεια? Το σπίτι είναι η βάση της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Mm-hmm. Δεν είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό. Δεν είναι μόνο μέσω πλουτισμού κάποιων.
0: Και σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό, θα είναι μπροστά μας και το θέμα των ενοικίων και για τα παιδιά και για τους φοιτητές.
1: Βεβαίως. Μόλις βγουν τα αποτελέσματα, θα δείτε και εκεί τι θα γίνει. Είναι μόνιμα προβλήματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Και για μας, εμείς το έχουμε πει κατ' επανειλημμένη άποψη, ότι ένας τρόπος που θα αντιμετωπιστεί είναι αυτό. Ένας περιορισμός. Τι σημαίνει πλαφόν? Ένας περιορισμός είναι ασυδοσία, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
0: Για τους φοιτητές, λέει, πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Δηλαδή, στην πράξη, πώς θα λειτουργεί αυτό? Θα υπάρχει μία πλατφόρμα που θα μπορεί.
1: Που θα μπορείς προφανώς να βρεις κάποιον άνθρωπο να συγκατοικήσει. Δηλαδή θα μπαίνουν οι φοιτητές στην πλατφόρμα και θα ζητάνε κάποιον συγκάτοικο. Τώρα οι κρατικές εγγυήσεις και σύνε, δεν ξέρω τι σημαίνει κρατικές εγγυήσεις. Δηλαδή θα εγγυάται το κράτος προς τον εκμισθωτή ότι θα πληρώνει το ενίκιο ο ενοικιαστής. Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Αυτά πρέπει να εξειδικευτούν.
0: Μένει να εξειδικευτούν, να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Και να επανέλθουμε βεβαίως, γιατί θα ξεκινάει μεγάλη συζήτηση. Σας λέω και πάλι, ναι, ας πούμε, για να κλείσουμε, ότι είναι θετικό το ότι έστω και υποτυπωδώς μιλάμε για κάποιο περιορισμό στα ενίκια, κάποιον έλεγχο στα ενίκια που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευμένη λέξη.
0: Μάλιστα, για να δούμε.
1: Το κρατάμε σαν θετικό.
0: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών βεβαίως λέει πως είναι στη θετική κατεύθυνση. Θα δούμε και θα μετρήσουμε αντιδράσεις και από τους άλλους παράγοντες της αγοράς και προφανώς και το Υπουργείο και η κυβέρνηση περιμένει να ζυγιστούν όλες οι αντιδράσεις. Κύριε Σκιαδά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε, την πρώτη αντίδραση εν πάση περιπτώσει. Θα μάθουμε
1: ευχαριστώ
0: περισσότερα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Βέβαια. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: με ροκές και με μπάντες. Θα πάμε σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής, της ευρύτερης Αθήνας θα λέγα εγώ. Θα πάμε στην Πετρούπολη. Θα πάμε εκεί μάλιστα και θα βάλουμε και πολύ πολύ μουσική στα βήματά μας, γιατί αυτό το τριήμερο γίνονται πολύ όμορφα πράγματα εκεί. Έχουν γίνει ήδη 2 ημέρες και υπάρχουν όμορφες εκδηλώσεις και δρόμενα και σήμερα. Θα συναντήσουμε εκεί τον κύριο Τίμο Δήμου, είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, για να μας πούν, να μας πει αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται εκεί. Κύριε Δήμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Μαντίνα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Μα είναι πολύ όμορφη η δράση που κάνετε. Την λέτε μουσικά πεζοδρόμια. Μόνο ο τίτλος εμένα μου άρεσε και μου κέντρισε έτσι το ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Ήταν μια πρωτοβουλία και μια ιδέα του Εμπορικού Συλλόγου. Είναι η αφορμή η αυριανή, η οποία είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Και σκεφτήκαμε ότι με τη μουσική μπορεί να βγάλουμε τον κόσμο έξω για να τονώσουμε περισσότερο την αγορά, να ανεβάσουμε την ψυχολογία και να τονώσουμε την αγορά. Γιατί κακά τα ψέματα, η αγορά είναι μέσα της ψυχολογίας. Δηλαδή, έτσι, αν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, θα βγει έξω, θα χαρεί, να ψωνίσει, να φτιάξει λίγο
0: τη διάθεση του. Πώς έχει πάει αυτές τις 2 μέρες?
1: Οι 2 μέρες ήταν πολύ θετικά τα δείγματα.
0: Είχε εξωστρέφεια.
1: Ναι, εξωστρέφεια, βγήκε ο κόσμος έξω, βγήκαν οικογένειες, ήταν πολύ σημαντικό. Χορέψανε, γιατί ήταν σε διάφορα σημεία, ήταν μπάντες, ήταν χορευτικά, ήταν πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Βοήθησε και ο καιρός, έρχαν και πολύ ζέστη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα είχαμε και ποικιλία στις μουσικές που ακούστηκαν και που θα ακουστούν και σήμερα, γιατί και σήμερα θα γίνουν αυτά, έτσι.
1: Σήμερα περιμένουμε να είναι ακόμα πιο...
0: Βέβαια, γιατί ο κόσμος δεν δουλεύει σήμερα κιόλας, είναι πιο ελεύθερη ημέρα. Και βεβαίως δεν αφορά μόνο τον κόσμο της Πετρούπολης αυτό, φαντάζομαι.
1: Θέλω να σας πω, βασικά ναι, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θεσμό τον οποίο να μας κάνει να φέρουμε κόσμο και από άλλες περιοχές. Γιατί όπως είπατε είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή και έχει και πολλά σημεία για να δημιουργηθεί πολιτισμός. Δηλαδή έχει ένα υπέροχο άλσος, έχει ένα... Το εμβληματικό θέατρο Πέτρας που έρχεται πάρα πολλοί κόσμος.
0: Βέβαια. Γνωστό ειδικά για τις συναυλίες, για τις θεατρικές παραστάσεις τώρα το καλοκαίρι. Δεν το συζητούμε.
1: Η πόλη διαθέτει τα πάντα. Είναι μια σύγχρονη πόλη. Το κακό της είναι ότι είναι τερματικό προάσιο και δεν έχουμε, δηλαδή πρέπει κάποιος να έρθει επί τούτου. Οπότε αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, αφού είναι επί τούτου.
0: Τι λέει ο κόσμος, για πέστε μας.
1: Το αντιμετώπισε πάρα πολύ ωραία, πολύ θετικά. Και μας το ζήτησαν να το κάνουμε δηλαδή και του χρόνου, να το φτιάξουμε για του χρόνου. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να δούμε τι ατέλειες έχει, τι τα υπέρ και τα κατά και να δημιουργήσουμε καταστάσεις ακόμα καλύτερες.
0: Ναι. Χαρούμενη διάθεση, εξωστρέφεια, έτσι όπως το λέτε.
1: Αυτό είναι το βασικό, ναι, ναι.
0: Τι ώρες γίνονται οι δράσεις αυτές?
1: Οι δράσεις είναι 8 με 10.
0: Το βραδάκι.
1: Το βραδάκι. Μετά λοιπόν μπορεί ο καθένας.
0: Είναι ανοιχτά όλα τα μαγαζιά αυτή την ώρα? Θα είναι ανοιχτά και σήμερα.
1: Είναι ανοιχτά. Έχει πολύ καλά μαγαζιά εστίασης, τα οποία μπορεί κάποιος μετά να πάει να πει το ποτό του, να φάει κάτι και να απολαύσει όσο μπορεί.
0: Άρα, έχουμε μπάντες σε διάφορα σημεία λοιπόν της Πετρούπολης, στους δρόμους.
1: Πεζοδρόμια περισσότερο.
0: Ναι, και γι' αυτό λέγεται και μουσικά πεζοδρόμια.
1: Γι' αυτό και λέγεται μουσικά πεζοδρόμια.
0: Και μουσικές από όλο το...
1: Οι μουσικές διάφορες, ακόμα και από τη φιλαρμονική του Δήμου έπαιξε μουσική, έπαιξαν κλασική μουσική, έπαιξε ροκ, έπαιξε ελληνικά, ήταν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία.
0: Χορεύει και όλας ο κόσμος, δηλαδή
1: χορεύει μπορεί ο να... κόσμος, υπήρχαν και χορευτές επαγγελματίες οι οποίοι βοήθησαν την εκδήλωση.
0: Α, είναι πολύ όμορφα τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφα, ναι.
0: Όπως μας τα περιγράφετε.
1: Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε να πείτε.
0: Εσείς τι μαγαζί έχετε εκεί στην περιοχή?
1: Εγώ έχω ένα πολύ καλό εμβληματικό, θα έλεγα, μπαρ στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Που πήγε πολύ καλύτερα αυτές τις μέρες?
1: Ναι, ήταν αρκετά ανεβασμένο. Βοήθησε πολύ αυτό.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Και αυτό και άλλα μαγαζιά της πόλης.
0: Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν η Πετρούπολη γίνεται πόλος έλξης για τα μουσικά πεζοδρόμια. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Και είναι όμορφο να βρεθεί όλος ο κόσμος εκεί. Από τις 8 έως τις 10 θα παίζουν διάφορες μπάντες λοιπόν, όπως έγινε και χθες, όπως έγινε και προχθές. Έτσι, κύριε Δήμου?
1: Έτσι, έτσι. Να δημιουργήσουμε ένα μεμέντο βίβερε.
0: Έτσι.
1: Για όλοι και για εμάς τους ίδιους.
0: Έτσι. Μια πρωτοβουλία λοιπόν του Εμπορικού Συλλόγου σε συνεργασία με το Δήμο της Πετρούπολης, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως θα λέτε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι να έρθει και σήμερα πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς το ανακοινώσαμε και γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, η Πετρούπολη είναι από τα πιο όμορφα προάστια εδώ της Αθήνας. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα και να έχετε πολύ πολύ κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας αγκαλιάσατε για την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά.

Το μεγαλύτερο σπίτι στον κόσμο λέει 1800 δωμάτια, γκαράζ για 110 αυτοκίνητα και ανήκει, λέει, τον κοιτάζω και φοβάμαι, στο Σουλτάνο του Μπρουνέι. Έλα Χριστέ και Κύριε, τα έχει περάσει αυτά τα 1800 δωμάτια δηλαδή. Πανάγια μου, βέβαια. Ποθητή μου, δυστυχώς δεν ανοίγει η φωτογραφία ούτε το μήνυμά σου. Εμείς σου λέμε καλημέρα, σου λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σε σένα Κωνσταντή στον Τύρναβο. Και πώς λέγεται το τραγούδι που έπαιξε το προηγούμενο ροκ? Η μπάντα παίζει ροκ, λέγεται, από τους Εν Ψυχρό. Εσύ στον Τύρναβο με τις ροκές? Ωραία μεγάλε, ωραίος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και με τις ροκές μας και με τα ωραία μας και με τα θαλασσινά μας σήμερα. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Ματινά Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, την Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής και την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λάγιου. Είναι ήδη εδώ ο Αλφόνσος Μπιτάλης που ακολουθεί. Μην το κουνήσετε ρούπι από το Earth News Radio. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς τη χώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να μεταβεί σήμερα στην Ελβετία. Οι συνομιλίες ήταν προγραμματισμένες για χθες, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της έντασης στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ, ανοίγει το δρόμο για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, με τον οποίο έχει τεταμένη σχέση το τελευταίο διάστημα. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του εφοπλισμού της Χεσμπολάχ, ενώ ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, εξέλιξη που, όπως είπε, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες έναν 43χρονο αλλοδαπό, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, έβριμα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου συνεχίζονται οι κριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην πόλη Bedford, βόρεια του Λονδίνου, αφού οι Βρετανικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πολλών επιβατών και εργαζομένων. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Και είστε συντονισμένοι συχνότητα του Earth Radio 105,8 με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστρου δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8 και αποστολή, επαναλαμβάνω, Viber Earth News Radio 105,8 και το όπως θέλετε τα διαβάζουμε, προσπαθούμε να τα προλαβαίνουμε, τα διαβάζουμε όλα. Και βεβαίως έχουν και υπάρχουν και πολλά πρωτοσέλιδα για ημερομηνίες εκλογών, σενάρια εκλογών, για τα θέματα της δικαιοσύνης, για τα κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Όμως πάμε λίγο ανάποδα, πάμε λίγο να δούμε μερικά θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αν και δεν έχουν ανεβεί ακόμα πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Από τα νέα, μια εξαιρετική συνέντευξη του πολύ γνωστού ιστορικού, του Μαρκ Μαζάουερ, στην Νατάσα Μπαστέα. Ο κύριος Μαζάουερ, πέρα από το ότι είναι ένας διακεκριμένος ιστορικός και καθηγητής ιστορίας στο Κολούμπια, είναι ταυτόχρονα και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιδεών και Φαντασίας του Πανεπιστημίου Πάντα του Κολούμπια, και λέει ανάμεσα στα άλλα σε αυτή τη συνέντευξη: κινδυνεύουμε να σπαταλήσουμε τα μαθήματα δύο παγκοσμίων πολέμων. Η πρόκληση για τους Ευρωπαίους είναι να παραμείνουν πιστοί στις αξίες που έχουν ενώσει την Ήπειρο, ενώ μιλάει και μιλάει πάρα πολύ ανοιχτά και για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια αναλογία με την καταστροφική επίδραση που υπόσχεται να έχει τεχνητή νοημοσύνη στην ίδια μας την αντίληψη για το τι σημαίνει άνθρωπος. Μάλιστα, για να μην αφήσω τα νέα ακόμα από το χέρι μου και να πάω σε άλλη εφημερίδα, συγκρατώ από την πρώτη σελίδα των νέων. Είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Γιάννης Τουρνάρας στα νέα, ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας: δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Από την πρώτη σελίδα πάντα των νέων αφήνω αυτά που λέει ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος για το 2015, για τη μάχη που δόθηκε τότε στο ευρώ, και πάω εδώ στην σημείωση που έχει πρώτη σελίδα και λέει: και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδας. Αν ο Μηγέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί η μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Μάλιστα. Μια μικρή εναλλαγή. Πάμε στις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών με το Ζωζέ Σαμαράγκου. Με αφορμή το μυθιστόρημά του που εκδόθηκε πρόσφατα εδώ στα ελληνικά, «Αυτοί που σκοτώθηκαν από τη γη», υπάρχει μια πραγματικά ενδιαφέρουσα περιγραφή του βιβλίου και αρκετές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, όπως ότι είναι ένα υπόδειγμα λογοτεχνικής αφήγησης ιστορίας μέσα από τις ταπεινές ιστορίες της ζωής ασήμαντων ανθρώπων, αλλά και μια θαυμάσια ευκαιρία να μάθουμε συναρπαστικές λεπτομέρειες για τη ζωή του συγγραφέα του, την εποχή που διαμόρφωνε το ανεπανάληπτο λογοτεχνικό ύφος. Είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και έχει και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες μέσα από όλη αυτή την περιπλάνηση στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία της δικής της μεταπολίτευσης, της εποχής που ακολούθησε την πτώση της δικτατορίας του Σαλαζάρ με την επανάσταση των Γαριφάλων, την ίδια περίοδο που αποκαταστάθηκε και η δημοκρατία στην Ελλάδα το 1974 και την ίδια περίοδο που η Ισπανία επέστρεφε στη δημοκρατία πάντα το 1974, από την... θα επανέλθουμε στις συντακτών γιατί έχει και άλλο ενδιαφέρον θέμα. Από την Καθημερινή κρατάω από την πρώτη σελίδα, έτσι είναι αυτά τα πολύ ωραία θέματα που μας αλλάζουν και τη διάθεση. Μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία, Πελοπόννησος στις Ράγες ξανά, είναι η προσπάθεια που γίνεται ώστε να ξαναλειτουργήσει έστω και πιλωτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Είναι μια ελληνοελβετική πρωτοβουλία και μάλιστα έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Είναι η αυτοκινητά Μαξαμάν 1 στο σταθμό Ασπροχώματος, από όπου ξεκίνησε στις 7 Ιουνίου τη συμβολική διαδρομή της έως την Καλαμάτα. Το σύντομο δρομολόγιο έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το οποίο μετήχαν η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Ελβετική Πρεσβεία, όπως επίσης και επιστήμονες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό το ότι προσπαθεί να ξαναστηθεί ένα δίκτυο όπως αυτό της Πελοποννήσου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και πραγματικά ιστορική αυτή η διαδρομή. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα πάω ακόμα στο πρώτο θέμα που είναι τα εκλογικά σενάρια, γιατί θα τα συζητήσουμε πολύ αναλυτικά. Θα πάω σε μια πολύ ενδιαφέρον ανάλυση, θα έλεγα, παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού και πολύ ενδιαφέροντος διανοητή και οικονομολόγου, του Τόμα Πικετή, πασίγνωστος οικονομολόγος με μια εξαιρετική δουλειά και με μια εξαιρετική επανανάγνωση, θα έλεγα, του Καρλ Μάρξ. Παρουσιάζοντας την έκθεση The Global Justice Report, ο Τόμας Πικετή υποστήριξε ότι είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις μια σταδιακή σύγκληση των οικονομιών προς επίπεδα εισοδήματος ύψους 5.000 ευρώ μηνιαίως ανακάτοικο σε όρους αγοραστικής δύναμης, εάν περιοριστούν τα ακραία χάσματα. Και ο τίτλος είναι: πιο αναγκαίος από ποτέ ένας παγκόσμιος φόρος στους υπερπλούσιους. Είναι τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα τις πιάσουμε πολύ αναλυτικά τις εφημερίδες και τα ενδιαφέροντα πρωτοσελίδα τους. Σας λέω, υπάρχουν από εκλογικά σενάρια μέχρι κίνητρα για φθηνά στεγαστικά δάνεια από τις τράπεζες, μέχρι και, αν θέλετε, όλο αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας που γίνεται στην Επιτροπή της Βουλής για την νέα ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά και για μέτρα που υπάρχουν για το στεγαστικό. Θα πάμε βέβαια και στο άλλο μεγάλο θέμα, που δεν είναι τίποτα άλλο, δεν θα το έλεγα ακριβώς τρέιλερ, θα το έλεγα όλο αυτό το παράδοξο πινκ-πονγκ, αλληλομετάθεση ευθυνών και το περίεργο παιχνίδι που παίζεται στο παρασκήνιο γύρω από τη συμφωνία, αν θέλετε, για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, γιατί αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις και στην καθημερινότητα και στις οικονομίες, αλλά ταυτόχρονα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μέχρι που μπορεί να φτάσουν τα βέτο του Ισραήλ στο θέμα του Λιβάνου, όπως επίσης και πώς όλο αυτό το παιχνίδι πολέμου και το παιχνίδι της διπλωματίας μπορεί να επηρεάσει την πορεία προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία θα έχουμε σε λίγο με τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο και πρώην Υπουργό Παιδείας και με περγαμηνές σε μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Τώρα όμως πάμε να δούμε μερικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο, και στο σημείο αυτό καλημερίζω τον κύριο Νίκο Λαγό, εργατολόγο και νομικό. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω να δούμε 2-3 πράγματα που απασχολούν πολύ κόσμο και μετά θα μπούμε και στο κύριο μενού που λέμε των θεμάτων της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας. Θέλω να πάμε στο νομοσχέδιο περί μισθολογικής ισότητας που μπαίνει στη Βουλή και το τι αυτό το νομοσχέδιο αναμένεται να αλλάξει σε εργασιακές σχέσεις.
1: Ωραία. Είχαμε την προθεσμία μέχρι 7 Ιουνίου να ενσωματωθούμε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που έχει να κάνει με τη μισθολογική ισότητα. Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι ότι ο μισθός σταματάει να είναι ένα μυστικό του εργοδότη προς τον εργαζόμενο και ο εργαζόμενος
0: δηλαδή...
1: ουσιαστικά έχει διαφάνεια και λογοδοσία. Σε κάθε εργασία, σε κάθε αγγελία την οποία θα βρίσκει ένας ενδιαφερόμενος, ένας υποψήφιος, θα πρέπει να γράφει το μισθός ή το εύρος του μισθού. Mm. Αυτό που έρχεται στη συνέχεια είναι ότι θα σταματήσει να υπάρχει η κλασική ερώτηση που κάνανε από το τμήμα προσωπικού τι μισθό παίρνατε στην προηγούμενη δουλειά σας, έτσι ώστε να κρατηθεί η νέα αμοιβή σε χαμηλά επίπεδα. Μιλάμε για ένα παζάρι το οποίο τώρα σταματάει μεταξύ του εργοδότη και του ενδιαφερόμενου.
0: Άρα...
1: Το αμέσως επόμενο θέμα το οποίο φέρνει είναι το ότι μπαίνει ένα ποσοστό 5% το οποίο δεν θα μπορεί να υπάρχει απόκληση άνω του 5% στο μισό από συνάδελφο που κάνει ακριβώς την ίδια ή εισάξια εργασία. Ουσιαστικά αυτά τα τρία είναι οι μεγάλες αλλαγές και η ουσιαστικότερη αλλαγή η οποία έρχεται είναι ότι αν κάποιος εργαζόμενος ζητήσει ή καταγγείλει τη σύμβασή του γιατί δεν αμείβεται σωστά γίνει προσφυγή στα δικαστήρια, αυτός ο οποίος έχει το βάρος απόδειξης πλέον να αποδείξει ότι αμείβεται, ότι αυτά που λέει τέλος πάντων είναι ορθά, είναι πλέον ο εργοδότης και όχι ο εργαζόμενος. Δηλαδή έχουμε μια αντιστροφή του βάρους της απόδειξης στο ακροατήριο. Θα πρέπει ο εργοδότης να έχει ένα job evaluation, μια αξιολόγηση εργασίας με συγκεκριμένους όρους, έτσι ώστε να μην κάνει διακρίσεις, να έχει δηλαδή αυτό το σύστημα. Και αν δεν το τηρεί αυτό το σύστημα, τότε θα καλείται να πληρώνει τις αποζημιώσεις προς τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο και θα το έχουμε μπροστά μας, έχουμε ακούσει πολλές εξαγγελίες, ανακοινώσεις, έχουν γίνει κόντρες και νομίζω ότι κάπου και κάπως θα πρέπει να κλείσει, καθώς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η χώρα είναι σε προεκλογική τροχιά πλέον. Θα τα δούμε αυτά αργότερα στο δεύτερο μέρος με τους πολιτικούς. Μιλάω για τις συντάξεις χειρίας και τις περικοπές, κύριε Λαγκέ. Τι ακριβώς συμβαίνει και πού είμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει, είχαμε τον διαβόητο νόμο Πατρούγκαλ. Τι έλεγε ο νόμος αυτός? Εάν χάσεις τον σύζυγό σου μετά τα 3 πρώτα χρόνια από το θάνατο, εάν εργάζεσαι ή αν λαμβάνεις σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, η σύνταξη χειρίας μειώνεται στο 35%, δηλαδή στο μισό από την αρχική φορήγηση που ήταν το 70%. Αυτή τη μείωση, 12.000 συμπολίτες μας, δικαιούχοι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είδαν την περικοπή να υπάρχει στους λογαριασμούς τους και καλώς έγινε αυτή η περικοπή. Όμως, στον ιδιωτικό τομέα, είναι κάπου περίπου στους 150.000 δικαιούχους, στους οποίους δεν έγινε καμία περικοπή. Αυτό τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να πάρει πίσω αυτή την περικοπή, παρότι έχουμε το νομικό παράδοξο το οποίο έχει να κάνει με την απόφαση του ΣΤΕ, η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε δύο εθνικές συντάξεις αλλά μία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί που είναι δικαιούχοι και έχουν χρεωθεί στους λογαριασμούς τους με υπέρογκα ποσά τα τελευταία 5 έτη, να είναι στον αέρα και να προσπαθεί η κυβέρνηση με κάθε τρόπο, ένεκα προεκλογικού πυρετού ή οποιασδήποτε άλλη ρύθμιση, οποία πρέπει να έρθει, να είναι εχμάλωτη προς αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι... Θα έχουμε δύο ταχύτητες σε αυτό το πράγμα, δηλαδή σε κάποιους θα έχουν γίνει περικοπές και σε κάποιους άλλους δεν θα έχουν γίνει περικοπές.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, το οποίο πρέπει να λύσει το Υπουργείο.
0: Okay, το ίδιο πρόβλημα βιώνουν.

0: αναδρομικά αυτά πίσω. Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι. Νομίζω ότι επειδή είναι ακριβώς 12.000 οι δικαιούχοι, ότι κάπως θα βρεθεί μια λύση. Δεν έχει πει το Υπουργείο ακριβώς πώς θα γίνει. Όμως το σίγουρο είναι οι 150.000 που είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο και είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί, έχουν μπει ήδη στους λογαριασμούς και αυτοί οι άνθρωποι δεν τα ακούμπαγαν αυτά τα χρήματα γιατί γνώριζαν ότι δεν έπρεπε να τα λαμβάνουν. Αυτό είναι το ουσιαστικό, ότι κάπως θα πρέπει να περάσουν στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση κατ' εμέ δεν είναι το πώς θα βρούμε τη μέση λύση μεταξύ των 12.000 και των 150. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση και για ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο. Αν όχι ένα νέο ασφαλιστικό, ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε το ανοιχτό το θέμα της ένταξης των νοσηλευτών σε βαρέα και βαρέα καθηγημένα, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, αλλά και εδώ πάλι έχουμε κάποιες διακρίσεις που έχουν γίνει.
0: Σωστά. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσληφθεί πριν το 11 και τους ανθρώπους που έχουν προσληφθεί μετά το 11. Είναι οι άνθρωποι που φόρεσαν τις ρόμπες τους, κράτησαν το σύστημα όρθιο στα πιο σκοτεινά χρόνια της πανδημίας.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Η ένταξή τους στα βαρέα σημαίνει ότι επιτέλους θα μπορούν να βγουν και αυτοί οι άνθρωποι στη σύνταξη και να χαμηλώνουν δικαίωμα μέχρι και 5 έτη νωρίτερα. Είναι η πριν το 11 και μετά το 11 που λέμε, σύμφωνα με το πότε προσλήφθηκαν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δουλεύουν στα ίδια νοσοκομεία, κουράρουν τους ίδιους ασθενείς, τις ίδιες βάρδιες, αλλά έχουν ένα τελείως διαφορετικό ασφαλιστικό πλαίσιο. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Αυτό τώρα έρχεται η κυβέρνηση και το αλλάζει και τους αναγνωρίζει την ένταξή τους στα ΒΑΕ. Όμως η προϋπόθεση είναι να εξαγοράσουν το επασφάλιστο. Αυτό με μαθηματικούς όρους. Σημαίνει ότι θα πρέπει ο νοσηλευτής να καταβάλει το επασφάλιστο το 5,6%. Έχουμε το 3,6% για την κύρια σύνταξη και το 2% για την επικουρική. Αυτή η αναγνώριση.
1: Δώστε μου, παρακαλώ, ένα λεπτό. Πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και θα έχουμε άλλα 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κάθοδον προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολάχ για κατάπαυση του πυρός μετά τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης, σε εξέλιξη έρευνες. Νέο κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνεται μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Ουσιατική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε τον εργατολόγο τον κύριο Λαγό και λέγαμε για το θέμα της ένταξης των νοσηλευτών στα βαρέα και θα έχουν τη δυνατότητα να βγουν 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Βεβαίως υπήρχε αυτή η διάκριση μεταξύ αυτών που προσελήφθηκαν πριν το 11 και μετά και αυτών που προσελήφθηκαν μετά το 11. Πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν την κουβέντα μας. Καλή σας μέρα και πάλι κύριε Λαγέ.
6: Καλημέρα.
5: Σας διακόψαμε λίγο, αλλά είναι... Ναι,
6: ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ? Έχουμε την εξαγορά. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να καταβάλουν την εξαγορά του λεγόμενου επασφάλιστου. Mm-hmm. Έχουμε το 3,6% για την κύρια σύνταξη και το 2% για την επικουρική. Mm-hmm. Αυτό όμως μπορεί να είναι και ένα κόστος για το μέσο νοσηλευτή, το οποίο μπορεί να είναι απαγορευτικό. Διότι αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος λαμβάνει 1.500 ευρώ ως μέσο μεικτό μισθό, αυτό συνεπάγεται ότι για να εξαγοράσει 5 έτη 60 μήνες θα βγαίνει 84 ευρώ ο μήνας, δηλαδή συνολικό κόστος θα έχει περίπου στις 5.000 ευρώ το χρόνο.
5: Μάλιστα.
6: Στα 12 έτη που χρειαζόμαστε, τουλάχιστον στα βαρέα και αθλητικά επαγγέλματα, μιλάμε για 12.000 ευρώ. 12.096 ευρώ για την ακρίβεια. Mm-hmm. Οπότε το ουσιαστικό ζήτημα εδώ δεν είναι μόνο απλά η εξαγορά του επασφαλίστρου. Είναι ότι έρχεται ο έλογος νομοθέτης και λέει το εξής: σου αναγνωρίζω ότι η εργασία σου είναι βαρέα, σου αναγνωρίζω ότι όλο αυτό σε εντάσσει σε καλύτερες διατάξεις, σε ό,τι συνεπάγεται στο πλαίσιο του κοινωνικού ασφαλιστικού, αλλά δεν σου αναγνωρίζω ότι σου έχω κρατήσει αυτά τα χρήματα. Μες. Γιατί όντως δεν τα έχει κρατήσει, αλλά ουσιαστικά του λέει: ναι, το θες το δικαίωμα των βαρέων, το θέλω. Ωραία, πλήρωσέ το. Αυτό δεν είναι ένα δίκαιο κοινωνικό μέτρο. Κατ' εμέ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε εδώ, θα είμαστε, θα ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Κύριε Λαγέ, σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες πολύ χρήσιμες που αφορούν και αρκετό κόσμο. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε. Λοιπόν, εμείς, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και πάμε αμέσως να δούμε τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τις αφήξεις στην Ελβετία και όλο αυτό το παρασκήνιο.

Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε συντονισμένη συχνότητα του Earthlings Radio 105,8. Πάμε στο μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την παγκόσμια κοινότητα. Τα μάτια είναι στραμμένα στην Ελβετία, αν τελικά θα γίνουν διαπραγματεύσεις, αν τελικά θα κλείσει με το ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το κεφάλαιο της πολεμικής αναμέτρησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με τις συνέπειες, με τι κόστος, αν θα κλείσει ταυτόχρονα και το μέτωπο στο Λίβανο. Υπάρχουν μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα και εδώ θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και με πολλές παρουσίες σε μεγάλα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Καλή σας μέρα, κύριε Αρβανιτόπουλο, και πρώην Υπουργός Παιδείας, να θυμίσω. Καλή σας μέρα, κύριε Αρβανιτόπουλο. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ναι. Παρακαλώ, ελέγξτε τη γραμμή. Δώστε λίγο το τραγουδάκι τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, τώρα σας ακούμε και εμείς. Καλημέρα σας, κύριε Αλβανιτόπουλε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε αυτό το πρωινό που είναι μεστό εξελίξεων εδώ για να δούμε μερικά πράγματα. Καταρχήν, αυτή η κινητικότητα υπάρχει στην Ελβετία, φτάνουν οι απεσταλμένοι του κυρίου Τραμπ, ενδέχεται να είναι εκεί και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Είναι μια συνέχεια σε ένα θρίλερ που θα συνεχιστεί ή πάμε στην τελική ευθεία τελικά αυτής της συμφωνίας, το προσύμφωνο υπογράφει έστω και ηλεκτρονικά? Πώς το εκτιμάτε?
1: Νομίζω είναι το πρώτο, διότι δεν μπορεί να περιμένει κανείς βασίμως ότι μέσα σε 60 μέρες θα λυθούν προβλήματα τα οποία δεν είχαν λυθεί σε 2 χρόνια, και μιλάω κυρίως για την διευθέτηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο η προηγούμενη συμφωνία που είχε συναφεί με τις ΗΠΑ, με τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και άλλους εταίρους, τους Ρώσους, Ευρωπαίους και το καθεξής, είχε διαρκέσει η διαπραγμάτευση 2 χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν να περιμένει ότι σε 60 μέρες θα λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Δεύτερον, βλέπουμε από ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και θα τα ιεραρχούσα ως ακολούθως. Το πρώτο, το οποίο φαίνεται, είναι ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
0: Βεβαίως.
1: Διότι το Ιράν κατόρθωσε μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης αποτροπής, όπως λέμε στρατηγική, να συμπεριλάβει και το Λίβανο στη συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ισραήλ. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι παρά την εχηρία που συνάφθηκε με τη Χεζμπαλά τα τελευταία 24 ώρα, όλο αυτό είναι μάλλον στον αέρα.
0: Και είναι μετέωρο, ότι... δηλαδή το θέμα του Λιβάνου είναι μετέωρο.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα των στενών του ορμούς, γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία,
0: την είδα,
1: λέει ότι αυτές τις 60 μέρες θα είναι ελεύθερη διέλευση χωρίς κανένα κόστος.
0: Μετά
1: έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν διόδια. Συνεπώς είναι μια συμφωνία, ξέρετε, η οποία δείχνει, νομίζω, την πλήρη αποτυχία της όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης, διότι τελικά βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξέλθει από όλη αυτή την αναμέτρηση, μάλλον ενισχυμένο, και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει από την πλευρά των ΗΠΑ με το μάτι στραμμένο στις εσωτερικές εξελίξεις.
0: Σωστό, δηλαδή, και θα έρθουμε εκεί. Μου επιτρέπετε μόνο, το έχω σημειωμένο ότι πρέπει να έρθουμε στις εσωτερικές εξελίξεις των ΗΠΑ, όμως επειδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είπατε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπάρχει και το θέμα για το απεμπλουτισμό του ουρανίου και το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων. Αυτά θα μείνουν στο τραπέζι, γιατί κάπου στη συμφωνία δεν πήρε εμένα το μάτι μου για τους αυτά που έχουν διαρρεύσει, δηλαδή για το πρόγραμμα βαλιστικών.
1: Δεν υπάρχουν στο τραπέζι. Το πυραυλικό σύστημα δεν υπάρχει στο τραπέζι, και βλέποντας από τις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ μπορούμε να συνάγουμε 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εν πολύ άθικτο όλο το πυραυλικό πλωστάσιο του Ιράν παραμένει άθικτο. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο με περισσό κινησμό είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, ότι τι ασχολείστε με το πυραυλικό σύστημα, οι πυραυλοί μπορούν να επιφέρουν ένα περιορισμένο πλήγμα σε μια περιοχή. Δεν μπορούν όμως να οδηγήσουν ένα ολοκαύτωμα όπως το πυρηνικό προστάσιο. Συνεπώς, βγάλτε το από την εξίσωση το πυραυλικό σύστημα. Ένα το κρατούμενο. Επομένως, εδώ δεν έχουμε το πυραυλικό σύστημα. Το Ιράν επιβιώνει με άθικτο το πυραυλικό του σύστημα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οι Ισραηλινοί το ακούν και έχουν ρίγη σπονδυλική του στήλη, διότι αυτό που τους προξενεί τη μεγάλη ζημία και είναι η μεγάλη απειλή είναι το πυραυλικό σύστημα.
0: Γιατί, εδώ διασπάστηκε, ξέρετε, και ο θόλος προστασίας.
1: Βέβαια, γιατί ξέρετε, το πυρηνικό πρόγραμμα είναι ένα πράγμα, αλλά υπάρχει η ισορροπία του τρόμου στα πυρηνικά όπλα.
0: Που
1: δεν αναμένει κανείς ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα. Ενώ το πυραυλικό οπλοστάσιο.
0: Όταν γίνεται μια αεροπορική επίθεση από το Ισραήλ στο έδαφος του Ιράν, απαντάει το Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους.
1: Άρα ναι. αυτό δεν υπάρχει στο τραπέζι. Δεν το υπάρχει. Δεύτερο που δεν υπάρχει στο τραπέζι είναι το ζήτημα, ο προεξάρχων στόχος για τον οποίο έγινε αυτός ο πόλεμος, η καθεστωτική αλλαγή.
0: Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, κύριε?
1: Κοιτάξτε,
0: έχετε φοβερή πείρα, ξέρετε και την Αμερική πολύ καλά. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι για μένα το Ισραήλ ήταν ένας υπαρξιακός πόλεμος, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ, ναι. Έχοντας υποστεί αυτή την επίθεση την 7η Οκτωβρίου, έπρεπε να αναστήσει καταρχήν την αποτρεπτική του αξιοπιστία, εξουδετερώνοντας τον κύκλο της φωτιάς γύρω του, δηλαδή όλες αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις που απειλούσαν την ασφάλειά του. Ναι, Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούθη, μιλίτσες στη Συρία και ούτω καθεξής.
0: Σωστό.
1: Αλλά
0: είναι.
1: Κυρίως την πηγή από την οποία εκπορεύονταν όλοι οι στήριξες αυτές τις ομάδες. Ακριβώς. Και εκεί νομίζω επίστηκε ο Τραμπ, γιατί για την Αμερική αυτός ήταν ένας πόλεμος επιλογής, δεν ήταν υπαρξιακή απειλή για την Αμερική το Ιράν. Ήταν ένας πόλεμος επιλογής, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η λογική ότι θα πάμε να βομβαρδίσουμε και με οι βόμπες θα οδηγήσουν σε καθεστωτική αλλαγή ήταν μάλλον αφελής ως λογική, και η οποία φυσικά δεν ευδοκίμησε. Και αυτή τη στιγμή, αν έχουμε καθεστωτική αλλαγή, είναι επιταχύρο. Δηλαδή, έχουμε ένα πολύ πιο σκληρό πυρηνικό καθεστώς.
0: Ήδη και ο Χαμεϊνή, ο διάδοχος, την έκανε την κόντρα του με τον κύριο Πεζεγιάν λίγο εκεί. Την έκανε την κόντρα του και έδειξε τα δόντια του. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα πριν περάσουμε.
1: Άρα βλέπουμε, παρακαλώ, ότι και το δεύτερο ζήτημα της καθεστωτικής αλλαγής δεν υπάρχει στο τραπέζι.
0: Όχι,
1: και
0: βέβαια.
1: Το τρίτο που δεν υπάρχει στο τραπέζι είναι ότι δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο είδους δέσμευση ή ασφαλιστική δικλίδα ότι το Ιράν δεν θα συνεχίσει να ενισχύει τους πρόξεις, δηλαδή τις πυρεξούσιες τρομοκρατικές ομάδες. Αντιθέτως, το Ιράν κατορθώνει να βάλει τη Χεζμπάλα σε ένα καθεστώς εκτεταμένης αποτροπής. Δηλαδή, τι λέει? Ότι αν δεν σταματήσετε στο Λίβανο να χτυπάτε τη Χεζμπάλα, όλη η συμφωνία είναι στον αέρα.
0: Είναι στον
1: Εδώ,
0: αέρα.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε πλήρη αποτυχία των στόχων που είχαν τεθεί.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο και πάμε αμέσως στα αμερικανικά, το οποίο έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Κύριε Βαλιντόπουλε, ακούω, διαβάζω και σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, σοβαρές, έγκυρες, ότι είναι υπαρξιακός κίνδυνος μεν το Ιράν για το Ισραήλ, αλλά και η λήξη του πολέμου θα είναι ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα για τον Μπίμπι, τον κύριο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Διότι μπροστά του έχει εκλογές και έχει και ένα δικαστικό αγώνα.
1: Ναι. Αυτό είναι προφανές, δηλαδή ότι από μια στιγμή και έπειτα, πέραν από τα δεδομένα ζητήματα εθνικής ασφάλειας που αντιμετώπισε το Ισραήλ, υπάρχει και αυτό πάντοτε το εσωτερικό ζήτημα, το οποίο δεν χωράει αμφιβολία ότι λαμβάνεται υπόψη στους όποιους σχεδιασμούς της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Ισραήλ. Και ενδεχομένως αυτή η διάσταση απόψεων έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η λήξη του πολέμου, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο που δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι, είναι ένα πλήγμα για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και γι' αυτό βλέπετε και αυτή την αμφισημία του Νετανιάχου απέναντι στη συμφωνία.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο, γιατί είμαστε πόσο, 5 μήνες περίπου από τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Άρα εδώ κάτι πρέπει να κάνει ο κύριος Τραμπ, γιατί το ιστορικό κλίμα,
1: ακριβώς,
0: δεν είναι τόσο ευνοϊκό, και δεν έχουμε μόνο αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς για αυτή τη συμφωνία, για τις εξελίξεις.
1: Όχι, κυρίως από τους ρεπουμπλικάνους. Ιερακές των ρεπουμπλικάνων, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, για πάμε να το δούμε αυτό το θέμα, κύριε.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, υπό την έννοια ότι η εργαλειοποίηση, η οπλοποίηση των στενών του ορμούς από το Ιράν, το οποίο όλοι αναμέναμε πλην του Τραμπ και του Νετανιάχου, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και επομένως αυτή η οπλοποίηση των στενών τι έφερε? Την απειλή μιας οικονομικής παγκόσμιας κρίσης, μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και μιας επιζητιστικής κρίσης. Και επιπλέον τι έκανε? Διέλυσε την ισορροπία της ισχύως στον κόλπο του Περσικού. Δηλαδή, οι χώρες του Περσικού κόλπου ουσιαστικά είχαν χτίσει την οικονομία του πετροδολαρίου. έκαναν συναλλαγές πετρελαίου σε δολάρια με αντίτιμο την αμερικανική προστασία. Mm-hmm. Και έτσι έχτισαν αυτό το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου, το οποίο όμως συνετρίβει. Εδώ είχαμε λοιπόν πρώτον την πίεση από τις χώρες του Περσικού προς τον Τραμπ ότι όλο αυτό το πράγμα διαλύεται. Δεύτερον, η απειλούμενη οικονομική και ενεργειακή κρίση άρχισε να χτυπάει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η τιμή της βεβαίως διπλασιάστηκε. Γιατί μπορεί να έχουν ενεργειακή ασφάλεια οι Ηνωμένες Πολιτείες και επάρκεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να καθορίσουν απολύτως τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τις επιπτώσεις να φτάνουν και στην ίδια τους τη χώρα. Αυτό τι έφερε επίσης? Την άνοδο των τιμών του πληθωρισμού. Mm-hmm. Την αύξηση του πληθωρισμού. Σε όλα τα αγαθά λοιπόν είδαμε αύξηση τιμών. Και επομένως ουσιαστικά αυτό το οποίο απειλούνταν ο Τραμπ να φτάσει στο Νοέμβριο με το έχοντας διασαλεύσει το βασικό δόγμα των εκλογών στην Αμερική, που είναι it's the economy stupid, δηλαδή είναι η οικονομία η λύση, όπως έγινε επί Κλίντον τότε και κέρδισε τις εκλογές απέναντι στο Πουρ. Επομένως λοιπόν κάτι έπρεπε να κάνει. Και επειδή ξέρουμε πλέον πως σκέφτεται ο Τραμπ, ουσιαστικά αποφάσισε να καταπιεί τις όποιες απώλειες, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι του cut his losses, και να φέρει αυτή τη συμφωνία, ελπίζοντας ότι θα αποκλιμακωθούν οι τιμές και θα πάμε στο Νοέμβριο με μεγαλύτερη επίσης. Mm-hmm. Ο πόλεμος αυτός ήταν απολύτως μη δημοφιλής στην κοινή γνώμη όχι μόνο των Αμερικανών στο σύνολό τους, αλλά κυρίως του MAGA Movement, του κινήματος MAGA. Επομένως λοιπόν έπρεπε, εφόσον είχε εκλεγεί για να βάλει ένα τέλος στους πατροτινούς πολέμους όπως μας έλεγε, είχε εμπλέξει την Αμερική σε άλλο ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αυτό ήταν εξαιρετικά δημοφιλές. Έπρεπε λοιπόν να κάνει κάποια πράγματα εν ώψη Νοεμβρίου. Γιατί εν ώψη Νοεμβρίου? Γιατί αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων, δηλαδή και της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
0: Αν χαθεί κάπου ο έλεγχος,
1: εάν χαθεί, η καθαίρεση είναι σχεδόν βέβαιη.
0: Έχω μια απορία, κύριε Αρβανιτόπουλε, ενδεχομένως να μπορείτε να μου τη λύσετε, γιατί έχετε περάσει από την Αμερική, έχετε διδάξει και σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει όλο αυτό το κλίμα εσωτερικά για τον κύριο Τραμπ να κινδυνεύει ακόμα και με καθαίρεση, αλλά οι υποψήφοι του να υπερτερούν των άλλων υποψηφίων? Είναι απίστευτο αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, η προσπάθεια καθαίρεση θα γίνει αν η Δημοκρατική αποκτήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων.
0: Μόνο αν. Και τώρα, τα δύο.
1: Μόνο
0: με,
1: αν.
0: Το ένα.
1: Με το ένα δεν μπορεί να συμβεί. Μπορεί να γίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, που είναι το πιο σίγουρο ότι θα κρυθεί από τους Δημοκρατικούς, να αποφασίσει την καθαίρεση, αλλά αυτό δεν θα περάσει από τη Γερουσία. Αν διατηρήσει τον έλεγχο της Γερουσίας. Προσέξτε, ο πυρήνας του παραμένει συμπαγής. Ο πυρήνας του κινήματος MAGA παραμένει συμπαγής. Είναι προφανές ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι σήμερα, και μάλιστα κάνουν ένα λογοπαίγνιο στην Αμερική, δεν μιλάμε για Republicans, μιλάμε για Trumplicans. Δηλαδή έχει μετατρέψει εντελώς το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων σε ένα προσωποπαγές κόμμα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όποιος τολμήσει στις προκριματικές εκλογές μέσα στο κόμμα του να αντιταχθεί στις πολιτικές του, στις περισσότερες των περιπτώσεων τον βλέπει, τον τρώει το μαύρο σκοτάδι. Αυτό τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια και με όλα αυτά τα τερτύπια του, θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεθοριάζει, αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα. Και βλέπετε και κάτι άλλο, ότι είναι και εντελώς κοινικός τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους συνεργάτες του. Είπε χαρακτηριστικά για την συμφωνία: εάν αυτή η συμφωνία λειτουργήσει θα το πιστωθώ εγώ, εάν όχι θα το χρεωθεί ο J.P. Vance, ο αντιπρόεδρός του. Γι' αυτό να προσέχεις, του λέει J.P.
0: Ναι. Είναι πραγματικά, ειδικά αυτή η περίοδος, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για μελέτη της κάθε λεπτομέρειας.
1: Ναι.
0: Έχουμε όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε όμως και μια συμπεριφορά του κυρίου Τραμπ προς τους εταίρους του, κυρίως Ευρωπαίους.
1: Ναι, ναι.
0: Είδαμε ακόμα και ότι στα θέματα του ΝΑΤΟ υπάρχουν απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και από τον Υπουργό Πολέμου.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση όμως κάτι. Αυτό τώρα, πώς να το πω, διπλωματικό επεισόδιο καυγάς, ένταση στις Ιταλο-Αμερικανικές σχέσεις, αυτό που συνέβη με την κυρία Μελόνι και με το πρωτοφανές ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο κ. Σταγιάννη,
1: ναι,
0: να ακυρώνει κατόπιν εντολής κυρίας Μελόνι το ταξίδι της Αμερική. Είναι, ναι, πολύ δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, οι δύο παρατηρήσεις για την πρόσφατη σύνοδο των G7.
0: Σωστό.
1: Η πρώτη είναι ότι ήταν εμφανώς μαζεμένος. Mm-hmm. Σε σύγκριση με προηγούμενες συναντήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και αυτό γιατί, παρά το γεγονός ότι είναι ένας πλασιέ του εαυτού του και πλασάρει αυτή τη συμφωνία ως την καλύτερη συμφωνία, καταλαβαίνει και ο ίδιος, mm-hmm, ότι είναι μια αποτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι μπήκε εμφανώς τσουρουφλισμένος σε αυτήν τη συνάντηση. Ήταν προφανές από τη γλώσσα του σώματος και από την εγγένη συμπεριφορά του.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τι έκανε, βρήκε την λιγότερο ισχυρή χώρα για να πει ότι δεν τη συμπαθώ πια. Προσπαθούσε να πάρει μια φωτογραφία, να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου, με κλιπαρούσε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου και στη συνέχεια είπε δεν τη θέλω ούτε ως φαν, ούτε ως οπαδό πια. Mm. Ήταν προφανές ότι από όλη αυτή την σύνοδο στην οποία η Αμερική και ο Τραμπ ήταν περιέργως πολύ ήσυχη, ακριβώς γιατί νομίζω ότι έχει συναισθανθεί ότι είχε πει σε μια μεγάλη περιπέτεια από την οποία βγήκε μια μεγάλη αποτυχία για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, δεν μπορούσε να έχει την παρεμβατικότητα που είχε, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ακολουθούν μια πολιτική ας στοπεύσουμε τα ελαττώματα του Τραμπ, ούτως ώστε να κρατήσουμε την Αμερική όσο μπορούμε σε τροχιά περί τη Δύση,
0: mm-hmm,
1: να μην αποχωρήσει εντελώς από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά το σημάν με τη Μελόνι είναι ότι διάλεξα τον πιο αδύναμο κρίκο για να δείξω πάλι αυτό το μπραβάντο.
0: Και όμως ήταν από τις πιο θερμές υποστηρικτρίες του κυρία Μελόνι, οποία, αν και προέρχεται από κάποιο σχήμα το οποίο θεωρείται ακραίο, έχει εξελιχθεί, ναι, σε μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία και για την Ιταλία και για την Ευρώπη.
1: Ναι,
0: πήρε τα μαθήματα, ναι, δηλαδή κατάλαβε πολύ καλά τι συμβαίνει και άκουσε, ναι, πολύ καλά και τους πολιτικούς αντιπάλους στην Ιταλία.
1: Πολιτεύεται και με ένα πραγματισμό, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό είναι όμως, θα έχει ένα κόστος. Αν χάνει τους συμμάχους του έτσι μέσα στην Ευρώπη ο κύριος Τραμπ, θα έχει ένα κόστος.
1: Ναι, νομίζω ότι πια αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η Αμερική με την συμπεριφορά του Τραμπ αλλά και την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, mm, έχουν απολέσει δύο βασικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για μια ηγέτιδα της Δύσης. Πρώτον, έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη των συμμάχων. Το βασικό συστατικό των συμμαχιών είναι η εμπιστοσύνη. Το δεύτερο είναι ότι μια ηγέτιδα δύναμη για να διατηρήσει την τάξη πραγμάτων την οποία η ίδια έχει οικοδομήσει, χρειάζεται αυτό που λέμε στην διεθνή πολιτική legitimacy, νομιμοποίηση. Το οποίο το έχει χάσει, γιατί πέρα από το might is right, δηλαδή το δίκιο του ισχυρού το οποίο προβάλλει ο κύριος Τραμπ, δεν νομιμοποιεί τις ενέργειές του ούτε με μια κατ' επίφαση επίκληση των κανόνων του δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο νομίζω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε κέρδιζαν όχι τόσο από την ισχύ και την προβολή της ισχύως τους όσο από το ελκυστικό τους υπόδειγμα. Mm-hmm. Δηλαδή οι χώρες έσπερδαν να προσετεριστούν στις ΗΠΑ γιατί συγκριτικά προτιμούσαν το αμερικανικό φιλελεύθερο καπιταλιστικό μοντέλο από το μοντέλο του υπαρκτού σοσιαλισμού, για παράδειγμα.
0: Κύριε...
1: Αυτό όμως, ναι, το soft power που λέμε, την ήπια ίσια. Και αυτό το έχει απολέσει σήμερα η Αμερική.
0: Κύριε Αρβανιτόπουλε, επειδή πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε τροχιά επανέναρξη οι επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθοδόν προς την Ελβετία για το πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το State Department επανέλαβε η θέση του υπέρ του εφοπλισμού της Χεσμπολάχ, ενώ ο Πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, εξέλιξη που, όπως είπε, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες ένα 43χρονο με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, έβριμα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου συνεχίζονται οι ανακριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, ενώ 42 είναι συνολικά οι άμεσοι εμπλεκόμενοι διακινητές. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό Σαββάτου να έχουμε, 20 Ιουνίου σήμερα 2026. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Κοντρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, στα RGNA, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras.papaki.gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras.papaki.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Το ERTflix που αυτή την περίοδο σας προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε είτε ζωντανά είτε on demand, μαγνητοσκοπημένο, όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου που διεξάγεται αυτές τις μέρες μέχρι τα τέλη περίπου του Ιουλίου σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Μέσω του ERTflix χωρίς διαφημίσεις, παρακαλώ πολύ, μπορείτε να δείτε είτε ολόκληρους τους αγώνες από την αρχή του κυπέλου, είτε τα highlights, δηλαδή επιλεγμένα αποσπάσματα, στιγμιότυπα, με τα goal και τις κυριότερες φάσεις, βιντεάκια 5 έως 7 λεπτών για τον κάθε αγώνα χωρίς διαφημίσεις. Επαναλαμβάνω, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι είτε να πληκτρολογήσετε ertflix.gr στο κινητό σας, στο tablet και τον υπολογιστή, είτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του ertflix που είναι ακόμα πιο εύκολο και λειτουργικό για τα κινητά σας, είτε στην Smart TV να επιλέξετε κάποιο από τα κανάλια της ERT και να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι. Μπαίνετε κατευθείαν στην πλατφόρμα. Βέβαια, πολλές φορές η θέαση μέσω των Smart TV, επειδή δεν έχουμε όλοι τελευταίας λέξεις και τεχνολογίας και πολύ πρόσφατες τέτοιες έξυπνες τηλεοράσεις, καμιά φορά κάνει μικροπροβλήματα, μικροψιλοκοψήματα κτλ. Σε αυτό φταίει η τηλεόραση και όχι το ERTflix. Δεν μπορεί ο επεξεργαστής που έχει να λειτουργήσει στα πρότυπα της σύγχρονης τεχνολογίας. Αν δείτε αντίστοιχα προγράμματα ή αγώνες και τα λοιπά μέσα από τον υπολογιστή ή από το κινητό ή το tablet, θα δείτε ότι τρέχει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Βέβαια, μέσα από το ERTflix, για να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, που είναι η δημοφιλέστερη πλατφόρμα στην Ελλάδα μετά το Netflix αυτή τη στιγμή, μιλάμε για εκατομμύρια θεάσεις κάθε μήνα, μπορείτε να δείτε όλα τα προγράμματα της ERT, όλα τα live προγράμματα της ERT, δηλαδή τα τηλεοπτικά προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης. Μπορείτε να δείτε επίσης δεκάδες ελληνικές και ξένες σειρές, ελληνικές και ξένες ταινίες, σειρές και ταινίες οι οποίες εκτός από τις παραγωγές της ERT που μένουν μόνιμα πάνω, ανιρτημένες, αλλάζουν οι υπόλοιπες προκειμένου να υπάρχει μία ποικιλία. Και φυσικά εκατοντάδες εκπομπές ειδησιογραφικού, αθλητικού, πολιτιστικού περιεχομένου, συνεντεύξεις, αφιερώματα, τμήματα από τους θησαυρούς του αρχείου της ERT, τα πάντα. Και όλα βέβαια δωρεάν. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τον καιρό, ο οποίος θα είναι αίθριος και σήμερα στην περιοχή μας, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία στα μέγιστα επίπεδα, έχουν σφίξει ζέστες, οι άνεμοι κατά κύριο λόγο νότιοι το πρωί θα γυρίσουν σε δυτικούς βορειοδυτικούς από το μεσημέρι και μετά έως 3 μποφόρ. Η ίδια εικόνα και αύριο με ηλιοφάνεια στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος, μεταβλητή η άνεμη έως 3 μποφόρ.
Τη Δευτέρα επίσης στους 33 βαθμούς με πλήρη ηλιοφάνεια. Το θερμόμετρο στους 33 και την Τρίτη. Λοιπόν, το μεσημέρι προς το απογευματάκι της Πέμπτης θα έχουμε 32-33 βαθμούς, η αίσθηση όμως θα είναι στους 35 παρακαλώ πολύ και θα έχει και μία άραιη νέφωση. Απόγευμα της Πέμπτης, αυτό είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, αλλά ούτως ή άλλως το ξέρουμε ότι το καλοκαίρι, στα μέσα του καλοκαιριού που κοντεύουμε, αυτές οι θερμοκρασίες παίζουν. Λοιπόν, για να δούμε και τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Σήμερα γιορτάζει ο Κάλιστος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό και Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Παρακαλώ πολύ. Είχε και αντίστοιχες αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο συνεδρίασε αυτές τις την περασμένη εβδομάδα, τέλος πάντων, στο Στρασβούργο. Η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης λέει για τον νησταγμό. Εορτάζεται προκειμένου να αναδείξει μια πάθηση των ματιών που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους είναι βρέθη ή μεγαλύτερα παιδιά και συχνά έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ή περιορισμένη όραση. Ο νησταγμός είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ανθρώπου να εστιάζει, να αντιλαμβάνεται το βάθος και να αναγνωρίζει το πρόσωπο, με αποτέλεσμα τη μειωμένη όραση. Μάλιστα. Ήμουν χθες με έναν γιατρό, ο οποίος μου έλεγε, φίλο, ότι, αλλά δεν θυμάμαι την ορολογία που χρησιμοποίησε, έχει ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορεί να αναγνωρίσει πρόσωπα, ανθρώπους με βάση το πρόσωπο. Τους αναγνωρίζει κατά κύριο λόγο από το σωματότυπο και τη φωνή. Το τι ακριβώς μπορεί να έχει ο καθένας πάνω του είναι απίστευτο πραγματικά. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 20η Ιουνίου, να ξεκινήσουμε από το 451, όπου διεξάγεται η επανομαστήσα μάχη των εθνών στα καταλαβνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιγώθοι από τους Φλάβιο Αέτιο και τον Θευδέχιο από τη μία και η Ιούνη του Ατήλα από την άλλη. Ο Ατήλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Θευδέριχος πίπτει επί του πεδίου της μάχης, σκοτώνεται δηλαδή. 1824, οι Τούρκοι σαν σήμερα καταστρέφουν τα ψαρά. Καταστρέφοντας νησιά ολόκληρα και σκοτώνοντας τους κατοίκους, ιδιαίτερα νησιά όπως είναι τα Ψαρά, όπως είναι η Χίος. Η σφαγή της Χίου, για παράδειγμα, ήταν το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσαν να κάνουν. Γιατί? Διότι οι χιώτες ταξίδευαν, ήταν πάρα πολύ καλοί έμποροι. Πέραν προϊόντα της Ανατολής και τα ανέβαζαν πάνω στην Ευρώπη. Υπήρχε και τότε το κίνημα του ρομαντισμού που περί αυτοδιάθεσης των εθνών και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν ο Ντελακρουά και οι υπόλοιποι ζωγράφιζαν τη σφαγή της Χίου, οι Ευρωπαίοι αναγνώριζαν ή τουλάχιστον φαντάζονταν ανθρώπους που τους γνώριζαν, επειδή όταν ταξίδευαν οι έμποροι παίρναν και τις οικογένειές τους μαζί πολλές φορές. Άρα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους ήταν γνώριμα πρόσωπα πάνω στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν γνώριζαν αυτούς τους ανθρώπους που έμαθαν ότι σφαγιάστηκαν, και όταν λέμε σφαγές εννοούμε 10-20 χιλιάδες νεκροί, τέτοια πράγματα. Στράφηκαν λοιπόν εναντίον των Οθωμανών ως κοινή γνώμη ευρωπαϊκή.
1837 η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. Ήτανε μια πολύ διαφορετική εποχή που άφησε το σημάδι της, βέβαια, η Βικτοριανή εποχή, όχι μόνο στα πολιτικά πράγματα, αλλά και στα πολιτιστικά και στην αρχιτεκτονική και στην αισθητική και στα πάντα. Προσέξτε τώρα, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο πολεμούσαν όλοι εναντίον όλων, οι Ρώσοι, οι Πρόσοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και τα λοιπά, όλοι οι αυτοκράτορες και βασιλείς της Ευρώπης ήτανε εγγόνια της Βικτορίας. Θα μου πείτε πώς συμβαίνει αυτό. Τότε παντρεύονται μεταξύ τους στους βασιλικούς οίκους. 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με την λυρική σκηνή σαν σήμερα. 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχει γενέθλια σήμερα η γνωστή μας CIA. 1978 ο καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Θεσσαλονίκη. Ο απολογισμός είναι 35 νεκροί. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1889 ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στην Νότια Αφρική, ένας κρατήρας της Σελήνης, φέρει το όνομά του. 1942 γεννιέται ο Brian Wilson, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος The Beach Boys. Και το 1967, σας είπαμε και την ηλικία της, ή μπορείτε να τη συμπεράνετε, γεννιέται σαν σήμερα η Νικόλ Κίτμαν, Αυστραλή ηθοποιός. Μου λένε ρούζ, ώρες, ντοκβάιλ, μάτια ερμητικά κλειστά και άλλες ταινίες. Να δούμε ποιοι μας έφυγαν μία μέρα σαν την σημερινή. Το 1869 ο Διομήδης Κυριάκος, Έλληνας νομικός και πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός για ένα μήνα το 1863. Τότε οι πρωθυπουργοί έμπαιναν και έφευγαν πριν το καταλάβουν. 1929 φεύγει ο Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας έμπορος, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης, το Μουσείο Μπενάκη. Ιδρύθηκε και λειτουργούσε από την οικογένειά του, φίλος και μεγάλος υποστηρικτής του Ευάγγελου Βενιζέλου. Και υπάρχει βέβαια και οδός Μανουήλ Μπενάκη στην Αθήνα και ανεβαίνει από το κέντρο προς τα Εξάρχεια. Και το 2011 φεύγει η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος σε στίβο σε Ολυμπιακούς αγώνες, παρακαλώ πολύ.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα την ιστορία του, για να θυμηθούμε λίγο την ιστορία των ψαρών. Από τους 30.000 κατοίκους του νησιού, λέει, 18.000 θανατώθηκαν ή πωλήθηκαν ως σκλάβοι. Την εικόνα της καταστροφής δίνει με τον πιο παραστατικό τρόπο ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο περίφημο επίγραμμά του «Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνη φορεί, γινωμένο από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη». Από τα περίπου 100 πλοία των ψαριανών, μόνο 16 διασώθηκαν, καθώς και 7 πυρπολικά με τον Κανάρι. Όσοι από τους κατοίκους των ψαρών γλίτωσαν από το γιαταγάνι των Οθωμανών εγκαταστάθηκαν στη Μονεμβασιά και μετά την απελευθέρωση στην αρχαία Ερέτρια που πήρε το όνομα Νέα Ψαρά. Η καταστροφή των ψαρών υπήρξε ειδινό πλήγμα για την Επανάσταση, χάθηκε μία από τις πιο σημαντικές βάσεις του ελληνικού ναυτικού, ενώ διέτρεξαν άμεσα ο κίνδυνο οι υπόλοιποι. Η άμεση κινητοποίηση και αντίδραση των υπολείπων δυνάμεων της μαχόμενης Ελλάδας έσωσε την κατάσταση. Και υπάρχει και ο περίφημος πίνακας του Νικολάου Γίζη μετά την καταστροφή των ψαρών.

Για να δούμε πώς οι συνάδελφοι του έντυπου λόγου καταγράφουν την επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα. Ξεκινήσουμε την καθημερινή ενημέρωση. Το σχέδιο που θα κρίνει το μέλλον της παλιάς πόλης είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2029, το έργο Πρωτέας φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει τους κινδύνους που απειλούν την παλιά πόλη της Κέρκυρας και να δημιουργήσει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας της. Τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο 2027 και ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και τη διαχείριση του δημόσιου χώρου στο ιστορικό κέντρο. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα που αφορά την τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας για το τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, με εστίαση στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Είναι και ο Λεζάντα, ο Τίλιος Κιλεζάντα, από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει την παλιά πόλη από αέρος. Προβλήματα υδροδότησης στους Περουλάδες λόγω βλαβών και κατανάλωσης. Η ΔΕΙΑΚ ζητά τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου από την Λάρισα. Θα έχουμε την ευκαιρία σε μισή ώρα περίπου να μιλήσουμε με τον κύριο Αχιλέα Μάζη, τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΚ και εντεταλμένο σύμβουλο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δίκτυο της επιχείρησης. Μεγάλη παραγωγή του ΔΥΠΕΘΕ, βενετσιάνικες μπαρούφες. Το εμβληματικό λεμπαρούφε Τσιοζότε του μέγιστου Κάρλο Γκολντόνι αναβιώνει διασκευασμένο στο Μόρεπο Ιούλιο και Αύγουστο, ξυπνώντας μνήμες καμπιέλου, να αναφέρει στο ρεπορτάζ ο Ηλίας Αλεξόπουλος. Μαγική βραδιά στο Μόρεπο από τη χοροδία Σαν Τζάκομο, την παιδική χοροδία και τον Δημόδο.

Μια ξεχωριστή και γεμάτη συνέστημα μουσική βραδιά, διαβάζουμε στη λεζάντα της σχετικής φωτογραφίας. Είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο θέατρο Μορεπό, Ρένα Βλαχοπούλου. Η συναυλία των δημοτικών χοροδιών με τίτλο «Θα πεις και ένα τραγούδι» προσέλκυσε πλήθος κόσμου που κατέκλυσε το θέατρο για να χειροκροτήσει τους καλλιτέχνες σε μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από την αθωότητα στην αυτογνωσία, ένα άρθρο του Κώστα Σπίγκου, του γνωστού γιατρού, λένε, διαβάζουμε πως τα 12 σου είσαι σοφός χωρίς να το συνειδητοποιείς. Μετά αποκτάς εμπειρίες και οι εμπειρίες σε κάνουν λιγότερο σοφό μέχρι να βιώσεις μία μέρα, αν σου τύχει, κάτι το σοφό και τότε θα το ξανααναλύσεις. Ξέρετε, τα παιδιά στην ηλικία αυτή που αντιλαμβάνονται τον κόσμο αλλά τον κρίνουν με πολύ καθαρό και απόλυτο τρόπο έχουν κριτήρια πολύ πιο απλά. Γυρνάει και σου λέει, μπαμπά, γιατί να γίνονται πόλεμοι στον κόσμο? Άντε να το απαντήσεις. Γιατί να σκοτώνονται άνθρωποι, γιατί να τσακώνονται μεταξύ τους? Λοιπόν, το αθέατο κέντρο ισχύως είναι ο τίτλος από το σημερινό editorial στην Καθημερινή Ενημέρωση, το υπογράφει ο Γιώργος Κατσαίτης. Ο εκδότης, να δούμε το πρωινιό του. Η κρίση στο γυροκομείο, διαβάζουμε, δεν αφορά μόνο τις παρετήσεις εργαζομένων, την αναστάτωση στη λειτουργία του Ιδρύματος ή την αγωνία για τους φιλοξενούμενους. Αυτά είναι τα ορατά γεγονότα. Πίσω τους αναδύεται ένα βαθύτερο ερώτημα, πώς ασκείται η εξουσία σε ένα από τους ιστορικότερους και ισχυρότερους θεσμούς του νησιού. Πώς ασκείται? Με ένα εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο. Και μάλιστα μετά την ενοποίηση των δήμων στην Κέρκυρα, παρά το γεγονός ότι μετά οι δήμοι έγιναν τρεις, στην ουσία τα αδελφάτα έχουν διοικήσεις που ψηφίζονται και από τα τρία δημοτικά συμβούλια. Πολλές φορές η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που καταγράφεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook κτλ. Εκεί κάποιος που έχει τους δικούς του λόγους και έχει όρεξη να αρχίσει να πληκτρολογεί, δημιουργεί, διαμορφώνει την κοινή γνώμη πολλές φορές με τρόπο που δεν είναι απόλυτα αληθής. Δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στην πραγματικότητα. Άντε όμως να βγάλεις άκρη. Λοιπόν, για να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Κέρκυρα σήμερα. Στεγαστικό SOS για τους εκπαιδευτικούς της Κέρκυρας. Η ΕΛΜΕ καταγγέλει εξώσεις πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Δεν βοηθάνε Δήμη και Περιφέρεια. Έντονη ανησυχία, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Άλκη Κοσκινά, και αγανάκτηση προκαλεί, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Κέρκυρας, η επανεμφάνιση του προβλήματος στέγασης των εκπαιδευτικών στα τουριστικά νησιά, καθώς αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με εξώσεις ή με υπέρογγες αυξήσεις ενοικίων εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Όπως καταγγέλει η ΕΛΜΕ, ήδη έχουν καταγραφεί περιστατικά εκπαιδευτικών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους πριν ακόμη ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά, προκειμένου τα ακίνητα να διατεθούν σε τουριστική εκμετάλλευση. Έχουμε δει ότι αυτό το σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια, βολεύει πολλές φορές και τις δύο πλευρές, δηλαδή και τους φοιτητές ή καμιά φορά και τους εκπαιδευτικούς που φεύγουν από την Κέρκυρα και γλιτώνουν δύο νίκια, και τους ανθρώπους που είναι ιδιοκτήτες αυτών των κατοικιών και τα δίνουν σε βραχυχρόνιες μισθώς έτσι ώστε να βγάζουν περισσότερα χρήματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός, δηλαδή αν δεν τελειώσει η σχολική χρονιά, αν δεν έρθει τουλάχιστον η 15η ή 20η Ιουνίου, δεν μπορείς να τον βγάλεις τον άλλον από το σπίτι του. Δηλαδή, τι θα κάνει, πού θα πάει? Θα είναι στο παγκάκι, θα κάνει μάθημα, θα κάνει εξεταστική στην πάνω πλατεία? Πού θα κοιμηθεί, σε αντίσκηνο? Λοιπόν, συνεχίζουμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Κέρκυρα σήμερα.
Κερκυραίος γιατρός στην ηγεσία της British Burn Association, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις και παρεμβάσεις οδοποιίας από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, αυτοψία Τρεπεκλή στα έργα οδοποιίας από δασιά ύψο Πυργίος Μπαρμπάτη. Η ελληνική πρόταση προς την παρακμάζουσα Δύση, γράφει ο Δημήτριος Μεταλλινός. Βγήκε η οικοδομική άδεια για το σχολείο του Κοντοκαλίου, άμεσα υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής. Στέφανος Πουλημένος, προχωράμε χωρίς καθυστέρηση. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι τρέχουν πλέον οι εξελίξεις για ένα σχολικό συγκρότημα το οποίο σχεδιάζεται από την Δημαρχία Μικάλευ, θυμάμαι. Ενίσχυση εξωτερικής φρουράς με νέα οχήματα και εξοπλισμό στις φυλακές της Κέρκυρας, εγγύηκαση μεγαλύτερη ανανέωση της 25ετίας, εκπαιδευτικά προγράμματα για κρατούμενους εν ώψη αποφυλάκησης. Στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού του στόλου της εξωτερικής φρουράς, παρελήφθησαν δύο νέα οχήματα, καθώς και εξοπλισμός για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της εξωτερικής φρουράς της Κέρκυρας. Άλλα θέματα, ο Μπαρλογιάννης, μεγάλη πορεία με την Ελλάδα στο παγκόσμιο σχολικό μπάσκετ, πάτησε στην τετράδα του τουρνουά και κερκυραϊκό χρώμα στο βαλκανικό στίβο με καρύδι και δόση. Μπράβο στις κοπέλες μας.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε να δούμε τις χρηματοδοτήσεις ύψους 9 εκατομμύριων ευρώ που υλοποιούνται για έργα αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές μέσω της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, πρόκειται για μια καθοριστική εξέλιξη για τη θωράκιση της Κέρκυρας και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα κύματα φυσικών καταστροφών του περασμένου χειμώνα. Η Περιφέρεια ανακοίνωσε την έγκριση νέων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στο ήδη εξελισσόμενο πρόγραμμα αποκαταστήσεων. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Εγκρίθηκαν συνολικά 4,8 εκατομμύρια ευρώ για τους Δήμους Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας, προκειμένου να προχωρήσουν στις δικές τους απαραίτητες παρεμβάσεις. Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αφορούν στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που προέκυψαν κυρίως από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του χειμώνα, με έμφαση στις διαβρώσεις των ακτών, τις ζημιές σε δημόσιες υποδομές, καθώς και στις επιπτώσεις που υπέστησαν ιδιωτικές περιουσίες. Υπενθυμίζεται ότι για το πρώτο κύμα των καταστροφών η διαδικασία έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά, με έργα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ να βρίσκονται στο στάδιο της τιμοπράτησης και σε αναμονή της έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής υπογράμμισε την κρισιμότητα της ταχύτατης ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη ολοκληρώσει τις σχετικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθούν οι προσκλήσεις για την ανάδειξη αναδόχων, με στόχο να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι εργασίες αποκατάστασης και για τη δεύτερη φάση χρηματοδότησης. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Τρεπεκλή.
1: Όπως ξέρετε, στο οδόστρωμα και το φυσικό και το περιεχομένο, τα οποία κράτησαν τους σχετικούς μήνες, είχε καταστραφεί το οδικό δίκτυο. Δεν λέμε για τις κατοπιστήσεις και τις βαριές παρεμβάσεις και τις διαβρώσεις του παραλιακού μετόπου, αλλά ήδη έχουμε ξεκινήσει τις ασφαλτοστρώσεις. Είναι η καταλληλότερη εποχή και δυστυχώς για μας υπάρχει ο τουρισμός, αλλά σε κάθε σημείο που μας το επιτρέπει θα γίνονται παρεμβάσεις όλο αυτό το διάστημα και βεβαίως και θα σταματήσουμε σίγουρα τον Αύγουστο, γιατί πραγματικά το φορτίο το κυκλοφοριακό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σε όποια μέρη μας επιτρέπει το άνοιγμα του δρόμου, το πλάτος, θα παρεμβαίνουμε, έστω και με δυσκολίες. Θέλω να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας ότι η κατάλληλη εποχή για να γίνει αυτού του είδους οι παρεμβάσεις είναι τους θερινούς μήνες, διότι το χειμώνα, όπως ξέρετε, έχουμε πολλές προποπτώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να μας δώσουν ποιότητα κατά την εκτέλεση όλων αυτών των παρεμβάσεων. Και είναι γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή υπήρχαν πάρα πολλές καταστροφές και σήμερα είμαστε εδώ να τις διορθώσουμε μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Διευθυντή και τον Ανάδοχο, ο οποίος πραγματικά με την επίβλεψη των υπηρεσιών κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια για να διευκολύνουμε και κυκλοφοριακά τους συμπολίτες μας, αλλά βεβαίως και τους επισκέπτες.

Λοιπόν, όπως αναφέρει ένα δελτίο τύπου του γραφείου του κυρίου Γκίκα, έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα η συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και αρμόδιο για τα σοφρονιστικά καταστήματα, τον κύριο Γιάννη Λαμπρόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και την ενίσχυση του σοφρονιστικού καταστήματος της Κέρκυρας, καθώς και η πορεία του σχεδιασμού για την μετεγκατάσταση των φυλακών εκτός του αστικού ιστού της πόλης. Ο κύριος Γκίκας ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για την σημαντική στήριξη που έχει παρασχεθεί το τελευταίο διάστημα προς το σοφρονιστικό κατάστημα της Κέρκυρας, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην χθεσινή παραλαβή νέου υπηρεσιακού οχήματος SAV-4x2, 100 νέων στολών και σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού, καθώς και στην προλίγων εβδομάδων παράδοση ειδικού οχήματος μεταφοράς προσωπικού τύπου Ιβέκο, αλεξίσφαιρων γυλαίκων, σύγχρονου ατομικού οπλισμού, ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού, πομποδεκτών και άλλα. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανανέωση εξοπλισμού που έχει πραγματοποιηθεί στο σοφρονιστικό κατάστημα της Κέρκυρας κατά τα τελευταία 25 χρόνια. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά και το ανθρώπινο δυναμικό των φυλακών της Κέρκυρας, τόσο με σοφρονιστικούς υπαλλήλους όσο και με εξειδικευμένο επιστημονικό και υγειονομικό προσωπικό, όπως κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτικό προσωπικό, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο κ. Γκίκας ενημέρωσε επίσης τον Υφυπουργό για τη σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που κατέκτησε το σοφρονιστικό κατάστημα της Κέρκυρας, καταλαμβάνοντας την 5η θέση μεταξύ ευρωπαϊκών φυλακών για το πρόγραμμα Health for All στο πλαίσιο της 15ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Europris στην Μάλτα στις 2 Ιουνίου. Αναφορικά με το ζήτημα της μετεγκατάστασης των φυλακών της Κέρκυρας, ο κ. Λαμπρόπουλος ενημέρωσε ότι το έργο περιλαμβάνεται στον επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2026-30 και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αξιολόγησης της καταλληλότητας του προτινόμενου χώρου στην περιοχή Ρεκίνη. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Γκίκας δήλωσε ότι η ουσιαστική ενίσχυση του σοφρονιστικού καταστήματος, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που αναβαθμίζει το επίπεδο ασφαλείας και λειτουργίας των φυλακών. Η ανανέωση των μέσων και του εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα της Κέρκυρας είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει εδώ και 2 δεκαετίες, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε το κατάστημα με εξειδικευμένο προσωπικό καλύπτοντας πάγιες ανάγκες. Η ενίσχυση αυτή έρχεται στη συνέχεια αντίστοιχων στην αστυνομική διεύθυνση της Κέρκυρας, στην πυροσβεστική υπηρεσία και το κεντρικό λιμεναρχείο του νησιού. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, καταλήγει ο κ. Γκίκας, με συνέπεια και σε αγαστή συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους θεσμικούς φορείς, ώστε να προωθούνται λύσεις σε ζητήματα που εκκρεμούν επί χρόνια και να ενισχύονται οι δημόσιες υπηρεσίες της Κέρκυρας με απτά αποτελέσματα.

Κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε μία ανωτελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Σε τρόχια επανέναρξης, οι επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν καθοδόν προς την Ελβετία για το πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ θα φροντίσει η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και επανέλαβε πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες έναν 43χρονο με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. 我的眼睛变成蓝，变成黑，变成了眼泪。因为见到了大战争，黑人、越南人，他们认为是坏人。可是昨天的新闻变成了黑眼睛，认真的武器买卖就在眼前，它令我无需训练，就像变魔术。现在。

0: 12 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε επανέλθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Καδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Όπως σας προαναγγείλαμε, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Αχιλλέα Μάζη, είναι αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΚ και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα νερού του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάζη.
1: Καλημέρα, Υπουργό, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, μιλάμε με όλα αυτά, για όλα αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες με τις διακοπές του νερού, με τα προβλήματα στο δίκτυο. Θα ήθελα να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί είστε, νομίζω, ο άνθρωπος που όχι μόνο πολιτικά αλλά και υπηρεσιακά έχει μια ολοκληρωμένη, μια ολιστική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στα δίκτυα της ΔΕΙΑΚ. Να μας πείτε λοιπόν από την αρχή ποιο ήταν το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και πού.
1: Εμείς το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στον καταθλιπτικό αγωγό είναι όλος ο αγωγός που συνδέει τα αντλιοστάσια της Χρυσίδας με τις δεξαμενές της ανάληψης που υδροδοτείται όλη η πόλη. Mm. Εκεί λοιπόν είναι ένας αγωγός ο οποίος κατασκευάστηκε πριν 30 περίπου χρόνια, σιδερένιος, και παρουσιάζει συνεχώς βλάβες. Δηλαδή αποκαταστάσει μια βλάβη όπως κάναμε την Δετάρτη. Άνοιξε 30 μέτρα πιο πριν, λιγότερο φυσικά, αλλά πάλι είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Βλάβη που χρειάζεται πάλι τα συνεργεία ένα βράδυ, 4-5 ώρες πόσο χρειάζονται, για την αποκατάσταση. Εκείνο που έχουμε πει από παλιά είναι ότι δεν είναι μόνο η επάρκεια του νερού που έχουμε από τις γεωτρήσεις. Είναι και οι φοβερές διαρροές που έχουμε στο δίκτυο. Mm-hmm. Τα δίκτυά μας είναι παλαιωμένα. Ήδη ολοκληρώνω μία μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου που ανέφερα πριν, Χρυσίδα ανάληψη, ανάληψη νοσοκομείο περίπου 11 χιλιόμετρα και μία νέα δεξαμενή 3-4 χιλιάδων κυβικών περίπου στην ανάληψη. Να φανταστείς, Δικούργο, ότι σήμερα υδροδοτείται η πόλη από μία δεξαμενή 3.000 κυβικών, όπου αυτή γεμίζει 7 φορές και αδειάζει την ημέρα. Δεν έχει δυνατότητα η ΔΕΙΑΚ, η υπηρεσία, να αποθηκεύσει νερό. Αν μας τύχει μία βλάβη, μένουμε μετά από μισή ώρα χωρίς νερό.
0: Άρα δηλαδή, χρειαζόμαστε μία δεύτερη αντίστοιχου όγκου δεξαμενή.
1: Ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε, όταν έχουμε μία ζημία και είναι γεμάτη η δεξαμενή μας, να έχουμε και το απόθεμα των 3.000 κυβικών, να μας δίνει δηλαδή 4-5 ώρες δυνατότητα τονικά να αποκαταστήσουμε τη βλάβη. Mm-hmm. Τώρα, το αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Με το που δεν φταίνει η Χρυσίδα στην ανάληψη, κλείνουμε τις δεξαμένες και η πόλη δεν έχει νερό. Mm-hmm. Εάν δεν αντικατασταθούν τα δίκτυα, το έχω πει και στο παρελθόν, τη θάλασσα να ρίξουμε στο δίκτυο δεν θα φτάνει στα σπίτια μας. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Και θυμάμαι ότι και μια παλιά κουβέντα των τεχνικών της ΔΕΙΑΚ και κανένας να μην ανοίξει τη βρύση του, η δεξαμενή της ανάληψης θα αδειάσει εξαιτίας των διαρών που υπάρχουν στο δίκτυο.
1: Φυσικά, θα σου πω το χαρακτηριστικό. Μεγάλη Τρίτη του 24, 2 η ώρα τη νύχτα ήμουν στη δεξαμενή με τους τεχνικούς. Ενώ ερχόταν κανονικά νερό από την Χρυσίδα, έπρεπε να γεμίζει η δεξαμενή, γιατί εκείνη την ώρα δεν έχουμε κατανάλωση, φαινότανε να μην ανεβαίνει 5 πόντους. Γιατί είχαμε πάνω από 70% διαρροές. Mm-hmm. Θυμόμαστε εκείνο το τραγικό καλοκαίρι του 2024. Mm-hmm. Το νερό, ναι, έφευγε από την ανάληψη, δεν μπορούσε φυσικά να φτάσει στα σπίτια.
0: Ναι. Τώρα, όλα αυτά τα χρόνια που αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με το δίκτυο, γιατί δεν έχουμε φτιάξει μια δεύτερη δεξαμενή?
1: Καταρχήν η ΔΕΙΑΚ δεν έχει τη δυνατότητα διαχρονικά να διαθέσει από ιδίους πόρους τόσο μεγάλους προϋπολογισμούς για έργα. Από την άλλη, γνωρίζουμε τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια με τα φράγματα, με τις αποσκληρήσεις, με τις αφαλατώσεις. Δηλαδή κάθε φορά καινούργια μελέτη, όπως έγινε με τα φράγματα, όπως έγινε με το εργοστάσιο αποσκλήρησης της Χρυσίδας, που και αυτό βρίσκεται σε μια διαχρονική εκκρεμότητα, έχει εργολάβο δηλαδή το έργο, 29 περίπου εκατομμύρια, αλλά δεν έχει συμβασιοποιηθεί επειδή δεν υπάρχουν οι πόροι. Και είμαστε στην αναμονή από το 2021.
0: Υπόθεση των φραγμάτων, θυμάμαι εδώ και δεκαετίες, είχε δημιουργήσει πρόβλημα στη ΔΕΙΑΚ, γιατί εν αναμονή της δημιουργίας του μεγάλου έργου, στην ουσία είχαν κοπεί χρήσιμες χρηματοδοτήσεις που θα έτρεχαν αντικατάσταση δικτύων και διάφορους άλλους εξυγχρονισμούς.
1: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα μας. Όλα τα χρόνια, τα τελευταία 20-25 χρόνια, η κυβέρνηση, το κράτος, έλεγε εσείς θα πάρετε 250 εκατομμύρια στην αναμονή. Τι να χρηματοδοτηθείτε. Υπάρχει ένα σχέδιο ολιστικό για τη λύση της ίδρυψης σε όλο το νησί, οπότε στην αναμονή μην κάνουμε
0: το
1: έργα.
0: Το οποίο όμως δεν προχώρησε ποτέ.
1: Ποτέ. Mm-hmm. Η Κέρκυρα δηλαδή έχει φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά οριακό. Δεν γίνεται να μην φεύγει το νερό από την ανάληψη και να πάει στα σπίτια. Δεν φτάνει το νερό από τη Χρυσίδα και να πάει στην ανάληψη. Λέμε κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια.
0: Άρα στην ουσία και την αφαλάτωση να είχαμε, πάλι πρόβλημα θα υπήρχε με τη μεταφορά στην ανάληψη, άρα και στην πόλη.
1: Το μεγάλο... Ποιο πρόβλημα έχουμε. Το έργο αυτό ήταν σχεδιασμένο 49 εκατομμύρια το 2017-18, όπου είχε 15.000 κυβικά νερό από τη Χρυσίδα, αποσκλήρησης νερό, δηλαδή πόσιμο νερό στα σπίτια, ναι, και 10.000 από τον Κακόντραφο, τον Τζάβρο. Mm-hmm. Οπότε 25.000 κυβικά αρκούσαν να υδροδοτήσουν την πόλη και την περιφέρεια της πόλης. Το έργο που επιλέγει τελικά με τα 29 εκατομμύρια είναι 15.000 κυβικά την ημέρα. Αυτό σημαίνει, αφού χρειαζόμαστε 22-23.000 κυβικά την ημέρα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τότε δεν θα είχαμε και νερό. Αυτό θα έπρεπε να ήταν αποσκλήρηση, αφαλάτωση για να υπάρχει επάρκεια.
0: Μάλιστα. Να παίρνουμε δηλαδή και νερό από τη θάλασσα δηλαδή.
1: Ναι, και αυτό και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος το έχουν αντιληφθεί φυσικά και το συζητάνε και με τις υπηρεσίες και με τα Υπουργεία, ότι πρέπει να γίνει μια συμπληρωματική σύμβαση, μια παρέμβαση τεχνική, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα και υφάλμηρου νερού, το οποίο θα μπαίνει στις εγκαταστάσεις και θα το δίνουμε στην πόλη. Mm-hmm. Θα φτάνουμε όμως 22.000 κυβικά. Δεν μπορούμε να έχουμε πόσιμο νερό στην πόλη, αλλά να μας δείχνουν 7.000-8.000 κυβικά την ημέρα.
0: Yes.
1: Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ωραία. Γιατί και εμείς εδώ στην Κέρκυρα ο καθένας λέει τα δικά του. Άλλος λέει την Αλβανία, άλλος λέει την Ήπειρο, άλλος λέει τα φράγματα, άλλος λέει την αφαλάτωση. Έτσι, χρειάζεται, εγώ το έχω πει, συμμαχία, κίνημα για το νερό. Το νερό δεν έχει χρώμα, λοιπόν, δεν έχει κόμμα.
0: Και πρέπει να καταλήξουμε τέλος πάντων και σε κάτι που να είναι υλοποιήσιμο. Δηλαδή, ωραία, δεν ξέρω αν ήταν εφικτό, εφικτή μεταφορά από την Αλβανία και αν είχαμε τελειώσει την υπόθεση της υδροδότησης της Κέρκυρας. Ξέρω όμως ότι το αντίστοιχο νερό αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στον Πάρη και τους έχει λύσει προβλήματα.
1: Ναι, μα εμείς δεν έχουμε προκρίνει κάποια τελική θέση ως Κέρκυρα. Δηλαδή και αυτοί στα Υπουργεία κάποιες φορές απορούν.
0: Πάμε μπρος πίσω, δεν έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο.
1: Μετά το 17-18 ας κάνουμε και την αποσκλήρηση σωστά για πόσιμο νερό στην πόλη. Μετά να δούμε και την αφαλάτωση. Μήπως όμως η Αλβανία. Εδώ πρέπει όλες και οι δημοτικές παρατάξεις και οι βουλευτές και ο υπουργός και ο περιφερειάρχης και το τεχνικό επιμελητήριο και το οικονομικό επιμελητήριο και το εμπορικό, δηλαδή και οι ξενοδόχοι, όλοι πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι για να καταλήξουμε σε μία θέση, ένα συμπέρασμα. Αυτό θα προτείνουμε και στα αρμόδια Υπουργεία.
0: Ναι. Πρέπει να ξεκινήσει όμως η όλη υπόθεση από τη μελέτη μέσα από τους τεχνικούς. Δηλαδή εσείς και το ΤΕΕ πρέπει να καθοδηγήσετε στην ουσία την τοπική κοινωνία.
1: Ναι, απλά τι πρέπει να γίνει. Αν δεν υπάρξει σχεδόν ομοφωνία, ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι τα όποια έργα προταθούν, αν δεν έχουν και την κοινωνική συνένεση, αν δεν έχουν και τη συνένεση των φορέων, κάπου πάλι θα σκοντάψουν. Πρέπει αυτή η πρόταση, ναι, με να γίνει από το ΤΕΕ, από τη ΔΕΙΑ, από τις υπηρεσίες, αλλά πρέπει να τύχει και τη συνένεση των φορέων. Να μην πάμε δηλαδή πάλι μπροστά και μετά πάλι πίσω.
0: Προφανώς.
1: Δεν θα καταθέσουν την τεχνική άποψη, αλλά θα ενημερωθούν για το τι συμβαίνει.
0: Ναι. Τώρα, για πείτε μου, σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, μας είπατε ότι ο αγωγός ο μεγάλος που έρχεται από τη Χρυσίδα έχει πρόβλημα, σπάει κάθε τρεις και λίγο, κάθε 20-30 μέτρα. Αυτός ο αγωγός είναι σιδερένιος. Έγινε σιδερένιος τεχνικά, δηλαδή υπάρχει εναλλακτική λύση ή το σίδερο είναι το μοναδικό που μπορεί να αντέξει τις μεγάλες πιέσεις που τους ρίχνεται προκειμένου να μεταφερθεί το νερό?
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι το 2025 ολοκληρώσαμε μια μελέτη την οποία δημοπρατήσαμε, έχουμε και ανάδοχο, για να αντικαταστήσουμε τα πρώτα 250-300 μέτρα που είναι επί της Εθνικής, στην άσφαλτο δηλαδή, από Χρυσίδα, εκεί που έχουμε συνεχώς τις ζημίες. Ναι. Ήδη αυτό θα εξελιχθεί ως έργο από ιδίους πόρους της ΔΕΙΑΚ. Έχει και εργολάβο, δεν μπορούμε να το ξεκινήσουμε τώρα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί η σεζόν δεν μας το επιτρέπει. Από Σεπτέμβρη... Δεν σας ακούω.
0: Ναι. Έχουμε μερικές διακοπές, αλλά τώρα σας ακούμε. Ναι.
1: Λέω ότι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξεκινήσει η αντικατάσταση του δικτύου με ειδικό αγωγό. Δεν θα είναι σιδερένιος που θα αντέχει τις πιέσεις κτλ. Αυτό το έργο ήδη έχει προγραμματιστεί και, όπως ανέφερα πριν, έχει και ανάδοχο. Από την άλλη, από το 1.600 που μετά από αυτή την ταλαιπώρια που περάσαμε, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει, φτάσαμε στο σημείο την προηγούμενη εβδομάδα να καλέσουμε και τον εργολάβο για την σύναψη της σχετικής σύμβασης. Αφού εγκρίθηκε και από το ελεκτικό, το 1.600 λέω, για την κατάσταση των αγωγών. Γιατί και πάλι εκεί, σε αυτό το ποσό, αγωγούς έχουμε βάλει.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάλει τον αγωγό 1.400 μέτρων που είναι στην Οίκου Αρμένη. Έχουμε βάλει τον αγωγό στη Σωτηριώτισσα. Έχουμε βάλει τμήματα αγωγού στο Αχίλιο, ιδιαίτερα στο Γαστούρι, που έχουν τεράστια προβλήματα διαρροών.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ευελπιστούμε ότι και από αυτό το έργο θα έχουμε μια βοήθεια. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως θα βελτιωθούμε σε κάποια σημεία που επέλεξε και η τεχνική υπηρεσία, τα οποία έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με τις διαρροές.
0: Εξηγήστε μας, κύριε Μάζη, την εξής απορία που υπάρχει. Γιατί δεν δημιουργούμε μεγάλους, πώς να το πω, υπονόμους, ας πούμε, με μεγάλη υποδομή κάτω από τους δρόμους που να μπορεί κάποιος να μπει και να τοποθετήσει αγωγούς και δίκτυα χωρίς να σκάψει τον δρόμο?
1: Δεν γίνεται. Αυτή η τεχνολογία δεν υπάρχει, ούτε οι εργολάβοι ούτε οι μεγάλες εταιρείες μπορεί να μας καλύψουν σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ακόμη και η ΕΙΑΘ, με την οποία συνεργαζόμαστε ως προς το τεχνικό κομμάτι, μας λέει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε ακόμη και μέσα από αυτό τον αγωγό να περάσουμε έναν άλλον, γιατί και αυτή η σκέψη υπήρχε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε αυτόν τον αγωγό που έχουμε τον 500 πρέπει να περάσουμε έναν άλλον αγωγό. Όμως ο αγωγός που θα περάσουμε θα είναι μικρότερη διατομής και δεν θα μας στέλνει τα 700-800 κυβικά στην ανάληψη από τη Χρυσίδα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το υλικό που θα βάλουμε, ναι μεν δεν είναι σιδερένιο, αλλά έχει ιδιαίτερο πάχος. Οπότε αφού έχει πάχος ο σωλήνας, αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνεται και η διατομή του.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν περνάει μέσα από αυτό τον αγωγό. Οι αγωγοί που πρέπει να μπουν, και καταρχήν θα πρέπει να περάσουν από τον δρόμο, να μην είναι από τα χωράφια, να μην είναι δηλαδή από σημεία τα οποία είναι απροσπέλαστα. Θα πρέπει να γίνει από την αρχή, ολοκληρώνεται αυτή η μελέτη. Δηλαδή εμείς τον Αύγουστο θα έχουμε τη μελέτη, την οποία θα μπορούμε και να καταθέσουμε, όπου θα προβλέπει αυτό που σου ανέφερα πριν, που έχει σχέση με τους κεντρικούς αγωγούς ίδρυυσης. Το κυρίως υδρευτικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν δίκτυα ακόμη λίγο που είναι μαντέμι στην Γαρίτσα.
0: Και
1: υπήρχαν
0: αυτό...
1: κομμάτια που αντικαταστήσαμε που ήταν 50 ετών.
0: Το μαντέμι, γιατί και αυτό υπάρχει μια συζήτηση στο διαδίκτυο. Το μαντέμι δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία?
1: Όχι, γιατί γίνεται, έχουμε κάνει και τις αναλύσεις που ορίζει η νομοθεσία, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχει αυτό, όχι από αυτή τη δημοτική αρχή, και από την προηγούμενη και από την προπροηγούμενη υπάρχει μια ανάλυση συγκεκριμένη που γίνεται σε ειδικά εργαστήρια των Αθηνών. Δεν δημιουργεί πρόβλημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα με τις καθημερινές βλάβες που έχουμε. Όταν έχουμε 15-20 βλάβες την ημέρα και το προσωπικό μας καταλαβαίνεις και το βλέπεις στους δρόμους και την ηλικία δηλαδή που έχουν οι εργαζόμενοι, πέρα από τον αριθμό, θα φανταστείς ότι ήταν η ΔΕΙΑ των 25.000 υδρομέτρων, είχε 127 άτομα. Και η ΔΕΙΑΚ των 60.000 υδρομέτρων έχει 80.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σχέση και με την τεχνική υπηρεσία φυσικά που έχουμε δύο μηχανικούς.
0: Χρειάζεται ενίσχυση. Προφανώς
1: χρειάζεται. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι κανένας δεν άκουσε.

0: δεν έχει γενικό σχέδιο υπηρεσιών ύδατος. Το οποίο δεν μπορούσε πριν να φτιάξει γιατί ήταν δύο δήμοι. Γιατί πριν παλαιότερα ήταν τρεις δήμοι. Είχαμε τρία δημοτικά συμβούλια και ένα διοικητικό συμβούλιο. Mm. Αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο ενδεχομένως για την τιμολογιακή πολιτική, αλλά δεν παίρναγε από τα δημοτικά συμβούλια. Έχουμε τιμολόγια το 2004. Δεν έχουμε επαγγελματικό τιμολόγιο.
1: Ναι. Πείτε μου λίγο για να μην χαθούμε στις λεπτομέρειες που δεν αντιλαμβάνονται και όλοι όσοι μας ακούν. Αυτή τη στιγμή για να λυθεί το υδρευτικό πρόβλημα αν όχι της Κέρκυρας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Τι χρειαζόμαστε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
0: Το πρώτο που χρειαζόμαστε, έχοντας υπόψη την επάρκεια του νερού και της βροχοπτώσης που είχαμε αυτό το έτος, το υδρολογικό έτος δηλαδή που πέρασε, είναι η αντικατάσταση των αγωγών. Πρέπει δηλαδή να πάμε σε μια αντικατάσταση που θα έχουμε τιμολογούμενο νερό. Θα ξέρουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι το νερό φεύγει από την ανάληψη και πάει στα σπίτια. Αυτό είναι το πρώτο έργο που πρέπει να γίνει. Έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις και με τα Υπουργεία και με την Περιφέρεια, όπου με την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης, μια δύσκολη μελέτη, αλλά τέλος πάντων.
1: Μιλάμε για τους κεντρικούς αγωγούς βέβαια, έτσι, όχι τη διακλάδωση.
0: Για κλάδωση δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε κάτι τέτοιο. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι η αγωγή μεγάλων διατομών.
1: Ναι.
0: Οι τετρακοσάριδες, οι τρακοσάριδες, αυτοί δηλαδή που δίνουν νερό στους βρόχους που λέμε, γύρω-γύρω. Mm-hmm. Και μετά βάζοντας, έχουμε βάλει και γύρω στα 30 ζάιλοξ, είναι κάποια παροχόμετρα που μετράνε και το βράδυ ηλεκτρονικά για να μπορούμε να διαπιστώσουμε περιοχές που έχουν διαρροές. Αλλά αυτό χρειάζεται και μία αξιόλογη χρηματοδότηση. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή από τη ΔΕΙΑΚ.
1: Ναι. Αυτό η αλλαγή όλων αυτών των κεντρικών αγωγών, τι χρήματα χρειάζονται?
0: Μπορεί να είναι 10-12 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε με μία...
1: Δεν είναι απαγορευτικό ποσό για μία πόλη σαν την Κέρκυρα.
0: Δεν είναι απαγορευτικό, φυσικά δεν είναι απαγορευτικό. Αυτό δηλαδή ανεξάρτητα από τα φράγματα, ανεξάρτητα από την αφαλάτωση, είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Με όποιον τρόπο έχουμε επάρκεια, είπα με τη γεωτρήση, την αφαλάτωση. Αν δεν έχει δίκτυα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν έχει δίκτυα διανομή αυτού του νερού, τι να το κάνει το νερό?
1: Προφανώς.
0: Όταν το αντλεί.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε.
1: Άρα το ένα είναι τα δίκτυα, η επάρκεια του ύδατος.
0: Η επάρκεια του ύδατος φέτος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε καμία περιοχή. Δηλαδή, ακόμη και με την περιοχή που είχαμε του iWorld, με τη νέα γεώδηση που κάναμε στη Λαγκάδα, με την ηλεκτροδότησή τη, με ιδιώτη πάροχο κτλ., δίνουμε κανονικά νερό.
1: Ναι.
0: Η άλλη γεώδηση που έχουμε κάνει, να σου πω, πάνω από 30 γεωτρήσεις, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τώρα δεν μιλάμε για την επάρκεια, μετά από αυτό το έτος, αλλά πάντα θα μιλάμε για την αντικατάσταση των κεντρικών δικτύων ύδευσης.
1: Τώρα...
0: Αυτό δηλαδή πρέπει να μείνει και αυτό και σε αυτό έχει καταλήξει και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλες οι παρατάξεις.
1: Mm-hmm.
0: Το αναγνωρίζουν ως άμεση ανάγκη.
1: Ναι. Πριν σας αφήσουμε, για όσους μας ακούνε, που είναι πολίτες της πόλης, που είναι πολίτες των χωριών, σε τουριστικές περιοχές κτλ., υπάρχουν αυτή τη στιγμή κόκκινες περιοχές του δικτύου που είναι προβληματικές και που μπορούν να μας βγάλουν προβλήματα μέσα στο καλοκαίρι?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε μεμονωμένα προβλήματα στα οποία μπορούμε και παρεμβαίνουμε. Δηλαδή είχαμε τους Συναράδες, κάναμε δεύτερη γεώτρηση στον Άγιο Ανδρέα στους Βαρυπατάδες, έχουμε την άλλη γεώτρηση στα Δελαβίνια, μιλάω για τους παρέλιους, που τα τελευταίες μέρες είχαν κάποια προβλήματα. Μπορούμε και να τα συντονίσουμε και να τα αποκαταστήσουμε. Μεγάλα προβλήματα δεν θα έχουμε από την επάρκεια του νερού. Υπάρχουν οι γεωτρήσεις δηλαδή οι οποίες τροφοδοτούν δεξαμενές και στα χωριά.
1: Mm-hmm.
0: Εκείνο που πρέπει να δούμε και δίνεται καθημερινή μάχη είναι η ταχύτητα αποκατάστασης των βλαβών και ιδιαίτερα στα κεντρικά δίκτυα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα,
0: λοιπόν,
1: κύριε Μάζη.
0: Να είστε καλά.
1: Για τον χρόνο σας. Ήταν ο κύριος Αχιλλέας Μάζης, αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, είναι και ο ίδιος εργαζόμενος στην ΔΕΙΑΚ και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος και νομίζω ότι έχει μια εμπειρία που μπορεί να μας μεταφέρει την εικόνα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

0: Για να έρθουμε τώρα στην τουριστική κίνηση σε ικανοποιητικά επίπεδα. Κινήθηκε το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου αναφορικά με τις πτήσεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 1.300 αφίξεις, με τους Βρετανούς να είναι στην πρώτη θέση και να ακολουθούν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί και οι Γάλλοι. 1.300 αφίξεις αεροσκαφών, έτσι. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Δημήτρης Ρούσος. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η κίνηση είναι αυξημένη, πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο. Για μέχρι σήμερα, δηλαδή 5η 18 του μήνα, μετράμε 1.300 αφίξεις εξωτερικού. 1.299 για την ακρίβεια με τις σημερινές. Οι Βρετανοί εννοείται ότι είναι πρώτοι, μετράνε 454 αφίξεις και στη δεύτερη θέση με ακριβώς μισές αφίξεις είναι οι Γερμανοί. Και μετά έρχονται οι Ιταλοί, οι οποίοι πλέον από τον Ιούνιο και μετά ανεβαίνουν στην τρίτη θέση, διότι αυξηθήκαν κατακόρυφα οι πτήσεις από και προς Ιταλία. Διότι στο πρόγραμμα μπήκαν πάρα πολλές πτήσεις από πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, εκτός του Μιλάνου δηλαδή, που ήτανε, που ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα, στα τέλη Μαρτίου. Πλέον έχουμε πτήσεις από πάρα πολλές ιταλικές πόλεις. Και θυμηθείτε ότι αυτό είναι απόρρια της μείωσης των δρομολογίων των ferry boat που έρχονταν από Ιταλία. Δηλαδή όταν σταμάτησαν τα ferry boat να φέρουν κόσμο από την Ιταλία, όπως θυμόμαστε τις παλιές καλές μέρες, αυξήθηκαν οι πτήσεις που φέρνουν τον κόσμο, κυρίως από τη Βόρεια Ιταλία και την Κεντρική αλλά και την Νότια. Η Πολωνία είναι στην τέταρτη θέση, ναι, που είναι μια σταθερή δύναμη και την έχουμε υποτιμήσει, αλλά οι Πολωνοί είναι αυτοί που έρχονται από την αρχή της σεζόν και τελειώνουν στο τέλος της σεζόν. Είναι μια σταθερή αγορά και πρέπει να την προσέξουμε. Και οι Γάλλοι βεβαίως που είναι στην πέμπτη θέση, οι οποίοι πάνε και αυτοί πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα έχουμε Τσέχους και όλες τις άλλες εθνικότητες από όλη την Ευρώπη. Αυτό το μήνα είχαμε πτήσεις και από Μολδαβία, ήδη μετράμε 5. Δηλαδή δύο κάθε εβδομάδα σχεδόν. Η Μολδαβία βέβαια μας ήρθε, θα λέγαμε, από σπόνταν, θα λέγαμε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια ουκρανική αεροπορική εταιρεία, η οποία λόγω του πολέμου της Ουκρανίας mm-hmm. μετέφερε τον αεροπορικό της, όλο τα αεροπλάνα της, στο αεροδρόμιο του Κισινάου στην Μολδαβία. Και επιχειρεί από εκεί. Οι Ισραηλινοί πάνε πολύ καλά. Έχουμε 30 πτήσεις για την ώρα. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε 3 πτήσεις. Μία παραπάνω από την προηγούμενη Πέμπτη.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο Φίδο. Εκεί υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για να λειτουργεί στο επόμενο διάστημα η δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Καθώς το Βίδο δεν πήρε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που ήταν αναγκαίες για την λειτουργία του ως τόπος δημιουργικής απασχόλησης, ο υπεύθυνος για την Ισίδα, ο Δημοτικός Συμβούλος Πύρος Νεράτζης, υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ πως το Βίδο, όπως αποδείχθηκε, έριξε τη σπόντα του, δεν ήταν στις προτεραιότητες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην γίνουν εγκαίρως οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Ωστόσο, όπως είπε, είναι πολύ πιθανόν η δημιουργική απασχόληση να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα σε κάποιο άλλο χώρο, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις, και μάλιστα οι κατασκηνώσεις του Βίδο, είναι μια δραστηριότητα η οποία αποτυπώνεται στο μυαλό και στη ζωή των παιδιών όσων είχαν τα περασμένα χρόνια και τις περασμένες δεκαετίες, αν θέλετε, την τύχη να συμμετέχουν σε κατασκηνωτικά προγράμματα στο Βίδο. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή εκεί για κατασκηνώσεις. Αντίστοιχα, έχουν μείνει στο μυαλό των παιδιών και η δημιουργική απασχόληση, οι μέρες της δημιουργικής απασχόλησης. Τι είναι η δημιουργική απασχόληση? Παίρνουν οι υπεύθυνοι του Δήμου, αφού βρουν το προσωπικό κτλ., δημιουργούν ομάδες με νέα παιδιά ως ομαδάρχες και τα λοιπά, τα οποία πληρώνονται βέβαια, και συγκεντρώνουν κάθε πρωί 7,5 με 8 τα παιδιά, γύρω στα 100-120 παιδιά συμμετέχουν κάθε χρόνο εκεί στο χώρο του 6ου γυμνασίου. Τα περνάνε απέναντι στο Βίδο με το καραβάκι, ήταν το πειρατικό τα τελευταία χρόνια που εξυπηρετούσε αυτή την μεταφορά. Λοιπόν, εκεί έχουν διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια, κολύμπι, ενημερωτικές δράσεις κτλ. Και το μεσημέρι τα γυρνούν πίσω. 2, 2,5, 3 τα έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους. Αυτό αποτελεί μια πολύ μεγάλη ελάφρυνση για οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 2 και 3 εκατοστάρικα το μήνα για τις αντίστοιχες τα αντίστοιχα ιδιωτικά ΚΔΑΠ του καλοκαιριού. Και ή δεν μπορούν να κρατούν, επειδή εργάζονται προφανώς και δεν έχουν χέρια, τα παιδιά στο σπίτι. Κάθε χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια, ακούγαμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων να μας το λέει, τον κύριο Τράντο, η δημιουργική απασχόληση είχε μπει σε μία ομαλότητα και ξεκινούσε την επομένη του κλεισίματος των δημοτικών και των γυμνασίων στην πόλη. Αυτό σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα κανονικά έπρεπε να έχει ξεκινήσει η δημιουργική απασχόληση. Τώρα περιμένουμε τέλη του μήνα, αρχές του Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, ναι, αλλά εκεί ούτε κόσμο θα βρεις και τα παιδιά αναγκαστικά θα πρέπει να βρουν λύση. Δεν μπορούν το μισό καλοκαίρι να είναι στον αέρα περιμένοντας να ξεκινήσει η δημιουργική απασχόληση. Άσε που τον Αύγουστο όλοι πάνε διακοπές. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Νερατζής.
1: Τώρα είμαι καθοδόν για άλλη μια διερεύνηση πώς μπορούμε να κάνουμε την δημιουργική απασχόληση έστω τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Το ένα πρόβλημα που προέκυψε είναι ότι δεν θα έχουμε αδειοδοτημένο χώρο στο Βίδο για να μπορούν να κάνουμε εκεί την δημιουργική απασχόληση. Πέρσι είχαν γίνει κάποιες εργασίες και είχαμε πάρει την άδεια για τις κατασκηνώσεις. Φέτος δεν έχουν γίνει εργασίες και χθες μας ήρθε η απάντηση από την περιφέρεια, γιατί κάθε χρόνο έρχεται έλεγχος από την περιφέρεια, αν πληρεί ο χώρος τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια, για την πυρασφάλεια, για τους χώρους υγιεινής, για όλα. Οι εργασίες είναι, δεν υπάρχει πυρασφάλεια. Δεν έχει γίνει ο καθαρισμός και οι απαραίτητες ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν γίνει. Έχουν επισημανθεί τώρα γιατί δεν έγινε ή ποιος θέει, θα το δούμε στο μέλλον.
2: Δεν ξέρατε ότι εφόσον δεν γίνουν αυτές οι απαιτούμενες εργασίες θα πάρετε την άδεια?
1: Όχι μόνο το ήξερα, τις έχω καταγεγραμμένες και τις έχω δώσει προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος στο Βίδο, χωρίς υπηρεσίες όμως, θα κάνουμε σε συνεργασία με όλο το μηχανισμό του Δήμου.
2: Δηλαδή όλο υπηρεσίες θα είναι που δεν έγιναν οι εργασίες αυτές?
1: υπηρεσίες, δεν λέμε ότι φταίει η υπηρεσία, ο υπάλληλος. Είναι θέμα δυνατοτήτων, γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο μηχανισμό και πρέπει να βάλεις προτεραιότητες σε τι πρέπει να βάλεις. Π.χ. δεν έχουν γίνει οι καθαρισμοί παραλίων, δεν έχει γίνει οι καθαρισμοί του χώρου. Σε όλα αυτά όμως υπάρχουν από τον Οκτώβρη έγγραφα και επισκέψεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους στο Βίδο από τον Μάρτιο για να δούμε τις...
2: Δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο, οι κατασκηνώσεις, η δημιουργική απασχόληση.
1: Οι παραλίες είναι ακαθάριστες. Ναι. Όταν η υπηρεσία καθαριότητας που είναι υπεύθυνη για τους καθαρισμούς έχει να καθαρίσει π.χ. στον Ύψο, στην Πλάση, στο Μορεπό και στο Βίδο βέβαια και σε όλες τις άλλες παραλίες. Εκεί αρχίζει και τα ψινομή. Πού είναι η προτεραιότητα. Πού είναι
2: άρα
1: το
2: δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο με δύο κουβέντες. Αυτό ήταν, καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν ήταν στην πρώτη προτεραιότητα.

0: για να έρθουμε και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου που θα γίνει απόψε. Η Κέρκυρα δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της νέας αστυνομικής ιστορίας της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου, είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της μυθιστορήματος «Τάματα» από τις εκδόσεις Μπέλ, η Γιώτα Κοντογεωργοπούλου έρχεται στην Κέρκυρα για την παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο διαδραματίζεται στο νησί και αναδεικνύει τη μοναδική ατμόσφαιρα, την ιστορία και τις σκοτεινές πλευρές του. Η εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 το βράδυ στο βιβλιοπωλείο Plus.
1: Είναι το τρίτο μυθιστόρημά μου αυτό που παρουσιάζουμε στην Κέρκυρα και είναι το Σάββατο στο βιβλιοπωλείο Plus. Και είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο, και γι' αυτό είναι και μεγάλη χαρά μου που έρχομαι στην Κέρκυρα, η οποία έχει την Κέρκυρα ως φόντο, είναι ο τόπος που φιλοξενεί δηλαδή αυτό το μυθιστόρημα, αλλά είναι και η πηγή έπνευσης, δηλαδή ο τόπος έχει, είναι ένας ακόμη πρωταγωνιστής, μπορούμε να πούμε, σε αυτό το μυθιστόρημα. Είναι το μυθιστόρημα «Τάματα» από τις εκδόσεις Μπέλ.
0: Το οποίο θα παρουσιάσετε το Σάββατο στο Μπλου, τι ώρα?
1: Στο Μπλου. Είναι στις 8 το βράδυ. Είναι μαζί μας ο Αντρέας Τσιλίας, ο οποίος είναι πολιτιστικός διαχειριστής. Έρχεται από την Πάτρα και εκδότης. Έχουμε την Αγγελική τη Ζούμπου, η οποία είναι συγγραφέας και είναι από την Κέρκυρα. Και θα είναι και η Ρόη Λεχουρή, τη τραγουδίστρια, η οποία θα διαβάζει αποσπάσματα. Το βιβλίο είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, ξεκινάει η έναρξη της αφήγησης, είναι το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου στο Λιστόν στην Κέρκυρα, όπου ένα παιδί το οποίο πρέπει να περνάει λογικά κάτω από το σπίτι του στο Λιστόν, είναι κάποιοι συγκεντρωμένοι σε ένα διαμέρισμα εκεί στο Λιστόν, σε ένα από τα παλιά κτίρια του Λιστόν και περιμένουν να το δουν και το παιδί δεν περνάει και βρίσκεται από το πρώτο κεφάλαιο και όλες δολοφονημένο. Και αρχίζει και γίνεται μια πλοκή, ένα αστυνομικό θρίλερ που πηγαίνει προς τα πίσω. Φτάνουμε μέχρι την Παλιά Περίθεια, που είναι ένας υπέροχος μυστηριακός τόπος, ο οποίος βοηθάει στο να αναπτύξουμε ένα αστυνομικό ψυχολογικό θρίλερ. Και δεν μπορώ να πω άλλα, γιατί δεν μπορώ να κάνω spoiler.
0: Σήμερα στις 8 στο Blue, λοιπόν, η παρουσίαση του συγκεκριμένου μυθιστορήματος. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Χοντρογιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σχιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα βρεθούμε ξανά αύριο στις 11 το πρωί. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας.
2: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα σε 99,3 η ραδιοφωνική μας συχνότητα στα FM και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος φροντίζει σήμερα τον ήχο. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από το διαδίκτυο στο erteco.gr και από το ERTECO την εφαρμογή για κινητά ή tablet, όπου υπάρχει και η δυνατότητα της on demand ακρόασης. Εμείς να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση». Ελένη Παπαϊωάννου στο μικρόφωνο και δίπλα μου, όπως πάντα, ο συνεργάτης της εκπομπής, ο εκπαιδευτικός και επιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Παναγιώτης Μαυρονάς. Καλημέρα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, Παναγιώτη. Τα σχολεία τελείωσαν και οι πανελλήνιες ολοκληρώνονται μέσα στις επόμενες ημέρες με τα ειδικά μαθήματα. Να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, με έναν απολογισμό και ένα σχόλιο για τις φετινές εξετάσεις, τις πανελλήνιες.
3: Ναι, να το δούμε λίγο αυτό.
2: Πώς θα τις χαρακτήριζες?
3: Θα σας πω. Συγχρόνως όμως θέλω να συμπληρώσω ότι ξεκίνησε και η επόμενη χρονιά με τα παιδιά να πηγαίνουν στα φροντιστήρια.
2: Ξεκίνησε
3: της
2: ήδη.
3: Δευτέρας προς Τρίτη, ναι. Να αρχίζουν τα πρώτα χτυποκάρδια.
2: Είπα,
3: και
2: μήπως
3: άγχη.
2: Υπήρχε μια εβδομάδα.
3: Μια εβδομάδα υπάρχει, αλλά έχει ήδη μπει στη διαδικασία και στο πρόγραμμα και στη σκέψη. Οπότε να ευχηθούμε καλό δρόμο και σε αυτά.
2: Καλό δρόμο και σε αυτά τα παιδιά, βέβαια.
3: Ναι, και καλό τελείωμα στα προηγούμενα. Όντως λοιπόν, είχαμε πάντως θα χαρακτήριζα τις εξετάσεις. Τα θέματα βασικά ως σαφή θέματα, δεν ακούστηκε κάτι ιδιαίτερο. Διαβαθμισμένα και σχετικά ισορροπημένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει και εύκολες.
2: Ναι.
3: Γιατί απευθύνονται σε πάρα πολλούς μαθητές και ο καθένας μπορεί να έχει μια υποκειμενική και ψυχολογική άποψη για το πώς είδε τα αποτελέσματα. Δηλαδή κάποιος που ήταν μέτρια διαβασμένος σε ένα μάθημα μπορεί να του φανούν δύσκολα τα θέματα από κάποιον που ήταν καλά διαβασμένος και αντιμετώπισε την κατάσταση πιο ψύχρεμα.
2: Ναι, αντικειμενικά όμως ήταν για δυνατούς λίτες, ήταν για τους καλά προετοιμασμένους.
3: Δεν είναι η πρόθεση κανενός να κάνει κάτι τέτοιο εξαιρετικό. Δηλαδή να βάλει, όταν λέμε διαβαθμισμένα εννοούμε ότι κάθε θέμα πιάνει από το πρώτο έως το τέταρτο. Τουλάχιστον στα θετικά μαθήματα που γνωρίζω, αλλά και στα θεωρητικά θα είναι κάπως έτσι. Ακολουθεί μια διαβάθμιση, το πρώτο είναι πιο εύκολο, το τέταρτο είναι, θεωρείται πιο δύσκολο, πιθανόν και το τρίτο μερικές φορές, αλλά υπάρχει μια συνέχεια που όλο και περισσότερο τσιμπάει τα θέματα.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που φέτος ήταν πιο έντονο. Ούτε η πρόθεση, νομίζω, των θεματοδοτών, αυτών που βάζουν θέματα στις εξετάσεις, είναι αυτή. Οπότε δεν μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι πιο εύκολες ή πιο δύσκολες από τις περσινές, παρόλο που η σύγκριση γίνεται κάθε χρόνο και ψυχολογικά και ανθρώπινα είναι αναμενόμενη, γιατί είναι μια έντονη περίοδος αυτή, οπότε βγαίνει και σε αυτό. Όμως και το άλλο είναι ότι δεν εξετάζονται οι ίδιοι μαθητές κάθε χρονιά, δεν κάνουν την ίδια προετοιμασία.
2: Σωστό.
3: Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται εξ αρχής.
2: Σωστό.
3: Άρα κάπως έτσι πρέπει να το δεις.
2: Ναι.
3: Και τα περσινά θέματα είναι δύσκολα και φέτος θα γίνουν πιο δύσκολα. Δεν το είναι κάτι το οποίο μας το λέει κάποιος. Είναι μια ιδέα που έχουμε ανάλογα με την κατάσταση
2: δεν
3: που
2: μπορεί να μετρηθεί. Όχι, αλλά θεωρείς ότι χρόνο με το χρόνο τα θέματα που μπαίνουν είναι πιο απαιτητικά? Δεν θα πω πιο δύσκολα. Πιο απαιτητικά θα ρωτήσω.
3: Κοίταξε, Ελένη, νομίζω ότι τα θέματα γίνονται πιο απαιτητικά, αλλά με μεγαλύτερη, πιο ανοιχτή περιοδικότητα, έτσι, πιο ανοιχτή συχνότητα, να το πω έτσι, όχι χρόνο με το χρόνο, με πενταετία,
2: ωραία,
3: όμως γίνονται πιο απαιτητικά. Θα το συνδύαζα κυρίως με τις πιο απαιτητικές γνωστικές βάσεις που έχει κάποιος, που πρέπει να έχει κάποιος για να προχωρήσει στα πιο ψηλά τμήματα μεγαλύτερης ζήτησης, ας πούμε, και πιο υψηλού επίπεδου. Βέβαια, γενικά τα θέματα, επειδή έχω ασχοληθεί και με εξετάσεις άλλων χωρών, ας πούμε, και είναι πολύ περιορισμένα σε ύλη, δηλαδή κρατάνε ένα, μόλις πρόπερση πήγε κάτι σχετικό με τη σύγχρονη φυσική, ας πούμε στη φυσική στο μάθημά μας, φαντάζομαι και στα άλλα το ίδιο θα είναι, και ανακυκλώνονται λίγο περισσότερο σε αυτό το, στην κλασική φυσική ή στην κλασική μηχανική, ή, τέλος πάντων σιγά σιγά όμως εξελίσσονται. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Μάλιστα. Έχεις κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα να μας δώσεις από μαθήματα των φετινών εξετάσεων?
3: Σε σχέση με τα περσινά θέματα θα είχαμε μια, να ξεχωρίσουμε μερικά μαθήματα, χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερο όμως. Επιμένω δηλαδή σε αυτό ότι δεν θα βρούμε το μάθημα που ήταν φοβερά δύσκολο. Είπα, ας πούμε, η βιολογία της του τρίτου πεδίου, ήταν δύσκολη, ή τα αρχαία ελληνικά ήταν δύσκολα, αλλά ακούς και άλλο παιδί και άλλο γονιό ή και άλλον κριτή του των θεμάτων που θα πει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω με συγχωρία.
2: Ναι, είναι αυτό που είπες στην αρχή.
3: Δεν θα ήθελα να προσανατολίσουμε την κουβέντα σε αυτό, γιατί να πω και κάτι, Ελένη, είναι παρελθόν αυτό πια. Έτσι, δηλαδή δίκιο. Αυτό έπαιξε τον ρόλο του σε μια εξέταση η οποία, επαναλαμβάνω, είναι καινούρια εξ αρχής. Δεν στηρίζεται σε παλιά δεδομένα, δηλαδή δεν υπάρχει ή δεν θα περάσουν κάποια παιδιά στο πανεπιστήμιο που, με τους περσινούς βαθμούς. Έτσι, οπότε ναι, ξαναμοιράστηκε η τράπουλα που λέμε απλά.
2: Ακριβώς, έτσι, και είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι όλο αυτό που συζητάμε τόση ώρα είναι σχετικό και με την προετοιμασία του κάθε παιδιού.
3: Και το πώς αντιλαμβάνεται τη δικιά του παρουσία στο συγκεκριμένο μάθημα σχετικά με αυτό που είχε υπόψη του, αυτό, την προετοιμασία που είχε κάνει.
2: Αυτό που έχει έχει κάνει, ναι. Οι βαθμοί ανακοινώνονται γύρω στις 26 του μήνα όπως και πέρσι. Mm-hmm. Και σε συνδυασμό με την ελάχιστη βάση εισαγωγής αρχίζει η σπαζοκεφαλιά της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.
3: Ναι, του μηχανογραφικού.
2: Πριν μιλήσουμε για το μηχανογραφικό, να πούμε καταρχάς δύο πράγματα για την ΕΒΕ, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Τι ακριβώς είναι η ΕΒΕ, πώς διαμορφώνεται και πώς τελικά επηρεάζει την όλη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση?
3: Ναι, η ΕΒΕ είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα που συχνά μπερδεύονται. Άλλο είναι η βάση εισαγωγής μιας σχολής, δηλαδή ποια είναι τα μόρια του τελευταίου επιτυχόντα εισακτέου, και άλλο είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η ΕΒΕ, που είναι ένα κατόφλι, δηλαδή είναι το ελάχιστο επίπεδο απόδοσης που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος για να έχει δικαίωμα να δηλώσει το τμήμα.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή κάτω από αυτό την ΕΒΕ δεν μπορείς να δηλώσεις το τμήμα.
2: Δεν σου ανοίγει καν στο μηχανογραφικό,
3: δεν
2: δηλαδή.
3: Δεν ανοίγει καν στο μηχανογραφικό, το οποίο μηχανογραφικό πέρσι και φέτος θα είναι προσωποποιημένο. Δηλαδή έρχεται ηλεκτρονικά στο όνομα του μαθητή και έχει συνυπολογίσει την ΕΒΕ στις επιλογές. Δηλαδή θα εμφανίσει τις σχολές που ο μαθητής θα έχει βαθμολογία πάνω από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δεν είναι λοιπόν ένα σταθερό 10 θα το περάσω. Διαμορφώνεται κάθε χρόνο με βάση τις επιδόσεις των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πολλαπλασιάζεται η επίδοση αυτή με ένα συντελεστή που κάθε τμήμα σχολής έχει δώσει μέσα σε κάποια όρια. Άρα λοιπόν κάθε σχολή έχει το δικό του συντελεστή και υπολογίζει με βάση αυτόν τον συντελεστή την ΕΒΕ του τμήματος.
2: Μάλιστα, οι σχολές έχουν δώσει αυτό το συντελεστή πριν βγουν οι βαθμοί, αφού βγουν οι βαθμοί?
3: Ο συντελεστής υπάρχει ήδη.
2: Είναι
3: υπάρχει
2: κάτι
3: ήδη.
2: Σταθερό που υπάρχει.
3: Υπάρχει ήδη από πριν. Και αυτό αλλάζει βέβαια από χρονιά σε χρονιά, βέβαια, γιατί παίζει ένα μεγάλο ρόλο αυτός ο συντελεστής. Ο συντελεστής του τμήματος είναι εκείνος που κάνει την ΕΒΕ πιο υψηλή ή λιγότερο υψηλή, κατά συνέπεια επιτρέπει σε περισσότερους μελλοντικούς φοιτητές να δηλώσουν το τμήμα και σε λιγότερους.
2: Ναι.
3: Για παράδειγμα, είχαμε πολλά και που είναι το αποτέλεσμα, που βρίσκεται το αποτέλεσμα της ΕΒΕ. Η επινόηση της ΕΒΕ ήταν για να μπορέσουμε για να μπορέσουν οι φοιτητές που μπαίνουν στα πανεπιστήμια να έχουν ελάχιστο γνωστικό υπόβαθρο.
2: Ναι.
3: Γιατί ένας μαθητής, λέμε, με 4,5 μέσο όρο που θα μπορούσε να μπει, δεν μπορεί να αξιοπρέπει να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα πανεπιστημιακό και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να είναι στο πανεπιστήμιο. Δεν κρίνουμε, απλά λέμε ποια ήταν η λογική. Αυτό είχε επακόλουθα διάφορα, τα οποία κρίνουν τελικά το ολόκληρο το αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε πολλές κενές θέσεις σε τμήματα με χαμηλότερη ζήτηση. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο πάντα. Μένουν λοιπόν κενές θέσεις.
2: Οι οποίες είναι περισσότερο σε περιφερειακά πανεπιστήμια.
3: Οι οποίες είναι σε περιφερειακά πανεπιστήμια, αλλά όχι μόνο.
2: Όχι μόνο.
3: Και εξηγούμε τώρα. Ας πούμε ένα παράδειγμα έτσι. Υπάρχει πανεπιστήμιο διοίκηση τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Εγάλεο, που λέει κάποιος, σκέφτεται κάποιος, ναι, αυτή είναι ωραία σχολή και είναι από τις σχολές που θα ήθελα να μπω αφού θέλω να πάω στον τουρισμό. Δηλαδή θα μπορούσε να καταταγεί στις δημοφιλείς σχολές, που έχει 13,22 ευέ.
2: Υψηλό.
3: Υψηλό, που σημαίνει το 13,2 δεν μπορεί να το δηλώσει καν. Εντάξει. Και με το ειδικό μάθημα, αγγλικά ειδικό μάθημα, 14,07. Δηλαδή αυτό θα δηλωθεί από κάποιους που έχουν γράψει στα 4 μαθήματα πεδίου πάνω από 13,22 μέσο όρο και στο ειδικό μάθημα πάνω από 14,07. Αυτό λοιπόν κατάφερε να έχει το τμήμα αυτό 282 κενές θέσεις.
2: Τόσες πολλές.
3: Τόσες πολλές. Άρα λοιπόν θίγει και αυτό. Και υπάρχουν και τέτοια τμήματα που δεν είναι μόνο αυτό, είναι ας πούμε το τμήμα των μαθηματικών της Αθήνας, 103 κενές θέσεις, το οποίο ήθελε 14,73 ευρώ.
2: Αυτό οι σχολές το βλέπουν, το αφουγκράζονται, το προσαρμόζουν.
3: Εδώ είναι θέμα
2: του εκάστοτε...
3: της εκάστοτε σχολής τι αντίληψη έχει. Θέλει οι φοιτητές που όντως να είναι σε τέτοιο γνωστικό επίπεδο ώστε να έχουν μέσο όρο 15 κοντά. Ή θα μπορούσε να δεχτεί και μικρότερο.
2: Ή θέλουν γεμάτα τμήματα.
3: Ή θέλουν περισσότερους φοιτητές. Έτσι λοιπόν, ακόμα και σε μικρότερα πανεπιστήμια, περιφερειακά πανεπιστήμια ή άλλα πανεπιστήμια, η ΕΒΕ έχει το ρόλο της στο να μην έρθουν οι φοιτητές, αλλά νομίζω ότι τον κύριο ρόλο σε αυτά τα μικρότερα τον έχει το ότι δεν δηλώνονται τα μικρά πανεπιστήμια. Θεωρούνται ότι δεν είναι άξια λόγου. Μπορεί να είναι και θέμα οικογενειακό. Και τυπικό αν μπορεί η οικογένεια να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μιας σπουδής.
2: Οικογενειακό, οικονομικό και τα λοιπά.
3: Οικονομικό και μπορεί να είναι και θέμα, δεν ξέρω, επαγγελματικού προσανατολισμού θα το πω. Δηλαδή υπάρχουν σχολές στα περιφερειακά πανεπιστήμια που είναι εξαιρετικές όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρουν στα παιδιά και οι σπουδές τους. Και η συνέχεια τους.
2: Ακριβώς.
3: Γιατί... Οπότε αυτά όμως μερικές φορές παραβλέπονται και διαγράφονται χωρίς καν να τα συζητήσουμε.
2: Άρα αυτά καλό θα ήταν να έχουν συζητηθεί μέσα στην οικογένεια, με τους καθηγητές, ο κάθε υποψήφιος, από πολύ πριν, χωρίς να γνωρίζεις ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα της βαθμολογίας, αλλά να έχεις κάνει μια καλή προετοιμασία, ότι εγώ θέλω αυτή την κατεύθυνση, σκέφτομαι αυτές τις σχολές, αυτά τα τμήματα.
3: Σωστά.
2: Και βάζω μια ιεραρχία. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι τελικά θα γράψω στις Πανελλήνιες, πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις, πώς θα διαμορφωθούν οι ΕΒΕ, να αποφασίσω, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει ένα αρχικό πλάνο από τον υποψήφιο.
3: Ναι, να το συζητήσουμε και διεξοδικά πιο κάτω που θα πούμε για τον μηχανογραφικό μετά.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ένα σχέδιο που λες τώρα, Ελένη. Σημαίνει ότι ο υποψήφιος, η οικογένειά του, οι άνθρωποι που είναι κοντά του στην προετοιμασία του έχουν κάνει ένα σχέδιο για αυτό το παιδί. Δεν το αφήνουν απλά να διαβάζει. Διαβάζει στοχευμένα ενδεχομένως. Υπολογίζει περίπου σε ποια σημεία είναι καλύτερος ή μη καλύτερη ή θέλει περισσότερη βοήθεια. Και υπάρχει αυτό το οποίο όμως δεν το έχουμε. Γιατί θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με το πρόγραμμα του σχολείου, με το πώς αντιμετωπίζει το σχολείο τις εξετάσεις, γιατί αυτό είναι το κύριο κύτταρο της γνώσης και όχι ούτε το φροντιστήριο, ούτε το ιδιαίτερο. Αυτό λοιπόν το κύτταρο το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, έτσι, δημιουργεί και άλλες άσχημες και όχι εύκολες καταστάσεις, οι οποίες τελικά δυσκολεύουν την εξέλιξη του μαθητή, ως φοιτητή, της οικογένειας κλπ. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να το ζητήσουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, μέχρι πέρσι, πρόπερσι του χρόνου, αυτά θα παίξουν το ρόλο τους, θα παίξουν και κάποια άλλα πράγματα. Το ότι να έχει ένα σχέδιο μαθητής όμως είναι κάτι που αρχίζει να γίνεται απαραίτητο.
2: Ναι.
3: Δεν πάει έτσι. Δηλαδή, κάνουμε ένα, ας πούμε, στην συζήτησή μας με τον μαθητή, κάνουμε ένα σχέδιο δράσης.
2: Μπράβο, σχέδιο δράσης. Έτσι, δεν αρχίζω να διαβάζω.
3: Τι κάνω
2: και
3: στην πρώτη ηλικίου, τι περιμένω να δω στην πρώτη ηλικίου. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο μαθητής μόνος του.
2: Χρειάζεται βοήθεια.
3: Χρειάζεται βοήθεια και χρειάζεται και σύμπνοια με την οικογένεια.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτή που θα είναι δίπλα του κάθε μέρα θα είναι η οικογένειά του.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
3: Έτσι, τα αδέρφια του. Οι καθηγητές του. Θέλει κάποιους που θα το παρακολουθήσουν.
2: Να έχει την ομάδα του.
3: Πρέπει να έχει την ομάδα του. Μπράβο. Είναι ένα project αυτό.
2: Ναι.
3: Το οποίο έχει αρχή, μέση, έτσι, και έχει και ορόσημα. Δηλαδή ο μαθητής της τρίτης λυκείου υπάρχει ένα ορόσημο για αυτόν στο τέλος του καλοκαιριού. Υπάρχει ένα άλλο ορόσημο για αυτόν μετά τις Πανελλήνες, τις διακοπές των Χριστουγέννων, που είναι οι πρώτες διακοπές μετά από τετράμινο συνεχές διάβασμα και έντονα γιορταστικές και όλο αυτό, έρχονται φοιτητές. Υπάρχει και ένα άλλο ορόσημο το οποίο είναι όταν τελειώνει την ύλη. Αυτά τα ορόσημα πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μπορεί να τα αφήνεις έτσι.
2: Και να οριοθετηθούν.
3: Να οριοθετηθούν, να δούμε τι είναι. Κάθε ένα να είναι ένα μικρό δίδαγμα για το επόμενο βήμα.
2: Ναι. Και τι σημαίνει ακριβώς το προηγούμενο.
3: Όμως,
2: θα μου πεις,
3: αυτό δεν συμβαίνει αλλού. Βεβαιότατα συμβαίνει παντού, σε όλες τις χώρες του κόσμου και καταλήγει σε εξετάσεις πολύ πιο δύσκολες από τις δικές μας. Έτσι και έχει τα αποτελέσματα που έχει.
2: Εγώ είχα
3: μαθητές από άλλα σχολεία, σχολεία από αλλού και βλέπω ότι αυτό όπως το IB που λένε, έτσι, έχει τέτοια ορόσημα πολλά.
2: Λοιπόν,
3: όπως τα πανεπιστήμια της Γαλλίας έχουν τέτοια ορόσημα και στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου που δίνεις ενδιάμεσες εξετάσεις. Δηλαδή προχωράς με ένα σχέδιο.
2: Βέβαια.
3: Αυτό δεν το έχουμε. Λοιπόν, όντως λοιπόν είναι οι ΕΒΕ θα ανακοινωθούν περίπου, πέρυσι ήταν 7 Ιουλίου νομίζω. Μετά θέλει να γίνει αυτή ο υπολογισμός που είπαμε, οι σχολές που να βγάλει σχολή κάθε μία ΕΒΕ, θα προετοιμαστούν τα προσωποποιημένα μηχανογραφικά και τις 8 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου περίπου, 2022, να είναι ο χρόνος κατάθεσης των μηχανογραφικών ηλεκτρονικά, εντάξει, και να συζητήσουμε μετά παρακάτω για αυτό το
2: Ωραία.
3: Σχέδιο.
2: Ανακοινώνονται λοιπόν οι βαθμοί. Και οι υποψήφοι καλούνται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που είπες να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Είπαμε περίπου, ξεκίνησες να λες ποιες ενέργειες πρέπει να έχουν τα παιδιά
3: από πριν. Ναι, να τα ξαναπούμε, θέλω να βάλω σε μια σειρά αυτά.
2: Είναι γιατί... σημαντικά, ποια είναι η στρατηγική λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά, ποια τα βήματα. Και
3: πολύ ωραία, αυτό είναι
2: ισχύει ότι ένα καλό μηχανογραφικό μπορεί να σώσει μια μέτρια βαθμολογία ή αντίθετα ένα κακό μηχανογραφικό μπορεί να καταστρέψει, σε εισαγωγικά τη λέξη καταστρέψει.
3: Και το σώζει.
2: Μια μεγάλη. Ναι.
3: Αν δεν γράψω, δεν γίνεται.
2: Σωστά. Ξεκινάμε από εκεί.
3: Αν δεν γράψει κανείς. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο πρακτικό μέρος όλης της υπόθεσης, όλης αυτής της διαδικασίας. Δεν αρχίζει το μηχανογραφικό όταν ανακοινωθούν οι βαθμοί. Θεωρώ ότι αυτό το περνιέται λίγο έτσι. Δεν το σκεφτόμαστε, αλλά θέλω να πω γιατί πρέπει να το οφείλουμε να το σκεφτούμε. Μερικές φορές το μηχανογραφικό είναι για την οικογένεια, για τον υποψήφιο ένα έντυπο, ήταν ένα έντυπο, τώρα είναι μια
2: πλατφόρμα.
3: Μια φόρμα που συμπληρώνει και μπορεί να το κάνει σε ένα τέταρτο, γιατί πράγματι τόσο μπορεί να χρειάζεται, στο τέλος. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο τέταρτο. Αυτό είναι μεγάλο τέταρτο που μπορεί να γίνει, να είναι μεγάλο και να το τέταρτο αυτό δηλαδή να διαρκεί στην πραγματικότητα σε χρόνο ζωής 2 χρόνια και 1 χρόνο.
2: Βέβαια.
3: Έτσι. Άρα λοιπόν είμαστε μέσα σε αυτό το χρόνο.
2: Βέβαια.
3: Όταν ανακοινωθούν οι βαθμοί θα αρχίσει η τελική φάση. Αλλά η ουσιαστική προετοιμασία έχει γίνει ήδη. Τι χρειάζεται γι' αυτό? Να έχουν γνωρίσει τα τμήματα που τα ενδιαφέρουν.
2: Άρα να έχουν διαβάσει οδηγούς σπουδών.
3: Να έχουν γνωρίσει σημαίνει προσπαθώ να διαβάσω οδηγούς σπουδών, δεν στέκομαι στα ονόματα των μαθημάτων γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι λένε αυτά, ακόμα και αν μου πεις ότι θα κάνω άλγεβρα και θα κάνω γεωμετρία, είναι κάτι άλλο. Να πάρω μια γνώση όμως, να ψάξω στο YouTube, να ψάξω στο διαδίκτυο, να ρωτήσω παλιούς φοιτητές. Πώς ρε παιδιά εσείς είδατε, να πάρει και ένα τηλέφωνο σε ένα παλιό φοιτητή, φίλο, ξάδερφο, αδερφό, τι έγινε, πώς το βρήκες το τάδε πανεπιστήμιο. Να μαζεύω δηλαδή πληροφορίες για τη σχολή, την πόλη, το κόστος ζωής, γιατί
2: ναι,
3: είναι και αυτό πάρα πολύ
2: βέβαια.
3: Σημαντικό, και τι δυνατότητες έχει μετά το πτυχίο. Τα μέσα που έχουμε είναι αρκετά. Η αξία που έχει το να τα ψάξει μόνος του με εσωτερική ερώτηση, ο ίδιος τη ρωτάει, η ίδια τη ρωτάει και τι ψάχνει να βρει, και τα παραπλήσια που θα βρει από αυτό, τα γύρω-γύρω, είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη συγκρότηση της τελικής απόφασης. Και να τους τα πω, θα τα ξεχάσουν σε λίγο. Όμως αν τα ψάξουν, θα τα θυμούνται. Άρα λοιπόν και εγώ και στη δουλειά μου θα του πω ψάξτε. Θα τους δώσω links για να δουν και βρουν και άλλα links. Έτσι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο. Να έχουν ξεκαθαρίσει προσωπικές προτεραιότητες. Τι πραγματικά τους ενδιαφέρει. Τι μπορούν να υποστηρίξουν. Αν μπορούν να φύγουν σε άλλη πόλη. Αν αντέχει η οικογένεια να φύγουν σε άλλη πόλη. Αν υπάρχει ειδικό μάθημα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι όλοι για όλα. Δηλαδή το να μου αρέσει η φυσική δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά πάω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μπορεί να πάω φυσικός. Μπορεί να μου αρέσει να πάω σε μια σχολή που να κάνει μια φυσική, αλλά όχι αυτή την πολύ πολύ δύσκολη, λέω τώρα, τη φυσική, οτιδήποτε άλλο βάλετε στη θέση της. Τρίτο, να έχουν φτιάξει μια πρώτη λίστα επιλογών. Λέμε, φτιάχνουμε μια λίστα επιλογών με 10 τμήματα. Τα θέλω πολύ. Τα ψάχνω, τα θέλω πολύ. Μια άλλη λίστα επιλογών με άλλα 10 που, εντάξει. Για κάποιους λόγους τα έχω βάλει. Θα πούμε και τους λόγους. Και πάω με βάση αυτό. Λοιπόν, και δηλώνει αυτά που προτιμάει. Εδώ ξεβλέπω...
2: Μπράβο, αυτό θέλω να ρωτήσω. Κάνουμε μία λίστα, όπως είπες, με 10 σχολές που μου αρέσουν και κάνουμε και άλλη μία λίστα με σχολές αφού έχουμε γράψει και έχουμε και περίπου ξέρουμε τους βαθμούς μας. Περίπου. Έχει νόημα αυτό?
3: Δεν νομίζω, θα μας μπερδέψει. Θα μας μπερδέψει και εκεί, εκεί έχει σημασία το να γίνει αυτό μόνο με τους βαθμούς που έχουμε στα χέρια μας και όχι ασκήσεις επί ενός επί χάρτου που λέμε, να βάλουμε ένα σενάριο δικό μας και να κόψουμε και δύο μονάδες. Όχι, όταν βγουν αυτά τα θέματα. Μέχρι τότε ψάχνουμε.
2: Ωραία.
3: Ψάχνουμε τα τμήματα πληροφορικής, τι μπορούμε να δούμε, τι τμήματα... Έχει μέσα το κάθε σχολή. Με τι ασχολείται το κάθε τμήμα, να πάρουν μια ιδέα.
2: Σε ποιες πόλεις υπάρχουν αντίστοιχες σχολές.
3: Αν θέλω να κάνω κάτι ειδικό, αν το βρω, θα πρέπει να πάω εκεί, στην άλλη σχολή. Το τμήμα μηχανικών διοίκησης, που είναι χαμηλό βαθμό, αλλά θα ανεβεί. Και ανεβαίνει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιλογή, ας πούμε, ενός μαθητή του δεύτερου και του τέταρτου πεδίου. Γιατί είναι καλό. Πού στηρίζεται αυτή η θετική μου, δικιά μου άποψη, έτσι, το παιδί μπορεί να πει δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, έχει δικαίωμα και
2: βέβαια.
3: Μάλιστα υποχρεώσει απέναντι στον εαυτό.
2: Και τι προοπτικές υπάρχουν.
3: Ναι, λοιπόν, ένα καλό μηχανογραφικό μπορεί να σώσει μια μέτρια βαθμολογία, αυτό είναι βέβαιο. Ή να καταστρέψει μια επιτυχία, δηλαδή δεν μπορεί να αυξήσει μόρια, αλλά μπορεί με τη διάταξη που θα κάνει να περιλάβει μέσα στα μόρια στις σχολές που θέλει να είναι έτσι διαταγμένες ώστε να αξιοποιήσει το ποσό που έχει.
2: Μάλιστα.
3: Το ποσό μορίων.
2: Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η σειρά με την οποία
3: η σειρά
2: θα δηλωθούν
3: και η γνώση
2: οι σχολές.
3: Γιατί θα βάλει σχολές που έχουν μια σχέση με μεταπτυχιακά που τον ενδιαφέρουν. Θα βάλει σχολές που μπορεί να έχουν συνάφεια, θα πούμε και λίγο παρακάτω, που θα συζητήσουμε λίγο τα λάθη, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν λύσεις.
2: Ναι.
3: Δεν αγοράζεις πάντα με τα πολλά.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Έτσι, χοντρά, έτσι.
2: Ναι.
3: Αγοράζεις και με τα λίγα αυτά που σου χρειάζονται και που σου αρέσουν. Δεν χρειάζεται να έχεις τα πολλά πάντα. Άρα τα πολλά μόρια δεν είναι απαραίτητο να σε οδηγήσουν στην καλή επιλογή.
2: Ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι γίνεται όλο. Κάθε χρόνο γίνεται και πιο ξεκάθαρο.
3: Ναι, και το άλλο τελευταίο που σκέφτομαι, Ελένη, είναι το εξής. Ρωτάς ένα μαθητή, μια μαθήτρια, ρωτάς και λες. Και πού θες να, τι θες να δηλώσεις. Και σου απαντάει, εγώ θέλω να μπω Θεσσαλονίκη. Θέλω να μπω Πάτρα.
2: Αυτό είναι μια πολύ συχνή απάντηση.
3: Μα πάρα πολύ συχνή. Που μπορούμε να την εξηγήσουμε. Και μπορούμε να την καταλάβουμε κιόλας. Και να την, όχι να την ανεχτούμε. Να πούμε, ναι, είναι μια άποψη θετική. Έτσι, τη δεχόμαστε ενός εφήβου. Και καλά κάνει και το λέει, γιατί
2: ακριβώς
3: τη ζωή του σκέφτεται αυτό. Δεν σκέφτεται κανένα. Λοιπόν, οπότε, δεν παίρνεις πτυχίο, παίρνεις σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο επιστημονικό και όχι σε μια πόλη. Δεν θα πάρεις το πτυχίο της Πάτρας στο τέλος. Έτσι, ούτε της Θεσσαλονίκης.
2: Αλλά όπως είπες, λογικά ο έφηβος μπορεί
3: σημασία,
2: να σκέφτεται.
3: Έχει μεγάλη σημασία το πώς θα ζήσω.
2: Θέλω να κάνω τη φοιτητική μου ζωή στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα.
3: Αλλά ας το πούμε και εμείς αυτό που ξέρουμε λίγο, ότι η φοιτητική ζωή παντού η καλύτερη ζωή που μπορείς να περάσεις.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, όπου και να πας, θα περάσεις μια καλή φοιτητική ζωή. Το θέμα είναι μετά να είναι κοντά σε αυτό που θα θέλεις να κάνεις.
2: Κατά τη γνώμη σου, Παναγιώτη, και την εμπειρία σου, Τα πιο συχνά λάθη που γίνονται στο μηχανογραφικό, ποια είναι από βιασύνη, είναι από άγνοια, δηλαδή κάποιος έχει γράψει 16.000 μόρια και θέλει να δηλώσει μια σχολή που πέρσι είχε 17.000 μόρια. Αυτό είναι εφικτό? Πες μας λίγο για τα λάθη,
3: ναι,
2: του,
3: να τα
2: το
3: πούμε
2: μηχανογραφικό
3: να τα πούμε
2: που είναι σημαντικά.
3: Λίγο. Να πω κάτι άλλο πριν φτάσουμε στα λάθη, να
2: Βεβαίως.
3: Πούμε κάτι πιο θετικό, ας πούμε. Να πούμε λίγο ότι εάν προσέξουμε τα παιδεία, για να δούμε αυτές τις σχολές που είναι, θεωρούνται, υπάρχουν σχολές που θεωρούνται καλές και είναι καλές, οι νομικές με μια εξαιρετική σχολή, αν θες να γίνεις δικηγόρος ή αν θες να ασχοληθείς με νομική επιστήμη, εντάξει, αν θες να ασχοληθείς με κάτι άλλο, δεν είναι μια καλή σχολή, άρα λοιπόν το κοιτάζουμε πάρα πολύ αυτό. Υπάρχουν και οι σχολές που είναι καινούργιες τελευταία και έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο αξίζει να προσεχθεί από κάποιον. Υπάρχουν σχολές, τμήματα σχολών,
2: σωστά,
3: που βρίσκονται σε όλα τα πεδία. Αυτές δεν είναι σε όλα τα πεδία τυχαία. Μπορεί να πούμε, να βρούμε ένα λόγο να είναι, για εντελώς πρακτικό, με εντελώς πρακτικό αίτιο. Δηλαδή να είναι μια σχολή που να μπορεί να πάρει από παντού και να βοηθήσουμε να ανεβεί η σχολή που συνήθως αυτές δεν έχουν και πολλούς φοιτητές. Να το βοηθήσουμε. Αλλά εγώ θα έλεγα κάτι άλλο που είναι κρυμμένο πίσω από αυτό. Είναι οι σχολές που έχουν μια, τμήματα σχολών που έχουν μια διεπιστημονικότητα.
2: Πολύ σημαντικό.
3: Έτσι,
2: αυτό.
3: Και το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί διαπερνάει τη σύγχρονη αντίληψη για τις σπουδές και για το εργασιακό μέλλον. Έχει περάσει ο καιρός που με ένα πτυχίο δικηγόρου άνοιγες ένα γραφείο στην Κέρκυρα και δούλευες. Δηλαδή σε 5 χρόνια συν 2 που θα έκανες με τα διάφορα αναγνωρίσεις και λοιπά, 7 χρόνια ήσουν.
2: Έχει τελειώσει αυτές τις εποχές.
3: Έτσι. Τι σημαίνει διεπιστημονικότητα? Σημαίνει ότι είναι ένα πρόγραμμα. Εγώ θα πω για το τμήμα της ιστορίας, το δικό μας. Mm-hmm. Και το τμήμα της Κεφαλονιάς που είναι τμήμα σχετικό με τα μέσα επικοινωνίας.
2: Τα
3: ψηφιακά μέσα. Λοιπόν, το τμήμα της ιστορίας, το δικό μας, έχει και μαθήματα τα οποία είναι του πληροφορικής. Το τμήμα του τουρισμού έχει επίσης μαθήματα της ιστορίας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι εσύ παίρνεις το πεδίο, ο φοιτητής παίρνει γνώσεις από διαφορετικά πεδία. Άρα ανοίγει το μυαλουδάκι του σε διαφορετικές επιστήμες που πιθανόν, και γιατί όχι, έτσι όπως προχωράμε να δει εκεί ένα μέλλον το οποίο δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Ούτε αυτός, ούτε η οικογένειά του, ούτε ο καθηγητής των μαθηματικών που του είπε μην το βάλεις αυτό, βάλει το τελευταίο.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν είναι ωραίο.
2: Ανοίγονται νέοι ορίζοντες και νέες προοπτικές με τη διεπιστημονικότητα.
3: Αυτό λοιπόν το οποίο ισχύει πάρα πολύ στα μεγάλα πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Είναι στο πρόγραμμα του Πανδύου, ας πούμε, η διεπιστημονικότητα διαπερνάει το πρόγραμμα και το δικό μας πανεπιστήμιο το έχει.
2: Ναι.
3: Και ανοίγει πόρτες.
2: Και βλέπουμε και πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα πλέον που είναι διατμηματικά.
3: Βεβαιότατα. Είναι και τα διατμηματικά προγράμματα έτσι, στο δεύτερο επίπεδο, στη μεταπτυχιακά. Και βλέπουμε ότι περνάει μέσα από τη διαδικασία.
2: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν το προσέχουμε πάρα πολύ. Και συνήθως είναι αυτά τα τμήματα που λέμε που είναι παντού.
2: Ωραία.
3: Τώρα, τι λάθος δεν θα κάνετε εσείς με τα μηχανογραφικό. Λοιπόν, το πρώτο συχνό λάθος είναι ότι πολλά παιδιά δηλώνουν σχολές μόνο με βάση τα μόρια. Δηλαδή αυτή είναι πιο ψηλά μόρια, πότε, πέρυσι. Πέρυσι όμως δεν δίναμε, εμείς δίναμε άλλοι. Και τα θέματα ήταν άλλα. Άρα δεν υπάρχει σύγκριση. Μάρνετ ήταν περίπου. Όχι, θα βάλεις όπως θέλεις. Είναι μία κατάταξη που γίνεται κατά προτίμηση.
2: Και καθαρά προσωπική.
3: Και καθαρά προσωπική και δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα στη ζωή μας κάνουμε κατά προτίμηση και καθαρά προσωπικά και σαν έφηβοι ακόμα
2: ισχύει,
3: περισσότερο.
2: Ισχύει
3: έτσι.
2: Αυτό.
3: Οπότε μια φορά που σου λένε να κάνεις κατά προτίμηση και έτσι με τη σειρά που θέλεις, κάντο. Μη λες.
2: Είναι η ευκαιρία.
3: Λοιπόν, έτσι, είναι ευκαιρία. Λοιπόν, δείχνει λοιπόν το μόριο, δείχνει πού μπορείς να μπεις, ποια επιλογή, πόσες επιλογές έχει και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στη προετοιμασία να φτάσεις στα πολλά μόρια, όχι για να

0: βάλτες με τη σειρά που θέλεις. Αυτό είναι το απλό το μηχανογραφικό. Αυτό το κάνει το καλύτερο μηχανογραφικό.
1: Ναι, το πιο σωστό.
0: Ναι. Και το δεύτερο λάθος.
1: Και είναι προσαρμοσμένο, γραμμένο και κομμένο στα μέτρα του κάθε υποψηφίου.
0: Που είναι μοναδικά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και είναι απίθανο να υπάρχουν δύο μηχανογραφικά με ίδιες. Απίθανο. Αν το κάνει κανείς, πώς μπορείς να κάνεις μια κατάταξη 20 σχολών από 200, θα δείτε πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια επιλογές έχεις.
1: Ναι,
0: απίθανο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το δεύτερο μέρος είναι η υπερβολική προσκόλληση στις περσινές βάσεις. Μας χρειάζονται να ξέρουμε τι γίνεται, αλλά όχι να
1: κάνουμε. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Το τρίτο λάθος είναι να δηλώνεις πρώτα την πόλη και μετά το αντικείμενο. Ναι. Ακόμα και για την ίδια πόλη, το αντικείμενο το συζητάμε.
1: Πρέπει να μπαίνει πρώτο το αντικείμενο.
0: Νομίζω πως ναι. Εάν δεν είναι σαφές και υπάρχει μια ασάφεια εκεί, πάμε εντάξει με την πόλη. Πάμε, υπάρχουν ξέρω εγώ δύο σχολές στην ίδια πόλη. Να πάμε έτσι. Αλλά θα ήθελα το αντικείμενο τουλάχιστον να παίξει κάποιο ρόλο.
1: Mm-hmm. Πρωτεύοντα ρόλο.
0: Να μπει μέσα στα συνολικά κριτήρια.
1: Ωραία.
0: Δεν θα είναι, μπορεί να μην είναι πρώτο, να είναι δεύτερο. Αλλά να είναι όμως εκεί. Επόμενο λάθος, τέταρτο λάθος είναι να μην λέξεις πρακτικά ζητήματα. Όπως η οικογένεια, το τι δυνατότητες έχει, τι δυνατότητες μεταγραφής υπάρχουν από αυτές, γιατί υπάρχει πιθανόν άλλος αδερφός, αδερφή πριν ή μετά που έρχεται και αυτό και τα προσέχουμε. Γιατί είναι κάτι που θα το συναντήσουμε μπροστά μας.
1: Θα το βρούμε μπροστά μας, ναι.
0: Άλλο είναι η επιλογή υποπίεση. Εντάξει, που η πίεση μπορεί να είναι από πολλές πλευρές, ενδοβαλλόμενες περιπτώσεις, έτσι.
1: Ναι,
0: ιδέες.
1: Είναι από πολλές πλευρές, αλλά
0: πάρα πολλές.
1: Ας πούμε πάλι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να υπάρχει ένα project, ένα πλάνο, ένα σχεδιασμός.
0: Ναι, που να τα έχει αυτά νωρίτερα απαλύνει, να τα έχει αμβλύνει τις αντιθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί να το πω και για εμάς, ας πούμε, για τη δουλειά μας, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συζητήσουμε αυτό από πολύ νωρίτερα, ώστε να υπάρχει μια ομόνοια,
1: ναι,
0: έτσι, που mm-hmm. θα ακολουθεί το παιδί, και είναι μεγάλη σημασία αυτό. Και πίεση δεν σημαίνει μόνο από τους γονείς, σημαίνει από φίλους, σημαίνει από το μου είπε κάποιος ότι αυτό το τμήμα εκεί είναι εξαιρετικό, μαμά, μπαμπά, θέλω να βάλω αυτό. Δεν λέει τίποτα αυτό, είναι η γνώμη του κάποιου. Και δυστυχώς εδώ παρεμβαίνουν όντως κάποιοι ειδικοί σε εισαγωγικά να πούνε αν μια σχολή είναι καλή ή όχι. Δεν υπάρχει καλή σχολή. Καλή σχολή δεν υπάρχει, κακή σχολή. Όλες καλές είναι οι σχολές, έτσι, εάν απευθύνονται σε κάποιον που ξέρει που είναι και τι κάνει.
1: Που του ταιριάζει. Ναι.
0: Δεν είναι κακό το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εξαιρετικό πανεπιστήμιο είναι. Είναι πολύ καλύτερο από πολλά ιδιωτικά που τα πληρώνουμε στο Κόκαλο για να πάμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ας φυλάξουμε τα χρήματα, να τελειώσουμε εδώ το πανεπιστήμιο, να κάνουμε ένα μεταπτυχιακό. Γιατί αυτό δεν είναι καλύτερο σαν λύση από το να.
1: Αυτό είναι πολύ καλό πλάνο.
0: Ενδεχομένως.
1: Κατά την προσωπική μου γνώμη.
0: Πιθανόν να είναι για κάποια οικογένεια. Και να δηλώσουμε αρκετές επιλογές.
1: Ναι. Να μην περιοριστούμε σε λίγες. Ναι. Σωστό. Θέλω να, έτσι πολύ περιληπτικά, να πούμε για κάποιες τις λεγόμενες δημοφιλείς σχολές. Και αυτές που δεν είναι δημοφιλείς σχολές,
0: ναι,
1: αλλά έχουν εξίσου καλές προοπτικές. Έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το επαναλάβουμε. Δώσ' μας 2-3 παραδείγματα.
0: Ας πούμε, στατιστική. Ακούς στατιστική και λες, εγώ θα πάω να κάνω μαθηματικά. Και όμως, μπορείς να κάνεις ανάλυση δεδομένων. Αυτό, εάν το δούμε τώρα, είναι από τα πολύ δημοφιλή. Πολύ δημοφιλείς εργασίες, δουλειές που κάνουν αυτοί που ασχολούνται με υπολογιστές, με AI και με big data. Οικονομία. Να κάνεις κάτι σχετικό με οικονομία, και μάλιστα μερικές σχολές στατιστικής σου δίνουν και δυνατότητα άσκηση επαγγέλματος. Έρευνα αγοράς, βιοστατιστική, στατιστική στην ιατρική, τεχνητή νοημοσύνη. Από εκεί λοιπόν που λες έχω στατιστική και τι θα κάνω εγώ, θα βγω στατιστικός, βγαίνουν δεκάδες επαγγέλματα και όλα και περισσότερο και καινούργια. Ένα τμήμα περιβάλλοντος. Μπορεί να έχει μια γενικά οικολογική κατεύθυνση, αλλά συνδέεται με ενέργεια, μορφές ενέργειας και εξέλιξη, κλιματική ανθεκτικότητα, χωρικό σχεδιασμό, αγροτική παραγωγή, δημόσιες πολιτικές. Δηλαδή τελειώνεις και ακολουθείς τη διαδικασία να πας πιθανόν σε μεγάλες εταιρείες που τους ενδιαφέρει η δημόσια εικόνα και το περιβάλλον σαν με διάφορες πλευρές του. Ψηφιακές ανθρώπινες επιστήμες ή πολιτισμική τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχουμε

0: συνδέεται με ανθρωπιστικές σπουδές, με πολιτισμό, με αρχεία, όπως τα αρχαιονομία στα δικά μας, με μουσεία, με ψηφιακά εργαστήρια. Είναι πάρα πολλές δηλαδή διέξοδο επαγγελματικές και επιστημονικές που δεν τις βλέπουμε τη στιγμή που απορρίπτουμε με ένα χ ένα όνομα επειδή δεν το καταλαβαίνουμε ή επειδή βρίσκεται κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι κοντά μας.
1: Σωστά. Άρα...
0: Δηλαδή και το άλλο, έτσι. Και μια ψυχολογία που θέλει να βάζω τα παιδιά, είναι πολύ δημοφιλής ψυχολογία. Λοιπόν, λέει, αν δεν περάσω ψυχολογία, και μα υπάρχουν τμήματα σχολών που έχουν μια συνάφεια με αυτό. Που σε οδηγούν σε δεύτερο επίπεδο. Να πάρεις δεύτερο πτυχίο, αν θέλεις μέχρι τότε.
1: Δεύτερο πτυχίο ή
0: να κάνεις κάτι άλλο. Ή μεταπτυχιακό. Ή μεταπτυχιακό. Ή να κάνεις θεραπευτική μέσω. Υπάρχει συνάφεια στα μαθήματα. Αν τα δεις από πριν, λοιπόν, αμβλύνεται όλη αυτή η ένταση, η οποία μεταφέρεται και στην προετοιμασία.
1: Ωραία. Είσαι διαβασμένος, είσαι προετοιμασμένος. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι πλέον μία σχολή μπορεί να προσφέρει πολλές προοπτικές, οπότε ας μην απορρίψουν κάτι μόνο εξ ονόματος ή επειδή θεωρούν ότι
0: δεν θα έχουν
1: την αποκατάσταση.
0: Αν σου είπε ότι κάποιος δεν είναι καλό, ψάξτε το λίγο ρε παιδί μου, το παίρνεις δεδομένο. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ προχθές, ήρθε ένας μαθητής, συζητούσαμε για αυτά και του είπα γιατί δεν πας στο Ιόνιο, ας πούμε, το τμήμα πληροφορικής που έχει καινούριο πτυχίο. Λέει, το έχω ψάξει, λέει, είναι πράγματι έχει καινούριο πρόγραμμα.
1: Ήδη, ναι, το είχαμε παρουσιάσει.
0: Το είχαμε παρουσιάσει και πέρσι, από πέρσι. Λοιπόν, το ήξερε, το είχε δει. Ήθελε να πάει, τώρα θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη, σώνει και καλά. Αυτό δεν μπορούσε να τα αλλάξει.
1: Για άλλους λόγους.
0: Για άλλους λόγους, είναι καλά το παιδί. Αλλά να το που ακούστηκε. Το ήξερα, λέει, αυτό το ξέρω, αλλά τι να κάνω τώρα, θέλει να πάω εκεί.
1: Το πιο σημαντικό θα πω εγώ ότι είναι ότι πρέπει να το ψάχνει κάποιος πρώτα. Και... να κρατήσουμε αυτό. Παναγιώτη, θέλω να πούμε και δύο πράγματα για το παράλληλο μηχανογραφικό ως επιλογή.
0: Είναι 3-1 αυτή η διαδικασία που κάνουμε τώρα. Εμείς μιλήσαμε τόση ώρα για το ένα, είναι άλλα δύο. Είναι το ΣΑΕΚ. Τον ΣΑΕΚ. Τι είναι το ΣΑΕΚ? Είναι οι πρώην δημόσιες ΙΕΚ. Δεν είναι μια λύση ανάγκης, ούτε επιλογή χαμηλότερης αξίας. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να τα δούμε έτσι τα πράγματα, επειδή δεν είναι ανώτατη. Για αρκετά παιδιά μπορεί να είναι μια πολύ πρακτική και αξιοπρεπής διαδρομή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θέλω να γίνω ηλεκτρολόγος κάνει καταστάσεων ή θέλω να γίνω ειδικός τι είναι αυτό,
1: στα κλιματιστικά.
0: Στα κλιματιστικά και λοιπά.
1: Που δεν απαραίτητο να είναι τα παιδιά από ΕΠΑΛ για να
0: Όχι, στο ΣΑΕΚ γίνεται το μηχανογραφικό και από ΕΠΑΛ και από γενικό λυκείο. Συνδέεται με συγκεκριμένες ειδικότητες, λοιπόν. Και που αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών και θέλουν να βγουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας και να συνδυάσουν τη μάθησή τους με τέχνη και με τα χέρια τους και με το να λειτουργούν με το μυαλό τους πιο τεχνικά, τα ΣΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και τα δημόσια που δεν χρειάζεται να πληρώσουν χρήματα για να πάνε. Και υπάρχουν και 500 ειδικότητες, σας λέω, τόσες, 300.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες σχεδόν σε όλες τις πόλεις.
0: Σε όλες
1: τις
0: πόλεις.
1: Σε πολλές οικογένειες μπορεί να εξυπηρετεί αυτό.
0: Σαφέστατα μπορεί να είναι αυτό. Και είσαι 2 χρόνια που παρακολουθείς 2,5, κάνεις και την ειδικότητα, την μαθητεία σου μετά και είσαι σε ένα δρόμο παράλληλο της εκπαίδευσης της ανώτατης που είναι οδηγείσαι τεχνικά επιπλέον. Μπορεί να πάρεις να κάνεις κάποια παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμμετέχει να κάνει μια μεγάλη εταιρεία ένα σχολείο και να παρακολουθήσεις, να ανεβείς σε προσόντα και κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και το άλλο που είναι τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.
1: Μάλιστα.
0: Που πριν τα κάναμε, πριν από 2 χρόνια τα κάνανε αυτά τα μηχανογραφικά ξεχωριστά, τώρα θα γίνουν μαζί όλα και τα τρία. Αυτό είπα 3-1.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Είναι τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις από τις βάσεις τις δικές μας, αλλά είναι λύσεις.
1: Είναι άλλη μια επιλογή. Είναι μια επιπλέον επιλογή. Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό, Παναγιώτη, να καλωσορίσουμε και το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας μιλήσει για τις σχολές και τα τμήματα που μπορεί κάποιος να επιλέξει. Κύριε Πρίτανη, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν είναι απλά ένα περιφερειακό ίδρυμα. Είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη ακαδημαϊκή ταυτότητα, με έντονη εξωστρέφεια, ο οποίος δυναμώνει, ισχυροποιείται και έχει να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος επιλογών με σύγχρονες σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι έτσι, τα λέμε σωστά?
2: Έτσι είναι, αν και ό,τι περιγράψατε είναι λίγο πολύ στην καρδιά του ρόλου ενός πανεπιστημίου προς την κοινωνία, έτσι.
1: Βέβαια, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για το δικό μας το πανεπιστήμιο, το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, και έχει πολύ αξία να ακουστούν όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει. Να πούμε και από ποιες σχολές, ποια τμήματα παρτίζετε. Ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει 10 τμήματα αυτή τη στιγμή σε λειτουργία. Στην Κέρκυρα είναι τα 7, τμήμα τουρισμού, τμήμα μουσικών σπουδών, τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας, τμήμα αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας, μουσιολογίας, τμήμα ιστορίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφρασης, διερμηνίας. Δεν ξέρω αν μου ξέφυγε κάποιο. Και από εκεί και πέρα στην Κεφαλονιά έχουμε 2 τμήματα, επιστήμης τεχνολογίας τροφίμων και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, και στη Ζάκυνθο που έχουμε το τμήμα περιβάλλοντος. Τα τμήματα αυτά οργανώνουν επίσης αυτή τη στιγμή 21 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και όλα τα τμήματα επίσης οργανώνουν και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, προγράμματα διδακτορικών σπουδών. Και έχουμε πιστοποιήσει ήδη το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με αντικείμενο τη βιοπληροφορική, και έπεται η διαδικασία πιστοποίησης ενός δεύτερου ξενόγλωσσου πάνω στον τουρισμό.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που ακούμε. Το πρώτο ξενόγλωσσο που είπατε, από ποια ακαδημαϊκή χρονιά υφίσταται, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει?
2: Πιστοποιήθηκε πριν περίπου 20 μέρες.
1: Είναι πολύ πρόσφατο.
2: Να ολοκληρωθεί η διαδικασία απονομής της πιστοποίησης, γιατί έχει διάφορα στάδια μέχρι να συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και να απονείμει την πιστοποίηση. Θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει λογικά από του χρόνου, από το Σεπτέμβρη του 2027.
1: Το 27, πολύ ωραία.
2: Mm-hmm.
1: Το οποίο σημαίνει ότι θα είναι μαθήματα εξ αποστάσεως που θα μπορούν να παρακολουθήσουν.
2: Όχι, είναι στα προπτυχιακά, γίνονται διαζώσεις τα μαθήματα. Βγαίνει μία πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα διεθνής, που σημαίνει ότι μπορούν εν δυνάμει να έρθουν φοιτητές από όλο τον κόσμο να το παρακολουθήσουν. Και τα μαθήματα θα γίνονται απλά στην αγγλική γλώσσα. Για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και φοιτητές, δεδομένου ότι αναφερθήκατε και στην εξωστρέφεια, έχουμε κάνει ήδη και είμαστε σε διαδικασία διεύρυνσης ενός πλήθους στρατηγικών συνεργασιών, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε πρόσβαση σε μέρη όπως είναι η Λατινική Αμερική, η Ασία, η Βόρειος Αμερική, έτσι ώστε να προσελκύσουμε φοιτητές από αυτή την περιοχή, από αυτές τις περιοχές, και να στελεχώσουμε, να γεμίσουμε τα προγράμματα σπουδών με φοιτητές από όλο τον κόσμο, όπως είπα και πριν.
1: Ναι. Και έχετε συνάψει και αρκετά μνημόνια συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 400 συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι από την Ευρώπη, αλλά έχουμε επίσης και από την Αμερική, Βόρεια και Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία.
1: Μάλιστα. Όπου φοιτητές γίνονται ανταλλαγές και με τα προγράμματα Erasmus, με τα πανεπιστήμια αυτά με τα οποία έχετε συνεργασία.
2: Οι περισσότερες από αυτές τις συνεργασίες είναι με προγράμματα μέσω του κινητικότητα, μέσω Erasmus, όχι μόνο φοιτητών, φοιτητριών, αλλά και ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Και μάλιστα είμαστε από εκείνα τα πανεπιστήμια που τα τελευταία χρόνια τα πηγαίνουμε εξαιρετικά. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στην απορρόφηση των κονδυλίων του Erasmus. Και έχουμε και αυτό μας επιτρέπει χρόνο με το χρόνο να χτίζουμε πολύ περισσότερες συνεργασίες και να ενισχύσουμε ποσοτικά ακόμα περισσότερο τις κινητικότητες.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, δηλαδή, ώστε ένας υποψήφιος να επιλέξει κάποια από τις σχολές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έχετε στο μυαλό σας ποια είναι η δημοφιλέστερη σχολή, ποια ζητάνε τα παιδιά σήμερα?
2: Υπάρχουν οι πλειοψηφία των σχολών του Ιωνίου Πανεπιστημίου δέχεται εισακτέους που έχουν τα τμήματα ως πρώτη επιλογή. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία του Πανεπιστημίου. Και σε έναν μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία μπορεί να είναι ίσως έχουμε τμήμα πληροφορικής για παράδειγμα, έτσι έχουμε τμήμα ιστορίας. Το τμήμα ιστορίας ήταν από τα πρώτα τμήματα που έγινε ιστορίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Εξυγχρονίζεται δηλαδή με βάση τις σύγχρονες τάσεις της εποχής. Το τμήμα πληροφορικής έχει μια ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρωπιστική πληροφορική. Όλα αυτά μας δίνουν, και αυτά τα αναφέρω σαν παραδείγματα, όλα αυτά μας δίνουν μια δυναμική ιδιαίτερη και μια μοναδικότητα στα προγράμματα σπουδών, η οποία αν συνδυαστεί με τη μικρή κλίμακα του Πανεπιστημίου και το γεγονός ότι αυτή η μικρή κλίμακα ευνοεί τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών τμήματων, των διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών, δημιουργεί ένα άκρος διαθεματικό περιβάλλον, το οποίο κάνει τις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ελκυστικές. Και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο πλεονέκτημα που έχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και αντιστέκεται στεναρά μέχρι στιγμής τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την χαμηλή προσέλευση φοιτητών στην περιφέρεια. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει μόλις ένα 10-12% απώλεια στον αριθμό των εισακτέων, έτσι, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για ένα περιφερειακό ίδρυμα, ειδικά νησιωτικό. Και νομίζω ότι αυτή η μοναδικότητα είναι που χτίζει αυτή την προσέλκυση φοιτητών με πρώτη επιλογή να δηλώνουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο υποδηλώνει ότι θέλω να σπουδάσω και θέλω να σπουδάσω και στο Πανεπιστήμιο το συγκεκριμένο. Είναι σημαντικό αυτό. Και δεν θέλω να σπουδάσω εκεί επειδή δεν πάω να σπουδάσω εκεί επειδή απλά έτυχε με βάση τη δήλωση του μηχανογραφικού, τη βαθμολογία που είχα στις πανελλήνιες εξετάσεις τελικά να πάω στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και σε κάποια από τα νησιά του Ιωνίου να σπουδάσω.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Μόνο και μόνο το γεγονός που είπατε ότι είναι η πρώτη επιλογή πολλών παιδιών ή ότι οι απώλειες είναι στο 10-12%, αμέσως καταλαβαίνει κάποιος ότι όντως ισχυροποιείται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και όντως είναι ένα ίδρυμα που κάποιος θέλει να έρθει να σπουδάσει. Οι βάσεις ανεβαίνουν. Πώς διαμορφώνονται, πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθούν φέτος?
2: Οι βάσεις λίγο πολύ έχουν σταθεροποιηθεί. Κοιτάξτε, έχουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία γνωρίζουμε όλοι ότι διαμορφώνεται μάλλον από τον μέσο όρο των επιδόσεων των μαθητών ανά διαφορετικό πεδίο. Από εκεί και πέρα οι βάσεις, από τη στιγμή που πανελλαδικά έχουμε στην περιφέρεια πολύ μεγάλες απώλειες στον αριθμό των εισακτέων, γιατί μπορεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αυτές να είναι 10-12%, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όμως πέρυσι ήταν 25%, στο Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν 35%. Καταλαβαίνουμε ότι οι βάσεις δεν είναι ένα κριτήριο σε σχέση με την θέληση των παιδιών να σπουδάσουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Έχουν να κάνουν πολύ, διαμορφώνονται μάλλον από το ζήγισμα που κάνουν οι οικογένειες και τα ίδια τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε σχέση με το πού βρίσκεται αυτό το πανεπιστήμιο, πόσο μακριά βρίσκεται από την περιοχή από που διαμένουν μόνιμα, πόσο στοιχίζει το να πάω εκεί να σπουδάσω. Βέβαια. Είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά ερωτήματα και με δεδομένη την δημογραφική κατανομή του πληθυσμού στη χώρα, όπου το 50% του πληθυσμού σχεδόν είναι μαζεμένο σε δύο αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνουμε ότι τα πανεπιστήμια της περιφέρειας βρίσκονται σε δυσμενή θέση σε σχέση με αυτό. Άρα λοιπόν οι βάσεις, όταν δεν γεμίζουν οι θέσεις, εννοείται ότι δεν είναι απαραίτητο, θα κινηθούν σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
1: Βέβαια. Σωστό. Τι συμβουλή δίνετε ως ακαδημαϊκός αλλά και ως επικεφαλής ενός τόσο ζωντανού ιδρύματος στους υποψηφίους που έχουν αμφιβολίες να επιλέξουν κάποιο από τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου?
2: Ναι, νομίζω ότι λόγω του συστήματος που επικρατεί πολλά χρόνια τώρα, που είναι σε λειτουργία για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, που είναι ένα τελείως προσανατολισμένο και στημένο γύρω από την εξέταση των πανελλαδικών εξετάσεων, οι βαθμοί παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο. Άρα λοιπόν οι κυρίαρχες επιλογές των παιδιών για σπουδές γίνονται με βάση τη βαθμολογία που έχουν πετύχει. Και συνήθως όσο ψηλότερο είναι η βαθμολογία, τόσο υπάρχει μία τάση στο να πηγαίνουμε σε σχολές οι οποίες είναι πιο ψηλά βαθμολογικά. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο μπορεί σε κάποια παιδιά να λειτουργεί, μπορεί όμως σε κάποια άλλα να μην λειτουργήσει. Γιατί η κατεύθυνση των σπουδών είναι κάτι το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί ως ένα θέλω του κάθε παιδιού. Το κάθε παιδί, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάει να σπουδάσει αυτό που πραγματικά θέλει και όχι αυτό που τον οδηγεί το ίδιο το σύστημα. Είτε επειδή δεν έχει γράψει πολύ καλά, είτε επειδή έχει γράψει και πάρα πολύ καλά, αν θέλετε.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν η κυρίαρχη επιλογή έχει να κάνει με το πώς πραγματικά ονειρεύονται τα παιδιά, τον εαυτό τους, να ασχολείται σε έναν επαγγελματικό χώρο και να απασχολείται να ζει από αυτό, να βιοπορίζεται από αυτό σχεδόν για ολόκληρη τη ζωή του.
1: Βέβαια. Επίσης, και να τον ικανοποιεί και προσωπικά.
2: Και να τον ικανοποιεί, ακριβώς. Εάν κάτι πραγματικά δεν το θέλει ένας νέος και μία νέα, ακόμα και αν έχει μοχθήσει πάρα πολύ να το φτάσει, να το πετύχει γράφοντας πολύ καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις, πιθανότατα δεν θα γίνει καλός επαγγελματίας ή θα ασχοληθεί με ένα επάγγελμα το οποίο θα τον δυσαρεστεί, δεν θα είναι ευτυχισμένος με αυτό που κάνει. Επίσης, μία άλλη παράμετρος που πρέπει να λάβουν τα παιδιά υπόψη τους πλέον, είναι ότι ενώ στη γενιά τη δική μου, παράδειγμα, η εκπαίδευσή μας η επαγγελματική γινότανε με την προοπτική ότι θα είχαμε καμία, ίσως και μία αλλαγή καριέρας, έτσι, στην επαγγελματική πορεία, πλέον οι νέοι που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο είναι δεδομένο ότι θα κάνουν και δύο και τρεις, ίσως και πέντε αλλαγές στην επαγγελματική τους καριέρα. Και όταν λέμε αλλαγές στην επαγγελματική καριέρα, δεν σημαίνει ότι δραστηριοποιούμε, παράδειγμα, στο marketing και δουλεύω σε μία εταιρεία, αλλά θα πάω σε μία άλλη εταιρεία για να ξανακάνω marketing. Σημαίνει ότι θα ακολουθήσω μία τελείως διαφορετική πορεία, όπου οι αλλαγές αυτές υποβοηθούνται από τα προγράμματα κατάρτισης επιμόρφωσης που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και σε συνδυασμό με το ότι ισχύει πλέον στο εθνικό πλαίσιο προσόντων, όπου κάποιος χτίζει το επαγγελματικό του προφίλ, αρχίζει και μεταβάλλει, εξειδικεύει ή αλλάζει και τελείως την επαγγελματική του πορεία
1: προσαρμόζει
2: σε διαφορετικά ζητούμενα.
1: Mm-hmm. Το προσαρμόζει ανάλογα με την ηλικία του, τα θέλω του εκεί την εποχή. Ισχύει αυτό που λέτε, ναι.
2: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι τα παιδιά σπουδών, ότι ας κοιτάξουν περισσότερο τα παιδιά, εκείνα τα παιδιά σπουδών που τους δίνουν περισσότερο αυτή την ευελιξία. Αυτή την ευελιξία να έχοντας στο μυαλό τους ότι στο μέλλον, αν τελειώσω παράδειγμα φυσικός, ένα τμήμα λέω στην τύχη το οποίο δεν ανήκει και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δεν έχουμε τμήμα φυσικής, σημαίνει ότι θα ακολουθήσω μια πορεία φυσικού πλέον. Δεν είναι σίγουρο ότι ένα παιδί θα ακολουθήσει την ίδια πορεία και όχι λόγω έλλειψης στο επάγγελμα, λόγω συνειδητής επιλογής ότι κάποιος μπορεί να θελήσει να ασχοληθεί με την αστροφυσική για παράδειγμα και στη συνέχεια να πάει σε έναν άλλον τομέα ο οποίος σχετίζεται με τηλεπικοινωνίες, με ηλεκτρομαγνητισμό. Έτσι. Όλα αυτά πρέπει να ανταλάβουν υπόψη τους τα παιδιά στις τελικές επιλογές. Και νομίζω ότι τα προγράμματα σπουδών που λόγω της διαθεματικότητας που ανέφερα πριν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι έτσι δομημένα έτσι ώστε να χτίζουν αυτό το προφίλ της εύκολης προσαρμογής σε μια επαγγελματική πραγματικότητα η οποία μεταβάλλεται πάρα πολύ γρήγορα και η οποία δημιουργεί και δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα άλλο δεδομένο. Για παράδειγμα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει αποκριθεί πολύ γρήγορα σε τέτοιου είδους εξελίξεις όπως τεχνητή νοημοσύνη και πλέον από το Σεπτέμβριο όλα τα τμήματα θα εντάξουν στα προγράμματα σπουδών, έχουν εντάξει ήδη στα προγράμματα σπουδών μαθήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Προσφέρουμε επίσης μαθήματα οριζόντια προς όλους τους φοιτητές εισαγωγικά για την τεχνητή νοημοσύνη. ανεξάρτητα από αυτά που παρέχονται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών ξεχωριστά. Όλα αυτά είναι παράμετροι που χαρακτηρίζουν, θα έλεγα, ιδιαίτερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο φροντίζει να υποστηρίξει με τον καλύτερο βαθμό τα όνειρα των παιδιών που έρχονται να σπουδάσουν εδώ σε σχέση με τη διαμόρφωσή τους ως επαγγελματίες. Δίνει αυτή την ευελιξία μέσα από τα προγράμματα σπουδών που χρειάζεται ένας μελλοντικός επαγγελματίας και εξυγχρονίζονται με βάση τις επιταγές εποχής. Νομίζω ότι είναι ο τέλειος συνδυασμός.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που είπατε το τελευταίο. Έχετε στοιχεία για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοιτών του Πανεπιστημίου?
2: Έχουμε στοιχεία, ούτως ή άλλως λειτουργεί και το Γραφείο Διασύνδεσης και γίνονται μελέτες οι οποίες διατηρούμε σχέση με τους αποφύτους, έτσι, όλων.
1: Βέβαια, νομίζω είναι σημαντικό ένα ίδρυμα να έχει και εικόνα του τι γίνεται μετά.
2: Πέρα από το όποιο ποσοστό, το οποίο ποσοστό αγγίζει περίπου το 80% σε σχέση με την απασχόληση στον τομέα έτσι των σπουδών κλπ, αυτό που προσπαθούμε να διερευνήσουμε είναι το ποσοστό ικανοποίησης, έτσι, το ποσοστό ικανοποίησης σε σχέση με αυτό που έχω σπουδάσει και τελικά αυτό που προσπαθώ να ακολουθήσω στην επαγγελματική μου πορεία ή ακολουθώ στην επαγγελματική μου πορεία. Αυτό ποσοστό είναι εξαιρετικά υψηλό, είναι πολύ περισσότερο από το ποσοστό που σας ανέφερα προηγουμένως, το 80%, περίπου το 90% των αποφύτων μας είναι πλήρως ικανοποιημένοι σε σχέση με αυτό που κάνουν στην επαγγελματική τους πορεία.
1: Μάλιστα. Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Κάνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ακόμα πιο ελκυστικό, σύγχρονο, προσαρμοσμένο στις επιταγές και στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και των σύγχρονων επαγγελμάτων. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά στοιχεία. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς. Παναγιώτη, και ο Πρίτανης, νομίζω πάνω κάτω αυτά που λέγαμε πριν, ουσιαστικά και ο ίδιος επιβεβαίωσε αυτά που είπες, προσαρμόζοντάς τα βέβαια στο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα που συζητάμε.
0: Κοίταξε, Ελένη, αυτά είναι δεδομένα τα οποία επιστημονικά κινούμενοι οι σύμβουλοι της ιδιοδρομίας με τις θεωρίες που ακολουθούν και τον τρόπο που σκέφτονται, συστηματικά τα προσεγγίζουν, γιατί πια είναι η συμβουλευτική, η επαγγελματική συμβουλευτική είναι συνοδοιπόρος, ας πούμε, σε αυτές τις εξέλιξεις, είναι δίπλα. Ακούει και προτείνει βήματα μπροστά, δηλαδή είμαστε, εγώ το αισθάνομαι πολλές φορές.
1: Αφού κράζεστε.
0: Ναι, και η σκέψη είναι στο μέλλον. Είναι, βλέπω τον νέο, ας πούμε, τον 15 και τον βλέπω ως 25. Αυτός δεν μπορεί να το δει ακόμα, αλλά βλέπω μπροστά τι γίνεται.
1: Πρέπει
0: και
1: να
0: πού θα
1: κινηθείτε 5 βήματα παρακάτω.
0: Ναι, πρέπει και να το διερευνήσουμε αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό γίνεται μέσα από έρευνες, μέσα από συζητήσεις μεταξύ μας, μέσα από τέτοιους τρόπους να δούμε πώς εξελίσσεται το κάθε τι. Οπότε είναι μια παράλληλη σκέψη και,
1: βέβαια, και πολύ
0: θέλουμε
1: θετικά,
0: και ιδέα από ό,τι άκουσα και από τον κύριο Πρίτανη, να έχουμε επιτυχία στο βασικό σημείο του έργου, που είναι να μεγαλώσουν σωστά και να οδηγηθούν σε μια ευτυχισμένη ζωή, ας πούμε, με την έννοια που καθένας το εννοεί. Είναι η μας.
1: Βέβαια. Και είναι και πολύ θετικά αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Φλόρο σε σχέση με τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
0: Εγώ εμπιστεύομαι πάντως στο Ιωνίου Πανεπιστημίου σε σχέση με πολλά άλλα πράγματα, γιατί είναι και κάτι άλλο. Είναι και η ανθρώπινη σχέση που οικοδομείται στο Ιωνίου Πανεπιστήμιο. Την έχω δει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις της ζωής πανεπιστημιακής.
1: Βέβαια.
0: Και είναι κάτι πολύ ζεστό, πολύ ανθρώπινο, πολύ δυνατό και κρατάει
1: προσωπικό.
0: Και μετά. Και πολύ προσωπικό και κρατάει και μετά.
1: Λοιπόν, δεν μένει παρά να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ολοκλήρωσαν μια απαιτητική διαδικασία. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ, θα πούμε. Αντίθετα, μόλις έκλεισε ένας κύκλος και ανοίγεται ένας άλλος δρόμος γεμάτος ευκαιρίες και προοπτικές σε ό,τι επιλέξει ο καθένας. Να ευχηθούμε στα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να χτίσουν το μέλλον τους σύμφωνα με αυτά που θέλουν. και προς το παρόν να απολαύσουν το καλοκαίρι τους. Το έχουν ανάγκη, επιβάλλεται.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι σημαντικό καλοκαίρι αυτό. Έχει πολλά μέσα.
1: Ακριβώς. Από τον Παναγιώτη Μαυρονά λοιπόν και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι σε όλους σας.
0: Καλό καλοκαίρι και πότε θα ξαναπούμε τώρα, Ελένη.
1: Ραντεβού από τη νέα σχολική χρονιά.
0: Σχολική.
1: Πάμε με τα σχολεία εμείς.
0: Εντάξει.
1: Γεια σας.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη, στο Δήμο Μαρόνια Σαπών, στη Ροδόπη. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί ήδη βρίσκεται ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός αλλά και η συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του που φαίνεται να συνδέονται με την εξαφάνιση της γυναίκας. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παραθαλάσσιο θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
4: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
5: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
6: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
4: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
7: Και δεν θα είναι που με συνήθω.
8: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
9: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
10: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
11: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
12: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
13: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
14: This is Houston. Say again, please.
15: Houston, we have a problem.
16: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
17: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
18: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
19: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
18: Έτσι.
20: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
21: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
3: Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με τον Μέγα Αλέξανδρο, καθώς ήρθε κάπου στην επικαιρότητα όταν το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να κάνει αρχαιολογικό χώρο την περιοχή στο Γρανικό ποταμό όπου δόθηκε η πρώτη νικηφόρα μάχη του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος είχε μαζί του ιστορικούς που κατέγραφαν την εκστρατεία του με τον Αριανό να είναι ο επίσημος και να είναι η πιο σοβαρή πηγή, ο Αριανός της Νικομίδιας, όπως και ο Κόιντος Κούρτιος Ρούφος, οι πιο σοβαρές πηγές και τεκμηριωμένες για όσα έγιναν. Θα ξεχωρίσουμε από όλη την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, πριν πάμε στα του Γρανικού ποταμού, την πολιορκία που έγινε στο Φρούριο, στο βράχο της Σογδιανής. Ο βράχος της Σογδιανής ήταν ένα τρομερό ορεινό οχυρό εκεί που σήμερα είναι το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Ακριβώς επειδή ήταν πολύ ορεινό, επειδή οι κάτοικοι ξέραν ότι δεν μπορούσε κανείς να σκαρφαλώσει χωρίς να τον εξοντώσουν μέσα από το Φρούριο και επειδή είχαν προμήθειες για πάρα πολλά χρόνια, όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος, παρά το γεγονός ότι πια η φήμη του ήταν ιδιαίτερη και ξέραν ότι είναι αποτελεσματικός, τον αντιμετώπισαν με αυτοπεποίθηση, λέγοντάς του ότι εμείς δεν πρόκειται να παραδοθούμε, διότι δεν μπορείς να μας κάνεις τίποτα, εκτός αν έχεις τίποτα φτερωτούς στρατιώτες. Επίσης υπήρχε και ένα βαθύ φαράγγι. Ήταν και απότομα τα βράχια. Πολύ λογικά οι κάτοικοι που ζούσαν εκεί αιώνες ξέρανε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανείς να τα καταφέρει. Του πάνε λοιπόν για τους φτερωτούς στρατιώτες και ο Μέγας Αλέξανδρος αποφάσισε ότι αυτή ήταν η λύση, αυτή ήταν η απάντηση να βρει φτερωτούς στρατιώτες. Ξεχώρισε λοιπόν 300 έμπειρους αναρχητές και τους έταξε πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά ανταλλάγματα εάν κατά τη διάρκεια της νύχτας και χωρίς να κάνουν καμία φασαρία σκαρφάλωναν πάνω σε αυτόν το βράχο τους, ώστε όταν ξημερώσει η μέρα να τους δούνε οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε, χρησιμοποίησαν σχοινιά και πασάλους και κάποιες αυτοσχέδιες σκάλες που είχαν φτιάξει από έλατα της γύρω περιοχής. Τους έταξε ένα τρομερά μεγάλο ποσό για την εποχή. Ο πρώτος που θα πατούσε στην κορυφή θα έπαιρνε 12 τάλαντα. Όμως οι επόμενοι 11 θα παίρνανε πολύ μεγάλα, μικρότερα ποσά, αλλά πάρα πολύ μεγάλα. Και οι 300 όμως, όσοι από αυτούς θα ολοκλήρωναν την ανάβαση, θα κατέβαιναν από εκεί πλούσιοι. Αυτοί δεν μπορούσαν να κουβαλάνε βαρύ οπλισμό, ούτε να φοράνε παλοπλοίες, παρά το γεγονός ότι έκανε και πάρα πολύ κρύο. Είχαν μαζί τους μικρά ξύφη ή μαχαίρια. Και με τους πασάλους από τις σκηνές και τα λοιπά, σαν ορειβατικά καρφιά, ξεκίνησαν το σκαρφάλωμα. Έβαζαν τους πασάλους στην παγωμένη γη, στο παγωμένο χώμα, μέσα σε σχισμές, δένανε σχοινιά, τραβάγαν ένα τον άλλον και συνέχιζαν προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα ήταν, επειδή όλα ήταν και επικίνδυνα, έκανε και πάρα πολύ κρύο, 32 στρατιώτες να χάσουν την ισορροπία τους, να πέσουν στο βάραθρο, να μην βρεθούν ποτέ, αλλά ταυτόχρονα συνέβη το εξής καταπληκτικό: να μην κάνουν και φασαρία. Γιατί είχαν πει σε όλους ότι όποιος πέφτει, δεν πρέπει να αρχίσει να φωνάζει και να μας καταλάβουν. 268 άντρες λοιπόν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή πριν ξημερώσει, κατάφεραν δηλαδή αυτό που οι κάτοικοι της Σογδιανής θεωρούσαν αδιανόητο. Με το συνθηματικό που υπήρχε, δηλαδή τα λευκά εφάσματα που τους είχε πει ο Αλέξανδρος να κουνήσουν, το δώσανε σήμα ότι εμείς φτάσαμε. Το πρωί λοιπόν τους λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις στους Σογδιανούς. Όπως βλέπετε, τους βρήκα τους τέρωτους στρατιώτες. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι δεν ξέρουν πόσοι είναι αυτοί που βλέπουν, γιατί βλέπουν αρκετούς και πιστεύουν ότι είχε ανέβει όλη η στρατιά, η οποία πια είχε τη φήμη ότι ήταν αίτητη. Έτσι λοιπόν, χωρίς την πραγματικότητα να γίνει πολιορκία και χωρίς να πέσει ούτε μια σπαθιά, ούτε ένα βέλος, παραδοθήκανε. Αυτό δεν τους βγήκε σε κακό, διότι αν ακολουθούσε πολύμηνη μάχη, πολιορκία κτλ, μετά μπορεί να ακολουθούσε και καταστροφή. Το αντίθετο. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε να δει τους άρχοντες, με το σεβασμό που συνήθως έδειχνε στην πολιτική και στρατιωτική εξουσία, είδε και μια κοπέλα, τη Ροξάνη. Α, αμέσως γοητεύτηκε από την νεάρη πριγκίπισσα και μετά από λίγο την παντρεύτηκε και κάνανε και παιδί. Αυτό σήμαινε και πάρα πολλά πολιτικά προνόμια για την περιοχή, η οποία γλίτωσε και από πάρα πολλούς φόνους των ανθρώπων της, των στρατιωτών της κτλ, αλλά και από καταστροφές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη, με τη Λουίζα Μαραβελάκη να είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Σολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.

0: Οι Τούρκοι κυρίες και κύριοι αποφάσισαν να κάνουν ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, το Γρανικό, εκεί που δόθηκε η πρώτη από τις νικηφόρες μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Μικρά Ασία. Οι λόγοι φαίνεται ότι δεν είναι άλλη παρά η διάθεση να αξιοποιήσουν τουριστικά οτιδήποτε υπάρχει και όχι τόσο να δείξουν ότι μπορεί να είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τουλάχιστον οι επιστήμονες της Τουρκίας δεν θα το ισχυρίζονταν ποτέ αυτό. Οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι. Τώρα μπορεί να βρεθεί κανένας πολιτικός να πει διάφορα. Εδώ έχει ακουστεί ότι είναι απόγονοι του Κολόμβου. Μας δίνεται όμως έτσι μια ευκαιρία να θυμίσουμε λίγο μία από τις πιο ιστορικές μάχες του ελληνισμού. Την πρώτη νικηφόρα μάχη απέναντι στους Πέρσες που έγινε στο Γρανικό ποταμό. Θα πρέπει βέβαια να ξεκινήσουμε κάνοντας μια μικρή γεωγραφία, που είναι ο Γρανικός ποταμός. Όπως κοιτάμε το χάρτη στα Δαρδανέλια, θα είναι μερικά χιλιόμετρα δεξιά, βόρεια, πολύ βόρεια ας πούμε της Μυτιλίνης. Είναι πάντως στις αρχές της Μικράς Ασίας. Τώρα τι έγινε σε αυτή τη μάχη, πώς κατάφερε ο νεαρός Αλέξανδρος με μια μικρή σχετικά δύναμη να νικήσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία και να κάνει μια ισχυρή δήλωση για το τι ακολουθεί. Ο κύριος Βαγγέλης Κούμπολης, ιστορικός διδάκτορος ιστορίας, είναι κοντά μας. Τι κάνετε, κύριε Κούμπολη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Υποψήφιος διδάκτορα ακόμη.
0: Ωραία, σας εύχομαι με το καλό.
1: Για την ώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Είναι μια μάχη όπου φαντάζομαι ότι αν τη βάζαμε σήμερα στο AI, πριν γίνει, θα μας έλεγε ότι θα νικήσουν οι Πέρσες. Mm-hmm.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες θα μπάλουν υπέρ των Περσών, τουλάχιστον από την άποψη της, του αριθμητικού πλεονεκτήματος και της δυνατότητας και των πόρων που είχαν. Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως ξέρουμε, ήταν τελείως διαφορετική. Έχουμε τον νέο μακεδονικό στρατό που ουσιαστικά είχε οργανώσει ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος ο Β', έχοντας κάνει κάποιες πολύ σημαντικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση του στρατεύματος, και από την άλλη βέβαια την ιδιοφυΐα του Αλεξάνδρου, η οποία φάνηκε ήδη από εκείνη την πρώτη μάχη εναντίον των Περσών, με αποτέλεσμα τελικά το αποτέλεσμα να είναι υπέρ των Ελλήνων και να εδραιώσει ουσιαστικά την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία στις πρώτες φάσεις εκείνες της εκστρατείας του Αλεξάνδρου εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι από την πλευρά των Περσών, θυμάστε τα νούμερα, πόσοι ήταν ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πόσοι ήταν οι Πέρσες?
1: Ναι, ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν περίπου 30.000 πεζοί και 5.500 υπείς. Οι Πέρσες ήταν σαφώς περισσότεροι. Πρέπει να τονίσουμε εδώ βέβαια αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι στον Περσικό στρατό υπηρετούσαν και 20.000 περίπου Έλληνες μισθοφόροι.
0: Εντάξει, αυτό έχει
1: και το πιο αξιόμαχο κομμάτι του πεζικού τους.
0: Νομίζω ότι έχει μια λογική αυτό για εκείνη την εποχή, θα το εξηγήσουμε μετά. Πάντως τα νούμερα που αναφέρονται στους Πέρσες διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, από 100.000 διαβάζεις μέχρι 600. Συνήθως κοντά στη μέση είναι η αλήθεια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για. Νομίζω ούτε και το 100.000 ακόμα είναι υπερβολικό. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι πρέπει να ήταν κάπως στις 70-80.000 το πολύ μαζί με τους βοηθητικούς.
0: Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα θέματα στρατηγικής. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή είχε προταθεί στον ηγέτη των Περσών να αποφύγει τη μάχη εκ παρατάξεως, να παραδίδει καμένη γη στον Μεγάλο Αλέξανδρο, να υποχωρεί και να κάνει και επίθεση στην Ελλάδα. Στον ελλαδικό χώρο.
1: Είχε συγκληθεί ουσιαστικά ένα πολεμικό συμβούλιο, θα λέγαμε, των σατραπών της Μικράς Ασίας.
0: Των διοικητών.
1: Ναι. Υπήρξαν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση ήταν του Μένωνα, ο οποίος ήταν Ρόδιος και ο επικεφαλής των Ελλήνων μισθοφόρων και ιδιαίτερα έμπειρος στρατιωτικά, ο οποίος αυτό που πρότεινε ήταν η τακτική της καμένης γης, δηλαδή να καταστραφούν σιτηρά, να καούν πόλεις, να υποχωρήσουν, να στερήσουν τον Αλέξανδρο από τα εφόδια, ενώ ο Περσικός στόλος θα μπορούσε να μεταφέρει το πόλεμο στην Ελλάδα. Η άποψη των στρατραπών με επικεφαλής κυρίως του Σπιθυρδάτη και τον Αρσίτη ήταν ότι εμείς δεν υποχωρούμε, δεν θα επιτρέψουμε να καεί ούτε ένα σπίτι δικό μας και θα δώσουμε να και εκ παρατάξεως στο Γρανικό ποταμό.
0: Διότι η Περσική Αυτοκρατορία ήταν μεγάλη, ήταν πανίσχυρη, είχε τον εγωισμό της, ίσως και την αλαζονία της, και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι μια μικρή στρατιωτική δύναμη από μια ασήμαντη περιοχή του ελλαδικού χώρου, αυτό ήταν τότε η Μακεδονία, έτσι. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που ξέρουμε αργότερα.
1: Ακόμα χειρότερα. Ήταν ένα βασίλειο το οποίο μέχρι πριν έναν αιώνα περίπου, από την εποχή του Αλεκάουρου, ήταν υποτελές στην Περσική Αυτοκρατορία. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι κατά την περίοδο των Περσικών Πολέμων ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο υπονομαζόμενος και Φιλέλλην, ήταν υποχρεωμένος να εκστρατεύσει μαζί με τους Πέρσες. Και ήταν μάλιστα εκείνος ο οποίος είχε ειδοποιήσει τους Αθηναίους για τα σχέδια των Περσών, και γι' αυτό και όλα, επειδή βοήθησε τους Έλληνες εκείνη την περίοδο, απέκτησε και το προσωνύμιο Φιλέλλην, ότι όχι με την έννοια που έχουμε σήμερα, με την έννοια που δίνουμε σήμερα τον όρο, αλλά με την έννοια του ιδιαίτερα φιλόπατρη.
0: Είμαστε 50 χρόνια μετά τη, 55 μετά τη μάχη του Μαραθώνα και την μαχία της Αλαμίνας, έτσι, για να ξέρει, καμισό αιώνα μετά είμαστε από όλη αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και από την άλλη, ο Αλέξανδρος έχει μέσα του, έχει μαζί του συνεργάτες που αργότερα γίνανε στάρ. Εκείνη την εποχή δεν τους ξέρουν, όπως είναι ο Παρμενίωνας, όπως είναι ο Μελέαγρος, ο Αμίντας, ο Κρατερός. Έτσι, στην πορεία όλοι αυτοί αναδείχθηκαν.
1: Φυσικά.
0: Ο Περδίκας, όλοι αυτοί αναδείχθηκαν στην πορεία, αλλά ακόμα δίνουν εξετάσεις.
1: Έτσι. Τον Παρμενίωνα ουσιαστικά τον κληρονόμησε, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Ήταν έμπειρος στρατηγός του πατέρα του.
1: Του Φιλίππου, και ιδιαίτερα έμπειρος, ο οποίος μάλιστα ήταν και εκείνος που είχε συμβουλέψει τον Αλέξανδρο να περιμένει και να περάσει το ποτάμι την αυγή, θεωρώντας ότι το εγχείρημα να διαβούν το Γρανικό νωρίτερα θα ήταν επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Το Αλέξανδρο αρνήθηκε λέγοντας ότι ο Ελίσποντος θα ντρεπόταν αν τελικά φοβούνταν ένα μικρό ποτάμι. Είχαν ήδη διαβεί τον Έλληνα.
0: Ωραία, το λέτε. Δεν ήταν κανένα τρομερό ποτάμι, όμως λιώνανε τα χιόνια, κατεβαίνανε τα νερά.
1: Ακριβώς.
0: Και πολύ ωραία, οι Πέρσες περιμένανε να μπουν οι Μακεδόνες μέσα στο ποτάμι. Και μπήκανε.
1: Το πρόβλημα, βέβαια, ήταν ότι ήταν ένα ποτάμι με ιδιαίτερα λασπούδεις όχθες. Οπότε αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στην ανάπτυξη των δυνάμεων. Αρχικά ο Αλέξανδρος τι κάνει, ξεκινώντας τη μάχη. Θέλει μια μικρή δύναμη υπηκού, η οποία είχε επικεφαλή στον Αμίντα, να επιτευχθεί λοξά στην αριστερή πτέρυγα των Περσών. Οι Πέρσες κινήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τον Αμίντα, δημιουργήθηκε εκεί ένα μικρό κενό στο περσικό κέντρο, και ο Αλέξανδρος θα κάνει κάτι το οποίο θα το εφαρμόσει ουσιαστικά σε όλες τις μεγάλες μάχες που θα δώσει. Επικεφαλή των Εταίρων, που είναι το βαρύ υπηκό του Μακεδονικού στρατού που αποτελείται κυρίως από ευγενείς και αριστοκράτες της Μακεδονίας, μπαίνει στο ποτάμι και επιτίθεται διαγώνια προς το κενό αυτό. Δηλαδή εντοπίζει το αδύναμο σημείο σύνδεσης κάθε φορά των τμήματων της αντίπαλης παράταξης, και εκεί ακριβώς πλήττει τις εχθρικές δυνάμεις. Ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία να το τονίσουμε αυτό, γιατί οι πάντες όταν αναφερόμαστε στις εκφραγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πάει πάντα κατευθείαν το μυαλό μας που στη Μακεδονική φάλαγγα. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε ότι δίνει τη νίκη στις μεγάλες μάχες του Αλεξάνδρου είναι το εταιρικό βαρύ υπηκό, που για πρώτη φορά ένας ελληνικός στρατός το χρησιμοποιεί με τον τρόπο που το χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος.
0: Νομίζω γενικά ότι οι Έλληνες δεν φημίζονταν για το υπηκό τους. Αν δεν κάνω λάθος, στη μάχη του Μαραθώνα δεν υπήρχε υπηκό καν. Έτσι, δηλαδή όλα γίνανε επειδή δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το δικό τους υπηκό οι Πέρσες. Οι Μακεδόνες είναι οι πρώτοι που είναι εξπέρα, ας πούμε, στη διαχείριση της μάχης με άλογα.
1: Ακριβώς. Έχουν προηγηθεί βέβαια οι Θεσσαλοί, οι οποίοι επίσης.
0: Ακριβώς, ναι, και οι Θεσσαλοί ήταν πάρα πολύ δυνατοί, έχετε δίκιο.
1: Λόγω της παιδιάδας, ας πούμε, και αυτά. Αλλά πολύ γρήγορα οι Μακεδόνες, οι οποίοι επίσης εκμεταλλεύτηκαν, δηλαδή τα όπλα και τα πάντα αναπτύσσονται και με βάση το χώρο. Έτσι. Η Μακεδονία διέθετε παιδιάδα, η Θεσσαλία διέθετε παιδιάδα, άρα ήταν εύκολο να υπάρχει αφωνία σε άλογα και άρα να αναπτυχθεί ένα υπηκό. Αυτή η δυνατότητα δεν θα μπορούσε να υπάρχει στην Αθήνα ή στη Σπάρτη ή στη Θήβα. Έτσι είναι κατανοητό, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και έχει πολύ ενδιαφέρον οι απώλειες που είχε ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι ήταν 60 επίσης, 30 πεζοί, τέτοια πράγματα.
1: Ήταν αμελητές. Δηλαδή, στο μεγαλύτερο το μεγαλύτερο νούμερο που μπορούμε να βρούμε ήταν περίπου 100 με 150 πεσόντες. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μαχόταν η φάλαγγα, όταν κιόλας δεν είχαμε διάσπαση της, ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε υψηλό αριθμό απολειών. Ο υψηλός αριθμός απολειών είναι πάντα στην ήττα και εφόσον έχει διασπαστεί η φάλαγγα. Αυτός κιόλας ο λόγος είναι που αυτό που γνωρίζουμε από τους Σπαρτιάτες, το «Ιτάνιοι επιτάς για την ασπίδα», δεν έχει να κάνει με κάποια δική τους έτσι, ιδιοτροπία ή μια ιδιαίτερη αγάπη προς το συγκεκριμένο όπλο, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ασπίδα επιτρέπει σε κάθε περίπτωση την ανασύνταξη της φάλαγγας. Εφόσον έχω την ασπίδα μου, μπορώ ακόμα και υποχωρώντας να ξαναδημιουργήσω την παράταξη και να έχουμε ξανά φάλαγγα και να υπερασπιστώ το διπλανό μου, έτσι, πράγμα βασικό.
0: Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μετά μια τεράστια προέλαση, έτσι, και χτίζεται όλος αυτός ο μύθος και του αήτου, ναι, του ηγέτη. Ο μύθος δεν είναι μύθος, είναι μια πραγματικότητα. Πολεμώντας σε άγνωστες περιοχές, σε δύσκολες περιοχές, αλλά πάντοτε και με στρατηγική και με ορμή, βέβαια. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και με εκπαίδευση πρέπει να πούμε
1: ακόμα δύο σημαντικά πράγματα. Ναι. Ότι πρώτον, η τύχη των Ελλήνων μισθοφόρων που πολέμησαν εναντίον του Αλεξάνδρου δεν ήταν καθόλου κακή. Ο Αλέξανδρος διέταξε γενική επίθεση και περίπου 18.000 από αυτούς σφαγιάστηκαν, με τους υπόλοιπους να πηγαίνουν αλυσοδεμένοι στη Μακεδονία και καταναγκαστικά έργα σε μεταλλεία. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί από τους όλοι σχεδόν οι ηγέτες των πεδοφυσών οι οποίοι συμμετείχαν στα τράπεζ, όσοι βρίσκονταν μέσα στη μάχη. Και το σημαντικότερο γεγονός της μάχης δεν ήταν η μάχη που είχε αυτή κατά αυτή, έτσι. Ήταν το γεγονός ότι ο Κλήτος, ο επωνομαζόμενος Μέλλας, ο αδελφός του τροχού του Αλεξάνδρου, πρόλαβε και έκοψε το χέρι του Σπιθυδάτη, σώζοντας τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο τελευταίος βρισκόταν πίσω του και ήταν έτοιμος να του καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε περίπτωση που ο Κλήτος δεν βρισκόταν εκεί για να σώσει τον Αλέξανδρο, η νίκη θα ήταν κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με τη νίκη των Ελλήνων στα Κούναξα. Δηλαδή, δεν με νικήσαν, αλλά νίκη είχε σκοτωθεί ο κύριος που τους είχε προσλάβει. Mm-hmm.
0: Η αδελφή του Κλήτου, έτσι, είχε μεγαλώσει τον Αλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Κούμπουλης, ιστορικός για τη μάχη στο Γρανικό. Αυτή είναι η πρώτη μάχη. Και αυτό το πεδίο, το οποίο τι ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα μπορεί να έχει τόσες χιλιετίες μετά, οι Τούρκοι λένε ότι όχι, έχει, και γι' αυτό το κάνουμε ιστορικό χώρο. Η ευρύτερη περιοχή είναι όμορφη γιατί έχει τον ποταμό, έχει ωραία βλάστηση. Και στην προσπάθειά τους να αναδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερες

και το πεπρωμένο του φίλου του. Για τον Κλήτο αυτό ήταν ο Αλέξανδρος, ο φίλος του. Ούτως ή άλλως μεταξύ των Μακεδόνων δεν υπήρχε αυτή η ταξική διαβάθμιση που υπήρχε σε άλλες περιοχές, αν και βασιλιάς ο Αλέξανδρος τον αντιμετώπιζαν ως ίσο. Όμως ο Αλέξανδρος, κάνοντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τα τεράστια επιτεύγματά του και πηγαίνοντας και σε περιοχές όπου λατρεύονταν ως θεοί οι ηγέτες, επεφύλαξε το ίδιο και για τον εαυτό του. Τότε τον αμφισβήτησε σε μία εινοποσία ο Κλήτος, του είπε: κοίταξε να δεις, μην κάνεις το Θεό, φίλοι άνθρωποι είμαστε, και τα πάντα τα οφείλεις στον πατέρα σου, τον Φίλιππο, ο οποίος δημιούργησε το βασίλειο, δημιούργησε το στρατό, δημιούργησε την υποδομή. Ο Αλέξανδρος είπε να του συλλάβουν τον Κλήτο. Έλα όμως που φρουρά δεν κουνήθηκε, βλέποντας ότι και όλοι είναι μεθυσμένοι και λέγανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε. Τέλος πάντων τον βγάζουν έξω από την αίθουσα τον Κλήτο. Ο οποίος επιστρέφει μετά από λίγο και ο Αλέξανδρος αρπάζει ένα δόρυ από έναν υποσπιστή, του το πετάει και το σκοτώνει. Ο Κλήτος δολοφονήθηκε από τον καρδιακό φίλο του, τον Αλέξανδρο, ο οποίος λένε δεν συνήλθε ποτέ από αυτή την ιστορία, γιατί πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως, συνειδητοποίησε ότι σκότωσε ένα από τα αγαπημένα του και πιστά σε αυτόν πρόσωπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Ακροβίλη του Δήμου Μαρονίας Απών στη Ροδόπη. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 αεροσκάφη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση σε εξέλιξη έρευνες. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάζουμε από μνημονεύματα πολιτικών, πολύ δε περισσότερο όταν αυτά είναι με τη μορφή ημερολογίου. Για όσους αρέσει βέβαια η πολιτική και θέλουν να βλέπουν και τις σκέψεις των ηθείων. Ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ημερολόγια που έχουν εκδοθεί είναι του Γεωργίου Ράλη, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας αμέσως μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, κερδίζοντας τις κομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια τον διαδέχτηκε του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως κάνανε πάρα πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο πολιτικοί εκείνη την περίοδο, κρατούσε ημερολόγιο.

0: Αργότερα το δημοσίευσε με τον τίτλο «Ώρες ευθύνης». Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του ημερολογίου του, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό της ελληνικής πολιτικής ζωής και το ίδιο αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί που πολλές φορές δεν το φανταζόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, γράφει ο Γεώργιος Ράλης, 8 Ιουνίου. Δεν φτάνουν οι καθημερινοί πονοκέφαλοι της εχθρικής και της φιλικής εισαγωγικά αντιπολιτεύσεως και τα καθημερινά προβλήματα όπως τα εξωτερικά, η πολιτική, τα οικονομικά κτλ. Στο τέλος όμως έχουμε και αστεία προβλήματα τα οποία και αυτά καταντούν σοβαρά. Και γράφει ο Ράλης. Ένα από τα μικροζητήματα αυτά που εξελίχθηκε σε μέγα πρόβλημα είναι και ο υποβιβασμός του ποδοσφαιρικού σωματείου Θεσσαλονίκης Ηρακλής για απόπειρα δωροδοκίας, στην οποία υπέπεσε ο πρόεδρός του. Για την πράξη αυτή, ο αθλητικός δικαστής υποβίβασε τον Άρη στη Β' εθνική κατηγορία, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. Η απόφαση δημιούργησε θόρυβο στη Θεσσαλονίκη, επειδή ο Ηρακλής είναι ένα από τα τρία πιο δημοφιλή σωματεία σε όλη τη Μακεδονία. Ο θόρυβος εξελίχθηκε σε Σάλο, γιατί και αυτό το θέμα έγινε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, με πρωτοστάτη τον τώρα ανεξάρτητο βουλευτή Παπαθεμελή, που είχε εκλεγεί με την Ένωση Κέντρου και ερωτοτροπεί σήμερα κι αυτός με το Πασόκ. Το μεσημέρι εγκαινίαζα στον κολυδρό της Πειραιάς τη λειτουργία της συνεργατικής αγροτικής βιομηχανίας που ανήκει στους αγρότες της περιοχής. Ίδρυσα τη βιομηχανία αυτή το 78 ως Υπουργός Συντονισμού και παρακολουθώ από τότε την πρόοδο των εργασιών. Γράφει κι άλλα και συνεχίζει. Κατά τα εγκαίνια του συνεταιρισμού, ομάδες ενθουσιώντων οπαδών του Ηρακλή διέκοπταν το λόγο μου με αχές υπέρ της ομάδας τους και εναντίον του άλλου ποδοσφαιρικού σωματείου, του ΠΑΟΚ, από καταγγελία του οποίου είχε ξεκινήσει το θέμα. Τρεις μέρες νωρίτερα είχα συνεννοηθεί με τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος Μάρτη ότι θα δεχόμουν στον κολυδρό μια αντιπροσωπεία φίλων του Ηρακλή για να ακούσω τις απόψεις τους. Ο Μάρτης τους τα είχε πει, λέγοντας στους οπαδούς να είναι ήρεμοι στη συνάντηση που θα είχαμε μετά τα εγκαίνια και να μην κάνουν θορυβώδεις εκδηλώσεις. Εκείνοι όμως, γράφει ο Ράλης, έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Θέλοντας να με πτωήσουν, δύο λεπτά μετά την ένταξη της ομιλίας μου ξετύλιξαν πανόμοια συνθήματα και αποδοκιμασίες, ενώ δύο-τρεις με χωνιά βάλθηκαν να με διακόπτουν συνεχώς. Διέκοψα το λόγο μου και είπα ότι καθώς είχα ειδοποιήσει, θα δεχόμουν μια επιτροπή μετά τη λήξη της τελετής. Αλλά τους είχα πει ότι δεν μπορώ να δώσω καμία υπόσχεση γιατί πίστευα ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να επεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Και για να δώσω κάποιο εύθυμο τόνο στην ατμόσφαιρα, είπα: «Δεν βλέπω άλλωστε γιατί με κατηγορείτε για τον ΠΑΟΚ, αφού είναι γνωστό ότι δεν είμαι μέλος αυτού του σωματείου, αλλά είμαι μέλος του Παναθηναϊκού». Αυτή η φράση μου, γράφει ο Ράλης, ήταν μεγάλο λάθος. Λίγοι Έλληνες έχουν την αίσθηση του χιούμορ και αντί να γελάσουν, όπως λαθεμένα είχα ελπίσει, δυνάμωσαν οι κραυγές και οι αποδοκιμασίες με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του πλούσιου ελληνικού ιβρεολογίου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αρχίζει το καλύτερο. Γράφει λοιπόν στο ημερολόγιο του ο Γεώργιος Ράλης, πρωθυπουργός εκείνη την εποχή. Οι χωροφύλακες που ήταν σε απόσταση 1-2 μέτρων από το κάπως υπερυψωμένο βήμα από όπου μιλούσα, παρακολουθούσαν όλα αυτά ατάραχοι, σαν να μην φορούσαν στολή, σαν να μην ήταν εκεί με την αποστολή να τηρούν την τάξη και σαν να ήταν δικαίωμα το οποιοδήποτε να βρίζει με τον άθλιο αυτό τρόπο τον πρωθυπουργό της χώρας. Αγανάκτησα και κατέβηκα από το βήμα. Πλησιάσαν έναν νοματάρχη και δείχνοντάς το έναν όμιλο που σε απόσταση στο πολύ 2 μέτρο χαλούσε τον κόσμο, του είπα: «Τι κάθεσαι εδώ?» Και τυφλός και κουφός, να τους συλλάβετε όλους αμέσως. Τότε μόνο τα όργανα της τάξης ξύπνησαν και με τη βοήθεια του κόσμου, των αγροτών της περιοχής που καμία σχέση δεν είχαν με τις απρέπειες, έδιωξαν τους ασχημονούντες και έτσι τελείωσα το λόγο μου και γεννήσα το εργοστάσιο. Και γίνεται ακόμη καλύτερη διήγηση. Το απόγευμα, λέει, όταν γύρισα στην Αθήνα, με ρώτησε ο Τσαλδάρης αν θα έπρεπε να δοθεί το φιλμ που είχε πάρει η ΕΡΤ επειδή περιείχε και τις αποδοκιμασίες. Του είπα να μεταδοθεί χωρίς καμία περικοπή, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος που δεν ήταν εκεί έχει το δικαίωμα να δει τι ακριβώς έγινε και να μην παρουσιάσουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μια παραποιημένη εικόνα. Όταν μάλιστα ήταν βέβαιο ότι οι εφημερίδες την άλλη μέρα θα έδειχναν την πραγματικότητα. Με πολλές υπερβολές σε βάρος μου και με την κατηγορία ότι ήθελα να κρύψω όσα γίνανε. Παράλληλα, ειδοποίησα και τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης Ναυάκη να διατάξει αμέσως εξέταση εναντίον των υπευθύνων της χωροφυλακής. Χωρίς αμφιβολία έδειξαν τουλάχιστον ολιγορία. αφού, όπως μου είπε ο Μάρτης, όταν έφτασε στον κολυμπητρό, τους είχε ειδοποιήσει να προσέχουν, γιατί μεγάλη φάλαγγα των οπαδών του Ηρακλή έρχεται προς το μέρος της συγκέντρωσης. Παρά την πληροφορία του Υπουργού, δεν έλαβαν κανένα πληρωτικό μέτρο στη χωροφυλακή. Γράφει πάρα πολλά τέτοια μικρά που είναι παράμετροι της πολιτικής δράσης. Γράφει και τα μεγάλα και τα κορυφαία τα οποία διαχειρίστηκε. Δεν ξέρω, κάποιος μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, να έχει τη δική του προσέγγιση. Πάντως, πάντοτε νομίζω ότι έχει ένα μικρό ενδιαφέρον να βλέπουμε και οι ίδιοι οι πολιτικοί πώς βιώνουν, πώς σκέφτονται και πώς περιγράφουν τα γεγονότα που έχουμε δει οι άλλοι, αλλά χωρίς να είμαστε και πρώτο πλάνο όπως οι ίδιοι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα καλλιτεχνικά. Θα ακούσουμε μία συνέντευξη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, πάρα πολύ σύντομη, που είχε δώσει στην εκπομπή Έκτακτη Έκδοση το 1989 στη δημόσια τηλεόραση. Τότε θα έδινε μια συνευλία στις θέρμες του Καρακάλα στην Ιταλία. Τι είναι αυτές? Αυτές είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα λουτρών στην αρχαία Ρώμη. Ήτανε νότια της Ρώμης, κοντά στην περίφημη Απία Οδό, και τους είχε δημιουργήσει ο Καρακάλας το 216 μετά Χριστόν. Και τότε αυτές οι θέρμες, αυτά το συγκρότημα των λουτρών, φημίζονταν ως τρομερό έργο τέχνης. Αργότερα το Μεσαίωνα, από λουτρά γίνανε κατοικίες, έγινε πανδοχείο, υπήρξαν διάφορες χρήσεις τέλος πάντων στην Ιταλία. Είναι ένας περίφημος χώρος και πάρα πολύ τιμητικός για οποιοδήποτε καλλιτέχνη να δίνει εκεί συναυλία. Το 1989 ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν ήδη ένας καλλιτέχνης παγκόσμιας ακτινοβολίας.
1: Και ο Παπαθανασίου, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα της συναυλίας στη Ρώμη?
2: Το γεγονός ότι είμαι στην Ιταλία εδώ και 2 μήνες, δουλεύοντας πάνω στο τελευταίο δίσκο με τον Τζον Άντερσεν, ίσως αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Αντικαρκινικό Σύλλογο να μου προτείνει την, για αυτή τη συναυλία. Ήταν, δέχτηκα, διότι νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
1: Και το χώρο, οι θέρμες του Καρακάλα, τον διάλεξαν εκείνοι ή εσείς?
2: Ναι, εκείνοι.
1: Και πώς σας φάνηκε εσάς?
2: Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Είναι το αντίστοιχο Ηρώδιο. Όπως έχουμε το Ηρώδιο στην Ελλάδα, έχουμε... με τη μόνη διαφορά ότι στο Καρακάλα το μόνο είδος μουσικής είναι όπερα και μπαλέτο. Στο Ηρώδιο είναι κάπως πιο γενικό.
1: Οι συναυλίες σας ήδη είναι σπάνιες και όσο περνάει είναι χρόνια τώρα που ταυτίζονται με μεγάλους σκοπούς, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω ότι είναι πολύ πιο, αισθάνομαι πιο καλύτερο όταν δίνω μια συναυλία ή κάποιο σκοπό.
1: Είναι η στράτευση του Βαγγέλη Παπαθανασίου αυτή?
2: Στράτευση. Μεγάλες λέξεις, δεν ξέρω ποια είναι τη στράτευση, πάντως είναι νομίζω αρκετός λόγος, αρκετό, πώς λέγεται, μου δίνει μια αιτία για να δώσουμε συναυλία.
1: Εσάς δεν σας αρέσουν όμως πολύ οι συναυλίες?
2: Δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν οι συναυλίες, αλλά για να οργανώσουμε συναυλία χρειάζεται καιρός, πολύ καιρός, πώς θα λένε, να το οργανώσεις πολύ, ή μάλλον να το αποφασίσεις πολύ πιο πριν. Και μου αρέσει να είμαι αρκετά, πώς λέγεται, τη στιγμή, δηλαδή όταν αισθάνομαι ότι θέλω να παίξω.
1: Αυτού αυτοσχεδιασμού?
2: Όχι ακριβώς αυτό, αλλά νομίζω ότι αν αποφασίσω ένα χρόνο πριν για μια ημερομηνία, δεν ξέρω σε ένα χρόνο αν θα θέλω να το κάνω. Οπότε καλύτερα να συμβαίνει σε μικρά χρονικά διαστήματα.
0: Ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια, νομίζω, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, είναι από αυτά που το καθιέρωσαν στο παγκόσμιο κοινό, γιατί έτσι κάποιος ξεχωρίζει όταν γράφει κάτι το οποίο είναι προχωρημένο, όπως αυτό, και ιδιαίτερο άκουσμα. Ανέφερε στη συνέντευξη που ακούσατε ότι δούλευε σε ένα δίσκο που θα έκανε με τον Τζον Άντερσον. Ο Τζον Άντερσον ήταν βασικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και στιχουργός του συγκροτήματος Yes. Και κάνανε μαζί πάρα πολλές συνεργασίες από το 1980 μέχρι το 1991. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας προεργάτης του, του ηλεκτρονικού ήχου, έχει βραβευτεί με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Συνδρόμοι της Φωτιάς» το 1982 και έχει γράψει μουσική για τον Χριστόφορο Κολόμβρο, τον Ιλ Γκρέκο, τον Blade Runner και τόσους άλλους. Και τόσους άλλους συνθέτες που του ζητήσανε να επενδύσει μουσικά το δημιούργημά τους. Νομίζω μία από τις κορυφαίες στιγμές, γιατί είχε πάρα πολλές, όταν το έργο του Μεθοδία επελέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή που έγινε το 2001 στον Άρη. Α, και το 2002 έγραψε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ.

Σας έχουμε μιλήσει για τον Gaston de Sans. Ο Gaston de Sans είναι ένας φιλέλληνας από τη Γαλλία, αρχαιολόγος, ο οποίος ήρθε το 1885 κάπου εκεί στην Ελλάδα. Μέχρι το 1888 συμμετείχε σε αρχαιολογικές αποστολές στη Μικρασία, στην Αμοργό, στην Κοιλάδα του Σουπερχιού. Έγραψε μετά για την Ελλάδα, την οποία τη λάτρεψε, την αγάπησε, έγινε η επίσημη ερωμένη του. Τα κείμενα που έγραψε διαδόθηκαν πάρα πολύ στη Γαλλία, βοηθήσανε να αυξηθεί το φιλελληνικό ρεύμα, να αυξηθούν οι περιηγητές εκείνη την εποχή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τουρισμό. Και κατά καιρούς σας διαβάζουμε μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο του, το οποίο είχε τον τίτλο «Η Ράδα Χαρίλα Τρικούπη», τον λάτρευε τον Τρικούπη, ο Ντεσάν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εργάστηκε, είπαμε, στις Ανασκαρφές, στην Αμοργό. Για να πάει στην Αμοργό παίρνει το πλοίο. Φτάνει στη Σύρο. Και αρχίζει και περιγράφει τη Σύρο της εποχής. Η πόλη, γράφει, της Σύρας, ιδωμένη από τη θάλασσα, παρουσιάζει την εικόνα δύο μεγάλων κόνων τοποθετημένων από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει κανένα παζάρι στη Σύρα, καθώς οι Έλληνες έδιωξαν από τον τόπο τους οτιδήποτε δείχνει τουρκικό. Αντίθετα, τα μαγαζιά είναι πολλά γύρω από τη μαρίνα. Βλέπεις κρεμασμένα από σκοινιά, δίπλα στα βαρέλια, με την άλμη και τα παστά ψάρια, αυτά τα κόκκινα καρό μαντήλια που οι βιομηχανίες του Μάντζεστερ μοιράζουν αυθόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτά τα κομπλέ όπως το Παρίσι, με τα οποία δίνουν τους Ανατολίτες οι Εβραίοι ράφτες της Βιέννης. Συγκρίνει τη Σύρο της εποχής με το Μάντζεστερ και τη Βιέννη, έτσι. Μερικά κρεμασμένα κατά κόκκινα γυλαίκα, στολισμένα με μαύρες τρέσες, αποδεικνύουν πως οι γέροντες των μακρινών νησιών επιμένουν ακόμη να μην υποκύπτουν στην κομψότητα της Ευρώπης. Πράγματι, λέει, κοιτάζω και χαίρομαι, σαν να πρόκειται για τις τελευταίες φιγούρες ενός παραμυθιού που πάει να σβήσει. Γέρους, θαλασσόλικες, τους οποίους ο Κανάρης αναγνώριζε ως αδέλφια του, να περπατάνε με το κόκκινο φέση, με την μπλε φούντα και τις φαρδιές στους σκοτές βράρκες. Ο Ντεσάν του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει παραδοσιακές φορεσιές και τον ενοχλούσε όταν οι Έλληνες φορούσαν τα ίδια ρούχα με αυτόν. Δεν πίστευε σε αυτόν τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας. Ακούστε τώρα τι ωραία είναι η περιγραφή του. Σε ένα σταυροδρόμι, ένας στρατιωτικός, περιτριγισμένος από ένα κύκλο προσεκτικών ακροατών, διαβάζει μεγαλόφωνα, με ύφος επίσημο, τονίζοντας όλες τις λέξεις, μια αθηναϊκή εφημερίδα. Στην Ελλάδα, κάθε συγκέντρωση αργόσχολων είναι και μια συνέλευση και κάθε πασαλάκι μπορεί να γίνει βήμα. Οι Έλληνες αγαπούν ανέκαθεν την πολιτική του δρόμου, τις παθιασμένες συζητήσεις σε υπαίθριους χώρους σχετικά με τον πόλεμο και την ειρήνη, σχετικά με τα προσόντα των πολιτών που βρίσκονται στην εξουσία, καθώς και αυτών που θέλουν να έρθουν.

γράφει κι άλλα για τη Σύρος που έρχεται η ώρα να πάρει το πλοίο για να πάει προς την Αμοργό. Με πηγαίνουν λέει στο Πανελλήνιον, ένα μικρό ελληνικό ατμόπλοιο που έφευγε για την Αμοργό. Τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να αποπλέψουμε, ένα πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού μπαίνει στο λιμάνι. Είναι ένα μικρό με τρία κατάρτια σε σχήμα κομψό και ελαφρύ. Και τώρα περιγράφει το πλοίο με το οποίο θα πάει από Σύρο Αμοργό, το Πανελλήνιον. Θέλει λέει μια ολόκληρη μέρα για να πάει στον προορισμό μου. Η αλήθεια είναι ότι κάνει στάση στην Πάρο και στην Άξο και αν κατατύχει ο καπετάνιος κατέβει στη στεριά, η διάρκεια του ταξιδιού είναι ανάλογη με τα ποτήρια της ρακής που θα τον κεράσουν οι φίλοι του για να τον καλωσορίσουν. Είναι άλλωστε καλός άνθρωπος ο καπετάν Κωστής και καλή παρέα. Κατά τη διαδρομή μου διηγείται τη ζωή του στο πλοίο. Φαίνεται πως το Πανελλήνιον είναι ιστορικό μνημείο. Πολέμησε, μου είπε ο καπετάνιος στην Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι απλώς το 1867 πήγε τους κρητικούς μερικά βαρέλια μπαρούτι και μερικά τουφέκια. Πήγε στους κρητικούς. Αλλά κατάφερε λέει περίφημα να εκτελέσει την αποστολή, περνούσε με τη μέγιστη ταχύτητα κάτω από τη μύτη του καπουδάν Πασά που το είχε ονομάσει το πλοίο του Διάβολο. Και ακούστε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που είπε ο καπετάνιος και τη μεταφέρει ο Ντεσάν. Μια τουρκική φρεγάτα πήρε το Πανελλήνιο στο κυνήγι, το οποίο γράφει δεν δυσκολεύτηκε να αναπτύξει ταχύτητα και πήγε και κρύφτηκε σε έναν ορμίσκο. Τότε η φρεγάτα περίμενε υπομονετικά μέχρι να αποφασίσει να βγει στα ανοιχτά. Τι κάναν τότε λέει οι πανούργοι ναύτες του Πανελληνίου? Τόλμησαν ένα τέχνασμα που ούτε ο Οδυσσέας δεν θα έχει σκαρφιστεί. Όλη τη νύχτα έβεψαν το πλοίο άσπρο. Το πλοίο στην πραγματικότητα ήταν μαύρο. Και έτσι το πρωί άρχισαν να πλέουν. Πέρασαν δίπλα από τους Τούρκους και από τα κανόνια, τους χαιρετήσαν, τους χαιρέτησαν και οι Τούρκοι και πήγαν στην ευχή του Θεού. Και κλείνουμε, λέει ο Κωστής, ο καπετάνιος μου εμπιστεύτηκε τις πολιτικές του απόψεις. Ήταν υπέρ της κυβέρνησης, αλλά δεν συμπαθούσε πολύ τον βασιλιά Γεώργιο. Προτιμούσε τον Όθωνα. Καλός άνθρωπος, έλεγε ο Όθων. Καλός. Και καταλήγει ο Γάλλος. Έχω ακούσει πολλές φορές τους Έλληνες να εκφωνούν με ύφος όλο συμπάθεια τον επικίδιο του Όθωνα. Σημειώστε ότι τον έδιωξαν χωρίς πολλά-πολλά το 62. Αλλά είναι λίγο σαν και εμάς το θέμα αυτό. Τρέφουν συχνά μεγάλη συμπάθεια για εκείνους που δεν μπορούν πια να την εισπράξουν. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για τον ηλεκτρισμό και το σκοτάδι. Έχετε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς ηλεκτρισμό? Νομίζω ότι η γενιά μας δεν το έχει ζήσει καθόλου αυτό. Οι πολύ παλιοί το έχουν προλάβει στα χωριά και δεν τους άρεσε καθόλου. Να σας μεταφέρουμε μόνο μια πολύ μικρή εμπειρία η οποία υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα από τη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου είχε επιβληθεί συσκοτισμός διότι η Λουτφάβε βομβάρδιζε τις μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο. Τότε λοιπόν στα τραμ είχαν δώσει την ονομασία ο σιωπηλός θάνατος, διότι τους 4 πρώτες μήνες του πολέμου σκοτώθηκαν 4.100 άνθρωποι στους δρόμους. Τους χτυπάγαν τα αυτοκίνητα και τα τραμ επειδή υπήρχε ο απόλυτος συσκοτισμός. Εκεί δεν έχουν και εξάστερες νύχτες όπως έχει η Μεσόγειος. Με αποτέλεσμα στους δρόμους εξαιτίας του σκοταδιού να έχουν σκοτωθεί πιο πολύ τους πρώτους μήνες από ό,τι δολοφόνησαν οι βόμβες των Γερμανών. Έτσι λοιπόν επέτρεψαν ένα μικρό φωτισμό, οριακό, τουλάχιστον για να μην σκοτώνονται οι Βρετανοί μεταξύ τους. Πριν βγει ο ηλεκτρισμός βέβαια, οι άνθρωποι τι να κάνουν, προσαρμοζόντουσαν. Υπάρχει αντίληψη ότι οι άνθρωποι πέφτανε για ύπνο με το που έπεφτε ο ήλιος, έτσι, και ότι αυτά άλλαξαν όλα με το ηλεκτρικό. Η πραγματικότητα είναι ότι πριν τον ηλεκτρισμό όριζαν τη ζωή τους με το φως και τη νύχτα, δηλαδή όσο είχε φως δουλεύανε και σταματούσαν συνήθως με το που έπεφτε το σκοτάδι. Έτσι οι άνθρωποι κοιμόντουσαν αρκετά νωρίς διότι είχαν διαλυθεί
από την κούραση αφού δούλευαν 12 τις μισές ώρες της ημέρας και παραπάνω.

φαντάζεστε πόσο δύσκολες ήταν και οι μετακινήσεις εξαιτίας του σκοτάδιου, έτσι, τι γινότανε το βράδυ. Και μάλιστα οι επιστήμονες έχουν συνδέσει τον ηλεκτρισμό και με τη μείωση της εγκληματικότητας, διότι το σκοτάδι, λέει, ευνοούσε πάρα πολύ τους κλέφτες και όταν άρχισαν να φωτίζονται οι δρόμοι, υπήρξανε στα όποια στατιστικά κρατάγανε εκείνη την περίοδο, έδειξαν αυτά τα στατιστικά πως ήταν φανερό πως έχουν μειωθεί διάφορες κλοπές οι οποίες γίνονταν, πορτοφόλια κτλ. Ακριβώς επειδή υπήρχε σκότος. Νομίζω και στη σημερινή εποχή, ότι σε μια περιοχή την οποία θέλεις να εξοραίσεις, το πρώτο που κάνεις είναι σε πλατείες και δρόμους να τονίσεις τον νυχτερινό φωτισμό. Μάλιστα, στη Μεγάλη Βρετανία, όσοι είχαν χρήματα για να είναι σίγουροι ότι θα πάνε και θα έρθουν στον προορισμό τους ασφαλείς, νοίγιασαν τα παιδιά με τους πυρσούς. Αυτά ήταν κάτι παιδιά τα οποία είχαν πυρσούς, όπως λέει και η λέξη, τα βουτάγανε σε ρετσίνη ή άλλες έφλεκτες ουσίες και συνόδευαν κάποιον μέχρι να πάει στο σπίτι του, ούτως ώστε το φως να εμποδίσει επιθέσεις στα στενά σοκάκια της περιοχής.

όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, ξεκίνησε και το ωράριο. Απλά ήταν 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Το λες και ωράριο. Μπορεί να ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, αυτό δεν σημαίνει ότι φωτίστηκαν οι δρόμοι, ότι οι εργάτες είχαν στο σπίτι τους φως και έτσι αναγκάζονταν να κυκλοφορούν κάτω από αυτές τις συνθήκες, παρά το γεγονός πως ήταν γνωστό ότι κινδυνεύανε. Δεν άλλαξε σε τίποτα τις συνθήκες για πάρα πολλές δεκαετίες. Και είναι καταπληκτικό ότι όσοι κάνουν τις μελέτες της εποχής διαπιστώνουν ότι οι εύποροι το πρώτο που άλλαζαν ήταν να προσαρμόσουν τη ζωή τους σε λιγότερες ώρες εργασίας για να μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερο φως. Λοιπόν, περισσότερο για τον ηλεκτρισμό και τα καλά που έχει κάνει στην ανθρωπότητα και στον ανθρώπινο πολιτισμό θα σας πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί νομίζω σιγά σιγά φτάσαμε προς το τέλος. Και θα σας μιλήσουμε και για τον ηλεκτρισμό, πώς ήρθε στη χώρα μας. Φυσικά ξεκίνησε από την Αθήνα. Φυσικά ξεκίνησε με κάποιο στοιχειώδη φωτισμό των δημόσιων δρόμων, των μεγάλων, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα μην φαντάζεστε ότι έγινε και η μέρα νύχτα. Αλλά ήταν πολύ λίγοι οι δρόμοι. Στην πραγματικότητα, ο λόγος που μπόρεσε και εξαπλώθηκε ο ηλεκτρισμός ήταν ότι μπαίναμε και εμείς στη βιομηχανική επανάσταση με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και υπήρχαν βιοτεχνίες όπως τις λέγαν τότε και βιομηχανίες όπως τις λέγαν αργότερα που τον είχαν τρομερή ανάγκη. Έτσι εξαπλώθηκε, γιατί ο επιχειρηματικός κόσμος απαιτούσε τον ηλεκτρισμό για να μπορέσουν να δουλέψουν τα εργοστάσια και καταλαβαίνετε ότι ένα εργοστάσιο ήταν σαν χίλιοι κυριακοί πελάτες. Αυτοί πληρώσανε, γίνανε οι επενδύσεις και σιγά σιγά υποφελήθηκαν και οι πολίτες. Θα τα πω όμως μια άλλη φορά. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πραγματοποιείται. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί ήδη βρίσκεται ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλό βαθμούς Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της κεχηρίας. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης γυναίκας στα Χανιά. Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του που φαίνεται να συνδέονται με την εξαφάνιση της γυναίκας. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου, οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Στις 610.000 οι δηλώσεις, από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, η Ντέπη Κολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Φράχα. Ευλογιά των εγωπροβάτων.
4: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Earth News Radio 105,8.
5: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκουλέμα. Γεια σας. Σήμερα δεν θα κάτσουμε στην Αθήνα, δηλαδή στην Αθήνα καθόμαστε, αλλά θα πάμε νοερά με το μυαλό και την καρδιά στην ωραία Θεσσαλονίκη. Εξού και θα βάλουμε λίγο από αυτό το περίφημο τραγούδι που την κατονομάζει.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Άρης Παναγιωτίδης. Κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και τι ωραίο μουσικό χαλί από κάτω.
0: Δεν μπορούσαμε να παίξουμε κάτι άλλο. Μια και
1: καλησπέρα.
0: Τηλεφωνική γραμμή, να πούμε στους ακροατές μας. Έχουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΤΡΙΑ, τον κύριο Άρη Παναγιωτίδη, και θέλαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά η ΕΤΡΙΑ εδώ και πολύ καιρό έχει δώσει ένα διαφορετικό στίγμα, συνεχίζει να δίνει μάλλον διαφορετικό στίγμα από όσα εμείς οι παλιότεροι, και πολύ παλιοί θα έλεγα, είχαμε καταλάβει ότι είναι. Γιατί είναι η αλήθεια, κύριε Παναγιωτίδη, ότι πέρασε πάρα πολλά στάδια μέχρι να φτάσει στο σημερινό.
1: Ισχύει. Ισχύει, γιατί είναι συνισταμένη το αποτέλεσμα αυτό πολλών πραγμάτων που έχουν λάβει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η ΕΡΤΡΙΑ από ένα κανάλι το οποίο, ας πούμε ότι έπαιζε τα πάντα, πέρασε στο να γίνει ένα αθλητικό κανάλι. Μετά έγινε ένα κανάλι
0: περιφερειακό,
1: πολυσυλλεκτικό, ας πούμε. Μετά έγινε περιφερειακό. Και τώρα υπηρετεί αυτή την περιφερειακή του διάσταση ουσιαστικά, χωρίς όμως να ξεχνά και το πολιτιστικό αποτύπωμα, που θεωρώ ότι είναι αναγκαίο για ένα δημόσιο κανάλι, για ένα δημόσιο μέσο. Και εννοείται ότι δεν ξεχνάμε ποτέ τη σύνδεσή μας με τους ομογενείς. Γιατί πάρα πολλά χρόνια η ΕΡΤΡΙΑ ξεκίνησε με την εκπομπή Νόστος, μετά τη Διασπορά, την οποία φέτος θα την έχουμε και σε μεγαλύτερη διάρκεια και ζωντανή, και ετοιμάζουμε και κάποιες εκπλήξεις. Αυτή είναι η ΕΡΤΡΙΑ με βασική στόχευση στην περιφέρεια πάντα.
0: Εδώ κάνουμε κάποιο spoiler, ή έτσι θα μας αφήσετε χωρίς να μας πείτε κάτι?
1: Να σου πω κάτι. Όχι, θα έχουμε κάποιες, προσπαθούμε να έχουμε κάποιες εκπλήξεις πάντα στα όρια του ρεαλιστικού. Γιατί, όπως καλύτερα γνωρίζετε, το να ασχολείσαι με την περιφέρεια ή ακόμη και με την ομογένεια, έτσι για να το πούμε και λαϊκά, είναι ένα σπορ το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είμαστε Θεσσαλονίκη σε γύρω περιοχές και να είμαστε χαρούμενοι και να μπορούμε το budget που διαθέτουμε να το δίνουμε για να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, και λόγω της φυσιογνωμίας του καναλιού, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές και τα πλαίσια είναι λίγο πιο πιεστικά τα οικονομικά. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο, και αυτό που θέλουμε να κάνουμε του χρόνου είναι να βγούμε πιο κοντά στους ομογενείς μας, κάνοντας, πώς να πω, και αυτό το λέμε για πρώτη φορά, ουσιαστικά τις εκπομπές μας από εκεί. Δηλαδή να μας φιλοξενούν οι ομογενείς, και αντί να κάνουμε την κλασική Κυριακή στο χωριό, η οποία είναι ταυτοτική, θα μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε στα πλαίσια της εκπομπής Διασποράς μια Κυριακή στην ομογένεια, σε διαφορετικές αιστείες των ανθρώπων.
0: Έχετε ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν έχει η Αθήνα. Έχετε το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, κινηματογράφου.
1: Ισχύει, και είναι πολύ τιμητικό, διακόπτω, το γεγονός ότι ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής ΕΡΤΡΙΑ είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Αυτό είναι εξαιρετικά τιμητικό, και πίστεψέ με, και σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Ναι.
0: Θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη στα τηλεοπτικά πράγματα και στο ντοκιμαντέρ και στη μουσική και σε διάφορα άλλες μορφές της τέχνης έχει πραγματάκια που η ΕΡΤΡΙΑ τα ακολουθεί πιστά και τα παρακολουθεί.
1: Έχουμε την τύχη, τουλάχιστον η δική μου γενιά, να μεγαλώσει με ποιητές από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την τύχη να μεγαλώσουμε με τον Αγγελάκα, με τον Παυλίδη, αν θέλει σε λίγο πιο εναλλακτικό, με τον Ζος Μπιλαλή, με ποιητές όπως τον Χριστιανόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε μια κάμψη όσον αφορά το περιεχόμενο, το πολιτιστικό. Ωστόσο, ναι, έχει δίκιο, η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις περιφέρειας σε ορισμένα, ειδικά τηλεοπτικά δρόμενα, πρωτοπόρησαν και πρωτοπορούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που πλέον δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, δηλαδή η νεανική ζώνη, ξεκίνησε από την ΕΡΤΡΙΑ. Ναι. Και άλλες εκπομπές, οι οποίες μετά αγωνίζονταν το δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιωτίδη, είναι, εσείς είστε ένας παραγωγός. Το ξέρουμε αυτό, είναι γνωστό. Ναι. Άρα έχετε μια πιο βαθιά γνώση, να το πω έτσι, των πραγμάτων που μπορεί να κάνει μια τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Αρχικά έχετε δουλέψει στην ΕΤΡΙΑ σαν παραγωγός?
1: Από το 2001, και είχα την τύχη και την ευτυχία ορισμένες φορές να περάσω από όλα τα στάδια, από την ενημέρωση, από τα πολιτικά, από τα αθλητικά, από τα πολιτιστικά, με πάρα πολλούς συναδέλφους και σε συνεργασία και με συναδέλφους από την Αθήνα. Έχω οργώσει, ας πούμε, την Ελλάδα με διάφορα γεγονότα, είτε πολιτικά είτε αθλητικά.
0: Ναι. Άρα αναλαμβάνοντας το τιμόνι τώρα της
1: είχα την τύχη και την ευλογία, ναι, που γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος, να δουλέψω και στον 102, στο ραδιόφωνο, σε ένα από τα δύο ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, γιατί καλή τηλεόραση, ο έρωτας ο πραγματικός είναι το ραδιόφωνο.
0: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που ραδιοφωνικά γίνεται αυτή η συνέντευξη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Μιλάτε σε κάποια που έχει πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο και το αγαπά πολύ. Και την εφημερίδα, βέβαια, δεν το συζητάμε, αλλά και το ραδιόφωνο είναι έρωτας, όπως το είπατε. Άρα, λοιπόν, με την ιδιότητα του παραγωγού, έχετε το προνόμιο, να το πω έτσι, να ξέρετε ή να βλέπετε τι θέλει η Θεσσαλονίκη, καταρχήν, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης από το κανάλι τους και κατ' επέκταση και η άλλη Ελλάδα, γιατί εντάξει, όλοι γυρνάμε και βλέπουμε τρία.
1: Ωραία. Να σας πω τι γίνεται τώρα. Και θα μιλήσω πολύ απλά, γιατί νομίζω ότι αυτό χρειάζεται κιόλας και για αυτούς που μας ακούνε και αυτές που μας ακούνε. Η ΕΡΤΡΙΑ για πολλά χρόνια είναι ένα συμπαθητικό κανάλι. Δηλαδή, όπου και να πάμε σε όλη την Ελλάδα, εκφράζει ο κόσμος μια συμπάθεια. Ίσως γιατί στο πλαίσιο της δημόσιας τηλεόρασης, ειδικά της ενημέρωσης, και το βάζω σε ομοιωματικά, δεν έχει εκτεθεί, αν θέλετε, πάρα πολύ σε μεγάλα ή μικρότερα πολιτικά γεγονότα. Ωστόσο, η συμπάθεια αυτή δεν αποτυπώνεται μερικές φορές στις μετρήσεις. Αντιληφθήκαμε, κάνοντας μια ανάλυση και των αριθμών και των στατιστικών κτλ., ότι για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού η ΕΡΤΡΙΑ για πολλά χρόνια ήταν το κανάλι της Θεσσαλονίκης. Το πανελλαδικό κανάλι της Θεσσαλονίκης. Αυτό που εμείς αλλάζουμε ή θέλουμε να αλλάξουμε, θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε, είναι να γίνει η ΕΡΤΡΙΑ το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Να μπορεί δηλαδή και ο Θεσσαλονικιός και ο Βορειοελλαδίτης και ο Πατρινός και ο Κρητικός και ο Ευρύτης να βλέπει τη ζωή του, την καθημερινότητά του. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην ξεχνάμε την ιστορία των διάφορων πόλεων, περιφερειών, νομών, δήμων της Ελλάδας, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου και να μπορέσουμε με τη δική μας την παρέμβαση να δώσουμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα ή να προτείνουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιες λύσεις στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, ώστε να γίνουμε συνδιαμορφωτές της επόμενης μέρας. Αν το καταφέρουμε αυτό, πιστέψτε με, θα είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Αυτό να το μεταφράσω σαν το όραμά σας, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το όραμά μου. Ναι. Αυτό είναι το όραμά μου. Να μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει, η ΕΡΤΡΙΑ να γίνει το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αν δείτε αυτά τα στοιχεία που έχω εγώ, στη διάθεσή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που μας βλέπουν περισσότερο από ό,τι μας βλέπει η Θεσσαλονίκη. Εμείς αυτό πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μας εμπιστεύονται πραγματικά, για να δουν την περιοχή τους, ουσιαστικά έτσι τη ζωή τους. Και από την άλλη, να επενδύσουμε και λίγο περισσότερο στα καθημάς. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο, δεν είναι μόνο η Ανατολική ή η Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι και γύρω-γύρω μια περιφέρεια. Είναι ο Λαγκαδάς, η Καλλιδική και κάποιες άλλες περιοχές που εσείς ως ακροατές, κάποιοι τουλάχιστον δεν τις γνωρίζουν, εκλογικά να σας πω, η Β' Θεσσαλονίκη, σε πάση περιπτώσει, που και εκεί οι άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε και εμείς. Γιατί τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών δεν είναι διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή, σίγουρα ένας κάτοικος που έχει τη Δράμα δεν έχει το πρόβλημα που έχω εγώ και πόσο μάλλον εσείς που χρειάζεται να κάνετε μια οργάνωση για το πώς θα φτάσετε στη δουλειά σας. Γιατί μπορεί να κάνετε μισή ώρα, μπορεί και δύο ώρες. Δηλαδή, ο δραμηνός θα κάνει 10 λεπτά ή 20, ας πούμε. Αλλά ναι.
0: Όντως. Τον ζηλεύω τον δραμηνό σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, και εγώ. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
0: Καλά, εσείς έχετε τεράστιο πρόβλημα εκεί πάνω τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Αθήνα μερικές ώρες εμείς δεν το έχουμε. Που η Αθήνα έχει αυτές τις υποδομές που έχει. Εμείς τώρα αυτή η περίοδος είναι λίγο δύσκολη. Καθώς εκτός από τα έργα στο flyover, τα οποία τολμώ να πω ότι κινούνται ταχύτατα, έχει κλείσει και το μετρό, γιατί μέσα στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα δοθεί και η γραμμή στη Διαλαμαριά. Κάνουν οι άνθρωποι τις τελευταίες. Έτσι, τα τελευταία παρατηρήσεις, τα τελευταία μέτρα, ναι. Όχι, έχουν τελειώσει, απλά κάνουν τα προγράμματά τους.
0: Να πω κάτι. Τώρα που μιλάμε για απόσταση και μιλάμε για άλλη απόσταση, εγώ θέλω να μιλήσω για απόσταση, αλλά πάλι για άλλη απόσταση. Δηλαδή, ναι, μεν η ΕΤ3 μπορεί να είναι λίγο ανεξάρτητη, μπορεί να είναι πολύ ή όχι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι κεντρικές αποφάσεις και το διοικητήριο, να το πω εντός εισαγωγικών, είναι η Αθήνα πάντα. Έτσι.
1: Ναι, εδώ θα σας πω κάτι το οποίο ίσως θα σας εκπλήξει.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στις αποφάσεις πια, είναι ευχή ή κατάρα που το λέγαμε στο τηλέφωνο. Και να μου πείτε τι απ' όλα είναι, ας πούμε.
1: Θα σας πω. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, τι θέλω. Είναι όντως το γεγονός ότι είμαστε 500 χιλιόμετρα μακριά, ότι έχουμε μια σχετική αυτονομία. Μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πιο ευέλικτοι. Από την άλλη, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια κοινωνία της πληροφορικής εκμηδενίζεται αυτή η απόσταση. Από την άλλη, όμως, η επικοινωνία των ανθρώπων χάνεται μέσα στην απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας που βρίσκεται στη δική μου τη θέση ή σε μια αντίστοιχη θέση, όχι μόνο στην Αθήνα, σε άλλες περιοχές, μπορεί να μεταφράσει το μήνυμα που στέλνει διαφορετικά. Ωστόσο, και εδώ θα γίνω αυστηρός με εμάς όμως, πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, επειδή η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε και περισσότερο μεταξύ μας, είμαστε και πιο φίλοι ή λιγότερο, αλλά πάση περιπτώσει γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μερικές φορές ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε μια αντίστοιχη θέση δεν ήθελε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσε, εγώ θα πω δεν μπορούσε, ας το πω έτσι, να, αυτό που λέμε συνδιαφαμιλουμένοι, να σπάσει αυγά, όχι να έρθει απέναντι σε κάποιον συνάδελφο, να αλλάξει ορισμένα πράγματα. Εκεί λοιπόν ήταν πάρα πολύ εύκολο και για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο, όταν δεν γίνεται κάτι ή όταν κάτι που θέλω να γίνει δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια μιας εταιρικής πολιτικής, όπως πολύ σωστά είπατε, να πω η Αθήνα είπε να μην γίνει. Αυτή η πληροφορία όταν πάει προς τα κάτω, κάνει πολύ κακό.
0: Ναι, και σε εσάς τον ίδιο.
1: Το λάθος είναι ότι τόσο καιρό δεν αντιλαμβανόμασταν ότι η πληροφορία αυτή κάνει περισσότερο κακό σε αυτόν που πρώτος τη λέει. Mm. Δηλαδή, αν πω εγώ σε κάποια συνέλευση, κάποιους συναδέλφους, σε κάποιο διευθυντή, ότι αυτό δεν γίνεται γιατί το έκοψε η Αθήνα, δημιουργώ δύο προβλήματα. Πρώτον, προφανώς και φαίνομαι εγώ αδύναμος ή ο εκάστοτε, έτσι, ή η εκάστοτε που είναι στη δική μου θέση. Το δεύτερο είναι ότι αυτό είναι λίγο έολο. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο διευθυντής, ο συνάδελφος, θα πάρει ποιον, τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του ΔΟΣΟΥ, κάποιον άλλο γενικό διευθυντή. Αυτό λοιπόν μετά μεταφράζεται αναλόγως. Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό υπάρχει η δομή, η ιεραρχική. Γι' αυτό υπάρχει πολλές φορές και αποχώρηση, ίσως. Δηλαδή, άμα δεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι ή δεν είσαι ικανός. Τι να κάνουμε,
0: εγώ θεωρώ ότι το θέμα είναι να υπάρχει μια συνεργασία και να.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό
1: υπάρχει συνεργασία.
0: Έτσι κι αλλιώς πάντα κάποιος λέει κάτι.
1: Υπάρχει συνεργασία και αυτό που βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Ένα παράδειγμα έτσι το οποίο. Έχουμε μια παρουσιάστρια στην Ερυθρία η οποία παρουσιάζει βάσει τόσο ενημερωτικές εκπομπές τα τελευταία 10-15 χρόνια. Προχθές ήταν στο γραφείο, επειδή είχαμε μια συνάντηση, μου λέει: Άρη, βρέθηκα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και για πρώτη φορά μπήκα στο κτίριο της Αγίας Παρασκευής. Λέω: Πώς ένιωσες? Μου λέει: Πρώτον, αντιλήφθηκα το μέγεθος της εταιρείας στην οποία δουλεύουμε. Και δεύτερον, προσπαθώ ακόμη να αντιληφθώ το ρόλο που παίζει η ΕΡΤΡΙΑ ως μέλος της εταιρείας αυτής. Ναι. Η ΕΡΤΡΙΑ είναι μια γενική διεύθυνση της ΕΡΤΑΑΕ.
0: Μα έχετε μείνει κι εσείς εκείνο το μικρό το κτίριο εκεί στην Αγγελάκη, πώς το λένε.
1: Αυτό τώρα μου αρέσει πάρα πολύ που δίνετε αυτή την πάσα. Και αν ήμασταν τώρα σε τηλεοπτικό πάνελ, αλλά είναι καλύτερα από τηλεόραση, γιατί ίσως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο να το φανταστεί αυτό. Είμαστε πολύ κοντά στο να δημοσιευτεί η μελετοκατασκευή. Έχουν τελειώσει όλες οι πρόδρομες, εμπασχετικώς, οι εργασίες και μελέτες, για να ξεκινήσουμε του χρόνου την κατεδάφιση και ταυτόχρονα την ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Το κτίριο αυτό που υπάρχει στην ΕΡΤΡΙΑ, κοιτάξτε, η ΕΡΤΡΙΑ, το λάθος στην ΕΡΤΡΙΑ ήταν την ημέρα που δημιουργήθηκε. Θα μου πείτε, γιατί ρε Άρη το λες αυτό? Γιατί η ΕΡΤΡΙΑ έχει το προνόμιο να είναι σε άλλο κτίριο το ραδιόφωνο, σε άλλο η διοίκηση και σε άλλο η τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέμε για την απόσταση, την έχουμε και εμείς, βέβαια σε πολύ μικρότερη, αλλά δεν πάμε με την απόσταση. Λοιπόν, αυτά θα ενοποιηθούν, γιατί οι περισσότεροι, οι συνάδελφοι μάλλον που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη και το έχουν δει, εντάξει, το καταλαβαίνουν, θέλω να πω. Τώρα για αυτούς που δεν έχουν έρθει, να σας πω ότι πίσω από το κτίριο της ΕΡΤΡΙΑ υπάρχει ένας άλλος χώρος που έχουμε το στούντιο, και κάποιοι άλλοι χώροι, οι οποίοι κάποιοι είναι και σε κοντέινερ. Όλα αυτά από πίσω θα φύγουν και θα αναγερθεί το νέο κτίριο
0: της. Και έχετε και ένα κτίριο, αν θυμάμαι.
1: Είχαμε στη Γεωργική Σχολή.
0: Το είχατε αυτό.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι πάντως.
1: Ναι.
0: Στην Παπάφη κάπου.
1: Σε εμάς είναι ένα πολύ μεγάλο project, γιατί μέχρι να εγκατασταθούμε στο νέο κτίριο θα πρέπει να περάσει μια περίοδος που ένα σημαντικός αριθμός συναδέλφων είναι αναγκαίο να μετεγκατασταθεί, γιατί γκρεμίζοντας κάποια κομμάτια.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί ο χρόνος μας δεν είναι πάρα πολύς, ξέρετε, από
1: το γνωρίζω.
0: Θα έχουμε ειδήσει σε λίγο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι η καινούργια χρονιά πώς θα μας βρει? Θα κρατηθεί, φαντάζομαι, η θαυμάσια εκπομπή Τσιλάνα Σαρώνη, το Start, το οποίο είναι ευλογία που το έχετε στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ήμουν παραγωγός σε κάποια φάση μια χρονιά της Λέντας. Ναι. Ναι.
0: Είναι πολύ. Θα κρατηθούν.
1: Κοιτάξτε, θα κρατηθεί σίγουρα η περίμετρος που είναι ένα ταυτοτικό προϊόν. Ναι. Και είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο είναι 365 μέρες το χρόνο.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή είμαι φαν τρελή, αυτά τα εκπληκτικά ντοκιμαντέρ, πού τα βρίσκεται? Δηλαδή, ξένης παραγωγής είναι τα περισσότερα, δεν παράγεται.
1: Ναι, τα περισσότερα. Αυτό επίσης με ρωτάτε. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι, θα προσπαθήσω να το πω πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι επίσης.
0: Ειδήσεις θα έχουμε, οπότε.
1: Αυτό επίσης είναι η χαρά και η λύπη για την ΕΡΤΡΙΑ. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να σου λέει κάποιος ότι κοίτα, εγώ βλέπω ΕΡΤΡΙΑ γιατί έχει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Την ίδια ώρα όμως θα ήθελα να μου πει, βλέπω και αυτή την εσωτερική παραγωγή σας.
0: Βεβαίως. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Άρα, εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα. Εκεί υπάρχει μια συνάδελφος, λοιπόν, η οποία είναι προϊσταμένη του τμήματος σχεδίασης προγράμματος, η Φανή του Παλυγίκη, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει βρει την άκρη να μας φέρνει, ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες του προγράμματος, πολύ ωραίες παραγωγές, οι οποίες, πιστέψτε με, δεν είναι και ιδιαίτερα κοστοβόρες.
0: Ναι.
1: Έχουμε την τύχη, επειδή ακριβώς είμαστε ένα κανάλι στο οποίο γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να έχουμε καθημερινή επαφή, να σχεδιάζουμε καθημερινά τι θέλουμε, τι αρέσει στον κόσμο, πού μπορούμε να επενδύσουμε, να κάνουμε μια ζώνη ιστορικού ντοκιμαντέρ, ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ κτλ, ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους τηλεθεατές.
0: Πόσοι περίπου δουλεύουν στο κανάλι σας?
1: Αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ υπάρχουν γύρω στους 381 ανθρώπους. Ακριβώς δηλαδή.
0: Συνάδελφοι ορίστε.
1: Έχουμε γραφείο τύπου. Έχουμε γραφείο τύπου, εννοείται. Το οποίο κάνει και πολύ καλή δουλειά. Τώρα, ή δεν κάνει ίσως, για να με ρωτάτε.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν ρωτάω για τώρα. Είναι παλιά πικρή ιστορία αυτή.
1: Α, είναι πικρή ιστορία. Ωραία, εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό να το πίνεις το ποτήρι το πικρό, γιατί μπορεί να σου δώσει και τη δυνατότητα σε έναν επόμενο, ας πούμε, ποτήρι να είναι λίγο πιο γλυκό.
0: Λοιπόν, θα χαρώ όταν έρθετε στην Αθήνα να τα πούμε.
1: Θα χαρώ και εγώ
0: κάποια στιγμή.
1: Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ανοίγοντας το δέκτη, ανοίγουν και το σπίτι τους στην δημόσια τηλεόραση και στην ΕΡΤΡΙΑ, ουσιαστικά ποντάροντας στην εγκυρότητα, στην αμεσότητα, αλλά και την ψυχραιμία, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Και στους ανθρώπους της περιφέρειας, οι οποίοι πραγματικά ώρες-ώρες αυτά τα οποία μας λένε είναι πραγματικά συγκινητικά, και αυτή είναι η κινητήριος δύναμή μας. Και βεβαίως θέλω να αναφερθώ και στην κοπέλα η οποία κάθεται από την άλλη άκρη του στούντιο, η οποία πάρα πολύ ευγενικά μου πήρε τηλέφωνο και πάρα πολύ ευγενικά μου έκανε την παρατήρηση, γιατί αν μιλούσα έτσι όπως το είχα προγραμματίσει, δεν θα γινόταν αυτή η συνάντηση. Και θέλω μέσα από εσάς να ευχαριστήσω και την ίδια. Τέλος, ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και για τον χρόνο που διαθέτασε στην εκπομπή και για την ευγένεια και την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε την ΕΡΤΡΙΑ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και να ξέρετε ότι πάντα η ματιά μας είναι και στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο διαβεβαιώνω και εσάς προσωπικά είναι ότι μία φορά θα κάνουμε εκπομπή μαζί, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα έρθω και θα κάνουμε μια εκπομπή μαζί.
0: Αυτό θα είναι μεγάλη μου χαρά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: μεγάλη
1: πολύ.
0: Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε μερικά σποτάκια της ΕΡΤΡΙΑ που δεν τα βάλαμε επίτηδες για να μην κόψουμε τον ήρωμα του Γενικού Διευθυντή.
2: Ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Καθημερινές ζωντανές μεταδόσεις από τους χώρους του φεστιβάλ από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 με τον Θανάση Γογάδη και την Ελένη Κουρτίδου. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα.

από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα στα νότια της Γάβδου με μεγαλύτερη ευθύ των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η πρώτη ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών Ρίχτερ. Το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται από 5 έως 7 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, Γουίτκοφ και Κούσνερ. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και πριν ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη, να σας δώσουμε μερικές διπλές προσκλήσεις όπως συνηθίζουμε. Πέντε διπλές προσκλήσεις για τον Γκαλά Όπερας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Θέατρο Λυκαβητού. Είναι την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στις 9 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, είπαμε, και η Ορχήστρα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σας προσκαλεί σε μια λαμπερή καλοκαιρινή βραδιά. Θέλουμε από εσάς στο Viber το ονοματεπώνυμο, το mail σας και το τηλέφωνο σας. Λοιπόν,
1: έλα, ακούστε... μαμά, πού είστε?
2: Στον μπαμπά.
1: Ωραία, έρχομαι να σε γνωρίσω, τη Σοφία.
2: Έλα. Ποια είναι η Σοφία? Τι είναι αυτή η Σοφία, ρε Κώστα?
3: Πού να ξέρω εγώ, Έλσα.
2: Τι ως ξέρετε, μας κουβαλήσεις πάλι.
3: Έλσα, ό,τι και να είναι, εσύ θέλω να είσαι ψυχρήμη.
2: Γιατί, την ξέρεις?
3: Όχι, ρε Έλσα, πού να την ξέρω, αλλά λέμε. Ό,τι και να δεις, θέλω να είσαι ψύχρεμη. Μην αρχίσεις πάλι να λιποθυμάς.
2: Γιατί είναι Κώστα να λιποθυμήσω, τι θα δω?
3: Δεν ξέρω, ρε Έλσα, μπορεί να είναι άσχημη κοπέλα.
2: Λες να με νοιάζει αν είναι άσχημη ή όμορφη? Καλό κορίτσι να είναι.
3: Αυτό το καλό κράτα. Άσε το κορίτσι.
1: Ήρθαμε κι εμείς.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Η κυρία.
1: Ποια κυρία, ρε μαμά?
2: Τώρα πώς σου λέγει?
1: Η Σοφία είναι, κοπέλα μου.
2: Του μου, το βλέπω. Το κοπέλα δεν βλέπω.
3: Τι είναι αυτά που λες, Ρέλισσα, στο κορίτσι?
2: Στο κορίτσι, ρε Κώστα. Όταν αυτό ήταν κορίτσι, είχαμε ακόμα δραχμές.
3: Σταμάτα, Ρέλισσα. Καθίστε, παιδιά.
4: Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω. Ο Τζόντς όλη την ώρα για

0: Ποιος μου μιλάει?
1: Ποιος είναι αυτός?
2: Εγώ ρε μαμά.
3: Έγινες και τζούνης.
0: Σας έφερε και αυτά. Μπαμπάδες είναι, δεν ξέρω αν τους τρώτε.
1: Εσύ τρως μπαμπάδες ή μόνο γιους?
4: Τι είναι αυτά που λέτε, Ρέλισσα? Τους τρώμε.
1: Και συγγνώμη κιόλας που ρωτάω, ρε Σοφία μου, αλλά πριν πάθω το κεφαλικό, εσύ πόσο χρονών είσαι?
2: Τι λες, ρε μαμά?
4: Καλά σου λέει, Ρέλισσα, τι είναι αυτά που ρωτάς?
0: Α, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. 37 είμαι.
1: Ο Γιάννης Σοφία μου, ξέρεις πόσο χρονών είναι?
2: Ρε μαμά.
1: Σταμάτα εσύ. 20 είναι.
0: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εμένα στην αρχή μου φάνηκε λίγο περίεργο.
1: Πάλι καλά.
0: Γιατί συνήθως ήμουν με μικρότερους.
1: Υποθυμάω.
0: Αλλά τι να κάνω, με κατάφερε.
1: Στο έπαιζε και δύσκολη θεία.
4: Ρέλισσα.
1: Και με τι ασχολείσαι?
0: Έχω δικιά μου επιχείρηση.
1: Με ρούχα.
0: Όχι καλέ.
1: Σωστά. Τι να τα κάνεις εσύ τα ρούχα?
2: Ρε μαμά.
1: Και τι επιχείρηση έχεις?
4: Δεν τα αφήνουμε αυτά, ρε παιδιά, να φάμε κανένα γλυκό.
1: Άσε μας τα κόστα και εσύ με το γλυκό. Πες μου, Σοφία μου.
0: Έχω ένα e-shop με adult toys.
1: Toys. Τι είναι toys?
4: Τεχνίδια.
1: Για μωρά.
4: Ναι, για μεγάλα.
2: Τι μωρά, ρε μαμά. Σεξ σοπ έχει.
0: Καλέ, τι πάθατε, γιατί στραβώσατε?
4: Α, μην δίνει σημασία. Έκανε μια πονέβρα και τη έμεινε το μούδιασμα. Ας φάμε τα γλυκά εμείς.
1: Θα με πεθάνει αυτό το παιδί.
2: Γιατί, ρε μαμά, κούκλα δεν είναι?
1: Τι δουλειά έχει εσύ, μωρό παιδί, με μια σαραντάρα?
4: Άμα τα βρει γουρέλε, εσένα τι πειράζει?
1: Τι λες και εσύ, ρε Κώστα? Εσένα σου παίρνει δηλαδή λογικό?
2: Αφού ο μπαμπάς το ήξερε.
1: Τι το ήξερε? Το ήξερες?
4: Κάτι είχα ακούσει.
2: Τι κάτι είχες ακούσει, ρε μπαμπά? Αφού εσύ με είπες τι να κάνω για να τη ρίξω.
1: Τι έκανες?
4: Τίποτα, Ρέλισσα. Κάθε και ακούσω, Γιάννη. Φύγε, ρε.
1: Για πες, Γιάννη.
2: Τι να πω, ρε μαμά. Από την αρχή έχω πει στον μπαμπά και πόσο χρόνο είναι η Σοφία και τι δουλειά κάνει.
1: Α, του έχεις πει και τι δουλειά κάνει?
2: Ναι.
1: Και τι σου είπε?
2: Να τον κανονίσω καμιά έκπτωση.
5: Λοιπόν, Έλισσα Κώστα, είστε στη γραμμή?
6: Ναι,
5: καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, ακούσαμε ένα από τα περίφημα σποτάκια που κάνετε και μας έχετε ξετρελάνει όλους, όντως.
6: Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να βγείτε στην εκπομπή μου.
6: Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
5: Όμα, έχετε κάνει θράψη στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να... Και δεν ξέρω και στην υπόλοιπη Ελλάδα πιθανά που να μην ξέρει το περίφημο ζευγάρι Έλισσα και Κώστας και τα παιδιά σας.
6: Ναι.
5: Παιδιά, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, η τρελή, να κάνετε αυτά τα stand-up comedy που τα κάνετε εσείς? Φαντάζομαι κάποιος άλλος τα γράφει.
6: Βεβαίως. Τα γράφει ο Θάνος. Είμαστε μια παρέα πλέον, εγώ, ο Κώστας και ο Θάνος. Κώστα, τα λέω εγώ, ναι.
7: Ναι.
6: Ξεκίνησε, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, έχει ξεκινήσει στην ανάγκη να βοηθήσουμε τα μαγαζιά, γιατί βλέπαμε ότι το TikTok είναι ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις και θέλαμε να κάνουμε κάτι στο TikTok γύρω από τα καταστήματα, τέλος πάντων θέλαμε να το κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικό, αλλά του φάνηκε το δυνατό σημείο, όπως έχω ξαναπεί, είναι τα... αυτού του είδους τα βίντεο.
5: Ναι.
6: Και το ξεκινήσαμε και σιγά σιγά έγινε αυτό που έγινε με όλο
5: Κώστα,
6: τον κόσμο.
5: Κώστα,
7: ναι.
5: Ποιανού ήταν η ιδέα της οικογένειας, έτσι που είναι τόχη γενικά το καλλιτεχνικό? Δηλαδή η μετά τα μαγαζιά που είχατε να το γυρίσετε, να κάνετε κάτι θεατρικό. Ποιανού ήταν όμως η ιδέα να κάνετε αυτή την πρωτότυπη διαφήμιση, δηλαδή μου? Είναι κάτι πολύ πρωτότυπο αυτό το πράγμα.
7: Η ιδέα ήταν της Έλσας, αυτή το ξεκίνησε όλο το... Ξεκινήσαμε στο δικό της το μαγαζί, στα βαφτιστικά, στο Λαμπομπονιέρα. Βρήκε το Θάνο, ξεκινήσανε να κάνουν τα βιντεάκια.
5: Ο Θάνος ποιος είναι, να πούμε και το επώνυμό του?
7: Είναι ο Θάνος ο Σαμαράς, ναι.
5: Ωραία.
7: Εμείς οποίος... δεν έχουμε Θάνο, μην το ξέρουμε. Είναι ο Θάνος ο Σαμαράς, ο οποίος γράφει τα σενάρια, τραβάει κάμερα, μοντάρει τα βίντεο, κάνει όλη τη δουλειά στην ουσία. Και βρήκε στα πρόσωπά μας αυτό που ήθελε να κάνει και σιγά σιγά βάλαμε φίλους, βάλαμε γιαγιάδες, βάλαμε όλο τον κόσμο μέσα.
5: Ναι. Έλισσα,
6: ναι.
5: Φανταζόσουν ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως πάει θα είχε αυτή την επιτυχία που έχει?
6: Ούτε μία στο εκατομμύριο, ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ήθελα να μας μάθει ο κόσμος και να μας αγαπήσει, γιατί πλέον πιστεύω ότι δεν πουλάνε τα προϊόντα αλλά τα πρόσωπα σε μια επιχείρηση.
5: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
6: Αλλά
5: πολύ...
6: είναι καμία σχέση αυτό που βιώνουμε με αυτό που φανταζόμουν πριν 3 χρόνια. Ούτε καν, ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι πολύ πιο μεγάλο αυτό που βιώνουμε με αυτό που φανταζόμουν.
5: Άρα μελλοντικά έχετε στο μυαλό σας να ανοίξετε και ένα θεατράκι κάπου εκεί δίπλα και τα βράδια να προσφέρετε, έτσι?
6: Ούτε καν. Είναι πολύ μακριά από εμάς αυτό.
5: Όταν έμαθαν τα παιδιά σας την ιδέα, τι είπαν, ας πούμε, πώς τους φάνηκε και που θα συμμετέχουν κιόλας?
6: ήταν και πιο μικρά, στην αρχή λίγο είχαν δοκοριστεί όλοι. Ναι. Το βρίσκαν λίγο cringe τα παιδιά, ας πούμε, τότε. Σιγά σιγά, όταν έβλεπαν ότι έχει αποδοχή και από τον κόσμο, τους άρεσε, πιστεύω. Εντάξει, δεν είναι και...
5: Καλά, τώρα και... έχουν εντελώσει.
6: Ναι, είμαστε... ναι, αλλά στην αρχή ήταν λίγο... και τα παιδιά έζησαν λίγο άβολα. Δεν ήταν πολύ, πώς να το πω...
5: Ναι.
6: Πολύ σύνηθε να του λέω εγώ γύρισμα τώρα.
5: Για πες.
6: Ναι.
5: Πες Κώστα.
7: Η μικρή ακόμα ντρέπεται, δεν θέλει να μπει, γιατί είναι στην ηλικία, είναι στα 17 τώρα και ακόμα δεν. Από του χρόνου θα μπει αυτή. Μπήκε σιγά σιγά σε κανένα.
5: Η μικρή θα πάει στο Ντουμπάι. Τι ντρέπεται τώρα, πλάκα.
6: Όχι, η μεγάλη είναι στο Ντουμπάι.
5: Α, η μεγάλη.
6: Ναι.
5: Α, έχετε τρία παιδιά.
6: Τρία παιδιά,
5: να σα ζήσουν, να σα ζήσουν. Εγώ νόμιζα ότι ήταν δύο και έπαιζε το δίδυμο κάθε φορά.
7: Η μικρή ακόμα δεν μπήκε. Μπήκε σε κανένα δύο έτσι δυσακτικά, αλλά.
5: Εντάξει, έχει ακόμα καιρό.
7: Έχει
5: τα διαβάσματά της. Αυτό που αυτή η ερώτηση που θέλω να κάνω απευθύνεται και στους δύο. Τι σας έκανε να πιστέψετε ότι το χιούμορ θα πουλήσει, δηλαδή θα αναδείξει μια δουλειά όπως είναι η δική σας?
6: Τι μας έκανε να πιστεύουμε το?
5: Ότι το χιούμορ που βγάζει αυτό το που κάνετε θα αναδείξει τη δουλειά σας, δηλαδή θα είναι υποστηρικτικό, θα βοηθήσει.
6: Να πω καταρχήν, εμείς όταν το ξεκινήσαμε δεν είχαμε κάποιον οδηγό, δηλαδή δεν είχαμε δει άλλα 10 μαγαζιά σαν τα δικά μας που κάνουν κάτι αντίστοιχο και να δούμε ότι έχει επιτυχία, άρα να το κάνουμε κι εμείς. Στην αρχή ήμασταν φοβισμένοι, δηλαδή εγώ ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη. Όταν έφερε τα σενάρια ο Θάνος, ο Κώστας είναι πιο χαλαρός αυτό, αλλά εγώ ήμουν πάντα μήπως είναι. Πιο πιπεράτο, μήπως δεν πρέπει, μήπως. Δηλαδή πάντα ήμουν φοβισμένη. Δεν ξέραμε ότι θα είναι θετικό. Δηλαδή ναι. Δεν ήμασταν σίγουροι
5: γιατί
6: το χιούμορ.
5: Κώστα, είχατε αντιδράσει στο δρόμο, δηλαδή ο κόσμος, ας πούμε, όταν αρχίσατε λίγο να γίνεστε γνωστοί όχι τώρα, είχε θετικές αντιδράσεις, τι σας έλεγε γι' αυτό το περίεργο που έβλεπα? Γιατί κάνατε πολύ γρήγορα επιτυχία. Κάνατε τώρα πόσα views έχετε?
7: Πόσα χτυπήματα? Δεν άκουσα.
5: Ξεκινήσατε με πόσα και πόσα φτάσατε? Αυτό θέλω να πω.
7: Τα views.
5: Ναι.
7: Ναι, εντάξει, τον πρώτο χρόνο, γιατί όταν ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια, τον πρώτο χρόνο δεν είχε αυτό που γίνεται τώρα,
5: λογικό
7: στην επιτυχία.
5: Λογικό.
7: Ναι, εντάξει, γιατί ήταν στην αρχή, χτιζόντουσαν και τα προφίλ, ναι. Δεν είχε αυτή την ανταπόκριση.
5: Τώρα που έχετε σημείο, φτάσει με το καλό?
7: Τώρα σε τι ακόλουθους?
5: Ναι.
7: Έχουμε γύρω στους 220.000 στο TikTok, 200.000 στο Facebook. Στο YouTube έχουμε 80-90.000, έχει δηλαδή, έχουν φτάσει αρκετή.
5: Έχετε ακόλουθη. Και ένα εκατομμύριο καμιά φορά νομίζω.
7: Αυτά, ναι, τα βιντεάκια πιάνουν όλα, έχουν
6: πιάσει. Και views και 4 εκατομμύρια έχουν πιάσει.
5: Α, και 4 εκατομμύρια. Ναι, καλά, εντάξει,
6: ναι.
5: Τώρα.
6: ανάλογα τη θεματολογία.
5: Δεν ξέρω πώς σας συμφέρει αυτή η επιχείρηση, παιδιά, από την άλλη. Από τις άλλες.
6: Είμαστε μεγάλοι για να αλλάξουμε καριέρα.
5: Όχι, έτσι το λέω. Το λέω.
7: Εγώ είπα μετά ότι μόλις βγει σύνταξη από τα έπιπλα, μπορεί να.
5: Μπορεί να το σκεφτεί. Να το σκεφτεί γιατί είσαι και κοφτό, είσαι και έτσι και και το έχει με το stand-up comedy. Είσαι comedian δηλαδή.
6: Ναι, ο Κώστας είναι έτοιμος.
5: Έτσι δεν είναι?
6: Ναι, ο Κώστας έχει φανατικό κοινό. Δηλαδή τον βλέπουν στον δρόμο, το σταματάνε, ήρωα, τον φωνάζουν. Έχουμε τέτοια διάφορα
5: εστράπελα. Εσένα τι σου λένε? Εσένα τι σου λένε?
6: Τίποτα, τον Κώστα φωνάζουν ήρωα. Μετά από όλα αυτά που κάνει, τον φωνάζουν ήρωα. Δηλαδή μετά δεν έξαλε ένα πράγμα.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πολλές γυναίκες όμως, έτσι. Δηλαδή έβλεπα το χθεσινό που άλλαζες φωνές και. Μάλλον, όχι, δεν το λέω στα αλήθεια αυτό τώρα, μην δημιουργήσω και πρόβλημα.
6: Όχι, δεν έχουμε τέτοια θέματα.
5: Αλλά...
6: Όχι.
5: Αλλά λέω
6: έτσι. Είναι πολύ ωραία άβρα από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έρχονται και στα καταστήματά μας, εκτός δηλαδή όταν βγαίνουμε έξω. Ναι. Έρχονται και στο κατάστημα καθημερινά. Δηλαδή έρχονται, ας πούμε, από την Κρήτη για μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν μια βόλτα το κατάστημα να μας γνωρίσουν. Έχουμε πολύ ωραία
5: σχέση.
6: Πολύ ωραία ενέργεια παίρνουμε ναι. από τον κόσμο. Πάρα ναι. πολύ ωραίο. Θα μας πούμε μια καλή κουβέντα. Είναι πολύ, πολύ θετικό. Όλο αυτό που βιώνουμε.
5: Δεν μου λες, Έλσα, να παίξουμε το δεύτερο που στείλατε?
6: Για να το παίξουμε.
5: Για να το ακούσουμε. Πάμε.
6: Ναι, ναι.
3: Έλα ρε φαντάρε, πώς θα περνάς? Πού είναι η μάνα σου? Κλείσε, έρχομαι.
1: Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θα σας κάνω μήνυση. Γιάννη!
4: Τι κάνεις εδώ,
1: Γιάννη! Τι κάνεις εδώ, ρε Κώστα!
4: Εγώ τι κάνω, Δέση!
1: Εγώ έφερα κάτι πράγματα στο Γιάννη. Γιάννη! Γιάννη!
4: Ελσά, στρατό είναι ο Γιάννης, δεν είναι κατασκήνωση. Δεν μπορείς να έρχεσαι όποτε θέλεις.
1: Τι λες, ρε Κώστα, που δεν μπορώ να έρχομαι όποτε θέλω. Μαμά του είμαι.
4: Ελσά, ας τον ήσυχο. Το παιδί με πήρε τηλέφωνο και με είπε ότι τον κοροϊδεύω το στρατόπεδο.
1: Τι τον κοροϊδεύω?
4: Γιατί είναι μια τρελή απέξω και φωνάζει Γιάννη, Γιάννη!
1: Πού είναι?
4: Τι είναι όλα αυτά, ρε Ελσά?
1: Τι να είναι, ρε Κώστα, του φέρα κάνα δύο πράγματα.
4: Ανεμιστήρα.
1: Ρε Κώστα, κάσο να έχουμε. Σαραντάρια θα χτυπήσει. Πώς θα κοιμηθεί μέσα στη ζέση το παιδί?
4: Έχουν γερκοντήσει στο θάλαμο.
1: Ναι, αλλά στη σκοπιά δεν έχουν.
4: Δεν κοιμούνται στη σκοπιά.
1: Δεν κοιμούνται.
4: Όχι.
1: Εσύ γιατί κοιμώσαι?
4: Μάζεψε τα, ρε Ελσά, να φύγουμε, άντε.
1: Περίμενε, ρε Κώστα, τουλάχιστον το καπέλο και το αντιλιακό να του δώσω.
4: Μαγειό δεν
1: το
4: έφερε?
1: Όχι, έπρεπε.
4: Ναι, ρε Ελσά, πώς θα βουτήξει το παιδί στην πισίνα με την παραλλαγή?
1: Έχουν πισίνα. Πού είναι?
4: Δεν φαίνεται από εδώ, την πίσω μεριά είναι, δίπλα στους φοίνικες.
1: Πάνω του πάρω. Τι χρώμα?
4: Έλθα σύνελθε. Δεν είναι διακοπές ο Γιάννης για να θέλει καπέλο καντηλιακό.
1: Χωρίς καπέλο, ρε Κώστα, θα πάρει καμιά ηλίαση.
4: Φοράει το τζόκι.
1: Ας βάλει και αυτό που πάρω.
4: Τι είναι αυτό, ρε Έλσα?
1: Ποιο?
4: Αυτό. Ποιος είπε ότι δεν έχει μαξιλάρια στρατόπεδο?
1: Αυτό είναι δροσερό, ρε Κώστα, αφού δεν μπορεί με κανονικό μαξιλάρι το παιδί. Θέλεις να υδρώσει, να το χτυπήσει ανεμιστήρες και να πάθει καμιά ψήξη?
4: Δεν θα του δώσει ανεμιστήρα, είπαμε.
1: Καλά, εσύ λέγει ότι θέλει.
4: Έλα, ρε Γιάννη.
1: Ο Γιάννης είναι. Έλα, πουλάκι μου. Βγες λίγο έξω, η μανούλα είναι. Σου έφερα τον ανεμιστήρα, το μαξιλάρι και τα γεμιστά που σου αρέσουν. Γιατί η αγόρι μου πονάει τη μανούλα?
4: Έλα, ρε Γιάννη. Το ξέρω, βρε αγόρι μου, τι σε κάνει, ρε Ζήλη.
1: Ποιος?
4: Θα τη μαζέψω και θα φύγουμε.
1: Γιάννη, θα πείσω τα πράγματα σε αυτόν τον κύριο με τη μύτη.
4: Ποια μύτη, ρε Έλσα?
1: Αυτό που κάθεται εκεί στην πόρτα.
4: Αλφαμύτη, ρε Έλσα, ποια μύτη?
1: Ό,τι είναι. Γιάννη, τα γεμιστά να τα βάλεις στο ψυγείο, να έχεις να τρως 2-3 μέρες. Ρώτα λίγο, τι να το φτιάξω αύριο.
4: Έγινε, ρε Γιάννη, θα τη το πω.
1: Τι είπε να κάνω?
4: Πώς δεν το ξέρεις.
5: Λοιπόν, να πω κάτι, παιδιά. Έλσα, μ' ακούς?
6: Ναι.
5: Έτσι ακούω. Είσαι και ως μάνα πραγματική?
6: Είμαι λίγο πιο χαλαρή γενικά σε όλα. Δεν είμαι τόσο... Με κάνει πιο ταπεραμέντο ο Θάνος. Είμαι πιο χαμηλών τόνων. Είμαι πιο ήσυχη.
5: Γιατί αυτό που έκανε ο Θάνος αντικατοπτρίζει την Ελληνίδα μάνα. Στα γόντια κυρίως. Δεν είναι πολύ μακριά. Από την,
6: όχι! Ταυτίστηκα πάρα πολλές μανούλες που στέλνουν εκείνη την περίοδο τα παιδιά του φαντάρου μου. Στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, ταυτίστηκαν. Όχι, με έκανε λίγο πιο έντονη. Δεν είμαι τόσο.
5: Ναι, αλλά πάντως δεν απέχει. Ζακέτα δεν πήρες, τα τέτοια αυτά που.
6: Ναι. Γι' αυτό προφανώς ίσως ταυτίζεται ο κόσμος μαζί μας, γιατί βλέπει πράγματα από την καθημερινότητά του, νομίζω. Βέβαια. Δηλαδή αυτά που γυρνά πάνω-κάτω. Εντάξει, θα κάνουμε λίγο πιο γκράντε, αλλά.
5: Μα και όταν σκεφτήκατε τον σχεδιασμό, η καθημερινότητα δεν ήταν αυτή που ήταν ο στόχος σας? Δηλαδή, γιατί κι εσείς άνθρωποι της καθημερινότητας είστε, έχετε τα μαγαζιά σας, είστε άνθρωποι μέσα στον κόσμο, δεν είστε...
6: Ναι, στην αρχή το κάναμε γύρω από τα μαγαζιά, δηλαδή δεν το κάναμε οικογενειακό. Ναι. Κάναμε με στράπελα πελατών, δηλαδή μέσα στον χώρο αυτά που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση. Ναι. Ο Θάνος, εξαιτίας του Θάνου πήγε παραπέρα. Που μας φανταζόταν, δηλαδή θέλει να δείξει εικόνες, μια καθημερινότητα ενός ζευγαριού. Παντρεμένου σε αυτή την ηλικία, με παιδιά, με υποχρεώσεις, με όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι. Η ιδέα του Θάνου ήταν. Δεν ήταν δική μας, δηλαδή. Ο Θάνος μας ξεκλείδωσε προς τα εκεί.
5: Ο Θάνος κάνει και κάτι άλλο, κάνει stand-up comedy?
6: Όχι. Ο Θάνος είναι από πίσω, από άλλες επιχειρήσεις πλέον. Κάνει τα σενάρια, το μοντάζ. Κάνει όλο αυτό το κομμάτι που εσείς βλέπετε. Δηλαδή, αλλά παίρνει στοιχεία από τον κάθε που έχει μπροστά του. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ξένο. Ο κόσμος κατά 80% είναι αυτό που βλέπετε. Εγώ κατά 80% είναι αυτό που βλέπετε. Δηλαδή, είναι στοιχεία του κάθε χαρακτήρα.
5: Ποια είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα σας, λοιπόν? Δηλαδή, τι τονίζει ο.
6: Τη χαλαρότητα του Κώστα, ας πούμε, τονίζει πολύ, που τη δηλεύουν οι περισσότεροι, που είναι έτσι χαλαρότητα, παιδί μου, αντιμετωπίζει τα πράγματα πιο ήπια. Σε σχέση με εμένα που είμαι λίγο πιο
5: νευρικιά.
6: Είμαι λίγο πιο, παθαίνω λίγο πιο πανικό, άμα κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά. Ο Κώστας δεν έχει τη λύση, είναι πιο ήσυχος, δηλαδή θα βρει με άλλο τρόπο τη λύση. Εγώ, ναι, σαν γυναίκα ίσως δεν ξέρω, είμαι λίγο πιο έντονη.
5: Κώστα, συμφωνείς?
3: Ωραία τα λέει.
5: Εσύ είσαι ο κούλο. Πάμε να πιούμε καναουζάκι έτσι χαλαρά. Που λένε και στη Θεσσαλονίκη.
3: Θα γίνει αύριο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε αύριο. Δεν είναι. Είναι πιο χαλαρό. Έτσι είναι ο χαρακτήρα μου. Απλά το τραβάει λίγο παραπάνω. Και το βγάζει.
5: Εντάξει, το χρειάζεται. Σε ποια περιοχή κινείστε?
3: Σε ποια περιοχή? Τα μαγαζιά.
6: Είμαι εγώ.
7: Ναι, και όχι, το δικό μου το μαγαζί είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι στον δρόμο για Χαλκιδόνα, στον Άγιο Αθανάσιο.
5: Α, οκ. Απλώς ρωτάω.
7: 15 χιλιόμετρα εκτός Θεσσαλονίκης.
5: Ρωτάω αν ανέβω καμιά φορά.
6: Να έρθείτε, βεβαίως.
5: Να έρθω καμία βόλτα να σας δω.
6: Βεβαίως.
7: Μπορείτε να παίξετε και στο βιντεάκι.
5: Ακόμα καλύτερα.
6: Θα ήταν τέλειο.
5: Ακόμα καλύτερα, βεβαίως.
6: Τέλειο.
5: Συμβουλεύετε άλλους επαγγελματίες όπως εσείς να κάνουν το ίδιο, να κάνουν μια δημόσια έκθεση, να μην φοβούνται να εκτεθούν, ή αυτό έχει γίνει και υπάρχει?
6: Εγώ, εμένα όποιος παίρνει και με ρωτάει, του λέω ναι, 100% ναι. Απλά ο κάθε ένας έχει κάτι άλλο. Κάποιος θα χρησιμοποιήσει το χιούμορ, κάποιος θα χρησιμοποιήσει τη γνώση, κάποιος την εμπειρία. Ο κάθε ένας που σύνεται μπροστά στην κάμερα και εξιστορεί μια ιστορία πρέπει να το κάνει με διαφορετικό τρόπο από τον άλλον, κατά τη γνώμη μου. Και είμαι 100% ναι. Δηλαδή, σας είπα στην αρχή ότι δεν πουλάνε τα προϊόντα, πουλάνε τα πρόσωπα. Άρα πρέπει ο κόσμος να σε γνωρίσει. Εγώ, όποιος μας ακούει και αν το σκέφτεται, να βγει μπροστά και να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο την επιχείρησή του κάνοντας βίντεο, όχι απαραίτητα χιουμοριστικά. Δηλαδή, υπάρχουν άπειρες επιλογές που μπορεί να διαλέξει ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός.
5: Το χιούμορ σώζει, λένε. Δηλαδή, όχι καταστάσεις, σώζει και ζωές. Μήπως το χιούμορ είναι η καλύτερη λύση στο να επενδύσει κανείς σε κάτι, σε οτιδήποτε.
7: Απλά ξέρετε, γίνεται. Αν δεν το έχει ο άλλος, δεν το έχει στη ζωή του μέσα, στην καθημερινότητα, δεν μπορεί να το βγάλει σε ένα βίντεο. Δηλαδή, θα φανεί ότι αυτό που κάνει δεν το έχει. Δεν το...
5: Όχι, μα δεν έχει και λόγο να το κάνει.
7: Ναι, μπορεί με διαφορετικό τρόπο να στηρίξει. Μπορεί να κάνει άλλο τύπου βιντεάκια.
5: Βέβαια. Και εσείς, αυτό που μου αρέσει σε εσάς είναι ότι δεν είστε. Είστε, θα πω τώρα μια λέξη, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά έχετε περισσότερο την έννοια της καρικατούρας παρά την έννοια του να πουλήσετε κάτι. Δηλαδή, σας ενδιαφέρει να περάσει καλά ο κόσμος με αυτό που βλέπει. Είστε δηλαδή πολύ συνεπείς σε αυτό που κάνετε, έχοντας το μάτι, κλείνοντας το μάτι και στα υπόλοιπα τα οποία θέλετε. Τουλάχιστον έτσι έχω εισπράξει εγώ αυτά τα βίντεο που έχω δει.
6: Να πω κάτι. Στις αρχές όταν τα ξεκινήσαμε και λέγαμε ότι τα κάνουμε για τα μαγαζιά μας, είχαμε κάποια σχόλια και κάποιες ειδοπορίες. Πώς το κάνεις για το μαγαζί σου χωρίς να δείχνεις προϊόντα? Δηλαδή, πού είναι η διαφήμιση, ρε παιδί μου, του μαγαζιού σου, αφού δεν δείχνεις προϊόντα?
5: Ακριβώς.
6: Η σκέψη ήταν ότι μέσα από τα πρόσωπά μας μας αγαπάνε, μας μαθαίνουν. Μαθαίνουν ότι η Έλσα έχει βαφτιστικά και πόσες έχει έπιπλα. Άρα, όταν θα έρθει η ώρα να χρειαστούν κάτι από αυτά, σίγουρα είμαστε μία από τις επιλογές τους. Είμαστε από τις πρώτες επιλογές. Αυτός είναι ο σκοπός.
5: Ακριβώς.
6: Και ο κόσμος που ενδιαφέρεται μετά θα ψάξει ποια είναι τα προϊόντα μας, αν τον ενδιαφέρουν, και θα έρθει στο κατάστημα και θα τα παραγγείλει online. Δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπος.
5: Αυτό εννοώ και εγώ, Έλσα και Κώστα, λέγοντας ότι δεν βγάζετε φάτσα φόρα τα προϊόντα, γιατί δεν θα μπορούσα κι εγώ να σας βγάλω στο ραδιόφωνο, αλλά βγάζετε φάτσα φόρα τον εαυτό σας. Το τι είστε, το τι θέλετε να κάνετε, και μέσω αυτού επιτυχάνετε και το σκοπό σας.
6: Αυτό ακριβώς.
7: Να φανταστείτε ότι όταν είχαμε ξεκινήσει σχεδόν επί ένα χρόνο, δεν καταλάβαινε ο κόσμος που έβλεπε τα βιντεάκια ότι είχαμε μαγαζιά. Νομίζανε ότι ήμασταν μέσα σε ένα στούντιο, μέσα σε ένα. Μετά από καιρό αρχίσαν να ρωτάνε. Σοβαρά έχει επίπλα, σοβαρά έχει μαθητικά. Δηλαδή στην αρχή δεν καταλαβαίνανε. Σου λέει βγήκαν αυτοί οι δύο εδώ πέρα και κάνουν βιντεάκια.
5: Όντως,
7: μετά από ένα χρονικό διάστημα άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι έχουμε καταστήματα και
5: είναι
7: το επάγγελμά μας.
5: Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό θα κρατήσει, πόσο το έχετε έτσι, στο μυαλό σας, θα το κρατήσετε πολύ?
6: Όσο αρέσει στον κόσμο θα το κάνουμε. Όταν δούμε ότι ο κόσμος το βαριέται, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί, εννοείται, θα κλείσει αυτός ο κύκλος, θα δούμε κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα...
5: Τι ευτράπελο θυμάστε από αυτή ή τι θα σας μείνει όταν θα συμβεί αυτό από αυτή την ιστορία που κάνατε?
6: Την αγάπη του κόσμου, δεν σταματάνε στον δρόμο. Να σε φωνάζουν από τα αυτοκίνητα.
5: Μεγάλο
6: αυτό
5: πράγμα.
6: Αυτό για μας είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, πραγματικά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που σταμάτησε μια κοπέλα να βγουν φωτογραφία και λέω: Παναγία μου, για άλλη με πέρασε. Και πώς θα την πω τώρα, δεν είμαι η άλλη. Δηλαδή, μου φάνηκε πολύ περίεργο να θέλει κάποιο άνθρωπο να βγει μαζί μου φωτογραφία. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι πολύ ωραίο που θα θυμόμαστε αύριο μεθαύριο αυτή την περίοδο. Για μένα τουλάχιστον. Ο Κώστας θα βλέπει αλλιώς. Εγώ ναι.
5: Ο Κώστας πώς θα βλέπει?
6: Για να μας πει.
7: Όχι, και εμένα αυτό θα μου μείνει. Δεν είναι. Δηλαδή αυτό το ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Αυτό μου έλεγε ένα φίλο στην αρχή, μου λέει: Του μπάτσε, λέει, σέβαλε, λέει: Έχει αυτό το τρυπάκι, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, λέει. Και όντω, δηλαδή, πηγαίνουμε κάπου σε ένα πανηγύρι, σε ένα τέτοιο στα ποτιακά περισσότερο. Και την άλλη μέρα γράφει σχόλια: Ήταν ο Κώστας εδώ, ήταν ο Κώστας εκεί. Λέω: Όντω, δεν μπορώ να.
5: Έχετε γίνει φέρμε. Έχετε γίνει φέρμε, να το ξέρετε.
7: Ναι,
6: καλά καθόμαστε.
5: Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί.
6: Εμεί σα ευχαριστούμε.
5: Χάρηκα πάρα πολύ που σα άκουσα. Να ξέρετε ότι γελάω πάρα πολύ με αυτά που βλέπω.
6: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
5: Και όταν με το καλό ανεβώ στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα περάσω να σα δω.
6: Θα σα περιμένουμε και θα ετοιμάσουμε και σενάριο.
5: Με πολύ χαρά, γιατί μου αρέσει πολύ το είδος.
6: Ωραία.
5: Λοιπόν,
6: τέλεια.
5: Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα και την Έλσα, τον Λιωρίδη, που ήταν μαζί μας. Και να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που η Έλσα αφιερώνει, νομίζω, στον Κώστα ή ο Κώστας αφιερώνει στην Έλσα. Αναλόγως, θα δούμε ποιο είναι το τραγούδι.

0: μέσα μου.
1: Λοιπόν, να ξαναπώ για τις προσκλήσεις, 5 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Λυκαβητού την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Παρουσιάζει ένα γκαλά όπερας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Ηλία Βουδούρη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρετε την ανηφόρα, να ανεβείτε στο Λυκαβητό και να ακούσετε ένα είδος μουσικής που, όσο να είναι, είναι πιο καλό. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Μην ξέρουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που το χαρίζουμε όπου αγαπάμε. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με ακόμα καλύτερα πράγματα. Για χαρά, να προσέχετε τους λόγους και αφανούς σας πάντα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 20 Ιούνιου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χατζιού, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Ιράν συνδέει ευθέως τις νέες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με τη διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία απειλείται, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, αν η Ουάσιγκτον δεν διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων. Πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά. Την ίδια ώρα, Βίτκοφ και Κουσνέρ βρίσκονται στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, με τη διπλωματική προσπάθεια να συνεχίζεται αύριο στο Κάιρο με την σύσκεψη 4 υπουργών εξωτερικών χωρών της περιοχής. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Το αγκάθι των στενών του Ορμούς και το μήνυμα Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης Σταυρούλες Λεβεντάκη στα Χανιά, η σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, τι υποστηρίζει ο ίδιος και ποια στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Σε συναγερμό η Γαλλία για το πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, πότε και σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και το απαραλυπόμενα του Μουντιάλ, οι πανηγυρισμοί, οι εκπλήξεις και η ρεβάνς των οπαδών. Ακαμφόδε ζήτημα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει το μέτωπο του Λιβάνου, γεγονός που επιτείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη συνομιλία στο Μπούγκεστόγκ της Ελβετίας. Παρά τη χθεσινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, νέα Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο Νότο είχαμε με πάνω από 20 νεκρούς. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε τεντωμένο λοιπόν σκηνή συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή, η εκεχηρία στο Λίβανο κλείνει. κλειδί για τις συνομιλίες στην Ελβετία, ωστόσο άγνωστη παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί βέβαια να πραγματοποιηθούν στο θέρετρο του Μπούργκενστοκ της Ελβετίας χθες Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκαν. Τώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμήματων του Μνημονίου Κατανόησης. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν και την αβεβαιότητα σχετικά με το αν μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια πλήρη και οριστική ειρηνευτική συμφωνία αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών. Την Παρασκευή, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, με το Τελ Αβίβ να διαμηνύει ότι η εκεχηρία θα λήξει βέβαια σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμπολάχ. Διπλωματικός λοιπόν πυρετός μετά την συμφωνία εκεχηρίας, η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο ανοίγει παράθυρο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος Ευρυδίκη που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται και η πραγματοποίηση συνομιλιών με το Ιράν με αντικείμενο μια πιθανή συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Να πούμε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Προέδρου Τραμπ, ήδη βρίσκεται εκεί. Επίσης, στην Ελβετία βρίσκεται επίσης ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλθάνη, ο οποίος θεωρείται και ο κομβικός διαμεσολαβητής σε αυτές τις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο απειλούν ωστόσο να εκτροχιάσουν ευρυδίκη τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη.
7: Κάτι το οποίο επιμένουν πάρα πολύ οι Ιρανοί. Έτσι το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, ακαθόδες, κέριο και δεν υποχωρούν σε αυτό.
8: Και δεν υποχωρούν. Να πούμε ότι πάνω από 20 άνθρωποι στο μεταξύ σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα drones, δηλαδή στην περιοχή της Ναμπαντίγια κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών, σπίτια. Ενώ το Ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε την Ναμπαντίγια και τα περίχωρά της πριν από την αυγή. Αυτό μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή μερικές μόνο ώρες μετά την ισχύ κατάπαυση του πυρός. Δεν έχει νόημα εκεχηρία όσο παραμένουν Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο, δηλώνει ο ανώτερος βουλευτής της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό Κοινοβούλιο, Αλή Φαγιάτ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση σίγουρα θα λάβει απάντηση. Τώρα, σε δηλώσεις του που μετέδωσε ευρυδίκη το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, υποστήριξε ότι η θέση της Χεσμπολάχ είναι ξεκάθαρη, αδιαπραγμάτευτη και χωρίς κανένα περιθώριο υποχώρησης. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ήδη προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθειά του να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα πάντα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Και στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος των συνομιλιών έχει προγραμματιστεί, να πούμε, στην Ουάσιγκτον, αυτό το τριήμερο από 23 έως 25 Ιουνίου. Ωστόσο, έχουμε και τις απειλές σε Ισραήλ από τους φρουρούς της Επανάστασης. Θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τον κατακλυσμό της Γάζας. Το ραντεβού αυτό, ευρυδική, οριστικοποιήθηκε χθες για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, όπως ανακοίνωσε το State Department, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Ο Ρούμπι επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γειτονές του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, Τόμι Πίγκοτ. Τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν είπε στο Ρούμπι ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Και μάλιστα ευχαρίστησε το Ρούμπιο για τη στήριξη των ΗΠΑ στο Λίβανο. Έχουμε το απειλητικό μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής της δύναμης των φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Εσμαήλ Κάνι, ο οποίος προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων από τη Γάζα. Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις του Ευρυδίκη που μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, αναφέρθηκε αρχικά στις στρατιωτικές δυνατότητες της Λιβανέζικης Χεσμπολάχ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ έχει υποτιμήσει τις δυνατότητές της, στράφηκε στη Γάζα προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέες και πολύ σοβαρές προκλήσεις από τους Παλαιστίνους μαχητές. Υπάρχει ο κατακλυσμός της Γάζας. Αν λοιπόν ενεργήσετε σύμφωνα με τις επιθυμίες των πολιτικών σας, τότε θα βρεθείτε μέσα σε αυτόν τον κατακλυσμό. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Αυτό δήλωσε μια ακόμη πιο σκληρή τοποθέτηση από την Τεχεράνη απέναντι στο Ισραήλ, βέβαια.
7: Και παρότι παρατηρούμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει προσπάθεια διπλωματική, μας έλεγες πριν, και για την Ελβετία και για το Κάιρο. Αύριο θα έχουμε τους υπουργούς εξωτερικών της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.
8: Βεβαίως, τετραμερής αρχικά να πούμε ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, όμως μεταφέρθηκε στο Κάιρο. Τώρα, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάτ, θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, υπουργοί θα ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη σταθερότητα αλλά και την ασφάλεια. Ο υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολάβησε ουσιαστικά για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αύριο θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ο Αιγύπτος υπουργός εξωτερικών, Μπάντρα Αμπντελ, θα έχει μια τετραμερή συνάντηση με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και του Πακιστάν, Ισάκ Ντάρ, όπως ανέφερε το Υπουργείο τώρα. Οι υπουργοί των τεσσάρων χωρών είχαν συναντηθεί ευρυδίκη για πρώτη φορά τον Απρίλιο, θυμάσαι, στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ που είχε οργανωθεί στη Τουρκία. Αν και το Πακιστάν ήταν επικεφαλής της μεσολαβητικής προσπάθειας.
7: Στηρίχθηκε από αυτές τις χώρες και γι' αυτό γίνεται πάλι αυτή η προσπάθεια.
8: Σωστά. Σημαντική, ελπίζουμε, προσπάθεια αυτή, να δούμε.
7: Είναι να δούμε τι θα γίνει. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει με το Λίβανο. Αν δεν κλείσει το θέμα του Λιβάνου, είναι δύσκολα γενικότερα τα πράγματα.
8: Εννοείται, βέβαια.
7: Έτσι, τουλάχιστον όπως μας τα μεταδίδει το Ιράν με τις προθέσεις που έχει και τις προτεραιότητες που βάζει.
8: Και όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής, όλα αυτά που έχουμε, όλη η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, για πλήρη αποτυχία της επιχείρησης, καθώς το Ιράν βγαίνει ενισχυμένο από αυτό τον πόλεμο, μίλησε στο Earth News Radio και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας και των αλφών Σοβιτάλη, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργός παιδείας Κώστας Αρβανιτόπουλος.
9: Το πρώτο το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
10: Βεβαίως.
9: Διότι το Ιράν κατόρθωσε μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης αποτροπής, όπως λέμε στρατηγική, να συμπεριλάβει και το Λίβανο στη συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ισραήλ. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι παρά την εκεχηρία που συνάφθηκε με τη Χεζμπαλά τα τελευταία 24 ώρα, όλο αυτό είναι μάλλον στον αέρα. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούς, γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία, λέει ότι αυτές τις 60 μέρες θα είναι ελεύθερη διέλευση χωρίς κανένα κόστος.
10: Μας
9: έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν διόδια. Συνεπώς είναι μια συμφωνία, ξέρετε, η οποία δείχνει, νομίζω, την πλήρη αποτυχία της όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης, διότι τελικά βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξέλθει από όλη αυτή την αναμέτρηση μάλλον ενισχυμένο, και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει από την πλευρά των ΗΠΑ με το μάτι στραμμένο στις εσωτερικές εξελίξεις.
7: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρης Ντάρλης μίλησε στο σταθμό μας για μια συμφωνία κατώτερη των περιστάσεων, αλλά και τη συμφωνία που είχε πετύχει με το Ιράν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, το 2015.
11: Είναι μια δύσκολη υπόθεση, ακόμα και αν λειτουργήσει αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, όπως το είπαν, το οποίο δεν έχει κάποια νομική ισχύ. Πρέπει να το πούμε αυτό, το έγραψε ξεκάθαρα και η Γαλλική Μόντα αυτό. Επομένως, αν δεν υπάρξει μια οριστική συμφωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια οριστική επίλυση. Ακόμα και αν ξεκινήσει η ελεύθερη διέλευση στα στενά του ορμού, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αποναρκοθέτησης. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Επομένως, θα καθυστερήσει η ομαλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής ζωής στην περιοχή. Την ίδια στιγμή έχουμε μάλλον μια ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί φαίνεται πως είναι εντελώς απογοητευμένοι από την συμφωνία που φαίνεται να επιθυμεί ο Τραμπ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και έντονες επικρίσεις από την πλευρά του Ισραήλ για την συμφωνία. Υποστηρίζουν πως αντί για καθεστωτική αλλαγή το ιρανικό καθεστώς βγαίνει από τον πόλεμο πιο σκληροπυρηνικό και πιο τολμηρό, παρά τον αποκεφαλισμό, τον όποιο αποκεφαλισμό της ηγεσίας του. Επομένως, η απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή όπως προβλέπει το μνημόνιο και η δεδομένη υποχρέωση των Αμερικανικών δυνάμεων να αποσυρθούν από τη ζώνη του Ιράν εντός 30 ημερών, και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια επιπλέον ανασφάλεια στο Ισραήλ.
7: Ο κοινοτικός προϋπολογισμός, η αλληλεγγύη συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του μετά το τέλος της Σύνοδο αναφέρθηκε στις μειώσεις στην τιμή των καυσίμων, λέγοντας ότι θα περάσουν και στην Αγγλία, ενώ μίλησε για την ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, αλλά και την επικείμενη αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δίνει και προτεραιότητα η κυβέρνηση και συγκεκριμένα για τις τιμές των καυσίμων, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενή παρακολούθηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα και στην ελληνική αγορά. Είπε συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός, ότι λίγα 24 ώρα μετά την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές βενζίνης και ντίζελ, η οποία υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Σημείωσε ακόμη πως υπάρχει μια χρονική υστέρηση περίπου μίας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι διεθνείς τιμές μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Να προσθέσω, Ευρυδίκη, ότι ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως είπες και εσύ, το οποίο χαρακτήρισε βασική στο πλαίσιο της διεθνούς ασφαλείας, με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα δηλώνει πρόθυμη, εφόσον υπάρξει σχετική διεθνής νομιμοποίηση, να συμμετάσχει σε αποστολή που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος ασφάλειας εκεί. Αναφορικά τώρα με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα θέτει ως βασική προτεραιότητα την διασφάλιση πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την ενίσχυση των πόρων στην διαχείριση του μεταναστευτικού. Και τέλος, στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις με την Ουκρανία για πιθανή συμφωνία συνεργασίας, η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τεχνογνωσία στο τομέα των μη επανδρομένων συστημάτων.
7: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ευγενία. Τώρα, έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορώ να πιστέψω, επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, ότι την επόμενη μέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της, χαρακτήρισε το ΚΚΕ την προσήλωση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης στη συμφωνία με το καθεστώς του αχυράνθρωπου Ζελένσκι. Η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς οδήγησε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι η εικόνα και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Στα προτριμήνου επίπεδα κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ. Να ακούσουμε την Γογό Κατσέλη.
12: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί, σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
13: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
14: Πολύ μικρή διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
12: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο. Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στον ομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
15: Όποιος κινείται καίει. Όποιος καίει πληρώνει.
12: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, τις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
7: Να πάμε τώρα και στην συμπρωτεύουσα και τον καλό συνάδελφο Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι, για να μας δώσεις την εικόνα από την αγορά εκεί.
16: Καλό μεσημέρι, παιδί και κυρίες και κύριοι. Κάτω από τα 2 ευρώ πωλείται σήμερα τόσο η βενζίνη όσο και το ντίζελ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. Το 1,90 κατά μεσοσταθμικά πωλείται η βενζίνη, 1,95 η κατοστάρα, ενώ στο 1,70 κινείται η τιμή του ντίζελ. Αυτό που τονίζουν βέβαια οι πρατηριούχοι είναι ότι το βαρέλι, το Brent, είναι στα 80 δολάρια. Δηλαδή έχει φτάσει η τιμή του προπολεμική η τιμή, δηλαδή ήταν 80 δολάρια και πριν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δηλαδή πριν ακριβώς 3 μήνες. Βέβαια τα δηληστήρια πουλούν αυτές τις μέρες 20 λεπτά παραπάνω στα πρατήρια, και εκεί είναι που θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, τονίζουν οι πρατηριούχοι. Σημειώνουν επίσης ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες, την έκταση των συνομιλίων των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν, αλλά και κατά πόσο θα εφαρμοστεί ομαλά αυτή η συμφωνία. Τώρα, τονίζουν επίσης οι πρατηριούχοι ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί μεσοσταθμικά στη Βόρεια Ελλάδα περίπου ένα 10%, και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση τιμής. Όταν αυτή ξεπέρασε τα 2 ευρώ, άλλαξαν τις συνήθειές τους οι οδηγοί. Κάποιοι χρησιμοποίησαν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμω, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα και από την συμπρωτεύουσα. Να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, για τις εξέλιξεις βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη Λαϊκή Αγορά στην Βουλγαρία για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Την αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησε ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης.
17: Βρισκόμαστε σε ένα αυτοσχέδιο παζάρι δίπλα ακριβώς από τη μεγαλύτερη λαϊκή της Θεσσαλονίκης, που είναι στην Βούλγαρη, εδώ στην περιοχή της Βούλγαρη. Η αστυνομία πριν από λίγο έκανε έφοδο εδώ, έχει προχωρήσει σε 4 συλλήψεις και κατασχέσεις προϊόντων διαφόρων ειδών, αρκετών προϊόντων. Είναι τσάντες, είναι παπούτσια, είναι μαγειρικά σκεύη, είναι τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, ποτήρια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας, ηλεκτρικές συσκευές έχουν κατασκευθεί από την αστυνομία. 4 συλλήψεις μέχρι και η επιχείρηση της ομάδας αντιμετώπισης παραεμπορίου και του τμήματος Χαριλάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχουν να πάνε και σε άλλο σημείο, γιατί να σας πω, η λαϊκή της Βούλγαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη, φτάνει από το τέρμα της Βούλγαρη μέχρι τουλάχιστον την Μπότσαρη, μιλάμε για τουλάχιστον πάνω από ένα χιλιόμετρο απόσταση, και πάρα πολύ πάγκη και πάρα πολύ επαγγελματίες.
7: Σε ρυθμούς προεκλογικής ετοιμότητας βρίσκονται τα κόμματα. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν περιοδία σε όλη τη χώρα. Στο Πασόκ επιχειρούν να προβάλλουν το πρόγραμμα του κόμματος, αφήνοντας πίσω τη δημόσια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ, η ισοκομματική σύγκρουση σοβεί, με την πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών να προσβλέπουν σε συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και την ισοκομματική αντιπολίτευση να πιέζει, αν δεν υπάρχουν νόμιμες εξελίξεις για σχεδιασμό αυτόνομης καθόδου του κόμματος στις εκλογές. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, που παρακολουθεί της κινήσεις.
10: Ναι.
7: Στο πολιτικό επίπεδο, ναι, Ευγενία μου, καλό μεσημέρι.
10: Να πούμε, ναι, Ευρετική, και πάλι καλό μεσημέρι. Αν και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διατείνονται ότι θα εξαντλήσουν την τετραετία, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως λέει. Οι διεργασίες σε όλα τα κόμματα, οι κινητοποιήσεις, οι περιοδίες και οι ενδυνάμει συνεργασίες έχουν ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο, με το γρίφο των εκλογών να αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης για το πότε ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει το κουπί. Πάντως, το γεγονός, Ευρυδίκη, είναι ότι ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς την πρόθεσή του για εξάντληση της τετραετίας, και ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι περίοδος αποφάσεων. Να πούμε τώρα, Ευρυδίκη, εδώ λίγα για τις περιοδίες. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, έχει μπει σε ρυθμούς περιοδιών με στόχο την σταθερή επαφή, όπως λένε, με τους πολίτες σε όλους τους νομούς. Πρωτοκλασσά τα στελέχη έχουν ξεκινήσει περιοδίες με το βάρος να πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Πρώτος σταθμός η Αρκαδία. Θα βρεθούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη Μεγαλόπολη ο Νίκος Παπαθανάσης. Στο Ναύπλιο και ο Θάνος Πλεύρης. Η Όλγα Κεφαλογιάννη σε Ερμιονίδα και πρώτο χέλη. Στη Μεσσηνία η Νίκη Κεραμέως και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο Χρήστος Δήμας. Ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα περιοδέψει στην Κορινθία, και στη Λακωνία ο Μάκης Βορύδης και ο Κώστας Καξαφάδος. Τώρα να πούμε ότι, όπως δήλωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, στο ρυθμό της επικαιρότητας.
7: Εννοείς την αναφορά του που έκανε σε αυτό που μας λέει προηγουμένως για τον χρόνο των εκλογών.
10: Για τις επικείμενες εκλογές, ακριβώς. Η άποψή του είναι, όπως είπε, πως η κυβέρνηση θα πάει κανονικά προς τις εκλογές τον Ιούνιο του 2027. Όμως, όπως είπε, το χέρι του στη φωτιά δεν το βάζει. Και εδώ μπορούμε να ακούσουμε ένα κομματικό απόσπασμα.
7: Να τον ακούσουμε, τον κύριο Σιμόπουλο.
10: Ναι.
18: Εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν μπορώ να το βάλω. Αλλά θυμίζω ότι εγώ έκανα και μια πρόβλεψη στη Βουλή πριν λίγες μέρες, ότι μπορεί να έχουμε και τον Ιούνιο ακόμη εκλογές του 27, γιατί ενεργοποίησε η κυβέρνηση μια πρόβλεψη του Συντάγματος ότι μπορεί να υπάρχει μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα.
19: Αυτό τι σημαίνει,
18: αυτό,
19: κύριε, ότι...
18: Αυτό βολεύει πάρα πολύ.
19: Δηλαδή
18: γιατί
19: θα κάνει τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
18: Μπορεί
19: Προεδρία.
18: Να αναλάβει, ναι, τα θέματα της Προεδρίας. Βέβαια ήταν μια άποψη έτσι Βουλή.
19: Εντάξει,
18: δηλαδή
19: εντάξει.
18: Θέλω να πω ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πάμε κανονικά προς το τέλος στις εκλογές. Βέβαια δεν είναι μια απόφαση δική μου. Είναι κάτι που το πιστεύω εδώ και ακόμη και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση.
7: Τώρα, Ευγενία, ενώ εμείς συζητάμε τι ακριβώς διαμείβεται μεταξύ των κομμάτων εν ώψη των εκλογών, πότε θα γίνουν, αν θα συνεργαστούν τα κόμματα ή όχι,
10: και με ποιους.
7: Τώρα, είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Σακαντάρη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, το One Challenge, ο οποίος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλείσει τον κύκλο, έχουν τερματίσει τον κύκλο. Αυτό πυροδότησε αντιδράσεις.
10: Ακριβώς. Τώρα, όπως είπα και νωρίτερα, είναι έντονες διεργασίες και ζυμώσεις που παρατηρούνται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με την πεποίθηση, Ευρυδίκη, που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, να είναι ότι παρά τις εσωκομματικές τριβές θα φτάσουν ενωμένες στις κάλπες. Αλλά το ζητούμενο είναι με ποιους. Πάντως, Ευρυδίκη, η Χαρτιά Τρικούπη μενοποιεί ακόμη τη σύγκρουση Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για την κατεύθυνση των συνεργασιών, αν θέλεις, και το πρόσημο. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, η δήλωση του Γιώργου Σακαντάρη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτοδιάλυση, καθώς πρόκειται για κόμματα που έχουν ολοκληρώσει τον πολιτικό τους κύκλο, πυροδότησε ένα νέο, αν θέλεις, μπαράζ αντιπαράθεσης με τον Παύλο Χριστίδη από
7: πριν
10: το ΠΑΣΟΚ.
7: Πάμε στον Παύλο Χριστίδη, προτείνω να τον ακούσουμε.
20: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. και δεν κομίζω γράφω εσείς στην Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δεσίωνο, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
21: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
20: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
22: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό τους κύκλο.
20: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές
21: φορές.
7: Λοιπόν, Διανία τώρα.

0: μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αλαζόνες. Αλαζόνες είτε όπως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι επειδή έχει 22-23% στις δημοσκοπήσεις μπορεί να έχει αυτή την αλαζονία την οποία έχει τώρα, είτε με την αλαζονία την οποία άκουσα προχθές ένα στέλεχος ενός κόμματος να λέει ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο.
1: Αυτό
0: είναι
1: το ρώτησα προηγουμένως και εγώ στον προηγούμενο συνομιλητή μου.
0: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ανιστόρητο. Είναι κάτι το οποίο είναι αλαζονικό. Είναι ακραία αλαζονικό. Είναι προσβλητικό για την δικιά μας παράταξη. Κατά την άποψή μου είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ προσβλητικό. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι όταν κάποια στιγμή θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός αυτή τη συζήτηση η οποία αφορά τα κόμματα και τη δημιουργία τους και το ρόλο που έχει ο καθένας, θα μπούμε στην πραγματική πολιτική και τα πρόσωπα τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο.
2: Τώρα Ευγενία, την άποψη Ακαντάρη σχετικά με την αυτοδιάλυση Πασό και ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη ο Γρηγόρης Θοδωράκης, στέλεχος της Ελλάς.
3: Ναι, να πούμε εδώ Ευρυδίκη ότι στελέχη του κόμματος και συγκεκριμένο ο κύριος Θεοδωράκης πήρε σαφείς αποστάσεις από τις διεργασίες των άλλων κομμάτων λέγοντας ότι εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες και δεν έχουμε καμία διάθεση να εισχωρήσουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι και οι διεργασίες είναι πολύ έντονες στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως εδώ όλο το βάρος, θα λέγαμε, πέφτει στον πρώην Πρωθυπουργό, όπου και εκεί εντείνονται οι εργασίες εν όψη, αν θέλεις, των επικείμενων με ερωτηματικό ακόμη για το χρόνο εκλογών. Οι επαφές του κυρίου Τσίπρα πυκνώνουν με μια ιδιότυπη, αν θέλεις, επαφή που έχει εγκαινιάσει πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός με τους πολίτες σε εκδηλώσεις και σε περιοδίες που κάνει, έχοντας ένα διαδραστικό διάλογο με τους πολίτες για αυτά που ζητάνε, για αυτά που μπορούν να γίνουν. Όμως το διατάφτα τώρα να ακούσουμε και τι είπε
2: ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης
3: και να ολοκληρώσουμε
2: και
3: με αυτό.
2: Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Να υπάρξει μια κυβερνητική πρόταση η οποία πραγματικά θα δώσει διέξοδο στους πολίτες στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η κουβέντα τώρα για άλλα κόμματα, για το πόσο έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, κατά τη γνώμη μου παρέλκει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε σταθερά, επίμονα, υπεύθυνα, σοβαρά, να απευθυνόμαστε στους πολίτες και να τους πείσουμε ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια με τεκμηρίωση, με πρόγραμμα, με σχέδιο, με μια διαφορετική οργανωτική κομματική δομή η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.
2: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλης Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή της που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζονται κρίσιμα ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Πάμε στην ανταποκριτήριά μας, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
5: Και μόλις πήρε προθεσμία για την Τρίτη για να απολογηθεί Ευρυδίκη από το δικαστήριο Χανίων, μόλις έφυγε από, με τους πάνωπλους, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών της ΟΠΚΕ και φορώντας Αλεξής Φερογιλέκο, ο 43χρονος, ο οποίος μέχρι αυτή την ώρα αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εδώ οδηγήθηκε κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο, για ναρκωτικά, για τα δεντρίλια που βρέθηκαν σε χώρο σε χώρο που ο ίδιος εκμεταλλευόταν, 13 δεντρίλια στην διαδικασία της ανάπτυξης, καλλιέργεια δηλαδή, γι' αυτό και η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος, γι' αυτό ζήτησε και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη. Στο μεταξύ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 2 κοιλίδες, 2 σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε ο 43χρονος από τη 45χρονη. Η μία επάνω στην τηλεόραση και οι άλλοι που είχαν προσπαθήσει να την καθαρίσουν, αλλά είχε μείνει ένα σημείο. Και ταυτοποιήθηκαν με το DNA τη 45χρονης, καθώς οι αρχές είχαν λάβει DNA από τη μητέρα. Ναι. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα από μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σπίτι και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχει χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει ενδεχομένως τμήμα ή όλο το σπίτι. Από κάποιες κοιλίδες που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο το ένα από τα 2 του 43χρονου. Και

0: τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, προκειμένου τις επόμενες ώρες μέχρι τη Δευτέρα ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, να βρεθεί αντιμέτωπος και με κάποια άλλη κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος που έχει να κάνει με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Είναι μια υπόθεση, ναι, ευρυδική.
1: Ναι, ευτυχία. Έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το κίνητρο, ποιο θα μπορούσε να είναι το κίνητρο?
0: Αυτό είναι ένα ζητούμενο, ένα από τα ζητούμενα. Ακόμα οι αρχές δεν ανοίγουν τα χαρτιά.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι το οικονομικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει τελικά.
0: Ναι, όχι. Ίσως η 45χρονη βρέθηκε μπροστά σε κάτι που δεν έπρεπε να το δει ή να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους για άλλο λόγο. Δεν είμαστε σίγουροι. Ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι κάτι, μάλλον εμείς δεν το ξέρουμε. Οι αρχές έχουν σίγουρα περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή τους και αναμένουμε τις εξελίξεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος, σου θυμίζω, που η θέση του επιβαρύνθηκε, ήταν βέβαια από τους βασικούς υπόπτους, αλλά μην ξεχνάμε ότι εξαφανίστηκε. Για 40 και πλέον ώρες τον αναζητούσαν οι αρχές. Ο ίδιος είπε ότι όταν εξαφανίστηκε η 45χρονη τον είχαν απειλήσει στο σπίτι του και αυτός φοβήθηκε και μου έλεγε χαρακτηριστικά αξιωματικός της Ελλάς ότι ένας άνθρωπος που μπορεί και φτιάχνει αυτά τα σενάρια και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις αρχές είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο που οι αστυνομικοί είναι πολύ έμπειροι, γνωρίζουν και τις ανακριτικές μεθόδους και πώς κάποιος μπορεί να θέλει να παραπλανήσει. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Φυσικά υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Τις επόμενες μέρες και ώρες νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει στο θέμα αυτό.
1: Τώρα, ευτυχία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Νωρίτερα το μεσημέρι σημειώθηκαν δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου. Τι νεότερο έχεις?
0: Σωστά. Λοιπόν, το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε είναι μόνο για κάτι κατολιστήσεις σε μονοπάτια της Γάβδου, στον ποταμό και στην Τρυπητή. Οι κάτοικοι την ώρα των σεισμών ήταν στο λιμάνι, γιατί εκεί την ώρα έρχεται το καράβι. Οπότε τους ενημέρωσαν και από την πυροσβεστική, που αμέσως κλιμάκιο από τη Γάβδο βγήκε και έκανε περιπολία στο νησί και τους ενημέρωσαν να γυρίσετε σπίτι αν βρείτε κάτι, αν υπάρχει κάποια ζημιά να μας φωνάξετε, να μας ενημερώσετε κτλ. Και ο στρατός και ο Δήμος και η αστυνομία βγήκανε λοιπόν, όπως και αντίστοιχα κλιμάκια σε όλη την νότια Κρήτη, τις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου έκαναν περιπολίες προληπτικά. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία για ζημιές. Αυτό που έχουμε είναι την εκένωση του φαραγγιού της Αμαριάς Ευρυδική. 566 άτομα ήταν μέσα την ώρα των σεισμικών δονήσεων. Όσοι βρίσκονταν μέχρι το 6ο χιλιόμετρο γύρισαν πίσω. Όσοι βρίσκονταν από τον οικισμό της Αμαριάς και κάτω, συνοδεία πάντα του προσωπικού, του έμπειρου προσωπικού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι και στην είσοδο και στις δύο εισόδους και εξόδους, οδήγησαν με ασφάλεια τους επισκέπτες τόσο από τη βόρεια όσο και από τη νότια έξοδο. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Κάποιοι άνθρωποι ακόμα βρίσκονται μέσα. Θέλει ώρες άλλωστε να διασχίσει κάποιος το φαράγγι. Είναι 13 χιλιόμετρα μέχρι την νότια έξοδο και από εκεί άλλα 2,5 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό την Αγία Ρουμέλη. Μάλιστα. Όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε κατολιστήσεις. Ευτυχώς όλα μέχρι στιγμής τα νέα είναι ότι πήγαν όλα καλά.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και τώρα, στις σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Γάβδου, αναφέρθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Θανάσης Γκανάς, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News. Να τον ακούσουμε.
2: Ναι, είναι επιφανειακές οι δονήσεις στα πρώτα 15 χιλιόμετρα του πλοίου. Κοιτάξτε, κοντά στη Γάβδο υπάρχουν ρήγματα που έχουν δυναμικό για τέτοιους σεισμούς. Είμαστε μακριά από το μεγάλο ρήγμα της Τάφου του Πτολεμαίου, γύρω στα 25 χιλιόμετρα νοτιότερα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για εκεί. Η εβδομάδα που μας προηγήθηκε δεν υπήρχε καμία ένδειξη για σεισμική δραστηριότητα κοντά στην Γάβδο. Κοντά στην Γάβδο είναι τα μεγέθη, αυτά κοντά στο 5 είναι συνήθι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Λοιπόν, να μείνουμε στην Κρήτη. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στο νησί. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τους 7, άλλοι 76 άτομα. 5 είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες. Πάμε στην Σταύρουλα Κατσουλάκη. Καλό μεσημέρι. Θα πάμε σε λίγο στη Σταύρουλα Κατσουλάκη. Έπεσε γραμμή. Να πάμε τώρα στο Αίγιο. Είχαμε νέα δεδομένα για το διπλό φωνικό στην περιοχή. Τώρα, από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί, να πούμε, προφυλακιστέως, δεν είχε ίχνη υπηρίτιδα στα χέρια του, ούτε βρέθηκε αίμα στα ρούχα του. Στην Ελλάς αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα νέα στοιχεία. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη, να δούμε τι νεότερο έχει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Αναφέρει στη ΣΥΣΑ αυτά τα στοιχεία, τα νέα εργασιακά δεδομένα, τα οποία ανατρέπουν τις μεσοδιαδείξεις και βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού για την ελληνική αστυνομία.
1: Απλά, Μιχάλη, να σε παρακαλέσω κάτι. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι. Ακούμε πάρα πολύ ήχο από το χώρο που είσαι εκεί.
3: Θα προσπαθήσω, επειδή είμαστε έξω για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο λοιπόν του προβληματισμού βρίσκονται τα νέα εργαστηριακά δεδομένα που ανατρέπουν, έλεγα, τις μεσοδιαδείξεις. Πιο συγκεκριμένα, από τις έρευνες στα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντοπίστηκαν γυμνιέματος ούτε στο εσώρουχο του 65χρονου Ιταλού, ούτε στη πετσέτα που είχε βρεθεί απλωμένη στην πίσω αυλή του σπιτιού και αρχικά εικαζόταν ότι είχε λεκέδες από αίμα. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι στα χέρια του βασικού υπόπτου δεν ανοιχνεύτηκε πυρίτιδα, ενώ φαίνεται να απουσιάζει και το DNA του από τα νύχια τόσο της 54χρονης όσο και του 26χρονου θύματος. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν εγείρουν σύμφωνα με την υπεράσπιση του αμφιβολίες για την εμπλοκή του προφυλακισμένου Ιταλού και η υπεράσπιση υποστηρίζει πως τα νέα δεδομένα ενισχύουν τους ισχυρισμούς του εντολέα της ότι δεν εμπλέκεται στη ρηπή δολοφονία. Εν τω μεταξύ όμως οι αρχές συνεχίζουν την ακτινογραφία του χώρου του εγκλήματος, εξετάζοντας κάθε πιθανή διαδρομή και κάθε ίχνος, αναζητώντας το κλειδί που θα αποτύχει στις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας που εκδηλήθηκε στο λόγο Αιγύρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και με ενημερώνουν ότι τώρα μπορούμε να πάμε στην Κρήτη και την Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι. Μας ακούς τώρα?
0: Βεβαίως, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η απολογία των τεσσάρων από τους 7 συλληφθέντες αυτού του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξάρθρωσε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Είμαστε στο δεύτερο ο οποίος απολογείται. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι τρεις οι οποίοι συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, ο 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος, η σύζυγός του και ο αδερφός της. Επίσης, ο συνταξιούχος που συνελήφθη στο Αγρίνιο. Να θυμίσουμε ότι στο Αγρίνιο οι αστυνομικοί βρήκαν και τον κεντρικό σερβερ, τον κεντρικό διακομιστή του συστήματος. Έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ο 63χρονος που συνελήφθη στη Σάμο και οι δύο γη του που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Και οι 7 φέρονται ότι είναι μέλη, βασικά μέλη του κυκλώματος, το οποίο είχε απλώσει τα απλοκάμια του σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, με ένα πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα. Στη δικογραφία, εκτός από τους 7, περιλαμβάνονται άλλα 76 άτομα, 5 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί και θεωρούνται συνεργοί του κυκλώματος, και 71 από τους χρήστες. Αυτοί οι 7, σας είπα ότι χαρακτηρίζονται από τις αστυνομικές αρχές ως βασικά μέλη. Οι ίδιοι, βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και από τους συνηγόρους, λένε τα εντελώς αντίθετα. Δηλαδή, λένε ότι κάποιοι από αυτούς, γιατί για παράδειγμα η σύζυγος του 40χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου λέει ότι δεν είχε καμία σχέση με το κύκλωμα, δεν γνωρίζει το παραμικρό γι' αυτό. Αλλά οι υπόλοιποι λένε ότι είχαν μια περιστασιακή σχέση, δηλαδή ότι δεν ήταν ενεργά μέλη με την έννοια του να έχουν καθημερινή τριβή και να είναι από τα βασικά μέλη του κυκλώματος, ότι για οικονομικούς λόγους συνέβαλαν αναδιαστήματα στην ανάπτυξη του κυκλώματος αυτού. Και αυτό το οποίο επίσης λένε και έχει και ενδιαφέρον είναι ότι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι συνελήφθηναν στην Κρήτη δεν γνωρίζονται με τους άλλους που συνελήφθηναν στη Σάμο, στην Κέρκυρα και στην Αθήνα και με τον συνταξιούχο από το Αγρίνιο. Λένε ότι άλλοι κινούσαν τα νήματα, άλλοι είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, τους οποίους όμως δεν γνωρίζουν γιατί ήταν μια απρόσωπη σχέση η οποία κινόταν μέσω επαφών διαδικτυακών και δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτό το κύκλωμα, το οποίο σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές βρούσε από το 2017
1: Σταυρούλα,
0: με όφελος 7 εκατομμύρια ευρώ για το κύκλωμα και με ζημιά 50 εκατομμυρίων ευρώ για τους νόμιμους παρόχους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Τώρα, εκ νέου τη Δευτέρα, η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να είναι τσουχτερά. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι, για να μας δώσει την εικόνα. Λίγες 24 ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας.
4: Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για δύο μέρες ακόμα που έχουμε προθεσμία για να καθαρίσουμε και να δηλώσουμε το οικόπεδο μας, μέχρι και τη Δευτέρα δηλαδή, 22 Ιουνίου. Όπως είπες, 610.000 είναι μέχρι τώρα, τα επίσημα στοιχεία είναι 550.000 την Πέμπτη το μεσημέρι. Αυτά είναι από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίγκα, οπότε ο αριθμός αυτός ισχύει. Πέρυσι είχαν δηλωθεί 724.000. Τώρα τα πρόστιμα είναι 100 ευρώ αν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν έχουμε δηλώσει. 500 ευρώ αν ούτε το έχουμε καθαρίσει ούτε το έχουμε δηλώσει. Εδώ υπάρχει βέβαια και το πρόστιμο του καθαρισμού του οικοπαίδου από το Δήμο. Δηλαδή είναι πρόσθετο αυτό που σου αναφέρω. Αυτά είναι μόνο για τις δηλώσεις. Αν δεν το καθαρίσουμε και το εντοπίσει ο Δήμος, το καθαρίζει και πληρώνουμε εμείς ένα επιπλέον πρόστιμο. Είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, μίνιμουμ ελάχιστο τα 200 ευρώ και μάξιμουμ τα 2.000 ευρώ. Και 5.000 ευρώ το πρόστιμο αν δηλώσουμε ψευδώς ότι το έχουμε καθαρίσει και εντοπιστούμε στον έλεγχο ότι δεν το έχουμε καθαρίσει. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι αντιμετωπίζουμε και ποινικές ευθύνες στην περίπτωση που το οικόπεδό μας δεν είναι καθαρισμένο και είτε από εκεί εκδηλωθεί πυρκαγιά, είτε δεν είναι καθαρισμένο και υπάρξει επέκταση της πυρκαγιάς από το οικόπεδό μας. Αυτό είναι κάτι που οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων θα χρειάζεται να το μετρήσουν. Κλείνοντας, να πούμε ότι η προθεσμία εκπνέει τη Δευτέρα και βεβαίως από την Τρίτη ξεκινάνε οι έλεγχοι.
1: Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι πολίτες έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου, δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσος, ο οποίος είπε ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2024 βοήθησαν στην προσπάθεια της πρόληψης των πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
5: Η εικόνα από το Χαλάνδρι είναι ότι έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, ξεκινώντας από το 24. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου. Εμείς τα έχουμε επιβάλει από το 24 τα πρόστιμα. Στο Χαλάνδρι, καθολικά τα πρόστιμα. Και αυτή ήταν και μία ίσως αιτία ότι η φωτιά η οποία ήρθε από τον Οροπό το 24 σταμάτησε στην αναπαύσεως, γιατί δεν υπήρχε καύσιμη ύλη στα οικόπεδα να κατέβει πιο κάτω, γιατί αλλιώς θα έφτανε μέχρι το μετρό.
1: Και να πάμε τώρα και σε άλλη μία προθεσμία που αφορά στα σανσέρ. 10 μέρες έχουν απομείνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής για την καταχώρηση των σανσέρ στο Μητρό Ανελκυστήρων. Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου. Πάμε στην Γογό Κατσέλη που έχει περισσότερο. Γογό, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και η Ευρυδίκη, το νομοθετικό πλαίσιο δεν αφήνει το περιθώριο να δοθεί δεύτερη παράταση. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη προθεσμία ήταν στις 30 Νοεμβρίου και τότε δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οπότε όσοι δεν έχουν απογράψει ακόμα τους ανελκυστήρες τους θα πρέπει να το κάνουν άμεσα. Η διαδικασία εξελίσσεται ικανοποιητικά μέχρι στιγμής. Έχουν απογραφεί ήδη περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο 310.000. Άλλωστε η διαδικασία είναι πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης net στην πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr. Να υπενθυμίσουμε βέβαια και ότι η απογραφή αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία και επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα και σε κάποιο άλλο μητρό. Να υπενθυμίσουμε ότι για την μη απογραφή προβλέπονται πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων ανά ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για τα κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματική ή μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για κτίρια προς πελάσιμο από το ευρύ κοινό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί και βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ευρυδίκη ότι οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Από εκεί και πέρα, με την ολοκλήρωση της απογραφής στις 30 Ιουνίου, ξεκινά το σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να δουν κατά πόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν συμμορφωθεί με το μέτρο αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και να πάμε τώρα στη Γαλλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα, νέο κύμα καψώνα μέσα σε λίγες μέρες, με τον υδράριο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, για να μας δώσει περισσότερα την εικόνα τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα σας. 60 γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε συναγερμό πορτοκαλί, αναφορικά με ένα καύσωνα που είναι το δεύτερος μετά εκείνο πριν από λίγες εβδομάδες, το μήνα Μάιο. Αυτός ο καύσωνας θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός, γιατί οι θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία ήδη χτες σημείωσαν 40 βαθμούς και σήμερα σε άλλα σημεία ξανά 40 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται χειροτέρευση σε πολλά σημεία της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να είναι γύρω στους 36-37 βαθμούς. Οι νύχτες φτάνουν στους 27 βαθμούς. Και από αύριο Κυριακή η κυβέρνηση σκέφτεται να κηρύξει κόκκινο ένα μεγάλο κομμάτι της Γαλλίας με τα ανάλογα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτός ο καύσωνας, που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, της άλλης εβδομάδας, και θεωρείται ένας από τους πιο σοβαρούς μετά από εκείνο του 2003, με θανάτους, 15.000 θανάτους εκείνη την εποχή, ή και το χειρότερο ακόμα, 2019, ο πιο σοβαρός μέχρι τώρα. Αναμένονται να σπάσουν νέα ρεκόρ τα θερμόμετρα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαΐς. Καλή συνέχεια. Συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σήμερα το ξημέρωμα η Βραζιλία σημείωσε την πρώτη της νίκη, ενώ δεν ηρώ αποκλεισμό γνώρισε η Τουρκία, που ιτήθηκε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέαμα αλλά και γκολ στη χθεσινή 10η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής φάσης των ομίλων σε τρίτο και τέταρτο όμιλο. Για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία Μαρόκο 0-1 στη Βοστόνη και Βραζιλία 3-0 στη Φιλαδέλφια. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση η Βραζιλία του τρίτου ομίλου πάντα, με τους 4 βαθμούς που έχει, τους ίδιους βαθμούς στη δεύτερη θέση το Μαρόκο, τρίτη θέση για τη Σκωτία με τους 3 βαθμούς και στην τέταρτη θέση χωρίς βαθμό η Αϊτή, γεγονός που την καθιστά ήδη αποκλεισμένη από την επόμενη φάση. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η, 25 του μηνός, στα ξεπερώματα, με τις αναμετρήσεις Μαρόκο, Αϊτή και στην Ατλάντα και Σκωτία, Βραζιλία στο Μαϊάμι. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, στη 1 η ώρα, τα ξεπερώματα, την πρώτη δηλαδή ώρα. Για τον τέταρτο ομίλο, στο Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία χθες 2-0 και στο Σαν Φρανσίσκο, Τουρκία, Παραγουάη 0-1 σήμερα τα ξεπερώματα. Έγινε αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία, Ηνωμένες Πολιτείες φιγουρεύουν στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και στη δεύτερη θέση η Αυστραλία με 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση με επίσης 3 βαθμούς η Παραγουάη, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη από τη συνέχεια είναι πλέον η Τουρκία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, και η Τουρκία, αν μου επιτρέπεις, είχαμε αντιδράσεις από τον τουρκικό τύπο, έτσι, με την.
8: Ναι, βεβαίως, βεβαίως είχαμε αντιδράσεις και έντονες αντιδράσεις, ειδικά στην αρθογραφία. Είναι πολύ καυστική στους τίτλους, είναι πιο ήπιοι, θα έλεγα. Όπως η Fanatic που λέει ότι η Τουρκία αποχαιρετά το
1: παγκόσμιο
8: κύπελλο. Ναι, έτσι πολύ απλά. Η Photomac αναφέρεται στην πικρία των ποδοσφαιριστών από τον αποκλεισμό. Η Sport X μάλιστα τονίζει ότι διεθνείς ποδοσφαιριστές είναι συγκεντρημένοι μετά το αποτέλεσμα με την Παραγουάη και την ήττα, επαναλαμβάνουμε 1-0. Και μάλιστα η Παραγουάη για αρκετό μεγάλο διάστημα έπεσε με 10 ποδοσφαιριστές, παρόλα αυτά νίκησε την Τουρκία. Και η Μπέιν Σπορ στάθηκε στη συνολική αδυναμία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και μετά την ήττα και με τον γκρουπ χωρίς συγκομιδή βαθμών. Το εντυπωσιακό πάντως, και το τονίζω και ο τουρκικός τύπος αυτός, είναι ότι συνολικά ως κατοχή είχαν 76% και στα δύο παιχνίδια, σούταραν 62 φορές. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να σημειώσουν ούτε ένα γκολ. Τα έχουν βάλει φυσικά και με τον προπονητή, τον coach Μοντέλα, τον Ιταλό, και με τους Αρντά και Τσαλχάνογλου, τους σταρ της ομάδας. Να συνεχίσω.
1: Παρακαλώ. Όχι,
8: να πω μόνο γιατί έχω σε κρεμότητα τη βαθμολογία. Την επόμενη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου είναι η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, έχει προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της επόμενης, δηλαδή Παρασκευής, με τις αναμετρήσεις 26 του μηνός, Παραγουάη Αυστραλία και Σάντα Κλάρα, και στη Σάντα Κλάρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκίας στο Ιγκλουτ. Και οι δύο αγώνες αρχίζουν στις 5 τα χαράματα της Παρασκευής, και για τους Τούρκους μπορεί να είναι αδιάφορο, αλλά το Παραγουάη Αυστραλία είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, είναι ευρυδική.
1: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για βιασμό?
8: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο ξεσηκώθηκε χθες πριν από την αναμέτρηση του Μαρόκου με τη Σκωτία. Άκουσε πάρα πολλά ο Χακίμι, ο Ασραφ Χακίμι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Είναι μια ιστορία του 2023, το Φεβρουάριο του 2023, όταν κάλεσε μέσω Instagram, γνώρισε μια 24χρονη κοπέλα και μέσω Instagram την κάλεσε στο σπίτι του, και μετά η κοπέλα αυτή τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Mm-hmm. Αυτός φυσικά αρνείται κάθε κατηγορία, και μέσω το social media, μάλιστα μετά την ανακοίνωση αυτή και πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία, ανέφερε χαρακτηριστικά πως περιμένει αυτή τη δίκη πώς και πώς από την πρώτη μέρα, και πλέον ανυπομονεί να καταθέσει τα γεγονότα από τη δική του πλευρά για να βρει και το δίκαιο του. Να πούμε όμως το γήπεδο εκεί στο Gillette Stadium της Βοστόνης, όπου διεξήχθη ο αγώνας με τη Σκωτία, νίκησε 1-0 το Μαρόκο. Σε κάθε επαφή με την μπάλα οι Σκοτσέζοι φύλαθλοι τον αποδοκίμαζαν, και μάλιστα ήταν στο 20 λεπτό του αγώνα όταν αυτός πήγε να εκτελέσει ένα corner μπροστά στην εξέδρα των Σκοτσέζων. Εκεί άκουσε αυτό που λένε τα σχόλια να του.
1: Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα σοβιτρόπου και την εικόνα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και άλλα διεθνή. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μου, γιατί Κατερίνα, είχαμε το διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Τζόρτζια Μελόνι. Όταν κάποιος δεν είναι μαζί του, είναι απέναντί του.
9: Πάντα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι προσδοκίες για μια νέα χρυσή εποχή στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας έχουν δώσει πια τη θέση του σε πολιτική και προσωπική ρήξη 18 μήνες μετά την παρουσία της Μελόνι στην ορκομοσία του Τραμπ, που ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που είχε προσκληθεί στην τελετή. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις δεν είναι στην καλύτερη φάση, και όλα άλλαξαν όταν την Παρασκευή στην Σύνοδο Κορυφή G7 ο Τραμπ δήλωσε στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει μαζί μια φωτογραφία.
1: Η Ιταλίδα Μελόνι τι είδε, δεν νικετεύουμε κανέναν βέβαια.
9: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καιρός. Να ακούσουμε λοιπόν τον αυριανό καιρό με την μετρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ιδίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανώς στο κεντρικό έως 8. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιούντι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Ένα Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από μας, καλό σας απόγευμα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Πένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
14: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Σάββατο, 20 Ιουνίου, καλό μεσημέρι σε όλους. Υπέροχος καιρός, ούτε ζέστη ούτε κρύο, με δροσιά όσο πρέπει και όπου κι αν είστε και ό,τι και να κάνετε. Συντονιστείτε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, μαζί σας μέχρι τις 5. Η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνο στο άλλο μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, Έλενα, εδώ είμαστε να προσφέρουμε συγκινήσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι ωραία το είπα. Ελάτε να συγκινηθούμε μαζί, να περάσουμε όμορφα, να γελάσουμε, να μιλήσουμε για διάφορα θέματα.
1: Να μοιραστούμε.
0: Ό,τι θέλετε μπορούμε να μοιραστούμε. Λοιπόν, μας ακούτε και από το Ερτέκο. Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και πατάτε αποστολή και το στέλνετε στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία εκπομπής Μάρια Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Όπως βλέπετε, σήμερα η εκπομπή απαρτίζεται αποκλειστικά από γυναίκες. Καλό αυτό. Λοιπόν, Βίβια.
1: Πράγματι, δεν έχουμε ούτε τον...
0: ούτε το Βασίλη έχουμε, ούτε το Θάνο, δεν πειράζει. Έχουμε γυναίκα, γιατί πρέπει να έχουμε μονίμως άντρες εδώ.
1: Γυναικοκρατία.
0: Ναι, το έχουμε αυτό, τι να κάνουμε, ωραία πράγματα, γιατί, να, μια χαρά η κοπέλα. Ορίστε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, Βίβιαν, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και είπαμε ότι θα πούμε διάφορα θέματα έτσι και της επικαιρότητας και ένα από αυτά είναι αυτά τα ψαράκια, να τα πω έτσι, τα οποία έχουν εμφανιστεί στις ελληνικές θάλασσες, τα οποία δαγκώνουν μέχρι και σπάνε μέχρι και το... από το κουτάκι, ναι, που πίνουμε, ας πούμε, ναι, ένα αναψυκτικό, ναι, αυτό το αλουμίνιο το, ναι, σπάνε, ναι, το τρώνε. Πόσο μάλλον να δαγκώσουν έναν άνθρωπο, όπου μπορεί να έχουν κάτι τοξικό και μπορεί να του δημιουργήσουν και διάφορα προβλήματα.
1: Να
0: πρέπει
1: αμέσως
0: να πάει σε κάποιο νοσοκομείο. Υπάρχουν οδηγίες γι' αυτό. Εντάξει, δεν είχαμε τέτοια.
1: Είναι ξενικό είδος.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα μας επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο γνωστός λαγοκέφαλος που όλοι έχουμε ακούσει από διάφορες ιστορίες, ότι είδαμε ότι δάγκωσε πρόσφατα, νομίζω και στη Βάρκηζα, μια γυναίκα. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Εγώ, ναι, πήγα πρόσφατα στη θάλασσα και ήταν μια μαμά με το παιδάκι της. Όχι, ευτυχώς.
0: Αλλά
1: δεν υπήρχε καν στο μυαλό μου ο λαγοκέφαλος και ήταν,
0: γιατί,
1: μια μαμά με ένα.
0: Δεν το
1: σκέφτομαι ότι θα μπω μέσα στη θάλασσα και θα έρθω αντιμέτωπη με ένα λαγοκέφαλο. Και καλό είναι να μην κάνουμε τέτοιες σκέψεις.
0: Εγώ, παρόλο που δεν έχω μπει ακόμα στη θάλασσα, ναι, να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι, μην τον απαντήσω πουθενά.
1: Θέλω να πιστεύω ότι στα ρηχά τώρα στην.
0: Μα βγαίνει, λέει, και στα ρηχά.
1: Πόσο δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ πόσο. Βγαίνει. Δεν μετράμε, ναι, αλλά βγαίνει.
1: Πάντως η μαμά αυτή ήταν με το παιδάκι της και με το που με είδε και μένα με το γιο μου, μου λέει: δεν φοβάστε, θα μπείτε μέσα. Δεν φοβάστε μήπως έχει κανέναν λαγοκέφαλο. Λέω τώρα τι να σας πω. Ήρθαμε ως εδώ, θα μπούμε στη θάλασσα. Και αυτή ήταν στην άκρη-άκρη δηλαδή, ναι, στην ακτή. Φοβότανε να μπει
0: η
1: μέσα.
0: Η αλήθεια είναι πως έχει δημιουργηθεί ένας φόβος στον κόσμο. Γιατί δεν είναι ότι σε ακουμπάει η ίδια, δαγκώνει, είναι, ναι, ότι είναι επικίνδυνο δηλαδή. Οπότε αναγκαστικά σου έρχεται φόβος θέλοντας και μη. Mm. Λοιπόν, να μην τα λέμε όμως όλα αυτά, γιατί μπορεί και να είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να είναι και λίγο πιο, λιγότερο ενοχικό αυτό το ψάρι. Mm. Θα δούμε. Θα μας τα πει η κυρία Παρασκευή Καραχλέ, είναι βιολόγος, ιχθυολόγος, διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Καλησπέρα σας, κυρία Καραχλέ.
1: Γεια σας, κυρία Καραχλέ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται με αυτό το λαγοκέφαλο?
2: Σας ακούω που μιλάτε μεταξύ σας τόση ώρα.
0: Γιατί ήρθε καταρχήν, ποιος τον προσκάλεσε αυτό?
2: Η αλήθεια είναι ότι στα ξενικά έχουμε ανοίξει την πόρτα από τότε που ανοίξαμε τη διόρυγα του Σουέζ.
0: Ακριβώς, δηλαδή, έτσι όπως το λέτε.
2: Πολλά χρόνια πριν. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε χθες. Λαγοκέφαλους έχουμε στις ελληνικές θάλασσες από το 2005. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν ήταν πάντα τέτοια η αυθονία. Κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα παραδοσιακά το αντιμετώπιζαν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τώρα τα τελευταία χρόνια, παρότι δεν υπάρχουν απτά επιστημονικά δεδομένα, παρόλα αυτά από μαρτυρίες των ψαράδων, φαίνεται ότι υπάρχουν τα υψηλότερες αυθονίες από ό,τι στο παρελθόν και στην Ανατολική Πελοπόννησο και στο Αργό Σαρονικό. Καταγραφές υπάρχουν και βορειότερα, δηλαδή μέχρι και στο Θερμαϊκό, στην Κέρκυρα, αλλά είναι πιο σποραδικές, πιο λίγες.
0: Mm-hmm. Κάτι λένε όμως ότι είναι λίγο πιο επιθετικός αυτή τη φορά. Δηλαδή έχει αρχίσει και βγαίνει και στα ρηχά και είναι πιο, επιτίθεται πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν ισχύει, τουλάχιστον αυτό έχουμε διαβάσει.
2: Υπάρχουν βίντεο προτριετίας, τετραετίας στην Κάρπαθο που ο λαγοκέφαλος είναι στους 20 πόντους νερό και υπάρχουν κάποιοι λουόμενοι οι οποίοι προσπαθούν να τον πιάσουν, να τον χαϊδέψουν και στο τέλος, μάλιστα, ένα από αυτά τα ψάρια δάγκωσε και έναν από αυτούς στο δάχτυλο. Να σας πω ότι το ψάρι από μόνο του, επειδή κυκλοφορεί ότι ο λαγοκέφαλος επιτίθεται,
0: ναι, ναι,
2: ο λαγοκέφαλος δεν θα επιτεθεί και όπως κάθε άγριο ζώο θα αντιδράσει εάν αισθανθεί κίνδυνο, αν αισθανθεί όχληση, σαν αντίδραση σε κάτι που το ενοχλεί.
0: Θα μπορούσε να θεωρηθεί όχληση το γεγονός ότι μπορεί να είναι δίπλα, να μην κάνω κάτι, απλά και μόνο επειδή μπορεί να κολυμπάω, επειδή μπορεί να κουνήσω το χέρι μου ή το πόδι μου,
1: ναι,
0: να το,
1: ναι,
0: θεωρήσει
1: απειλή.
0: Αυτό απειλή, ναι, όχληση και να επιτεθεί.
2: αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι, ας πούμε, ακόμα και στο κατοικίδιό σας, άλλες φορές δεν θέλει να το χαϊδέψετε και δεν αντιδρά, απλά σηκώνεται και φεύγει. Άλλες φορές ενοχλείται και αντιδρά. Δεν μπορώ να προβλέψω, ας πούμε, την αντίδραση του κάθε ψαριού. Πάντως, να ξέρετε ότι γενικά οι επιθέσεις ή τα περιστατικά όπου υπάρχουν επιθέσεις από λαγοκέφαλο είναι σχετικά λίγα και θεωρούμε ότι η πιθανότητα να επιτεθεί ένας λαγοκέφαλος σε κάποιον λουόμενο είναι μικρή. Επειδή έχει γίνει όλος αυτός ο ντόρος τις τελευταίες μέρες, μπήκα στη διαδικασία. Το 2024 δημοσιεύσαμε με συναδέλφους από την Ανατολική Μεσόγειο, προσπαθήσαμε να μαζέψουμε πληροφορίες σχετικά με επιθέσεις, δηλητηριάσεις ή και θανάτους από κατανάλωση λαγοκέφαλου σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο που υπάρχει.
0: Ναι, να μην ξεχάσουμε ότι αυτό δεν καταναλώνεται.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουμε, γιατί για μένα είναι πιο σημαντικό από το, την περίπτωση τυχόν επίθεσης.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν υπάρχουν επίσημα συστήματα καταγραφής. Εμείς ανατρέξαμε σε πληροφορίες που μπορεί να είχε ο καθένας από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα, είτε από προσωπική επαφή με κάποιον που μπορεί να του επιτέθηκε ο λαγοκέφαλος ή να έφεγε λαγοκέφαλο και να δηλητηριάστηκε. Κυρίως χρησιμοποιήσαμε πληροφορίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ό,τι και αν αυτό έχει ως περιθώριο λάθους ή περιθώριο υπερβολής κτλ. Μπήκα λοιπόν στη διαδικασία να ξαναεπικοινωνήσω με όλο αυτό το γκρουπ των συναδέλφων στο Ισραήλ, στο Λίβανο, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο, στην Τουρκία, με μια πολύ απλή ερώτηση. Ότι, συνάδελφοι, φίλοι, αυτές τις μέρες στην Ελλάδα επικρατεί μια φρενίτιδα σχετικά με το λαγοκέφαλο, την οποία εγώ θεωρώ υπερβολική. Έχετε εσείς στις χώρες σας, και τα νερά είναι πιο ζεστά, που είναι και τουριστικά μέρη, περιπτώσεις επιθέσεων από τότε που κάναμε την εργασία και μετά? Μου απάντησαν από 4, νομίζω, ή 5 χώρες, και η απάντηση ήταν σε όλες τις περιπτώσεις η ίδια.
1: Ό,τι δηλαδή? Όχι. Μάλιστα.
2: Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα.
1: Άρα λέτε είναι μεμονωμένα τα περιστατικά αυτά που ακούγονται.
2: Αυτά τα περιστατικά, ας ξεκινήσουμε ότι είναι ανεπιβεβαίωτα.
0: Α, εννοείται ότι
1: μπορεί να μην είναι λαγοκέφαλος, να είναι κάτι άλλο.
0: Προφανώς να μην έχουν πάει ίσως και σε κάποιο κέντρο υγείας ή να μην έχουν επισκεφθεί κάποιο νοσοκομείο, τόσο ώστε να διαπιστωθεί από εκεί αν ήταν λαγοκέφαλος ή όχι, σωστά?
2: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εγώ ό,τι διαβάζω από εσάς, έκανα και μια μικρή δική μου έρευνα μετά από ανάθεση από τους προϊσταμένους μου. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αυτό που ξέρετε εσείς, αυτό που ανακοίνωσαν επισήμως οι αρμόδιοι φορείς, θα σας πω κι εγώ. Απλά τώρα έχασα και το σύνδεσμο μου, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Λέγαμε ότι μήπως η επίθεση αυτή δεν είναι από λαγοκέφαλο σε κάποια περιστατικά που ενδεχομένως να είναι μεμονωμένα.
0: Ναι, δεν είναι επιβεβαιωμένο.
2: Θα σας μοιραστώ μια μικρή οικογενειακή ιστορία. Η μητέρα μου έχει μια αδελφή η οποία πήγε διακοπές τις προηγούμενες μέρες στη Λευκάδα. Η θεία μου λοιπόν με παίρνει η μητέρα μου και μου λέει: ξέρεις τη θεία σου την δάγκωσε ο λαγοκέφαλος? Λέω: πού? Μου λέει: στη Λευκάδα. Λέω: στη Λευκάδα. Παίρνω τηλέφωνο τη θεία μου και αρχίζω και κάνω μια σειρά από ερωτήσεις για να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει. Τελικά δεν την είχε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, αλλά μικρά σπαροειδή και κατά πάσα πιθανότητα μελανουράκια. Υπάρχουν δηλαδή ψάρια όπως μελανούρια, μικρά σπαράγια κτλ. Που έχουν την τάση να πηγαίνουν στα πόδια μας εκεί που έχουμε ενδεχομένες πληγούλες, ελίτσες, κάτι, και να τσιμπολογάνε. Νομίζω ότι μέσα σε όλο τον πανικό που έχει δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο,
1: κατηγορούμε άδικα το λαγοκέφαλο, λέτε.
2: Δεν μπορώ να αποκλείσω την περίπτωση. Μην τυχόν να σπίσει δικαστή.
1: Ναι.
2: Προφανώς θεωρώ ότι είναι μικρή αυτή η πιθανότητα. Αλλά ας πούμε, η θεία μου πανικοβλήθηκε νομίζοντας ότι τη δάγκωσε ο λαγοκέφαλος. Δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Μπορεί να ισχύει κάτι αντίστοιχο και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι.
2: Επίσης είπατε ότι ξεκινώντας τον πρόλογο σας ότι δαγκώνετε νεκεδάκια. Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω το εξής. Αυτό που βλέπετε στα βίντεο, αρχικά ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν είναι και πάρα πολύ όμορφο να ταλαιπωρούμε ένα άγριο ζώο. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι και όπως όλα τα ψάρια αναπνέει μέσα στο νερό. Όταν λοιπόν βγάλετε οποιοδήποτε ψάρι έξω από το νερό, θα προσπαθήσει να αναπνεύσει κάνοντας κινήσεις ανοιγοκλίνοντας το στόμα του. Ο λαγοκέφαλος έχει πάρα πολύ ισχυρά δόντια και αν του βάλεις κάτι μπροστά στα δόντια του, θα το δαγκώσει. Δεν είναι ότι θέλει να δαγκώσει το τενεκεδάκι. Είναι ανακλαστική κίνηση που βλέπετε να κάνει τα βίντεο. Τώρα, εάν μπορώ να πω για το λαγοκέφαλο δύο πράγματα, είναι ότι προφανώς για εμάς τους επιστήμονες το πιο σημαντικό είναι οι επιπτώσεις και η αλλαγή που έχει φέρει στο οικοσύστημα. Με εφήρευση άλλων ειδών, π.χ. εφταπόδια, μπαρμπούνια, διαμαρτύρονται και ψαράδες.
1: Ναι.
2: Δεύτερο είναι όλες αυτές οι ζημιές που δημιουργεί στους ψαράδες, κυρίως στις περιοχές που είναι και σε μεγαλύτερη αυθονία, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Εάν δείτε στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά βίντεο με ψαράδες να δείχνουν κατεστραμμένα δίχτυα, κατεστραμμένα παραγάδια. Αυτά είναι όντως αλήθεια. Δηλαδή ο λαγοκέφαλος καταστρέφει οικονομικά τους ψαράδες από αυτή την έννοια. Καινούργια δίχτυα τα οποία είναι για πέταμα. Αυτά που μπορούν να μπαλωθούν θέλουν πολλές ανθρωπόρες για να γίνει αυτή η δουλειά. Χάνουν μεροκάματα. Κάποια στιγμή είχε γίνει μια έρευνα από συναδέλφους στην Κρήτη και αυτό το κόστος που μπορεί να έχει για έναν ψαρά ο λαγοκέφαλος, το ετήσιο κόστος, μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 8.500 ευρώ. Δεν είναι μικρά τα ποσά.
1: Όχι, δεν είναι. Μετά και νομίζω και γι' αυτό γίνεται και μια προσπάθεια και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί κάπως η εξάπλωση αυτή του είδους με στοχευμένη εξαλείευση και με τη βοήθεια ψαράδων, επαγγελματίων δηλαδή, επαγγελματίων ψαράδων.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι μια πρόταση που έχει κάνει και το ΛΚΕΦΕ στο σχέδιο δράσης που εκπώνησε το 24, αλλά έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν από τα τμήματα Αλίας και την περιφέρεια Κρήτης και στο δεύτερο χρόνο και από τα Δωδεκάνησα, όπου οι συνάδελφοι εκεί είχαν πει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, κυρίως ως οικονομική ενίσχυση των ψαράδων, ένα πρόγραμμα αντίστοιχο με αυτό της Κύπρου, δηλαδή να οι ψαράδες που πιάνουν λαγοκέφαλο να τους αγοράζει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, το κράτος σε ένα αντίτιμο. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχει πει και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Πρωτοψάλτης, αυτή η προσπάθεια συνεχίζει και είναι σε καλό σημείο και θέλω να ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάτι αντίστοιχο και στη χώρα μας.
1: Άρα, πολύ συνοπτικά για να μην πανικοβληθεί και ο κόσμος. Βεβαίως.
2: Όχι, δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Απλά να πω για την τοξικότητα, το οποίο για μένα είναι το τρίτο κατά σειρά. Όλοι οι λαγοκέφαλοι που έχουμε είναι αυτοί που έχουμε εμείς στις θάλασσες μας είναι τοξικοί. Εάν κάποιος τον ψαρέψει, οι επαγγελματίες το ξέρουν, έτσι δεν τους πουλάνε. Εάν κάποιος πάει ερασιτεχνικά και τον ψαρέψει, δεν τον τρώμε, απαγορεύεται να τον φάμε. Είναι τοξικός, μπορεί και να πεθάνουμε, δεν υπάρχει αντίδοτο.
1: Και μάλιστα.
2: Επίσης δεν παίζουμε, δεν ταΐζουμε τους λαγοκέφαλους και δεν θέλει πανικό.
1: Δεν τους ψαρεύουμε, δεν τους ενοχλούμε για να μην μας ενοχλούν.
2: Τους ψαρεύουμε, αλλά θέλουν ειδικό χειρισμό μετά ως προς το τι θα τους κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε να τους πετάξουμε στα σκουπίδια. Στην Κύπρο, ας πούμε, που κάνουν το πρόγραμμα της στοχευμένης εξαλείευσης, συγκεντρώνονται τα ψάρια και πάνε σε ειδικούς κλιβάνους καταστροφής όπου καίγονται. Δηλαδή ακόμα και η καύση τους πρέπει να γίνει με ειδικό τρόπο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ας κρατήσουμε από εσάς ότι δεν καταναλώνουμε λαγοκέφαλο, γιατί δεν υπάρχει αντίδοτο. Και να μην υπάρχει αυτός ο πανικός, να πηγαίνουμε άφοβα να μπαίνουμε στις θάλασσες, να κολυμπάμε.
2: Βεβαίως, όπως έχω πει και σε άλλους συναδέλφους σας, εγώ δεν έχω προλάβει βέβαια όπως και εσείς να πάω για μπάνιο, αλλά θα πάω για μπάνιο και τα παιδιά μου πηγαίνουν για μπάνιο και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε ωραία, καλά. Σας ευχαριστούμε, κυρία Καραχλέ. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στο ίδιο κλίμα, γιατί εκτός από τους λαγοκέφαλους, τώρα τελευταία
1: και
0: το βλέπουμε και στα ρεπορτάζ, εμφανίζονται τα φιδάκια. Έρχεται λοιπόν ο Διαμαντής, ο οποίος είτε θα μπλεχτεί στις ρόδες ενός αυτοκίνητου, είτε θα είναι μέσα στη μηχανή, και εκεί που ξεκινά στο αυτοκίνητο, τσούπου τσούπου τσούπου σου βγαίνει και σε χαιρετάει. Κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, δεν θέλω να με χαιρετάει καθόλου ο Διαμαντής.
1: Ή θα το συναντήσουμε στην
0: εξοχή. Είναι το ζώο το οποίο ξέρω ότι δεν είναι ωραίο αυτό που θα πω, αλλά δεν μπορώ, να τριχιάζει πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρεθώ καθόλου απέναντί του με τίποτα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά
1: νομίζω μόνο οι ερπετολόγοι συμπαθούν αυτά τα ζώα.
0: Γι' αυτό και το έχουν σπουδάσει και το ακολουθούν, γιατί ίσως το συμπαθούν. Αλλά λοιπόν, αυτό το Διαμαντή εγώ δεν θέλω να το γνωρίσω καθόλου.
1: Ούτε εγώ, ούτε εγώ.
0: Υπάρχει ένα άλλο που λέει: δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας, ναι, είναι ο αγαπημένος μου Ηλίας. Ας πάμε όμως στην κυρία Παναγιώτα Μαραγκού, βιολόγος με διδακτορικό στην οικολογία ερπετών. Καλοκαίρι και φίδια, λοιπόν, να δούμε. Τι κάνουμε αν τα συναντήσουμε.
1: Ναι.
0: Μας το πει έτσι, να μας βοηθήσει λίγο.
1: Κάνουμε το σταυρό μας πρώτα απ' όλα.
0: Το κοιτάμε, το χαιρετάμε, σταυρό και τρέχουμε ή περιμένουμε.
1: Να φύγει εκείνο πρώτο. Κυρία Μαραγκού, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Νομίζω ότι τα φίδια είναι από τα είδη τα οποία έχουν τις χειρότερες δημόσιες σχέσεις και θα έλεγα άδικα, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο, και δεν μιλάω μόνο για τους αγρότες, είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς καταναλώνουν αυτά για να τραφούν τροκτικά, δηλαδή ποντίκια, ρουραίους, μεγάλα έντομα επίσης, άρα τα χρειαζόμαστε για να μπορούμε να είμαστε ήσυχοι και από άλλα είδη τα οποία μπορεί να έχουν και πολύ μεγαλύτερη οικονομική ζημιά ή και ζημιά στην υγεία μας. Και επίσης, άμα κάποιος κάνει έτσι λίγο, ξεπεράσει την αρχική αγωνία, πώς να το πω, και αποφασίσει να κοιτάξει φωτογραφίες φιδιών από αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα δει ότι κάποια από αυτά έχουν πάρα πολύ ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία σχέδια και δεν είναι καθόλου απειλητικά όπως αυτά που βλέπουμε συνήθως ταινίες είτε τρόμου είτε και σε ντοκιμαντέρ από χώρες που είναι στους τροπικούς, που μιλάμε για πολύ μεγάλα φίδια και πάρα πολύ απειλητικά για τον άνθρωπο.
1: Κάνετε ό,τι μπορείτε για να μας πείσετε. με τα ωραία χρώματα και τα μάτια.
0: Όχι, είναι πραγματικά πολύ ωραία τα χρώματα, αλλά δεν βοηθάνε και κάποια πράγματα, όπως και κάποιες λαϊκές ρίσεις που λένε σαν το φίδι είσαι. Γιατί θεωρούν ότι το φίδι σε χτυπάει και
1: είναι
0: σε χτυπάει
1: ύπουλο.
0: Σε τσιμπάει και φεύγει. Ναι, αυτό. Ίσως όλα αυτά.
2: Άλλη πλευρά, βέβαια, να πούμε ότι οι επισκοπικοί ράβδοι έχουν φίδια απάνω, στο χέρι τους.
0: Ναι, σωστά.
2: Και στις γραφές υπάρχει και η ρίση να είναι κανένας σοφός όπως ο Όφης. Άρα είναι, νομίζω, καθαρά θέμα.
0: Ο οποίος ξεγέλασε, εννοείται, την Εύα.
2: Όχι γι' αυτό. Oh. Επειδή είναι είδη τα οποία. Τώρα δεν θέλω να ερμηνεύσω τις γραφές, αλλά να πω γενικά για τα φίδια. Είναι είδη τα οποία δεν θα επιτεθούν αν δεν αισθανθούν να απειλούνται.
1: Ναι, αλλά αν έρθει πολύ κοντά μας και εμείς δεν το αντιληφθούμε, ποιος πρέπει να φοβηθεί ποιον.
2: Ακριβώς. Πάρα πολλές φορές μπορεί να περάσουμε κοντά από ένα φίδι και να μην το πάρουμε χαμπάρι, επειδή τα χρώματα και τα σχέδιά του είναι τέτοια, τα οποία μέσα στη βλάστηση το κάνουν να κρύβεται.
0: Ναι. Καμουφλάρεται ανάλογα με το που είναι.
2: Ακριβώς. Ναι, σωστά, η πρώτη αντίδραση λοιπόν ενός φιδιού είναι να μείνουν ακίνητα και να βασιστούν στο καμουφλάζ του.
0: Και να με κοιτάει.
1: Ναι, δεν πειράζει. Εσύ κοιτάει. Εσύ να μην το καταλάβεις.
0: Εγώ να μην το κοιτάξω. Μα είπα εγώ να μην το κοιτάξω. Αυτός με κοιτάξει. Ας με χαιρετήσει εκ του μακρόθε.
2: Επίσης, αν καταλάβουν ότι έγιναν αντιληπτά, κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσουν να φύγουν προς αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι είμαστε εμείς, ή μπορεί να αρχίσουν να κάνουν θόρυβο, αυτό το συρριχμό που ακούμε μερικές φορές.
1: Οπότε σίγουρα θα καταλάβουμε έτσι.
0: Γιατί όμως μπαίνουν μέσα στα αυτοκίνητα, γιατί τα βρίσκουμε μέσα στα αυτοκίνητα?
2: Τα βρίσκουμε μέσα στα αυτοκίνητα όταν ο καιρός είναι πιο ψυχρός, γιατί έχει ζέστη. Και όταν μάλιστα. έχει πάρα πολύ ήλιο, γιατί έχει σκιά. Τα φίδια, όπως και τα υπόλοιπα αρπετά, οι σαύρες δηλαδή και οι χελώνες, δεν ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους όπως εμείς, που εφόσον είμαστε υγιείς έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία 36,8 βαθμούς Κελσίου. Τα αρπετά ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους με βάση το περιβάλλον τους.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό θα δούμε πολλές φορές σαύρες ή φίδια να λιάζονται το πρωί. Το κάνουν αυτό για να ανεβάσουν τη σωστή θερμοκρασία, που και γι' αυτά είναι γύρω εκεί στις 37-38 βαθμούς, να ανεβάσουν τη θερμοκρασία τους μετά το βράδυ και να αρχίσουν να κάνουν μετά τις δραστηριότητές τους. Οπότε όταν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή, χρειάζεται να πάνε σε ένα μέρος καιρό και δροσερό για να μην ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία.

0: μύθος ότι τα τραβάει το γάλα, δεν πίνουν γάλα. Οπότε ένας λόγος είναι αυτός για τα αυτοκίνητα. Επίσης, την άνοιξη, που στο τέλος του χειμώνα την άνοιξη και λιγότερο το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι έχει πολύ ζέστη, άρα ένα φίδι θα το δούμε είτε πολύ νωρίς το πρωί πριν να ζεστάνει πολύ ο ήλιος, είτε αργά το απόγευμα που πάλι ο ήλιος δεν θα καίει, αλλά όταν ο καιρός είναι πιο δροσερός και πιο ευχάριστος, βγαίνουμε κι εμείς περισσότερο έξω. Άρα είναι πολύ πιο πιθανό να αντιληφθούμε ένα φίδι που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα το είχαμε δει.
1: Μάλιστα.
0: Την άνοιξη επίσης και τα φίδια κυκλοφορούν αρκετά, γιατί όπως και πάρα πολλά άλλα ζώα ψάχνουν να βρουν τέρι, ψάχνουν να φτιάξουν τη φωλιά τους, άρα είναι μια γενικά πολύ κοινωνική περίοδος η άνοιξη για τα περισσότερα ζώα και για τα φίδια.
1: Ωραία. Άλιστα. Άρα λοιπόν το βλέπουμε, απομακρυνόμαστε σιγά και ευγενικά να γυρίσει και αυτό να στρίψει να φύγει.
0: Να πω επίσης ότι παρά τα όσα λέγονται, δεν έχουμε πολύ δηλητηριώδη φίδια. Έχουμε οχές στην Ελλάδα, αλλά το δηλητήριο της οχιάς δεν είναι τέτοιο το οποίο να μας θέσει σε κίνδυνο μέσα σε λίγα λεπτά ή σε λίγες ώρες. Όπου και να είμαστε, αν μας την πείσει μία οχιά και αν υπάρχει δηλητήριο, γιατί μπορεί να μας την πείσει μία οχιά αλλά να μην ρίξει δηλητήριο, θα το καταλάβουμε αν αρχίσει το δαγκωμένο μέλος να πρίζεται και να πονάει.
2: Αυτό υπάρχει, σημαίνει ότι έχει ρίξει δηλητήριο δηλαδή.
0: Εάν αισθανθούμε
2: πόνο, σημαίνει ότι έχει ρίξει δηλητήριο.
0: Αν αισθανθούμε όχι τόσο πολύ πόνο και πόνο, αλλά νομίζω ότι ο πόνος είναι και κάτι υποκειμενικό, οτιδήποτε για να μας την πείσει, κατά πάσα πιθανότητα θα αισθανθούμε ότι πονάμε. Αλλά ο πόνος σε συνδυασμό με πρίξιμο είναι μια πάρα πολύ σίγουρη ένδειξη ότι έχουμε δεχτεί δάκωμα από ένα δηλητηριώδες φίδι.
2: Μάλιστα. Και τι κάνουμε?
0: Έχουμε αρκετό καιρό να πάμε, αρκετό χρόνο να πάμε στο νοσοκομείο. Μένουμε ήρεμοι. Φροντίζουμε να μην είναι το μέλος που δαγκώθηκε, να αφαιρέσουμε στενά ρούχα, δαχτυλίδια, τα οποία αν πριστεί θα εμποδίσουν την κυκλοφορία του αίματος. Δεν βάζουμε αντισηπτικά, δεν βάζουμε φάρμακα, δεν βάζουμε πάγο, δεν δίνουμε αλκοόλ στον ασθενή, μπορούμε να δώσουμε λίγη παρακεταμόλη, δεν κόβουμε, δεν τρυπάμε το δέρμα προσπαθώντας να ρουφήξουμε το δηλητήριο, όπως λέγανε παλιά. Οι περισσότερες βλάβες συνέβαιναν από την προσπάθεια μετά να ρουφήξουν το δηλητήριο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό, ίσα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και κρατάμε τον ασθενή ήρεμο και όσο το δυνατόν ακίνητο. Η
1: Μάλιστα.
0: μόνη περίπτωση που να έχουμε μία αντίδραση σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας είναι βέβαια αν το άτομο είναι αλλεργικό, όπως με τις μέλισσες, με τη γύρι, με ένα σκορπιό, που αυτή είναι μία τελείως διαφορετική
1: σε κάθε περίπτωση, για να νιώσουμε καλύτερα, καλό θα είναι να απευθυνθούμε στο νοσοκομείο, τουλάχιστον για να νιώσουμε εμείς καλύτερα.
0: Ακριβώς, σίγουρα να απευθυνθούμε στο νοσοκομείο για να πάρουμε την κατάλληλη φροντίδα. Και να μην έχουμε αντιοφικό ορό εμείς μαζί μας, ούτως ή άλλως δεν πωλείται στα φαρμακεία, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος για την υγεία, μπορεί να μας προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δεν είναι δηλαδή ένα φάρμακο το οποίο είναι καλό να έχουμε εμείς και να το παίρνουμε αν μας δακώσει ένα φίδι. Μένουμε ήρεμοι, ψύχρεμοι και πάμε στο νοσοκομείο.
1: Κυρία Παναγιώτο Μαραγκού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή.

0: The Lyceum Project.ai. Διοργάνωση ΚΙΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας. Κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 5 είμαστε εδώ να περάσουμε καλά, να συζητήσουμε διάφορα παραθέματα. Έχουμε ανοίξει μια ενότητα έτσι λιγάκι φοβιστική, μπορώ να πω, έτσι τουλάχιστον μας είπε η Αθηνά που κάνει την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή στην εκπομπή. Τη μία λέξη ξεκινήσαμε με τους λαγοκέφαλους, μιλήσαμε λέει για τα φίδια. Τώρα θα την πάμε στις αρκούδες. Εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχουμε συνηθίσει τις αρκούδες να έρχονται μέσα στις αυλές μας. Ξέραμε ότι ζουν πάνω στα βουνά και αν πηγαίναμε στο σπίτι τους θα τις βλέπαμε. Δεν έχουμε συνηθίσει να έρχονται στο δικό μας για να τις κερνάμε καφεδάκι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Μην μπορεί να μπουν και μέσα, να κάτσουμε εκεί, να δούμε τηλεόραση, να τα πούμε έτσι σαν καλές
1: κυρίες. Κινούνται σε δρόμους και γειτονιές.
0: Παντού καλέ είναι, ναι. Όπου να είναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν φοβούνται, κατεβαίνουν κανονικά έτσι μέσα στις πόλεις.
1: Και δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς εκείνη την ώρα. Μπορεί να μην κάνει επίθεση και αν κάνει, τι κάνεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή,
0: το σταυρό σου το και περιμένεις και λες ήρθε η ώρα μου ή δεν ήρθε. Μπορεί και όχι όμως. Ναι. Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Θα μας τα πει ο κύριος Πάνος Στεφάνου, υπεύθυνος επικοινωνίας στον Αρκτούρο. Να δούμε τι είναι αυτό που. Εντάξει, τι είναι αυτό. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί η αρκουδίτσα να κατεβαίνει γιατί έχει χαλάσει το σπίτι της, το δάσος της.
1: Και αναζητούν τροφή.
0: Ακριβώς. Όταν τα δάση καίγονται και αυτά τα έρημα κάπου πρέπει να πάνε. Αλλά από το πρέπει να πάνε μέχρι το αποθρασύνθηκα και σου έρχομαι και σου χτυπάω την πόρτα έχει μία διαφορά. Για να δούμε όμως.
1: Θα αφήνουμε μελάκι έξω από την πόρτα. Μέλη. Να τρώει μέλι και να
0: φεύγει. Θα ξανάρθει και θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει. Να αποφάσει τι θέλει.
1: Έχει δίκιο.
0: Αν θέλει την κουμπάρα να έρθει, να τη βάζει μέλι.
1: Δεν τη ταΐζουμε.
0: Όχι, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε. Λοιπόν,
1: θα μα τα πει ο κ. Στεφάνου καλύτερα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Σίγουρα δεν αφήνουμε μέλη απ' έξω.
0: Τα λέω εγώ. Θέλει να την κάνει κουμπάρα, να μπουν και μέσα, να τα πούνε.
2: Αλλά ξέρετε, πολλές φορές, ίσως όχι με τις αρκούδες, αλλά με άλλα ζώα, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε αυτό για τα αγριογούρουνα, ας πούμε, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι που παρατηρείται. Ξεκινάει ένα μέρος του προβλήματος από καλές προθέσεις, όπως αυτές, ας πούμε, ο κόσμος μπορεί να αφήνει φαγητό έξω, ακριβώς, ή να τα βλέπει και να τους αφήνει λίγο φαγητό για να τραχούν. Αυτό όμως στην ουσία.
0: Είναι ακόμα στη Θεσσαλονίκη τα αγριογούρουνα, γιατί έχω δει μια παρέα με μεγάλα, μικρά, αρκετά. Έτσι πολυπληθείς, τα οποία προς το παρόν κάνουν διακοπές στη Λευκάδα.
2: Τα αγριογούρουνα είναι στην Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, είναι άλλη αυτή.
2: Σχεδόν καθημερινές εμφανίσεις στον αστικό ιστό. Και πολλές φορές, ακόμα και πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι επικίνδυνο, αλλά και αστείο κάποιες φορές, για να βλέπεις που έχουν φτάσει. Όμως πάμε στις αρκούδες. Νομίζω σωστά το θέσατε στην αρχή. Έχει να κάνει. Βασικά δεν είναι ένας ο λόγος για τον οποίο πλησιάζουν, ή μάλλον μπορώ να πω ότι σίγουρα πλησιάζουν για να τράφουν. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Ναι. Αλλά ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό και δεν γινόταν στο παρελθόν, ξέρετε, πολλές φορές αποδίδεται σε έναν υποθετικό υπερπληθυσμό. Δηλαδή, βλέπουμε λίγο επιφανειακά τα πράγματα και λέμε για να έρχονται ας πούμε, και με τις πόλεις, σημαίνει ότι δεν χωράνε στα βουνά, άρα υπάρχει ένας υπερπληθυσμός και πλέον έρχονται στις πόλεις. Δεν είναι έτσι. Η αρκούδα είναι ένα πάρα πολύ προσαρμοστικό είδος. Έχει επιβιώσει πάρα πολλά χρόνια. Η διατροφή της, ενώ σαν είδος, μπορεί να διαφέρει αρκετά από χώρα σε χώρα, γιατί προσαρμόζεται στη διαθεσιμότητα τροφής στο φυσικό περιβάλλον. Θέλω να πω σε χώρες όπως είναι η Αμερική, ο Καναδάς, όπου υπάρχει άπλετος χώρος, υπάρχουν μεγάλα ζώα με τα οποία μπορεί να τραφεί. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι ο σολομός, ας πούμε, από τον οποίο μπορεί να πάρει δύναμη, ενέργεια. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι μπορεί να αποτελείται ένα πολύ μεγάλο μέρος της διατροφής της από κρέας και ψάρι. Στην Ελλάδα όμως μόνο το 10% περίπου είναι το ποσοστό που τρώει κρέας στην διατροφή της. Ακριβώς γιατί αυτό υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό θα βρει. Δεν είναι ένα είδος που θα κυνηγήσει για να φάει, όπως ο λύκος, είναι ένα είδος το οποίο δεν θα ξοδέψει ενέργεια και θα τραφεί ευκαιριακά. Άρα λοιπόν, θα πω έτσι μερικούς παράγοντες σε κάθε μέρος, σε κάθε περιοχή, σε κάθε χωριό ίσως ή και σε κάποιες περιπτώσεις όπως στην Διαστοριά, σε κάποιες πόλεις, μπορεί να είναι διαφορετική ή μπορεί να είναι κάποια από όλους αυτούς τους παράγοντες. Φέρνω λοιπόν μερικά παραδείγματα. στο παρελθόν ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ξένο είδος. Δηλαδή τον βλέπανε πιο σπάνια, άρα το φοβότανε περισσότερο. Πλέον δεν είναι τόσο ξένο είδος και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε όχι μόνο με τις αρκούδες και με άλλα είδη και φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε δει πολλά, βλέπουμε στην Ινδία, ας πούμε, λιοντάρια, ακόμα και στο Λος Άντζελες έχουν βρεθεί άλλα άγρια ζώα. Άρα λοιπόν, ναι, γενικώς τα άγρια ζώα εξοικειώνται με την ανθρώπινη παρουσία. Mm-hmm. Υπάρχουν φυσικά, είναι και το θέμα της ανεμογεννήτριας. Όπου ξέρουμε ότι όπου εγκαθίστανται οι ανεμογεννήτριες, ενώ σε δραστικές περιοχές ή σε βουνά, αυτό δημιουργεί μια όκληση το οποίο στην ουσία αποκόβει ή σταματάει να αποτελεί μέρος του βιοτόπου πλέον για τα ζώα αυτά. Σταματάνε να το χρησιμοποιούν γιατί δημιουργεί ένα αρκετά έντονο ήχο, μια όκληση την οποία αποφεύγουμε. Στις κατοικημένες περιοχές, σκουπίδια θα βρουν, στα σκουπίδια μάλλον κοντά θα βρουν κάδους οι οποίοι δεν είναι καλά κλεισμένοι ή σκουπίδια τα οποία βρίσκονται έξω πεταμένα και έχουν μέσα τροφικά υπολείμματα και άρα μπορούν να τραφούν. Ή ακόμα και τροφές για αδέσποτα ή σε αυλές πολλές φορές.
0: Οι αλεπούδες συνήθως, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτές που έχουν έρθει επίσης μέσα στον αστικό ιστό, τρώνε τις τροφές από τα σκυλάκια που μπορεί να αφήνουν ή τα γατάκια.
2: Ακριβώς,
0: για τα αδέσποτα.
2: Ναι. Mm-hmm. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι πλέον έτσι κάπως έχει μικρύνει, έχει περιοριστεί, μικρύνει αυτός το buffer zone μπορώ να πούμε, που υπήρχε ανάμεσα στον άνθρωπο και στην άγρια ζωή. Πλέον έρχονται λίγο όλα πιο κοντά και μπορεί και εμείς, ας πούμε, την περιφορά μας και φυσικά ενώ βάζουμε καλές προθέσεις να το βοηθάμε. Στις αυλές έλεγα ότι πολλές φορές, ειδικά στα χωριά, μπορεί να υπάρχουν και κάποια ποροφόρα δέντρα, μπορεί να υπάρχουν μια κερασιά, μια χλαδιά, μια μηλιά, η οποία εφόσον είναι μια αυλή, κάποιοι οι άνθρωποι δεν είχαν συνηθίσει να μπαίνουν άγρια ζώα, δεν θεωρούν ότι χρειάζεται να τοποθετηθεί μια ηλεκτροφόρο περίφραξη, για παράδειγμα, που κρατάει τα ζώα απ' έξω. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να έλκει τα ζώα. Σε συνδυασμό φυσικά με άλλες τροφικές πηγές που μπορεί να βρει εκεί. Ή ακόμα και μπορούμε να πούμε ακόμα και για την κτηνοτροφία. Στο παρελθόν ξέρατε πολύ πιο συχνά ήταν πολύ πιο διαδεδομένο οι κτηνοτρόφοι να παίρνουν τα κοπάδια τους, να περπατάνε έτσι μεγάλες αποστάσεις έξω από τα χωριά, κοντά στα δάση. Πλέον αυτό περιορίζεται και έτσι έχει μειωθεί και ακόμα και αυτό μια περίφραξη που δημιουργούσαν τα ποιμενικά σκυλιά όταν ήταν τα κοπάδια εκτός χωριού. Άρα λοιπόν όσο δεν κυκλοφορούν τόσο πολύ και τα κοπάδια και τα σκυλιά, τα οποία είναι πολύ αποδοτικό μέτρο και είναι κάτι το οποίο μπορεί να τρομάξει τις αρκούδες και να την κρατήσει μακριά από κατοικημένες περιοχές, σταματάει να υφίσταται. Άρα λοιπόν έχουμε έτσι ένα συνδυασμό παραγόντων που οδηγεί σε συχνές εμφανίσεις σε κάποιες περιπτώσεις, σε άλλες όχι και τόσο, σε εμφανίσεις αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές.
1: Εσάς σας προβληματίζει το γεγονός ότι κατεβαίνουν όλο και πιο συχνά οι αρκούδες μέσα στον αστικό, μέσα στην πόλη?
2: Βεβαίως. Ο Αρκτήρος ήδη από πέρσι, βασικά η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δει ως συμπεριφορά πιο περιστασιακά να συμβαίνει έτσι από το 2010 και έπειτα. Πέρσι μάλιστα είχαμε βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση όπου καλούσαμε στην ουσία την πολιτεία να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, γιατί μπορεί ακούτε να μην είναι ένα επιθετικό ζώο, δεν παραμονεύει δηλαδή για να επιτεθεί στον άνθρωπο, δεν τρέφεται και τον άνθρωπο, ωστόσο είναι ένα άγριο ζώο και ως τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει σίγουρα να μην είναι αποδεκτό ή να μην είναι η νόρμα το ένα άγρο ζώο, ειδικά ένα τόσο μεγάλο ζώο όπως είναι η αρκούδα, να βρίσκεται σε κατοικημένες περιοχές. Γιατί έχουμε δει χωριά στα οποία, ειδικά κάποια θηλυκό μαζί με το μικρό της για να βρουν, με τα μικρά της για να βρουν ασφάλεια, μπορεί να βρίσκεται σε ένα χωριό, να κοιμάται λίγο έξω και συχνά μέσα στην ημέρα ή και στη διάρκεια της νύχτας περισσότερο να κάνει τις εμφανίσεις της. Είναι ένα άγριο ζώο, είναι ένα απρόβλεπτο ζώο, έχει πολύ μεγάλη φυσική δύναμη, έχει τεράστια νύχια, άρα θέλω να πω.
0: Οπότε καλό θα είναι να είμαστε πολύ σε απόσταση και πολύ προσεκτικοί, δεν χρειάζεται να το πλησιάσουμε.
2: Ακριβώς, αλλά η πολιτεία πρέπει να λάβει τα μέτρα της. Mm-hmm, έχουμε πετυχημένα παραδείγματα από άλλες χώρες όπως είναι η Σλοβενία, όπου υπάρχουν τοπικές ομάδες άμεσης επέμβασης σε όλες τις περιοχές, σε περιοχές που υπάρχει εμφάνιση αρκούδας. Εκεί πέρα μπορούν, λειτουργούν ανά 24 ώρου βάσεως και φυσικά 7 ημέρες την εβδομάδα. Άρα λοιπόν και οι κάτοικοι μπορούν να καλούν σε βοήθεια, να υπάρχει μια ομάδα η οποία να απομακρύνει τα ζώα με τους κατάλληλους τρόπους, να ενημερώνει τους κατοίκους για το τι πρέπει να κάνουν και για το τι να μην κάνουν, έτσι ώστε να μην προσελκύουν τα ζώα. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτό. Δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και 3 νεκρές αρκούδες, οι οποίες πυροβολήθηκαν και πέθαναν, και οι δύο και η μία πέθανε πιθανότητα από δηλητηριασμένο δόλωμα. Άρα είναι κάτι το οποίο μας δείχνει ότι η πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα, γιατί δυστυχώς όταν και οι πολίτες νιώθουν αβοήθητοι, τότε σε κάποιες περιπτώσεις καταφεύγουν στη λύση της αυτοδικίας.
0: Νομίζω ότι το καλύτερο που είπατε είναι αυτό. Ας επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους, ας κρατήσουν τις αποστάσεις. Προφανώς για κάποιο λόγο το κάνει και το ζώο. Δεν είναι ότι ήρθε ξαφνικά να μας γνωρίσει γιατί του λείψαμε.
2: Ακριβώς. Και το σημαντικό, ξέρετε, είναι ότι υπάρχουν και λύσεις για τη συμβίωση. Δηλαδή, ένα χωράφι, ένα μελίσι ή ακόμα και ένα δέντρο μπορεί να περιφραχθεί με μια ηλεκτροφόρα περίφραξη που είναι πάρα πολύ αποδοτική. Υπάρχουν κάποια άλλα μέσα αποτρεπτικές συσκευές, οι οποίες κάνουν θόρυβο, στην ουσία κάνουν να παράγουν ένα θόρυβο γαυγίσματος, λειτουργούν με εισιτήρια κίνησης και επίσης είναι πάρα πολύ οικονομικά και είναι πάρα πολύ αποδοτικά. Το έχουμε δει γιατί ειδικά στην περιοχή του Αμιντέου έχουμε παραχωρήσει τέτοιες συσκευές σε κατοίκους που είχαν παρουσία αρκούδας, είτε στο κοτέτσι τους, είτε είτε σε ζώα. Και ξέρετε, η αρκούδα θα εμφανιστεί 1-2 βράδια. Αν δεν μπορεί να μπει, μετά θα φύγει, θα πάει κάπου αλλού. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάποιο το οποίο το χρειάζεται για πάντα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστεί για λίγες ημέρες και μετά να επιστραφεί και να το πάρει κάποιο άλλο κάτοικο που μπορεί να έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν λύσεις για την συμβίωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Κύριε Στεφάνου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ωραίες και χρήσιμες συμβουλές.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έκλεισε η ενότητα με όλα αυτά τα ζωάκια. Επικίνδυνα.
1: Πιάσαμε
0: ημί.
1: Θάλασσα, στεριά, στεριά,
0: βουνά,
1: τα πάντα.
0: Όλα, παντού πήγαμε. Λοιπόν, το μόνο που δεν πήγαμε ήταν στην 19η γυμνή ποδηλατοδρομία, η οποία είχε και πάρα πολλές συμμετοχές και φυσικά έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στόχος να εδραιωθεί το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης. Βέβαια, να εδραιωθεί ως μέσο μετακίνησης, αλλά δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να το διεκδικήσω γυμνός.
1: Αυτό, γιατί πρέπει να είσαι γυμνός, δηλαδή.
0: Είναι δεκάδες ποδηλάτες, λέει, βγήκαν με τα δικυκλά τους στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν σε μια γιορτή διεκδίκησης για την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης. Οι περισσότεροι ντυμένοι όσο πιο λιτά τολμούν. Μαγιό, body painting, μάσκες, περούκες. Και κάποιοι λέω πως τους γέννησε η μητέρα φύση. Δεν ξέρω πώς μπορείς έτσι να διεκδικήσεις το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης. Δεν ξέρω.
1: Μάλλον είναι ένας τρόπος για να...
0: Τι τρόπος?
1: Προσελκύσουν τα βλέμματα του κόσμου. Δεν ξέρω. Προφανώς θέλουν να γίνουν αντιληπτοί, να πέσουν ένα μήνυμα.
0: Εάν έβλεπες ένα μπούγιο από ποδηλάτες, ναι, δεν θα σου. Δεν θα έβλεπε,
1: θα τους έβλεπες. Σωστά.
0: Δηλαδή γυμνούς να τους δεις που να λέει τι, ότι. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, το έκαναν και. Με γεια τους, με χαρά τους. Λοιπόν, σήμερα είναι και Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου με πρωτοβουλία του Δικτύου για τον Νησταγμό για να αναδείξει μια πάθηση των ματιών που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους είναι βρέφοι, μεγαλύτερα παιδιά και συχνά έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ή περιορισμένη όραση. Ο νησταγμός είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει, να αντιλαμβάνεται το βάθος και να αναγνωρίζει το πρόσωπο με αποτέλεσμα τη μειωμένη όραση. Υπάρχουν δύο κυρίες μορφές νησταγμού, ο πρώιμος νησταγμός, γνωστός και ως συγγενής ή παιδικός, και ο επίκτητος.
1: Εντάξει, ο πρώιμος νησταγμός, να πούμε ότι επηρεάζει συνήθως τα βρέφη, ενώ ο επίκτητος νησταγμός επηρεάζει συνήθως πιο μεγάλα παιδιά και ενήλικες. Ο πρώιμος νησταγμός είναι η πιο διαδεδομένη μορφή της πάθησης αυτής. Είναι υπιότερος από τον επίκτητο νησταγμό. Συνήθως δεν επιδεινώνεται και μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε διαταραχή της όρασης.
0: Επίσης μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων συγγενών διαταραχών, διαφόρων ασθενειών καταστάσεων, έως και σκλήρυση κατά πλάκας, ακόμα και από τραύμα στο κεφάλι, δηλητηρίαση, ανεπάρκεια θυαμίνης, διάφορα πράγματα. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον νησταγμό. Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα, φακή επαφή, γυαλιά και χειρουργικές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι όλες οι θεραπευτικές επιλογές κατάλληλες ή αποτελεσματικές σε κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, εγώ δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Νησταγμό, γιατί ξέρω εγώ, όταν το άκουσα πήγε το μυαλό μου στο νιστάζω.
1: Ενώ είναι πάθηση.
0: Κάπως έτσι. Ενώ είναι πάθηση και εμείς το χρησιμοποιούμε κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για το νησταγμό, για τους ανθρώπους που υπάρχουν από αυτό. Λοιπόν, μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί σας. Σε λίγο θα διακόψουμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου να μας ενημερώσει για την επικαιρότητα. Εσείς παραμείνετε εδώ, γιατί εμείς θα επιστρέψουμε. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου. Στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Σε λίγο κοντά σας.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη δύο πυρκαγιές στην Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας, επιτόπου πυροσβεστικές δυνάμεις. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και ακόμα 7 άνθρωποι αγνοούνται από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις προσπάθειες για εφαρμογή εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν λίγες ώρες μετά τις αναφορές για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για τις παραβιάσεις. Οι εξελίξεις απειλούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία πλαίσιο ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας έχουν ήδη καθυστερήσει. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις δυνάμεις του στο Νότιο Λίβανο όσο υφίσταται απειλή για την ασφάλειά του, ενώ η Χεζμπολάχ ζητεί Ισραηλινή αποχώρηση από το λιβανικό έδαφος. Την ίδια ώρα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να παρέχει στο Μπούργκενστοκ ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για τις επαφές σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και μάλιστα δηλώνει ότι οι διπλωματικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας. Εντολή για προληπτική εκένωση του φαραγγιού της Αμαριάς δόθηκε από τις αρχές μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στο Earth News, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου, και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο, με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν επίπεδα ρεκόρ. Στη Γαλλία αναμένονται αύριο θερμοκρασίες 39-40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν τους 41 βαθμούς, με τις αρχές να συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί σχεδόν πανεθνικές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 38 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για ισχυρές καταιγίδες λόγω της αυξημένης υγρασίας. Στην Ιταλία, όπου η υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη σε ιστορικά μνημεία και δημόσιους χώρους. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά συχνότερα και εντονότερα τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη, με τις επιπτώσεις τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην οικονομική δραστηριότητα να είναι πλέον ορατές. Μεθαύριο Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκα, στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχέδιο περιλαμβάνει επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή των αλιευμάτων, ενώ εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. Στη σύλληψη 39χρονου οδηγού που κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου προχώρησε η τροχέα Αττικής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός υπερέβαινε το όριο ταχύτητας κατά 73 χιλιόμετρα την ώρα και ακινητοποιήθηκε στα διόδια της Μάνδρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών, καθώς φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη προσφέροντας χρήματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, στην Αττική οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές, στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20-33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Ανάση Μέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν αρκίσαμε και πολύ, ενημερωθήκατε και ήρθαμε και να συνεχίσουμε. Και εμείς τη δικιά μας ενημέρωση, το δικό μας ταξιδάκι. Λοιπόν, ξεκινάει στον Δήμο Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Ένα φεστιβάλ με πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους, πλατείες της γειτονιάς της πόλης και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Για 31 ημέρες εκδηλώσεις σε 50 σημεία της Αθήνας.
1: Για να είναι και πιο ευχάριστη.
0: Βέβαια. Το καλοκαίρι εδώ έτσι, στην Αθήνα.
1: Αυτή,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Έτσι. Συνήθως το καλοκαίρι προσφέρεται για τέτοια πράγματα, για εκδηλώσεις. Ο κόσμος είναι έξω,
1: για
0: πολύ
1: φεστιβάλ.
0: Περισσότερο από το χειμώνα. Ακριβώς. Θα μας τα πει όμως πάρα πολύ καλύτερα η κυρία Ροξάνη Μπέη, πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κυρία
2: καλησπέρα.
0: Ροξάνη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Τα είπατε πολύ σωστά. Πράγματι, έχουμε τώρα 63 εκδηλώσεις μπροστά μας. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Καλοκαιρινές, όπως είπατε και εσείς, γιατί το καλοκαίρι όντως χαιρόμαστε την πόλη διαφορετικά. Και το νόημα κιόλας του συγκεκριμένου φεστιβάλ για το Δήμο Αθηναίων είναι το να ξανασυστηνόμαστε με την πόλη μας, με τα σημεία της, πάρκα, πλατείες, πεζοδρόμους και πραγματικά έτσι να τα ζούμε και λίγο διαφορετικά. Η αρχή γίνεται με το Athens City Festival το Μάιο και τώρα το καλοκαίρι που πλέον είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού συνεχίζουμε με το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα που είναι ένας θεσμός.
0: Και έτσι σε διάφορα μέρη της Αθήνας θα το μπορούν να το δουν και οι επισκέπτες που έρχονται, οι τουρίστες.
2: Σωστά, σωστά ακριβώς. Είναι για όλους. Όπως mm-hmm. είπατε, είναι δωρεάν, είναι ανοιχτά. Είναι, έτσι, εμένα μου αρέσει να το χαρακτηρίζω, είναι αρκετά γήινες εκδηλώσεις. Δηλαδή, ξέρετε, όπως μπαίνεις σε μια πλατεία, όπως μπαίνεις σε ένα πάρκο, βλέπεις κάτι, μαζεύεται ο κόσμος, συμμετέχει, χορεύει, τραγουδά. Αυτό είναι και το νόημα. Δεν είναι κάτι το, έτσι, να το πω πιο στημένο. Έχει το νόημα του να μαζευτούμε όλοι, αυτό που λέμε, γύρω από μια πλατεία, γύρω από ένα δέντρο, γύρω από ένα καλλιτέχνη και πραγματικά να ζήσουμε την πλατεία μας, τη χώρα, την πόλη μας αλλιώς. Να πω ότι ξεκινάμε σήμερα mm-hmm. με την ημέρα της μουσικής, σήμερα και αύριο, τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων, το Πανδά, είναι στον Εθνικό Κήπο, η Big Band, η Χοροδία, η Συμφωνική Ορχήστρα, πραγματικά αξίζει, αν περάσετε μια βόλτα σήμερα στις 7 είναι η συναυλία, αύριο στις 12 και αύριο πάλι το βράδυ στις 7, στις 8 με συγχωρείτε, έχω βλέπετε μπερδέψεις και τις ώρες των εκδηλώσεων γιατί έχουμε πολλά.
0: Είναι πολλές
2: πάντως πραγματικά αξίζει νομίζω θα είναι καταπληκτικά και σήμερα και αύριο και μπαίνουμε στην εβδομάδα έτσι δυναμικά θα πω βέβαια μια κουβέντα και για κάτι άλλο σήμερα το οποίο είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ μας.
0: Βεβαίως.
2: Και αξίζει είναι η ημέρα η γιορτή της κοινότητας για την ημέρα των προσφύγων στο πάρκο Καπάπς mm-hmm. που είναι και η παιδική και η βρεφική βιβλιοθήκη του Πανδά εκεί και πραγματικά είναι μια ολόκληρη τιμή με πικνίκ, εκδηλώσεις συμμετοχικές και εκεί αξίζει πολύ, συναυλίες, δηλαδή αν κάποιος είναι προς τους αναπελότσικους ή κοντά στους αναπελότσικους να περάσει μια βόλτα. Και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε και με όλα τα υπόλοιπα. Φέτος έχουμε αρκετές συναυλίες. Φυσικά έχουμε τα παιδικά μας δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις, performance, συμμετοχικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους σε όλο το Δήμο. Αλλά συναυλίες πολύ ωραίες. Έχουμε την επόμενη Κυριακή την Παυλίνα Βουλγαράκη, τη Βιολέτα Ίκαρη και την Ορχήστρα Ρυθμό στην πλατεία Σαντα Ρόζα. Θα έχουμε στην πλατεία Μεσολογγίου τον Λεόνο Βάθενς, στην Ασωμάτων. Την Μίντρα Κέιν, στους Ελληνορώσους, στο γήπεδό μας την Πέτη Χαρλάκη με τη Φωτεινή Βελεσιώτη. Σας λέω έτσι κάποια ενδεικτικά που πραγματικά νομίζω ότι θα mm-hmm. τα περιμένουμε όλοι έτσι με πολύ χαρά και
0: κυρία Μπέη, αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί πού είναι κάθε μέρα, τι, πού μπορεί να
1: κάνει στο σελίδα λοιπόν, του Δήμου.
2: Μπράβο, ακριβώς το πρόγραμμά μας βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου και mm-hmm. στα social media του Culture is Athens, του City of Athens και του Οπανδά. Σε όλα αυτά και στα social δηλαδή, αλλά και στο site μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Έχουμε περίπου 2 εκδηλώσεις κάθε μέρα. Mm-hmm. Εκεί οι ώρες είναι που ξεκινούν είναι 8-9 το βραδάκι προκειμένου.
0: Με τη δροσιά.
1: Με την δροσιά,
2: ακριβώς,
1: έτσι.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά πολλά που αξίζουν. Έχουμε πολύ ωραίες performances και μια πολύ ωραία συνεργασία στο αστεροσκοπείο, στο λόφο των νυμφών. Performances που αξίζουν πάρα πολύ, που έχουν έτσι ως κέντρο, κέντρο αναφορά στην κλιματική αλλαγή. Θα έχουμε πολλά όμορφα χορευτικά δρόμενα, πραγματικά με ομάδες χορού καταπληκτικές. Και θα έχουμε και τάγκο, αργεντίνικο τάγκο.
1: Τα πάντα έχετε. Τα πάντα. Έτσι, και έτσι δίνεται και η ευκαιρία και σε εκείνες τις οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική, αν θέλετε, να πάνε να δουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις κλπ. Οπότε ακριβώς, έχουν τη δυνατότητα να πάνε στη γειτονιά τους και να επιλέξουν, μάλιστα, γιατί είναι πάρα πολλά τα δρόμενα που λέτε.
2: Σωστά, σωστά, και είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανέναν περιορισμό. Οπότε ακριβώς αυτό που λέτε, δεν έχει κανέναν περιορισμό και στη συμμετοχή και στο πώς θα πάει ο κόσμος. Είναι γενικότερα ένα στόχος μας αυτό. Στον Παντά θέλουμε, όπως ξαναλέω, έτσι είναι και το Athens City Festival, να γινόμαστε όλοι ένα, γιατί νομίζω πως η ανάγκη έτσι στην πόλη, που καλώς ή κακώς είμαστε πολλοί, υπάρχει πάντα η απομόνωση των γρήγορων ρυθμών, είναι πολύ ωραίο να ερχόμαστε όλοι μαζί στους ίδιους χώρους που συνήθως τρέχουμε, για έναν άλλο σκοπό, έναν έτσι, ξέρετε, πιο ενωτικό σκοπό, που, πιο τη διασκέδαση, το πολιτισμό.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν η πόλη να εκφραστεί.
1: Και είναι και ωραία περίοδος και ωραία ώρα, πολύ το βραδάκι, ωραία, μετά τις 8.
2: Φέτος, να πω αυτό και το κλείνω, έχουμε και πολύ stand-up comedy πρώτη φορά σε διάφορα σημεία και γηπεδάκια στο Δημοτήνο, οπότε και αυτό, αν είστε φαν του stand-up comedy,
1: που όλοι έχουμε ανάγκη να γελάμε λίγο στη ζωή μας. Το γέλιο το έχουμε ανάγκη.
2: Έτσι. Νομίζω ότι αξίζει και για αυτό το λόγο, πέραν των συναυλιών. Θα περάσουμε πολύ ωραία και με το stand-up comedy.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κυρία Μπέη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περάσουμε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Αυτό σας περιμένουμε. Χαιρετώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, να μην ξεχάσουν από, γιατί αναφέρθηκε και η κυρία Μπέη σε αυτό, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, η οποία καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου και είναι με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης της Γενέβης για το καθεστώς των προσφύγων το 1951. Η σύμβαση αυτή, μεταξύ άλλων, προέβλεπε τη σύσταση ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, η οποία ήταν επιφορτισμένη να βοηθήσει στη μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι εξαιτίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από ό,τι φαίνεται, αυτό συνεχίζεται πολύ άστεγοι στις μέρες μας.
1: Και είναι η μέρα σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε...
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, και οι Έλληνες κάποτε ήμασταν, όχι πρόσφυγες, πρόσφυγες μετανάστες. Πρόσφυγες
1: μετανάστες. Μας,
0: πάντα ο λαός μας, ναι. Και όπου πηγαίνουμε, διαπρέπαμε κιόλας. Αλλά δυστυχώς συνεχίζεται αυτό. Πολλοί κόσμος αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του, να γίνει μετανάστης, να πάει σε μια άλλη χώρα.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα γίνεται. Καλώς ή κακώς,
0: θα γίνεται. Όσο υπάρχουν αδικίες, όσο υπάρχουν πόλεμοι, αυτά θα γίνονται.
1: Ναι, διάφορα κοινωνικά θέματα, ακριβώς, που σε ξαναγκάζουν, ακριβώς, να φύγεις.
0: Εγώ εύχομαι, εντάξει, όπου πηγαίνουν να είναι καλοδεχούμενοι.
1: Όπου γη και πατρίς.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Αυτό.
0: Έτσι κι αλλιώς η γη ανήκει σε όλους και δεν ανήκει σε έναν αποκλειστικά.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Όλοι οι άνθρωποι αυτού του πλανήτη είμαστε, όλοι γεννηθήκαμε για να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και όλοι έχουμε δικαίωμα να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Και να μάθουμε να ζούμε αρμονικά, το πιο σημαντικό απ' όλα.
0: Ακριβώς.

0: γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό, ναι. Η αλήθεια είναι πως κάθε καλοκαίρι το θυμόμαστε το θέμα.
1: Εντάξει, γιατί τότε πάμε και διακοπές. Τέλος πάντων, τις περισσότερες μέρες των διακοπών μας, τις άδειάς μας, κρατάμε αυτή την άδεια γιατί, για το καλοκαίρι.
0: Για το καλοκαίρι, ναι. Το θέμα είναι ότι κάποιοι αποφασίζουν να κάνουν σόλο ταξίδια, τα οποία γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. Και ας μην είναι σόλο στη ζωή. Μπορεί να είναι παντρεμένοι, μπορεί να είναι αρβωνιασμένοι, μπορεί να έχουν σχέση. Αποφασίζουν όμως τα ζευγάρια να κάνουν χωριστές διακοπές. Κάτι που θα έλεγες ότι είναι λίγο περίεργο, γιατί συνήθως θες να πας με το τέρι σου διακοπές για να έρθεις λίγο πιο κοντά, να φύγεις από αυτή την καθημερινότητα, από αυτή την τριβή.
1: Μπορείς να τα κάνεις και τα δύο όμως, αν έχεις χρόνο και.
0: Θεωρείς ότι
1: διάθεση.
0: Μπορείς να. Δεν είναι διάθεση, είναι ναι. Και τα χρήματα. Ναι. Έχεις χρήματα να πας και μόνος και μετά να πας και με κάποιον
1: δηλαδή,
0: άλλον.
1: Δεν μπορεί να πάει.
0: Αν κάποιος έχει, ναι, να το κάνει. Αλλά δεν τα έχουν όλοι εύκολα. Και άμα υπάρχουν
1: δεν
0: και παιδιά,
1: ότι ο λόγος
0: δηλαδή.
1: Που δεν
0: μισό. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχει, είναι παντρεμένοι, υπάρχουν παιδιά. Δηλαδή τι λες, κράτα εσύ τα παιδιά, άντρα μου. Εγώ πάω μία εβδομάδα να περάσω ωραία και έρχομαι.
1: Μπορείς να πας με το κάπου. Παιδί σου, εάν δεν συμπέσουν οι άδειες ξεχωριστά. Εντάξει, συνήθως οι οικογένειες κάνουν μαζί διακοπές. Αλλά αν ένα ζευγάρι. Εγώ έχω, ξέρω μία γνωστή μου, η οποία είναι εντάξει, αρκετά πιο μεγάλη από εμένα. Είναι πολλά χρόνια παντρεμένη, έχει πολύ μεγάλο παιδιά. Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι πολύ αγαπημένη με τον άντρα της, επιλέγουν και οι δύο να κάνουν και μαζί διακοπές. Και χωρίς τα διακοπές.
0: Αυτό όμως είναι μια άλλη υπόθεση. Αν τυχόν όμως είναι μικρά τα παιδιά, δεν μπορείς να πεις πάω μόνος
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση.
0: Τώρα, εντάξει, το να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και είναι κάτι διαφορετικό. Ή να είσαι, ξέρω εγώ, φρεσκοπαντρεμένος, ή να είσαι φρεσκοραβωνιασμένος, ή κάτι.
1: Όταν είσαι φρεσκοπαντρεμένος, εκεί ξέρεις, όταν στο πει ο άλλος ότι θα πάμε μαζί διακοπές, αγάπη μου, αλλά θέλω να πάω και με την παρέα μου.
0: Ξέρεις,
1: εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Περίεργο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
1: Δεν ξέρω αν θα συνεχίσεις να είσαι φρεσκοπαντρεμένος.
0: Γιατί υπάρχουν και πειρασμοί, αναλόγως και βέβαια που θα επιλέξεις να πας. Η κυρία Αθανασία Σκαμπαρδόνη, ψυχολόγος, να δούμε τι γνώμη έχει γι' αυτό. Καλησπέρα, κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Ακούω με πολύ προσοχή σε όλα αυτά που λέτε. Να σας ξεμπερδέψω λίγο,
0: ναι,
2: μπορώ
0: ναι.
2: Να τον βάλω κάπου. Όντως, για ορισμένα ζευγάρια οι ξεχωριστές διακοπές είναι ταμπού και είναι κάτι το αδιανόητο. Γιατί συνήθως αυτό που λένε τα ζευγάρια είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να είμαστε μαζί αν δεν νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε μαζί και στις διακοπές, να περάσουμε όμορφα, να ξεκουραστούμε και να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν. Πολλό δε μάλλον όταν υπάρχουν και παιδιά στη μέση, όπως πολύ ωραία είπατε πριν, τι θα γίνει με τα παιδιά, με ποιον θα πάνε. Με κάποια άλλα ζευγάρια όμως, είναι καθιερωμένη η διαδικασία το να κάνουν μόνοι τους διακοπές. Εμείς δεν θα πούμε τώρα τι είναι καλό, τι είναι κακό. Μπορούμε όμως να πούμε τους λόγους, ότι παίζει ρόλο ο λόγος που ένα ζευγάρι νιώθει την ανάγκη να κάνει ξεχωριστές διακοπές ο καθένα. Αυτό είναι το point εδώ. Γιατί εάν ας πούμε κάνουν ξεχωριστές διακοπές, αυτό μπορεί να μαζοπυρώσει το ενδιαφέρον και την επιθυμία να ξαναβρεθούν μαζί ή να μείνουν λίγες μέρες μόνοι τους. Τις υγιείς σχέσεις και όλος, όταν υπάρχει υγιείς σχέσεις, εννοούμε όταν υπάρχει έτσι συναισθηματική ασφάλεια και εμπιστοσύνη.
0: Σωστά, οπότε, αν υπάρχει αυτό, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό θα βγουν ξινές οι διακοπές. Διότι
2: σωστά.
0: Θα αρχίσουν τα τηλεφωνήματα. Πού είσαι, τι κάνεις, για άνοιξε μου κάμερα
1: εάν
0: να δω.
1: Εάν δεν θέλεις ο σύντροφός σου να πάει, δεν θα του επιτρέψεις καν να φτάσεις στο σημείο να ταξιδέψεις και να το παίρνεις τηλέφωνο.
0: Υπάρχει και η περίπτωση να το παίζεις, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών large και να πεις ναι ρε παιδί μου, δεν έχω πρόβλημα, πήγαινε.
1: Ναι.
0: Και μετά να του ψήσεις το ψάρι στα χείλη.
1: Ναι.
0: Πού είναι, τι κάνει με.
2: Σωστά. Καταρχάς, να πω λίγο εδώ για τη λέξη επιτρέψω. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην επιτρέπουμε στον άλλον να κάνει πράγματα. Το θέμα είναι από μόνος του να εκφράζει την ανάγκη του και να δούμε τελικά αν συγκλίνουμε σε αυτά. Εντάξει,
1: αν θέλουμε τα ίδια πράγματα δηλαδή.
2: Ναι, γιατί αν εγώ επιτρέπω ή δεν επιτρέπω, γιατί αποφεύγω να τις χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις, γιατί παραπέμπει σε χειριστικότητα.
0: Σωστά, γιατί σε μία σχέση είναι και οι δύο μαζί, γιατί το θέλουν και οι δύο μαζί. Δεν υπάρχει ούτε αποκλειστικότητα, ούτε κοινοκτημοσύνη, ούτε τίποτα. Είμαι μαζί με κάποιον γιατί θέλω να είμαι.
2: Πολύ ωραία και επειδή συμφωνούμε και βαδίζουμε
0: ακριβώς. Δεν θέλω, αποχαιρετώ.
2: Να συμπληρώσω λίγο στα θετικά και θα σας πάω μετά λίγο και στα αρνητικά. Στο όταν ο σκοπός αυτών των διακοπών των ξεχωριστών έχει αρνητική χρειά. Είμαστε ακόμα στα θετικά. Να συμπληρώσω λοιπόν εδώ ότι μπορεί κάποια ζευγάρια να έχουν ξεχωριστές επιθυμίες και διαφορετικές δραστηριότητες όπου επιθυμούν να κάνουν. Και εκεί δυσκολεύει το πράγμα. Για παράδειγμα, σε άλλον αρέσει το κάμπινγκ, σε άλλον αρέσουν τα σπορτ, τα θαλάσσια, σε άλλον όχι. Άρα λοιπόν είναι και μια φάση όπου μπορεί να μην θελήσουν να κάνουν κάτι μαζί για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το χρόνο και να κάνουν τις δραστηριότητες τους που τους αρέσουν και τους ευχαριστούν.
1: Μπορεί να υπάρχει αυτή να είναι υγιές ένα ζευγάρι αλλά να κάνει χωριστά τις διακοπές του για αυτό το λόγο, γιατί θέλουν διαφορετικά πράγματα.
2: Ναι, γι' αυτό το βάζω στα θετικά αυτό.
1: Α, μάλιστα.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Επίσης, οι ξεχωριστές διακοπές δεν είναι ανάγκη να πραγματοποιούνται και ταυτόχρονα, γιατί βλέπουμε εδώ ότι κάποια ζευγάρια έχουν και δυσκολία με την
1: άδεια τους.
2: Άδεια στην εργασία.
1: Ακριβώς.
2: Άρα μπορεί να υπάρξει και ένα τριήμερο, για παράδειγμα, που θέλει ένας από τους δύο να πάει να επισκεφθεί και για μετηρά του κιόλας και να μην μπορεί ο άλλος.
0: Σωστά. Ναι, βεβαίως.
2: Εντάξει, οπότε είναι και αυτό. Τώρα, πάμε στα αρνητικά. Όταν ο σκοπός δεν είναι ένας από αυτούς που αναφέραμε πριν, όταν το βασικό κίνητρο λοιπόν των ξεχωριστών διακοπών είναι να βρεθούν σε άλλο τόπο ή με άλλους ανθρώπους για να ξεφύγουν από τα προβλήματα της σχέσης. Βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Και όταν επίσης αυτός που θα θελήσει να κάνει ξεχωριστές διακοπές συμπεριφέρεται στον ερωτικό τομέα σαν να είναι εκτός σχέσης επειδή είναι μόνος του.
0: Ναι.
2: Άρα αρχίζει και λειτουργεί ανεξάρτητα γενικότερα από τη σχέση. Και αυτές οι διακοπές όντως μπορεί να γίνουν αφορμή για τη διάλυση μια σχέση.
0: Ξέρετε, διαβάζω ότι υπάρχουν περίπου περισσότερα από 2 εκατομμύρια βίντεο με το hashtag solo travel σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά από τα βίντεο αυτά εξυπνούν τα πλεονεκτήματα του να ταξιδεύει κανείς μόνος του, όπως περιπέτεια, αυτογνωσία και ελευθερία, αυτό ναι, που είπατε τώρα.
1: Γιατί κάνει ό,τι θέλει και δεν έχει τον άλλον που του λέει «Μα πάλι αυτό, μα γιατί να κάνουμε και εκείνο, αφού σου έχω πει δεν μ' αρέσει». Άρα λειτουργεί ελεύθερα, λειτουργεί μόνος
0: ελεύθερα
1: και απολαμβάνει τις διακοπές του.
0: Και μέσα στα πλαίσια που είπε και η κυρία Σκαμπαρδόν, ναι, ελεύθερα και στις σχέσεις. Φλερτάρω χωρίς να σκέφτομαι ότι κάποιος είναι πίσω.
1: Ναι, μπορείς να πας όμως και μόνος σου διακοπές, όχι απαραίτητα για να φλερτάρεις. Αυτό μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε
0: όχι,
1: μέρα και στιγμή.
0: Όχι, απλά προσφέρεται στις διακοπές το φλερτ, ναι, επειδή θα γνωρίσεις και ανθρώπους από άλλες χώρες, από τουρίστες, θα τους γνωρίσεις. Μπορεί
1: και θα
0: ο καλοκαιρινός έρωτας που λέμε,
1: ναι,
0: ο οποίος
1: τώρα θα προλάβεις να ερωτευτείς μέσα σε 3 μέρες που μπορεί να φύγεις μόνος
0: δεν
1: σου, με μια φίλη σου ή με ένα φίλο σου.
0: Βεβαίως, γιατί άλλο αγάπη, άλλο έρωτας. Ο έρωτας μπορεί να σου έρθει εκείνη την ώρα, χλάπ, να σε χτυπήσει το κεφάλι, να δεις κάποιον και πεις Παναγία μου, τι είναι αυτό, ερωτεύτηκα. Άλλο έρωτας, άλλο αγάπη.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, άμα σου συμβεί κάτι τέτοιο, είναι γραφτό να γνωρίσεις τον άλλον. Πόσο συχνά θα συμβεί αυτό.
0: Εξαρτάται τι άνθρωπος είσαι. Εντάξει, το θέμα ποιο είναι, ότι μετά από αυτό, όπως είπε η κυρία Σκαμπαρδόνη, χαλάνε οι σχέσεις. Γιατί επιστρέφοντας, εσύ μπορεί να έχεις μείνει ακόμα σε εκείνο τον καλοκαίρινο έρωτα, ο οποίος μπορεί να ξεφτύσει κατά τη διάρκεια του χρόνου, ναι, αλλά να έχεις ήδη χαλάσει μια σχέση την οποία να μην έχεις εκτιμήσει.
1: Νομίζω ότι αυτή η σχέση δεν υπήρχε ποτέ. Έπρεπε να είχε λήξει νωρίτερα. Δεν ξέρω, κυρία Σκαμπαρδόνη, τι λέτε εσείς.
2: Σωστά, γι' αυτό είπα το κίνητρο που έχει κάποιος για να ζητάει να κάνει διακοπές μόνος του. Άρα λοιπόν, αν το κίνητρο είναι αυτό και αρχίσει μετά να το θεωρεί ως ένα απενοχοποιημένο διάλειμμα από τη σχέση, οπότε κάνω και ερωτικά ό,τι θέλω. Άρα είναι ένας χειρισμός δικός του που όντως σιγά σιγά θα οδηγήσει σε διάλυση της σχέσης. Ναι. Ανάγκη σήμερα, μεθαύριο ή πιο κάτω. Οπότε, ναι, θα είναι η αφορμή.
0: Θα μπορέσει αυτό μετά να το δικαιολογήσει ως λάθος, έκανα ένα λάθος.
1: Μα δεν θα το μάθει ο άλλος αν πάει.
0: Μπορεί και να το μάθει.
1: Εάν
0: μπορεί
1: το
0: να δει μηνύματα στο κινητό, κάτι, ένα τηλεφώνημα, κάτι βρε παιδί μου. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, Έλενα.
1: Εάν δεν κρατάς τα μηνύματα, δεν θα το δει. Θέλω να πω ότι αν κάποιος θέλει να φύγει 3 μέρες και μέσα σε αυτό το τριήμερο να προλάβει να γνωρίσει κάποιον και να ενθουσιαστεί τόσο πολύ, αν θέλει μπορεί να το κρύψει. Το θέμα δεν είναι να φύγεις αυτές τις 3 μέρες για να κάνεις κάτι. Αν δεν σέβεσαι τη σχέση σου ή αν δεν σε ενδιαφέρει η σχέση σου, μπορείς να το κάνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Σωστά. Απλά κάποιοι μπορούν να το θεωρήσουν, γι' αυτό το είπα από ενοχοποιημένο διάλειμμα από τη σχέση, τώρα εφόσον είμαι μόνος μου μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα.
0: Ότι πηγαίνω κάπου αλλού και κάνω άλλα
2: πράγματα. Παροδικό. Ναι, ναι, ναι, και μετά επιστρέφω στη σχέση. Θα διέξω
1: ναι. Σαν να μην έγινε τίποτα δηλαδή.
2: Μπράβο. Βγαίνω και ξαναμπαίνω, βγαίνω και ξαναμπαίνω από το θελήσω. Επίσης εδώ να αναφέρω, κάπου το είπατε προλίγου, όταν το ένα μέλος και τα δύο μπορεί να μην σέβονται τις ανησυχίες που μπορεί να εκφράσει ο άλλος για το θέμα των διακοπών. Για παράδειγμα, εσύ είσαι μόνος σου, κάνει διακοπές και δεν μπορώ να σε βρω στο τηλέφωνο, δεν έχουμε επικοινωνία, δεν ξέρω τι κάνεις, είναι σε ενδιαφέρει να δεις τι κάνω εγώ που μένω πίσω. Άρα λοιπόν, εδώ δημιουργούνται προβλήματα, αλλά θα πρέπει να μπουν και κάποια όρια στο πώς θα επικοινωνούμε και κατά πόσο θα επικοινωνούμε. Και αν αυτή η επικοινωνία είναι, επειδή εγώ δεν σου έχω εμπιστοσύνη και σε παίρνω, ξέρω εγώ, συνέχεια τηλέφωνο.
0: Οπότε στην ουσία δεν σε αφήνω μόνο σου.
2: Σωστά. Και αυτό
0: σου υπενθυμίζω άλλο... ότι είμαι εδώ.
1: Και λες, και γιατί δεν κάνουμε μια βιντεοκλήση, αγάπη μου, δεν έχει καλό σήμα. Και γιατί δεν το δοκιμάζουμε, και γιατί είσαι σε σημείο που δεν έχει σήμα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτές οι χωριστές διακοπές δοκιμάζουν και τις σχέσεις των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Το, να δεις το πόσο σου λείπει ο άλλος ή να σκεφτείς χωρίς την παρουσία κάποιου άλλου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σκεφτείς πράγματα που ίσως όταν είσαι μαζί του να μην μπορείς να τα σκεφτείς ή να τα σκέφτεσαι και να τα αποθείς. Ενώ εκεί να τα ξεκαθαρίσεις.
2: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό και να είναι έτσι μια περίοδος εσωτερικής αμασυγκρότησης.
0: Γι' αυτό και πολλοί δεν θέλουν να τους αφήσουν. Λέω, κι άμα σκεφτεί εκείνο, κι άμα θυμηθεί τι του έκανα,
1: περνάω
0: τι της έκανα, τι αυτό, ναι, τι ωραία περνάω μόνος μετά.
2: Γι' αυτό επίσης μπορεί φυσικά να υποβόσκει ο άλλος λόγος που θα το πούμε τώρα και τελευταίος νομίζω, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό να σας πω, όταν ο ένας από τους δύο δεν συμφωνεί με αυτό. Γενικότερα, όταν έχουμε ζευγάρια και εμείς οι ψυχολόγοι, δεν λέμε τη λέξη καλό ή κακό. Λέμε αν συμφωνούν και οι δύο. Εντάξει, γιατί δεν μπορούμε εμείς να ορίσουμε τι είναι καλό και κακό για τη σχέση του. Βλέπουμε και οι δύο πώς το βλέπουν και βλέπουμε πώς λειτουργεί αυτό στη σχέση μετέπειτα θετικά ή αρνητικά, αν υπάρχουν προβλήματα ή όχι. Αν υπάρχουν δηλαδή ενισχυτικοί παράγοντες για αυτό που συμβαίνει, αν υπάρχουν αποτρεπτικοί εν τέλει. Οπότε, αν δεν βρίσκει σύμφωνο το ένα μέλος από το, του ζευγαριού, θα υπάρχει αυτό το κλίμα της δυσπιστίας, που ήδη όμως επικρατεί προφανώς και υποβόσκει μες στη σχέση. Και μπορεί να είναι και δικαιολογία να αμελεί το ζευγάρι να κάνουν μαζί διακοπές. Άρα εκεί καταλαβαίνουμε ότι πάλι το κίνητρο δεν έχει θετική χρειά.
1: Εάν ένας από τους δύο δεν θέλει να κάνουν χωριστές διακοπές, αλλά εν τέλει κάνουν, γιατί ο άλλος λέει εγώ θα φύγω και αν σου αρέσει. Συνήθως αυτά τα ζευγάρια μένουν μαζί ή χωρίζουν μετά?
2: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί είναι κάτι πολύ γενικό. Αν δεν συμφωνεί και εν τέλει κάνουν ξεχωριστά διακοπές,
0: θα έχουν χωρίσει πριν τις ξεχωριστές διακοπές. Θα έχουν χωρίσει.
1: Θα έχουν χωρίσει, λες.
0: Βέβαια, άμα δεν συμφωνώ εγώ να πάει ο άλλος, τι θα πω, άντε πήγαινε με την ευχή μου αφού δεν συμφωνώ. Άντε, γεια σου, καλό δρόμο.
2: Πρέπει να δούμε εάν κάνουν μαζί διακοπές. Αν τελικά βρίσκει δικαιολογία και δεν κάνουν ποτέ μαζί διακοπές ή δεν προγραμματίζουν μαζί κοινές εξορμήσεις, τότε εκεί είναι ένα μήνυμα για το σύντροφο που δεν συμφωνεί.
0: Βέβαια.
2: Αν είναι δηλαδή μόνιμο, έτσι.
1: Ναι.
2: Και επίσης παίζει ρόλο και το background, γιατί αν έχω γνωρίσει εγώ έναν σύντροφο ο οποίος έχει ένα δίκτυο φίλων όπου έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν μαζί κάπου πριν τη σχέση και είναι καθιερωμένο, πώς θα το κόψει αυτό? Άλλο το κόβει, άλλο με συμπεριλαμβάνει και εμένα στη ζωή του.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, σωστά. Μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Κυρία Σκαμπαρδόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι αποφασίσετε να κάνετε
1: μεγάλο θέμα,
0: διακοπές, σκεφτείτε
1: το. Αν δεν θέλετε να χωρίσετε, σκεφτείτε το.
0: Έτσι μπορεί να περάσουν και καλά και μπορεί και να ανανεώσουν και τη σχέση τους.

0: δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έλα, κόψε μας, γιατί εδώ πρέπει να συνεχίσουμε το περίπτωση. Χωρίς των διακοπών και τα σχετικά. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Προσπαθώ να εξηγήσω κάτι στην Έλενα.
1: Ναι, μην το πεις.
0: Όχι, θα το πω. Το ψιλολύσαμε. Όχι ακριβώς. Θα το ξαναπούμε.
1: Θα το πούμε.

0: μόνο μία άνω τελεία.
1: Μία άνω τελεία, ναι, ναι, ναι. Θα δούμε πώς πήγε το καλοκαίρι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Θα απαντήσω. Αλλά...
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς τον.
0: Στην παρέα μας ο Τάσος Επιτρόπου.
1: Ο Τάσος.
2: Δεν μου λέτε...
0: Όπως κάθε
1: ορίστε,
0: Σάββατο.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Ακούει.
2: Την περασμένη εβδομάδα που σας άφησα, ναι, έχετε δει κανένα ματσάκι.
1: Περίμενε. Είδα αυτό με την Κορέα, το τελευταίο που έγινε με τον κόσμο.
2: Της Κορέας.
1: Αυτό ήταν.
2: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό.
1: Γιατί δεν ήταν καλό.
2: Να σου πω κάτι. Άμα μου λες ότι είδες ένα στα 15, το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό.
0: Πόσο να δούμε, ναι, πολύ χαμηλό.
2: Πολύ χαμηλό το ποσοστό.
0: Πόσο να δούμε, δηλαδή. Να σου πω, θα μας λες ποιος είναι καλός αγώνας. Να καθόμαστε να το βλέπουμε.
2: Όλα τα παιχνίδια έχουν τη γλύκα τους και τη χαρά τους. Και ειδικά τώρα που πλησιάζουμε στο φινάλε της φάσης των ομίλων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτές τις μέρες διεξάγονται οι δεύτερες αγωνιστικές και η τρίτη αγωνιστική μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε εκεί θα κριθούν τα πάντα. Ποιοι θα πάρουν την πρώτη θέση, ποιοι θα πάρουν τη δεύτερη θέση. Ποιες θα είναι οι καλύτερες τρίτες, 8 τρίτες των 12 ομίλων, για να πάρουν το εισιτήριο για τη φάση του 32. Όλα αυτά θα διαμορφωθούν στο επόμενο 8ήμερο, 9ήμερο. Που σημαίνει ότι.
0: Πάμε σε άλλο επίπεδο.
2: Υπάρχει, ναι, έχει suspense, θα έχει πίεση. Είναι η πίεση του αποτελέσματος. Όχι, πριν δεν υπήρχε, αλλά τώρα ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να νικήσουμε πάσα θυσία.
0: Για να πάμε στην επόμενη φάση.
2: Οπότε ναι, πρέπει να το κυνηγήσουν. Σαν τρελή. Οπότε και αυτό τώρα αρχίζει και ζωντανεύει αγωνιστικά πάντα το παγκόσμιο κύπελλο, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει ζωντανεύσει σε διάφορες μορφές και με διάφορες λεπτομέρειες. Χθες είχαμε 4 παιχνίδια, 2 για τον τρίτο όμιλο και 2 για τον τέταρτο. Σκωτία Μαρόκο 0-1 στη Βοστόνη και Βραζιλία Αϊτή 3-0 στη Φιλαδέλφια. Και όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, εσύ. Έτσι,
1: όχι, όχι, δεν το συνδέω με τον ναό, εντάξει.
2: Για τον τέταρτο όμιλο στο Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0 και στο Σαν Φραντζίσκο Τουρκία Παραγουάη 0-1. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την Τουρκία και γίνεται ένα μικρό χαμό πλέον στο social media και στον τύπο της Τουρκίας για αυτές τις δύο απογοητευτικές εμφανίσεις, όχι εμφανίσεις τόσο όσο ήττες για τους Τούρκους που δεν έχουν σημειώσει γκολ, έχασαν 2-0 από την Αυστραλία και 1-0 χθες με την Παραγουάη και για μεγάλο διάστημα η Παραγουάη είχε και 10 παίκτες. Όμως αυτό το αποκαρδιωτικό όλο σκηνικό έχει ρίξει τα τάρταρα που λένε η ψυχολογία των Τούρκων, που έχουν πολύ ταλέντο, ενδεχομένως είναι και η καλύτερη πλευρά ταλέντου ομάδα στην ιστορία τους. Παρόλα αυτά, δύο ήττες έχουν αποχαιρετήσει ήδη τη διοργάνωση,
1: ναι,
2: ακόμα
1: δάξει,
2: και να νικήσουν και την επόμενη αγωνιστική. Η Φανατικ, οι τίτλοι είναι απαλή απ' έξω, αλλά η αρθογραφία μέσα είναι.
1: Τσιμπάει,
2: ναι, τους
1: δεν μου λες τόσο εσύ με το Μουντιάλ μέχρι στιγμής πώς το έχεις δει με τους αγώνες που έχεις δει. Είναι δυνατό, δηλαδή σε σχέση με άλλα Μουντιάλ που έχεις δει.
2: Με μισόκλειστα μάτια το παρακολουθώ, γιατί είναι πάρα πολλοί αγώνες και είναι ακατάλληλες.
1: Ναι.
2: Έχουμε και την πρωινό ξύπνημα εδώ για ενημέρωση, οπότε ξέρεις όλα αυτά είναι. Δεν σε κάνουν να
0: έχεις. Δεν απολαμβάνεις και τον αγώνα όταν τον βλέπεις. Δεν σε βοηθάει, εννοώ.
2: Όχι, το παιχνίδι το απολαμβάνεις, αλλά ξέρεις κάποια παιχνίδια τα βλέπεις κάποιες στιγμές, ειδικά το αγώνα τις βλέπεις πιο σε μορφή επαγγελματικά και το λέω αυτό διότι εντάξει πρέπει να τα δεις ακόμη και αν δεν έχεις δυνάμεις εκείνη τη στιγμή να τα ιδιαίτερες δυνάμεις. Οπότε τα πράγματα έτσι θα κυλήσουν και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε έτσι κι αλλιώς. Να πω εδώ τώρα, μιας και το αναφέραμε, ότι στη βαθμολογία για τον τρίτο όμιλο η Βραζιλία που χθες νίκησε 3-0 την Αϊτή έχει φτάσει στους 4 βαθμούς, τους ίδιους βαθμούς και το Μαρόκο, αλλά στη δεύτερη διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο εδώ τι έχει γίνει. Έχουν παίξει και μεταξύ τους είναι 1-1, οπότε στα τέρματα θα κριθεί η πρώτη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση η Σκωτία με 3 βαθμούς και φιλοδοξεί τελευταία αγωνιστική απέναντι στους Βραζιλιάνους να κάνουν το θαύμα, να πάρουν βαθμούς, μήπως και καταφέρουν να περάσουν ως δεύτερη, αλλά σίγουρα να πάρουν κάποιο βαθμό, μήπως ως καλύτερες τρίτες, μέσα στις καλύτερες τρίτες η Σκωτία να περάσει.
1: Αυτό το μικρό κρατήδιο που λέγαμε.
2: Το Κουρασάο. Όχι βέβαια.
1: Δεν έχει κάνει.
2: Έχει δεχθεί 7 γκολ από τη Γερμανία.
1: 7!
2: Θα σας πω μετά για το σημερινό παιχνίδι. Πέσει με το Εκουαδόρ σήμερα το Κουρασάο. Για τον τέταρτο όμιλο Στην πρώτη θέση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτες και καλύτερες, με 6 βαθμούς και με πολύ καλό ποδόσφαιρο και στα δύο παιχνίδια που έδωσαν. Στη δεύτερη θέση η Αυστραλία με 3 βαθμούς. Τρίτη θέση επίσης με 3 βαθμούς η Παραγουάη. Ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η Τουρκία χωρίς βαθμό. Έχει suspense η τρίτη αγωνιστική, δηλαδή το Μαρόκο IT και Σκωτία Βραζιλία έχουν φαβορή, αλλά ακόμα από τη στιγμή που δεν έχει μαθηματικά εξασφαλίσει κάποιος κάτι παραπάνω, έτσι θα κυλήσει το πράγμα με το suspense. Την επόμενη Πέμπτη είναι αυτό για τον τρίτο όμιλο, ενώ για τον τέταρτο όμιλο την επόμενη Παρασκευή, ξημερώματα μάλιστα, να πω ότι την Πέμπτη και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα, μία ώρα Ελλάδος, ξημέρωμα.
1: Δηλαδή.
2: Και αυτό γιατί οι τρίτες αγωνιστικές σε όλους και στους 12 ομίλους θα διεξαχθούν την ίδια ώρα, οπότε να μην ξέρει ο άλλος το αποτέλεσμα των αντιπάλων και όλα αυτά τα σχετικά. Τέλος πάντων, Παραγουάη, Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν την Παρασκευή για τον τέταρτο όμιλο και θα γίνουν την Παρασκευή 26 του μηνός στις 5 η ώρα τα χαράματα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, εντάξει, όποιος έχει...
1: Όποιος γυρίσει από κανένα βλέπει, κάτσε να το δει. Μα δε, άμα έχει αϊπνίες.
2: Συνεχίζονται όμως οι δράσεις και σήμερα. Είναι η διαξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον πέμπτο και στον έκτο όμιλο. Θυμίζω 12 είναι οι όμιλοι. Αρχικά στις 8 η ώρα για τον έκτο όμιλο θα παίξουν Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 για τον πέμπτο όμιλο Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Κυριακής πλέον δηλαδή, για να σας προσανατολίσω. Επίσης για τον πέμπτο όμιλο κοντράρονται το Εκουαδόρ με το αγαπημένο μας Κουρασάο. Ενώ για τον έκτο όμιλο στις 7 η ώρα το πρωί θα έχουμε την αναμέτρηση Τινησία-Ιαπωνία. Όλοι οι αγώνες από την Era Sport. Την ΕΡΤ 2, ενώ Εκουαδόρ, Κουρασάο και την Ασσία-Ιαπωνία θα καλυφθούν από την ΕΡΤ 1. Σας έβαλα στο κλίμα όσον αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα, τι περιμένουμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Και τι έγινε και χθες, στη χθεσινή ημέρα. Σας είπε και για την Τουρκία, το οποίο έχει αυτή σημασία για αυτούς. Χθες λοιπόν σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών τα δύο πιο γρήγορα γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Από τη μία είναι ο Γκαλάρζα της Παραγουάης, ο οποίος έγραψε ιστορία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, κατέριψε το ρεκόρ. Τέλος πάντων, το επίτευγμα του Σαϊμπαρί από το Μαρόκο που είχε σημειώσει γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, ο Ισμαήλ Σαϊμπαρί του Μαρόκου έγραψε ιστορία καθώς σκόραρε το πιο γρήγορο γκολ της εφετινής διοργάνωσης σε 71 δευτερόλεπτα την έναρξη του αγώνα. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση με τον Ματίαν Καλάρζα, ο οποίος βελτίωσε αυτό το ρεκόρ, το επίτευγμα τέλος πάντων, ρεκόρ τέλος πάντων, το έκανε στα 65 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, απέναντι στους Τούρκους, ο Παραγουανός Γκαλάρζα σημείωσε γκολ σε 65 δευτερόλεπτα. Μετά έμειναν και με 10 παίκτες και παρόλα αυτά οι Τούρκοι πάλι δεν κατάφεραν να σημειώσουν γκολ.
1: Είναι φοβερό. Δεν ήταν καλή μέρα. Δεν ήταν καλή μέρα, φαίνεται.
2: Ναι, ενώ οι προηγούμενοι που έχασαν πάλι δεν ήταν. Από τους Αυστραλούς ήταν καλύτεροι. Ναι, έχει σημασία όμως γιατί το φοβερό με τους Τούρκους. Επιμένω στους Τούρκους γιατί έχουν και καλές μονάδες μάλλον. Είχαν κατοχή και στα δύο παιχνίδια συνολικά 76%. Δηλαδή είχαν και την μπάλα στα πόδια τους. Σημείωσαν επιχείρησαν 62 σουτ, δηλαδή πάνω από 30 σουτ σε κάθε αγώνα.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι όποιος έχει ευκαιρίες δεν βάζει γκολ.
2: Όχι, δεν είναι. Αυτούς που χάνουν τις ευκαιρίες
1: δεν έφτιαξαν καλά. Μπορεί,
2: είναι το ρητό. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί περισσότερο δεν μπορείς να κάνεις 30 σουτ σε ένα παιχνίδι και να μην σκοράρεις καθόλου, ναι. Και τελικά να χάνεις και τα δύο παιχνίδια και σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, προφανώς.
1: Το κλίμα έφταιγε.
2: Δεν ξέρω αν.
1: Είχε υγρασία.
2: Ναι, δεν νομίζω. Μάλλον ο Μοντέλ φταίει που δεν τον βλέπω και πολύ καλά. Ο Μοντέλ είναι ο προπονητής της Τουρκίας, Ιταλός. Σήμερα θα
1: τώρα που θα επιστρέψουν, θα επιστρέψει και αυτός. Από πού είναι, τον περιμένουν.
3: Από την Ιταλία, είπε ο Τάσος.
1: Ναι, ποια περιοχή της Ιταλίας, θα τον υποδεχτείτε, ετοιμαστείτε.
2: Δεν θα τον κρατήσουν.
3: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο τώρα. Τι, δηλαδή,
1: Τι εννοείς.
0: Δεν μας κάνεις, φεύγεις από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Έτσι είναι με τους προπονητές. Σαν πουκάμισα είναι. Τους αλλάζουν όλοι μπαμ μπαμ.
2: Τους αλλάζουν μπαμ μπαμ, αλλά με σώση του παγκοσμίου κυπέλου,
0: ναι.
2: Πολύ σπάνια έχει συμβεί αυτό, έτσι.
0: Mm.
2: Πρώτα απ' όλα, την πρώτη αλλαγή προπονητή την έχει κάνει η Τινησία μετά το 5-1, την ήταν με 5-1 από τη Σουηδία.
0: Mm.
2: Εκεί ο αρχηγός της Τινησίας, ο ηγέτης της Τινησίας, αποφάσισε, του λέει δεν πάει, δεν γίνεται, να συνεχίσουμε. Μισιέ Σαμπρί Λαμουσί, σε παρακαλούμε πολύ.
1: Ασέ γεύω και
2: αλερετούν. Ναι, και του Ταλέρ. Και τον έδιωξαν και φέραν τον Ερβέ Ρενάρ, επίσης γαλλοθρεμένος τεχνικός. Έκανε την πρώτη προπόνηση και σήμερα θα είναι και στον πάγκο της εθνικής ομάδας. 57 ετών, ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από 2-3 μήνες και το διαδέχθηκε ο Γιώργος Δόνης. Ο Γιώργος Δόνης που είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία.
1: Ο οποίος τα πήγε και πολύ καλά.
2: Ναι, πήρε ισοπαλία. Αυτό το τρίτο παγκόσμιο κύπελλο για το Ρενάρ, με τρίτη διαφορετική ομάδα, το 18 είχε καθοδηγήσει το Μαρόκο στα γήπεδα της Ρωσίας, εντάξει δεν τα πήγε πολύ καλά, και το 22 ήταν προπονητής στους Σαουδάραβες, έχοντας νικήσει την Αργεντινή στην πρεμιέρα. Μία ήττα έκανε η Αργεντινή στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, μετέπειτα παγκόσμιο πρωταθλήτρια, και την έκανε από τη Σαουδική Αραβία που είχε στον πάγκο τον Ερβέ Ρενάρ, γι' αυτό και το αναφέρω. Και έχουμε το παιχνίδι με την ξημερώματα με την Ιαπωνία, ενώ στις 26 του μηνός στις 2 η ώρα το βράδυ θα κοντραριστεί με την Ολλανδία ή την Ισία, έτσι για να κάνουμε και μια αναφορά και σε αυτήν την ομάδα και σε αυτά τα περίεργα που λέμε. Σας έχω φλωμώσει με το Μουντιάλ.
1: Μα αυτό είναι έτσι και αλλιώς τώρα το γεγονός των ημερών.
2: Είναι το γεγονός των ημερών, αλλά γίνεται πραγματικά και έτσι δράση με τη γραφική και για τις ελληνικές ομάδες που ασχολούνται πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς, ναι, αλλά γίνεται εντός συνόρων, να το πω έτσι, και εκτός Μουντιάλ, ακόμη πιο σωστά, είναι η επικείμενη μεταπίδηση, επιστροφή έπειτα από 14 χρόνια του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, και αυτό φαίνεται ότι προχωράει. Αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα να υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά όλα αυτά δεν καταλήξουν κάπου, δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι θα γίνει. Όλα δείχνουν ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, στο μπασκετικού Παναθηναϊκού, και να πούμε ότι ο Μπράντοβιτς έχει κατακτήσει 9 Ευρωλίγκες, τις 5 με το Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Σωστά.
2: Οπότε είναι πολύ μεγάλο έτσι, το επίτευγμα του. Είναι ένας μύθος για το ελληνικό και για το ελληνικό μπάσκετ, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά ειδικά για τους φίλους του Παναθηναϊκού είναι ο δικός του θεός, έτσι. Οπότε η έλευσή του θα είναι κάτι ιδιαίτερη εντυπωσιακή. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για το Μαρόκο. Ο αρχηγός του Μαρόκου, ο Αρσάφ Χακίμι, λίγες ώρες πριν από την χθεσινή αναμέτρηση με τη Σκωτία, νίκη με 1-0 της Σκωτίας, συγγνώμη, της του Μαρόκου, βγήκε ότι πρέπει να περάσει από δίκη, κατηγορείται για βιασμό.
0: Μάλιστα.
2: Το 23 γνώρισε μέσω Instagram μια κοπέλα, αυτό είναι το δεδομένο, δεν έχουμε κάτι παραπάνω, την κάλεσε στο σπίτι του, αυτή πήγε και το
1: φιλτάρι. Αυτή γιατί πήγε?
2: Μην ακούω αυτές τις φυλακίες. Μην μου γυρίζεις το μάτι. Το ότι πήγε, δικαίωμά της είναι να πάει. Όπως και δικαίωμά της είναι.
0: Να πει όχι.
1: Και να διαβάσει την προφορά του είναι το θέμα.
2: Ναι, αυτή το κατηγορεί ότι τη βίασε. Εκμεταλλεύτηκε το χώρο, τέλος πάντων. Και τη βίασε. Αυτός υποστηρίζει ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο αντίθετα ό,τι έγινε.
0: Δεν υπήρχε συνένεση.
1: Δεν ήταν αναγνωστή.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. 24 ετών είναι η κοπέλα. Ο Χακίμι λοιπόν την κάλεσε, αυτά είναι τα δεδομένα, και τώρα έχει πάει σε δίκη. Αυτός είχε ζητήσει να εξαιρεθεί η ιστορία,
1: ναι.
2: Δεν είναι γνωστό. Μόλις γνωστοποιήθηκε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση, έκανε και μια ανάρτηση. Καλύτερα λέει που θα γίνει και αυτή η δίκη, για να ακουστεί και η δική μου θέση και η δική μου άποψη, καθώς αυτά που λέει η κοπέλα δεν ισχύουν, τουλάχιστον όσον αφορά το βιασμό. Να πούμε ότι ο Χακίμι, εκτός από πρωταθλητής Αφρικής, είναι και πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain, αρχηγός της Εθνικής Μαρόκου, και ένας από τους καλύτερους δεξιούς back half που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Φυσικά αυτό δεν πέρασε παρατήρητο τους Κουτσέζους, τους φιλάθλους τες, και σε κάθε επαφή της μπάλας για τον Χακίμη υπήρχαν αποδοκιμασίες, χαρίσματα, ειδικά στο 20 λεπτό κάποια στιγμή πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ και ήταν ακριβώς
1: στην κερκίδα
2: που ήταν η οπαδή της Σκωτίας και καταλαβαίνετε τι έγινε εκείνη την ώρα. Στο παιχνίδι Μαρόκο-Σκωτία όμως έγινε και κάτι πραγματικά ιδιαίτερα συγκινητικό. Πριν από δύο μέρες ένας οπαδός της Σκωτίας σε ηλικία 76 ετών παρακαλώ, στη Βοστόνη, ο Ντόνι Στράθιε, κάπως έτσι τέλος πάντων το λένε, τον έλεγαν, πέθανε. Πέθανε ακόμη, δεν θυμάμαι ακριβώς τι διάβαζα, πέθανε φυσιολογικά αίτια, δεν είναι κάποια δολοφονία, δηλαδή δεν παρεξηγηθώ. Αυτό όμως συγκίνησε πάρα πολύ τους οπαδούς της Σκωτίας, γιατί ήταν ένας γνωστός τους οπαδός, ήταν φανατικός οπαδός της
0: Σκωτίας. Τους ακολουθούσε πάντα δηλαδή.
2: Ναι, και γι' αυτό τα παιχνίδια είχε πάει εκεί. Πέθανε, αυτό δεν πέρασε όμως απαρατήρητο και από τους διοργανωτές, και στο 76ο λεπτό, συμβολικά στην ημέρα, στην ηλικία του, που έφυγε, στα Matrix βάλαμε φωτογραφία του και βλέποντας το Σκοτσέζι τη φωτογραφία του, ιδιαίτερη συγκίνηση έτσι, ένα παρατεταμένο ενός λεπτού.
0: Τον αποχαιρέτησαν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο.
2: Χειροκρότημα και φυσικά ακολούθησε ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν, μόνο που έβλεπαν τη φωτογραφία του με την ημερομηνία που έφυγε και όλα αυτά, χειροκροτούσε όλο το γήπεδο τον Σκοτσέζο φίλαθλο. Ήταν πραγματικά κάτι έτσι χαρακτηριστικό. Πολλή συζήτηση έχει γίνει για το παιχνίδι Καναδάς-Κατάρ 6-0 προχθές, κυρίως όμως για τον τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ από τον Ματίμπο του Κατάρ, ο οποίος ουσιαστικά υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες. Ήταν ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός και οφείλεται καθαρά, όχι από το σκληρό μαρκάρισμα, το αντιθλητικό θα έλεγα μαρκάρισμα του καταριανού ποδοσφαιριστή, και έγινε πολύ κουβέντα.
1: Και κάτι πόλου. Με κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι με τα δάχτυλα έκανε κάποιος, κάτι διάβαζα πάλι, τι ήταν διαιτητής.
2: Αυτό είναι την περασμένη εβδομάδα, αλλά μπορούμε να το πούμε και αυτό. Διαιτητής λοιπόν, Αυστραλός, δεν ήταν βοηθός ΒΑΡ, την ώρα που βγάζαν φωτογραφίες, είτε μάλλον να το πω πιο σωστά, έπαιρναν πόζα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, τηλεοπτικά, έκανε μια κίνηση με τα δάχτυλά του προς τα κάτω, και κάποιοι το ερμηνεύουν ως ρατσιστική κίνηση και όλα αυτά. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, την υποψία έχω, αν διάβασα καλά, μάλλον
1: τον φύγανε.
2: Σιωπηρά δεν θα ξαναδιαιτητεύσει, δεν θα είναι σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ήταν όντως κάτι τέτοιο, δηλαδή, ή παρεξηγήθηκε η κίνησή του. Το ξέρουμε αυτό.
2: Πρώτα απ' όλα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η κίνηση, για να την κάνεις κάπου όπως σκοπείς. Ένα. Δεν είναι δηλαδή κάποια κίνηση με τα δάχτυλα και έτυχε.
0: Ναι, και εκείνη την ώρα το πήρε η κάμερα, ας πούμε.
2: Ναι, κάπως έτσι. Ήταν ενδεικτικό αυτό που έκανε, που σημαίνει ότι κάπου αποσκοπούσε. Άλλοι το ερμηνεύουν έτσι, άλλοι το ερμηνεύουν ως κίνηση, ξέρω εγώ, για κάτι άλλο. Διάφορα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, η FIFA δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει περισσότερα για αυτήν όλη την ιστορία να ασχοληθεί δηλαδή περισσότερο, οπότε το τελειώνει και
0: το θέμα.
2: Το θέμα μπορεί να μην τελειώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην έχει περισσότερες έτσι ανακρίβειες μετά και από τα social media αλλά και από τον τύπο. Θα μου επιτρέψετε να πάω να μείνω στον τύπο, γιατί αυτό που συνέβη στην Αργεντινή είναι αυτό που λένε δεν έχει προηγούμενο. Η οικογένεια του Λιονέλ Μέση, επειδή βιώνει δύσκολες στιγμές, ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του Λιονέλ, είναι σε σοβαρή κατάσταση, και βγήκε μία δημοσιογράφος στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής και αναφέρει. Πέρασε μια αναλυθή είδηση, να το πω έτσι. Το fake είναι συνήθως όταν fake news λέμε όταν επιδιώκεις να την περάσεις ενώ γνωρίζεις.
1: Ναι.
2: Η συγκεκριμένη υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε, οι πληροφορίες της ήταν λάθος, ότι πέθανε ο πατέρας του Μέση, είπε στην τηλεόραση και έγινε ένας πραγματικός χαμός στην Αργεντινή. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ο Μέση είναι την οικογένεια του Μέση, οι Αργεντίνοι τη βλέπουν σαν δική τους οικογένεια.
1: Και το Μέση τον ξέρουν όλοι παγκοσμίως, δηλαδή ακριβώς. Μικρή, μεγάλη, είναι μια είδηση που όντως θέλει αυτό, πάρα πολύ προσοχή.
2: Του σόκαρε πάρα πολύ τους Αργεντίνους, όμως...
1: Το έδωσε ως και ως αποκλειστικό, αφού το είπε μόνο η ίδια.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο, παρασύρθηκε προφανώς η κοπέλα, γιατί... φαντάζομαι ότι η πληροφορία δεν τη διασταύρωσε και είναι δεδομένο ότι δεν τη διασταύρωσε, διότι ο Χόρχε Μέση ζει.
1: Οπότε, ζει και
2: μαθηλεύει. Ακόμη και κάποια διασταύρωση μπορεί να επιχείρησε, ήταν λάθος διασταύρωση. Οπότε
1: το λέω αυτό, γιατί
2: δεν μπορούμε να λέμε ότι
1: θέλουμε. Και να ήταν αλήθεια, θα το δίνανε με άλλο τρόπο, πετάς έτσι στον αέρα. Τα έβγαινε ανακοίνωση.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν έχει πεθάνει το λες.
1: Αλλά πρώτα απ' όλα θα το βγάλει η οικογένεια σαν ανακοίνωση, θέλω να πω, οπότε θα υποθεί.
2: Αν το έχεις, ας το πεις, αλλά... Το
1: να
2: θέμα είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν σίγουρη. Φυσικά η κοπέλα παραιτήθηκε. Λένε ότι παραιτήθηκε. Εγώ φαντάζομαι ότι μπορεί και να μην παραιτήθηκε, απλά να τη
1: συμπαρατήσω. Παραιτήσω.
2: Και τελείωσε και αυτή η ιστορία.
1: Και τελειώσαμε κι εμείς.
2: Και εμείς τελειώσαμε.
1: Λίγο πέρασε η ώρα.
3: Θες κι άλλο.
1: Και εμείς θέλαμε κι άλλο.
2: Αλλά και αύριο θα με πάρετε ένα τηλέφωνο.
1: Θα τα πούμε. Πες μας μόνο τι έχεις απόψε.
2: Πιο φρέσκα. Λοιπόν, έχετε ακούσει και αυτό που λένε διαστημικό ποδόσφαιρο.
1: Όχι,
3: ούτε εγώ.
2: Έλα, αυτή η ομάδα παίζει διαστημικό ποδόσφαιρο, λένε.
1: Ναι.
2: Δεν το έχετε ακούσει ποτέ?
1: Ως και καλά ότι είναι, ναι, δεν έχω ψάξει
2: πέρα
1: ποτέ.
2: Από τη γη είναι η λογική.
1: Ναι.
2: Λόγω που το λέω αυτό, θα είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης. Είναι αστρονόμος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και θα μιλήσουμε αρχικά με αφορμή αυτό, το θερινό ηλιοστάσιο, αλλά είναι και φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου και της Εθνικής Ολλανδίας, οπότε θα μιλήσουμε και
3: ποδοσφαίρου. Θα έχετε πολλά να πείτε.
2: Έτσι.
1: Τέλεια.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε. Σας αποχαιρετούμε. Αύριο πάλι, 3 η ώρα, just να είστε εδώ. Θα είμαστε και εμείς. Εκπομπή 2 στις 3. Αρχισυνταξία Μαρία Κόλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Από τον Τάσο Επιτρόπου, την Άννα Ασημέλη.
3: Και την Έλενα Καραθάνο. Μην με πεις πάλι Καραγιάννη.
1: Γι' αυτό σε άφησα να το πεις μόνη σου. Ένα καλό Σαββατόβραδο να έχετε, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Και αύριο πάλι εδώ στις 3 τα λέμε. Έρχεται η Αλίκη Παπαναστασίου, ειδήσεις.
3: Γεια σας. Μια μέρα δεν θα έρθω, γιατί αν σε

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Νέα πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ αναμένονται και εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρα στον ΟΤΑ. Καλύτερη εικόνα στην Άνω Αλμυρή Κορινθίας. Το κλείσιμο των στενών του Ορμού για την αυσιπλοή ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί για περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητά από τις ΗΠΑ να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, που εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Αμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρυθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν επίπεδα ρεκόρ. Στη Γαλλία αναμένονται αύριο θερμοκρασίες 39 έως και 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν και τους 41 βαθμούς, με τις αρχές να συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί σχεδόν πανεθνικές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 38 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για ισχυρές καταιγίδες λόγω της αυξημένης υγρασίας. Στην Ιταλία, όπου ο υδράγυρος αναμένεται να φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη σε ιστορικά μνημεία και δημόσιους χώρους. Μεθαύριο Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τζίγκας, στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκεφάλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους σε ελληνικές θάλασσες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, αύριο τοπικές βροχές στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αίγιο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται άνεμοι ισχυροί έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο, για το παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων στο Παγκράτη, και έχουμε κοντά μας τον Ιθήνοντα νου του παλαιοβιβλιοπωλείου, τον Λεωνίδα Κουρσούμη. Καλησπέρα, Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ.
0: Να είσαι καλά, και εγώ χαίρομαι που βρίσκεσαι εδώ. Ξέρεις, Λεωνίδα, πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε κάνει μία εκπομπή εδώ πέρα για ένα βιβλίο που είχε τον τίτλο «Αόρατοι άνθρωποι». Το είχε γράψει, το είχε πει κατά κάποιο τρόπο, το είχε αφηγηθεί ο Μιχάλης Σαμόλης στην Τόνια Τσακίρη και είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ήταν ένα βιβλίο που μίλαγε ακριβώς αυτοβιογραφικό του Μιχάλη Σαμόλη και μίλαγε για τη ζωή των Αστέγων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μιλώντας με την Τόνια για τα στερεότυπα που συνδέουν τους Άστεγους, το πιο καθοριστικό στερεότυπο στα μάτια μας, στα μάτια ημών των υπολείπων απέναντι στους άστεγους, όταν βλέπουμε έναν άστεγο, όταν δεν προσπαθούμε αντανακλαστικά σχεδόν να στρέψουμε αλλού το βλέμμα μας, δεν θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά μας, σαν να μην υπάρχει, η δεύτερη σκέψη που περνάει αυτόματα, αυτοματοποιημένα, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος βρισκόταν πάντοτε σε αυτή την κατάσταση, ότι σαν να έχει γεννηθεί άστεγος. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε εύκολα οποιοδήποτε παρελθόν για τον άστεγο, που φαντάζομαι ότι για κάθε άστεγο είναι και διαφορετικό.
1: Σαφώς είναι έτσι, και το θέμα νομίζω ότι ξεκινάει από το πόσο μπορεί το βλέμμα του περαστικού, αυτό που είπατε πιο πριν, να δει τον άστεγο μέσα από τη δική του την ιστορία. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιθανόν να είναι και ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει και ενδιαφέρον γύρω από τους αστέγους. Δηλαδή θεωρούμε ότι εντάξει, είναι άνθρωποι που μείναν στο δρόμο, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους μείνανε, δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει,
0: το θεωρούμε λίγο σαν ένα είδος μοίρας.
1: Ναι, και αυτό
0: ένα
1: και
0: είδος
1: το βλέπουμε
0: πεπρωμένο.
1: Και λίγο γραφικά, ας πούμε, έτσι, μόνο αυτό, τίποτα περισσότερο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των αστέγων, λέω ένα μεγάλο κομμάτι, εντάξει δεν είναι και σωστό ίσως έτσι, που έχουν μια αξιοπρέπεια και δεν θέλουν να μιλήσουν για το πώς φτάσανε να είναι άστεγοι και όλα αυτά. Είναι ένα πρόβλημα και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι, να το δούμε έτσι, δηλαδή να δούμε τον αριθμό των αστέγων που δεν ξέρουμε με ακρίβεια πόσοι είναι, ούτε στην Αθήνα ούτε σε μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη ας το πούμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και από την άλλη μεριά κρύβονται, και αυτό το ότι κρύβονται οι άστεγοι έχει συμβεί και εμένα. Εγώ ήμουν 66 χρονών που έμεινα, γιατί δεν είχα να πληρώσω ούτε σπίτι ούτε νίκη ούτε τίποτα, είχαν τελειώσει όλες μου οι οικονομίες.
0: Πριν 10 χρόνια δηλαδή περίπου.
1: Ναι, και έπαιζα ένα θέατρο. Πήγαινα σε διάφορους γνωστούς και φίλους που είχαν δουλειές και καθόμουν εκεί, πίναμε ένα καφέ και έφευγα. Δεν έλεγα ότι ήμουν άστεγος.
0: Ποια ήταν η ζωή σου πριν, αν θέλεις, δεν ξέρω πρώτα απ' όλα εσύ σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκεις, εκείνους που θέλουν να λένε, μοιράζονται δημόσια το βίωμά τους.
1: Δεν ξέρω αν μοιράζομαι δημόσια, αλλά το έκανα όταν είχα φτάσει σε ένα σημείο που και είχα απελπιστεί και δεν ήξερα και τι να κάνω. Είχα γνωρίσει δύο ανθρώπους τότε όταν ήμουν άστεγος. Εγώ έμεινα περίπου άστεγος γύρω στους 30-31 μήνες. Και συζητάγαμε διάφορα να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι. Συνεχώς το συζητάγαμε. Αλλά δεν έκρυψα, όταν το πήρα μάλλον απόφαση, είπα αυτό δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται να συνεχίσω να είμαι άστεγος, να είμαι στο δρόμο, να μην ξέρει κανείς ότι είμαι άστεγος. Όχι εγωιστικά, αλλά σαν ζήτημα επιβίωσης. Οπότε κάποια στιγμή είχα την καλή τύχη να μου δώσουν μια αποθήκη στα Άνω Πατήσια, καλή της ώρα Χριστιανά, μια γνωστή μου από παλιά. Και εκεί, μέσα στην απελπισία, γιατί ουσιαστικά απελπισία ήταν για μένα αυτοί οι 30-32 μήνες, είπα ότι κοιτάτε να δείτε, εμείς είμαστε τρεις άστεγοι. Δεν ρώτησα τον Αντώνη και τον Αλέξανδρο τότε, ήταν περίεργο, μετά το μάθανε. Και κάνω μια ανάρτηση στο Facebook και λέω είμαστε τρεις άστεγοι και θέλουμε να σας πούμε, όσοι μας διαβάσετε, ότι αν έχετε βιβλία ή διάφορα μικρά αντικείμενα να μας τα φέρετε, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο, μια αποθήκη. Δεν είχαμε τίποτα χρήματα.
0: Στην ίδια αποθήκη μένατε, φαντάζομαι.
1: Εγώ έμενα σε εκείνη την αποθήκη πίσω από τον εργασιακό χώρο της Χριστιανάς. Ήταν μια αποθήκη εκεί γύρω στα 70-80 τετραγωνικά μέτρα. Είχα βρει ένα καναπέ στον δρόμο. Το μεταφέραμε με τον Αλέξανδρο σε πρώτη φάση και κοιμόμουν εκεί μέσα στο σπίτι.
0: Ήσασταν τρεις από ό,τι λες.
1: Ναι.
0: Εσύ, ο Αλέξανδρος και...
1: Είμαστε τρεις, ο Αλέξανδρος και ο Αντώνης και εγώ.
0: Οι οποίοι είστε συνομήλικοι ή...
1: Όχι, ήταν πιο μικροί από μένα, εγώ ήμουν πιο μεγάλος από τους δύο. Οι άλλοι είχαμε με τον Αντώνη έχουμε μια διαφορά 6 χρόνια και ο Αλέξανδρος είναι γύρω στα 10-12 χρόνια, είναι 12 χρόνια πιο μικρός από μένα.
0: Ναι.
1: Δεν μέναμε μαζί.
0: Άρα είστε όλοι ενώ άνω των 60. Το βάζω ως επιβαρυντικό παράγοντα στο πώς μπορείς να βρεις δουλειά άνω των 60.
1: Έτσι ήταν. Είμαστε πάνω από τα 60 και οι τρεις. Δεν μέναμε μαζί. Εμένα μου τον παραχώρησε η Χριστιανά το χώρο της αποθήκης. Ο Αντώνης έμενε σε ένα γιαπί μιας πολυκατοικίας και ο Αλέξανδρος έμενε σε ένα παγκάκι στην Άνω Κυψέλη, σε μια πλατιούλα εκεί.
0: Έχω ζήσει στην Άνω Κυψέλη πολλά χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια. Ήμουν εκεί.
1: Κάπως έτσι. Έτσι. Και το συζητάγαμε τι θα κάνουμε. Εγώ αυτό που έκανα βέβαια, όχι από το πρώτο καιρό. Το πρώτο καιρό δεν έκανα απολύτως τίποτα. Όταν λέμε απολύτως τίποτα και δεν ντρέπομαι για αυτό που λέω, έτσι. Αλλά μετά λέω κάτι έπρεπε να γίνει, κάτι να κάνω. Ντρεπόμουν να πάω να βρω τους γνωστούς μου, τους φίλους μου, ας πούμε, από το εργασιακό μου περιβάλλον το προηγούμενο. Και σκέφτηκα.
0: Το ποιο ήταν, αν θες.
1: Εγώ πολλά χρόνια εργαζόμουν σε έναν εκδοτικό οργανισμό στην παραγωγή του.
0: Α, είχες επαφή, άρα είχες σχέση με το χώρο των βιβλίων,
1: είχα,
0: ούτως
1: είχα
0: ή άλλως.
1: Σχέση με το χώρο από μέχρι το 2012-2013.
0: Στην παραγωγή εννοείς, στη βιβλιοδεσία, στην εκτύπωση?
1: Όχι. Αυτοί έχουν ένα εκδοτικό οργανισμό, ένα συγκρότημα και εγώ διαχειριζόμουν όλη την παραγωγή, την αποθήκη, τις εκτυπώσεις, τα τυπογραφία, τις αγορές του χαρτιού.
0: Μάλιστα. Όλα τα στάδια παραγωγής μέχρι και τη
1: διανομή.
0: Μέχρι
1: να βγει το βιβλίο στην αποθήκη, να έρθει από το βιβλιοδέτη για να πάει να φύγει για τα
0: μέχρι τη διανομή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς
0: μέχρι
1: έτσι.
0: Τη διανομή.
1: Βέβαια, δεν το έχω κρύψει αυτό, όσες φορές με ρωτήσανε, η σχέση μου με το βιβλίο πάει πάρα πολύ πίσω. Πάει 50 χρόνια πίσω.
0: Στα παιδικά σου, στα νεανικά σου χρόνια.
1: Όταν φοιτητής ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο, έπρεπε να δουλέψω γιατί δεν είχα κανένα έσοδο.
0: Σε ποια σχολή ήσουν?
1: Εγώ τέλειωσα το οικονομικό και πολιτικό τμήμα, έτσι το λέγανε, την ΟΠΕΤ, την περίφημη ΟΠΕΤ της Θεσσαλονίκης, στην νομική, ήταν το τμήμα της νομικής. Και πήγα και δούλεψα στο πολύ γνωστό, φαντάζομαι, σε όλους της ηλικίας της δικής μου στη Θεσσαλονίκη, στο βιβλιοπωλείο του Τάκη του Ραγιά.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν στην Τζιμισκή τότε, πριν μεταφερθεί αργότερα και που πήγε στην Ερμού.
0: Που ήταν βιβλιοπωλείο και κέντρο διανομής των εκδόσεων Ραγιά. Γιατί είχε
1: ο Ραγιάς,
0: και
1: εκδόσεις. Ναι. Κυρίως ήταν το βιβλιοπωλείο. Ο Τάκης είχε μία σχέση με τα εκδοτικά. Ήταν ο αδελφός, τα αδέλφια του είχαν τις εκδόσεις Μέλισσα και ο Τάκης είχε το βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ξαναγυρίζουμε λίγο εδώ στα τελευταία χρόνια. Οπότε κάνουμε αυτή την αγγελία στο πούμε, λέω ότι φέρτε μας βιβλία ή ό,τι αντικείμενα έχετε για να κάνουμε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο.
0: Μέσω του Facebook το κάνετε αυτό?
1: Ναι, σε μια σελίδα στο Facebook, και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι ανταποκρίθηκε ο κόμος. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έγινε Παρασκευή αυτό, να το γράψουμε η Πέμπτη, και από τη Δευτέρα αρχίζανε και στέλανε μηνύματα που να σας φέρουμε βιβλία και όλα αυτά, και άρχισε και μας φέρανε βιβλία. Βέβαια εμείς
0: ιδιώτες ή εκδοτικοί?
1: Ιδιώτες, όχι, εκδοτική οίκη δεν είχαμε καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Λοιπόν, και μας φέρανε βιβλία. Βέβαια, ας πούμε, είναι και αστείο λίγο, μας φέρανε βιβλία αλλά εμείς δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε, γιατί πιο πριν ήξερα εγώ, ο Αντώνης ή ο Αλέξανδρος, τι θα κάνουμε τα βιβλία. Είτε τα μαζεύαμε από τους κάδους, γιατί βρίσκαμε άπειρα βιβλία από τους κάδους, έτσι, είτε είχα την πονηριά, ας το πούμε, και πήγαινα σε μερικές βιβλιοθήκες που κάνανε ανακύκλωση τα βιβλία. Αλλά ήταν μερικά βιβλία τα οποία μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σε δεύτερο χέρι. Κυρίως πήγαινα στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, στη βιβλιοθήκη, και τα παίρναμε 2-3 τσάντες, τα πηγαίναμε στο μοναστήρα ή τα πουλάγαμε 4 τσάντες, ας πούμε 10 ευρώ παίρναμε. Και
0: ναι,
1: έτσι,
0: χοντρική.
1: Ναι, έτσι παίρναγε η μέρα μας, ας πούμε. Όταν όμως αρχίσανε και ερχόντουσαν τα βιβλία, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δηλαδή πώς να το χειριστούμε, γιατί μαζευόντουσαν βιβλία. Ωραία, πήρε μια δημοσιότητα, ήρθανε από τα κανάλια, είχε η ΕΡΤ, διάφορα άλλα κανάλια, εφημερίδες γράφανε ότι είμαστε οι άστεγοι που φτιάχνουμε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο, και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, και ειλικρινά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Και κάποια στιγμή βρίσκεται ένας επιχειρηματίας και μας λέει: έχω μια αποθήκη άδεια, είναι ένα γιαπί, αν θέλετε πάτε εκεί να φτιάξετε το παλαιό βιβλιοπωλείο. Και πήγαμε, και εκεί αρχίζανε και ερχόντουσαν, ας πούμε, τα βιβλία, και έτσι μπήκε μπροστά να φτιάξουμε το παλαιό βιβλιοπωλείο.
0: Αυτό ήταν στην Πειραιώς το αρχικό?
1: Αυτό ήταν το παλαιό βιβλιοπωλείο που είχαμε στην αποθήκη στην Πειραιώς. Μέχρι τις 15 Μαρτίου, εμείς την πήραμε την αποθήκη τέλος Φεβρουαρίου.
0: Για ποια χρονιά μιλάμε?
1: Το 19. Το 19, είναι 6 χρόνια, 7. Το πήραμε τέλος Φεβρουαρίου, ήταν ένα γιαπί, το καθαρίσαμε, δηλαδή καθαρίζαμε, φανταστεί κανείς, 2 εβδομάδες τέτοιο γιαπί, ήταν οικοδομή, ναι, τελείως.
0: Ψηλά στην Πειραιώς, χαμηλά, που, ήτανε κοντά στην Ομόνοια.
1: Πριν από το Μουσείο Μπενάκη, που ναι, είναι η ΡΑΕ σήμερα,
0: μέση,
1: εκεί από κάτω. Ήταν ένα κτίριο που είχε, ένα ακίνητο που είχε μείνει, ας πούμε, πεσχέσει στην εταιρεία, γιατί πουλήθηκε όλο το από πάνω, το πήρε το κράτος και τους έμεινε το ισόγειο.
0: Σαν περιοχή πάντως, καθαρά τώρα από βιβλίο, από εκδοτική
1: δεν
0: πλευρά,
1: ήταν καλή.
0: Είναι εκτός περιοχής, είναι εντελώς άσχετη η περιοχή.
1: Τελείως. Μα τελείως.
0: Δηλαδή έχει κάνα δύο πολιτιστικά κέντρα, του Κακογιάννη, τον Μπενάκη.
1: Είναι λίγο πιο κάτω, είναι πιο οργανωμένα.
0: Ναι, αλλά κυρίως έχει σκυλάδικα από ό,τι
1: έτσι,
0: θυμάμαι.
1: Ναι. Έχει γύρω-γύρω, έτσι είναι. Έτσι ναι, είναι. Και πριν από 4
0: Αθηνών,
1: χρόνια,
0: Αρένα,
1: πριν φύγουμε
0: λέγοντας
1: από εκεί, ήρθε απέναντι, φτιάξανε ένα εγκατελειμμένο ακίνητο και το φτιάξανε τελείως σκυλάδικο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά αυτό που μας έκανε εντύπωση, και έχουμε μια ευγνωμοσύνη γι' αυτό, είναι ότι ο κόσμος μας αγκάλιασε, και είναι αυτό που λέω συνήθως πάντα και θα το πω και τώρα ξανά, υπήρξε ένας ποταμός αγάπης των απλών ανθρώπων. Τα λέμε απλός, άνθρωπος απλός. Η θεία μου, ας πούμε, έμενε στο Κερατσίνι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ θετικό για μένα αυτό. Στη Νίκαια, σε κάτι τέτοιες γειτονιές, και μας πέραν τηλέφωνο, δεν σταμάταγε καθόλου το τηλέφωνο, ότι έχουμε κάτι βιβλία, παιδιά μου, να σας τα φέρουμε, και μας τα φέρνανε. Και έγινε η αποθήκη, έγινε, ας πούμε, πολύ γνωστή, και κυρίως εκτός από τα βιβλία που ερχόντουσαν, εμείς θέλαμε να φεύγουν τα βιβλία, έτσι. Τα Σαββατοκύριακα ερχόταν ο κόσμος και αγόραζε βιβλία, δεν είχαμε ούτε μπάγκους ούτε τίποτα. Είχαμε βρει κάτι παλέτες από γύρω-γύρω, τις μαζεύαμε και τα βάζαμε πάνω στις παλέτες.
0: Σαν ένα μπαζάρ βιβλίων.
1: Μπαζάρ κάναμε, ναι, και τα πουλάγαμε τα βιβλία 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, όταν άρχισαν και μαζευόντουσαν πολλά βιβλία, έτσι, και ερχόταν όλος αυτός ο κόσμος, δεν ξέραμε τι να κάνουμε και πώς να το χειριστούμε. Κάποια στιγμή συζητήσαμε με μια κυρία δικηγόρο και λέμε κάτι πρέπει να γίνει, και φτιάξαμε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία υπάρχει ακόμα, η οποία διαχειρίζεται βέβαια τώρα το παλαιό βιβλιοπωλείο στο Παγκράτη. Και φτιάξαμε εκεί την ΆΜΚΕ και συνεχίσαμε να μαζεύουμε βιβλία. Βλέπαμε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα τεχνικά στην αποθήκη. Όπως... δεν είχαμε νερό, ναι. Δεν είχαμε ηλεκτρικό, δεν μπορούσαμε. Δηλαδή μόλις το
0: δεν
1: χειμώνα,
0: είχατε στοιχειώδεις υποδομές δηλαδή.
1: Ναι, τέσσερις ώρα τα μαζεύαμε, φεύγαμε.
0: Ναι.
1: Και μαζέψαμε κάποια χρήματα... και πήγαμε, φτιάξαμε ένα πρώτο παλαιοβιβλιοπωλείο που μας έδωσε το χώρο με νίκη ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Τρικεριώτης, δίπλα στην πρωτοπορία. Πήγαμε και
0: να
1: έκανα...
0: πούμε για τους ακροατές μας ότι ο Βαγγέλης, ο οποίος πέθανε και πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, ήταν η ψυχή της πρωτοπορίας, που ήταν το μεγαλύτερο, το πιο γνωστό ίσως βιβλιοπωλείο στα Εξάρχεια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και ο ίδιος ο Βαγγέλης Τρικεριώτης, παντρεμένος με τη Τζέννη Μαστοράκη, μία από τις μεγαλύτερες ποιήτριες της γενιάς του.
1: Ακριβώς.
0: 70, με την υπέροχη κόρη του στη Μαγιού. Τους είχα γνωρίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτό έτσι, το λέω έτσι.
1: Εγώ τώρα το βλέπω και το θυμάμαι τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη εγώ τον είχα πρωτογνωρίσει το 1977, όταν η πρωτοπορία ήταν ακόμα στην Κολέτη στο υπόγειο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είχε μια σκάλα περιστροφική και κατέβαινε σε ένα υπόγειο. Ήταν ο Γιώργος.
0: Πριν πάει στη Γραβιάς.
1: Και μετά ναι. Πήγε στη Γραβιάς από το 81-82 νομίζω. Και έτσι ξεκινήσαμε. Θα πρέπει να πω ότι όταν καθαρίσαμε την αποθήκη στην Πειραιώς, έπρεπε να κάνουμε κάτι, γιατί πήγαμε στην Πειραιώς. Δεν το πιστέψει κάτι. Αλλά τώρα τι λέει τώρα ο Γουρσούμης, ας πούμε, φαντασίες. Ο καθένας ήταν ζήτημα να είχαμε εγώ 5 ευρώ, ο Αντώνης 10, ο άλλος 2 ευρώ. Αυτά ήταν τα χρήματα που είχαμε. Οπότε τι σκεφτήκαμε, και επειδή ήταν ευκαιρία κιόλας, κάποιος μας πήρε από την ΕΡ και λέει θα κάνουμε μια, θα δείξουμε εκεί το χώρο και όλα αυτά. Ωραία, λέω. Αλλά θα πούμε όμως ότι θα κάνουμε 16 και 17 Μαρτίου ένα μπαζάρ για να μαζέψουμε καμιά δραχμή.
0: Ναι.
1: Και έγινε αυτό, κοινοποιήθηκε, ήρθε ο κόσμος, μαζέψαμε κάποια χρήματα τα οποία τα αξιοποιήσαμε. Πρώτα-πρώτα γιατί έπρεπε ο Αντώνης να βρει ένα σπίτι που ήταν ο πιο... περνούσε πάρα πολύ δύσκολα, και βρήκαμε ένα μικρό δωμάτιο, τα χρήματα εκείνα πήγανε εκεί και συνεχίσαμε να δουλεύουμε στην Πειραιώς έτσι. Αυτό κράτησε 3,5 χρόνια. Μετά που φύγαμε από την Γραβιάς από εκεί, είπαμε δεν θα βρούμε ένα καλό χώρο που θα τον έχουμε πλέον μόνιμο, ούτε να μην ταλαιπωρούμαστε κι εμείς, γιατί ήταν μια ευκαιρία. Το λέω και πολύ εγωστικά για μένα, εγώ ήμουνα τότε, ήδη ήμουνα 70 χρονών και δεν είχα τι να κάνω, δηλαδή έπρεπε να θα βγάλω μια σύνταξη, αλλά μια και είχα ξεκινήσει αυτό το πράγμα, σκεφτόμουν και τα βιβλία να μην πάνε χαμένα.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά το σκεφτόμουν αυτό, να μην πάνε χαμένα, γιατί υπήρχαν άπειρα βιβλία και έχουμε και τώρα βιβλία τα οποία μπορεί να πάνε και 150 και 200 χρόνια πίσω, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι εκδόσεις του 1790, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία σειρά βιβλία που είναι, φαίνεται από τη χειρόγραφη, το χειρόγραφο σημείωμα ενός επισκόπου της Αγγλικανικής Εκκλησίας που γράφει ότι ήταν ο επίσκοπος Τάδε, ας πούμε, και τέτοια δηλαδή. Και είναι μια σειρά από τέτοια βιβλία και άλλα πάρα πολλά βιβλία τα οποία είναι και πολύ σπάνια. Έχουμε έναν τόμο, μας φέρανε κάποια στιγμή, δεν ξέραμε ποιος μας το έφερε, γιατί πολλοί ερχόντουσαν, τα αφήνανε τα βιβλία και φεύγανε. Και είδαμε σε ένα κουτί κάποιος.
2: Αυτά τα βιβλία, τα Λεωνίδα, τα τιμολογείται ανάλογα με τη σπανιότητά τους?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα παλιά.
2: Γιατί
1: τα
2: βιβλία. Γιατί ένα κλασικό βιβλιοπωλείο αυτό κάνει.
1: Ωραία. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, γιατί και τα δύο τα παιδιά που έχουν δέσει τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εμπειρία από τα βιβλιοπωλεία. Οπότε τα παίρνουμε τα βιβλία και επειδή θέλουμε να έχουμε ένα τζίρο για να πληρώνουμε τα έξοδά μας, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι το ξέρουμε λίγο πολύ ότι τα βιβλιοπωλεία δεν έχουν κίνηση. Δηλαδή είναι ίσα ίσα, ας πούμε, κινούνται τα έξοδα τους. Οπότε.
2: Όχι, απλώς ότι όταν δεν το κάνετε ανάλογα με την πραγματική τους αξία, μπορεί να πέσουμε, και σίγουρα θα έχετε πέσει και σε περιπτώσεις που ίδιους ή παρόμοιους τίτλους σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο μπορεί να τους βρούνε πάρα πολύ, σε πολύ ακριβές τιμές.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και
1: αυτό γίνεται,
2: σε εσάς να το βρούνε.
1: Αυτό γίνεται. Εμείς όμως
2: σε
1: αυτό
2: απίστευτα μικρές τιμές.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς όμως θέλουμε να κάνουμε κάποιους, δηλαδή όχι τζίρους τεράστιους, δεν κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε κάποια έσοδα για να καλύπτουμε τρία μεροκάματα, το νίκη, το τηλέφωνο και το ηλεκτρικό. Ναι. Οπότε όλα τα βιβλία. Ας το πούμε ότι είναι και πονηριά αυτό που κάνουμε. Όλα τα βιβλία που είναι της τελευταίας διετίας, πενταετίας, τα έχουμε από 4 μέχρι 6, 7 ευρώ, τα οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι σαν να πηγαίνεις να τα παίρνεις, χωρίς υπερβολή, από την πολιτεία, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Απλώς πρέπει να πούμε ότι βάση του νόμου πρέπει να είναι τουλάχιστον διετίας.
1: Είναι
2: τότε απελευθερώνονται.
1: Πενταετίας.
2: Ναι.
1: Αυτά τα προσέχω πάρα πολύ. Ναι. Τα προσέχουμε
2: γιατί
1: πάρα πολύ.
2: Κάτι που δεν ξέρουν ίσως οι περισσότεροι ακροατές μας είναι ότι στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ισχύει η ενιαία τιμή βιβλίου. Το οποίο σημαίνει ότι τα πρώτα 2 χρόνια από την κυκλοφορία ενός βιβλίου δεν μπορείς να αλλάξεις την τιμή του. Δεν μπορείς να κάνεις με έκπτωση πάνω από 10% πάνω στην τιμή ενός βιβλίου.
1: Σωστό.
2: Μετά από τα 2 χρόνια απελευθερώνονται οι τιμές και μπορείς να βάλεις σε όποια τιμή θέλεις.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και τα άλλα τα βιβλία, τα οποία είναι παλαιών χρόνων, ας πούμε, είναι του 30, του 1930, του 20, του 1870, αυτά δεν τα έχουμε εκθέσει γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή το έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές, δεν έρχεται κανείς να αγοράσει τέτοια βιβλία και σκεφτήκαμε, δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, πάντως θα το επιχειρούμε να το κάνουμε, να μπορέσουμε όλα αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι πάρα πολλά, να φτιάξουμε μια ειδική βιβλιοθήκη που θα λέμε βιβλιοθήκη των αστέγων, έτσι να συνεχίσουμε αυτό και να είναι και ένα αναγνωστήριο. Τώρα είμαστε σε μια συζήτηση, όχι με το κράτος, με 2 ιδιώτες οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν ένα ενδιαφέρον να μας στηρίξουν, θα αναλάβουν αυτοί να γίνει ένας χώρος που θα πάνε αυτά τα βιβλία και τα χρηματοδοτήσουν και το αναγνωστήριο.
2: Ωραία, θα πάρουμε εδώ μια μουσική ανάσα, μια μικρή μουσική ανάσα υποχρεωτικά και θα επανέλθουμε για τη μετάβαση από την Πειραιώς στο Παγκράτη, στην Αστυδάμαντος, όπου μεσολάβησε φυσικά και ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο θα το αναφέρουμε αμέσως μετά τη μουσική ανάσα.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους,

0: Κωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας απόψε τον Λεωνίδα Κουρτσούμη, έναν από τους τρεις συνεταίρους και ηθήνοντα νου του παλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων, που βρίσκεται στην Αστιδάμαντος στο Παγκράτη. Αστιδάμαντος πόσο, Λεωνίδα?
2: Αστιδάμαντος 11.
1: Αστιδάμαντος 11, σε πολύ κεντρικό σημείο δηλαδή. Ναι. Η Αστιδάμαντος είναι ένας πολύ γνωστός δρόμος. Είχαμε φτάσει λοιπόν στο σημείο της μετάβασης από τότε που η αποθήκη στην Πειραιώς, που λειτουργούσε και ως μπαζάρ βιβλίου, έπρεπε να μεταφερθείτε από αυτή την αποθήκη να βρείτε έναν καινούριο χώρο, αλλά μεσολάβησε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, μια κλοπή. Και λέω πολύ αναπάντεχο, δεν ξέρω, σίγουρα απρόβλεπτο για τα δικά μας ήθη. Υπάρχουν χώρες, Λεωνίδα, στο εξωτερικό που τα βιβλία τα αφήνουν έξω με τη λογική ότι οι κλέφτες δεν διαβάζουν βιβλία και όσοι διαβάζουν βιβλία δεν είναι κλέφτες. Εδώ πέρα το καταρρύψαμε αυτό το ταμπού.
2: Εδώ έχουμε μια καταπληκτική πρωτοπορία, λέω, ας πούμε, και πολύ καλά που μας έχουν πάρει και χαμπάρι, ας πούμε, για όλη αυτή την ιστορία. Κάποια στιγμή μπήκαμε μια Παρασκευή, ένα πρωί, μαζί με τον Αντώνη και βλέπουμε έχουν φύγει 12 χαρτόκουτα βιβλία. Ήτανε 12 Ιανουαρίου και τα βιβλία δεν τα είχαμε ανοίξει καν.
1: Το κάθε χαρτόκουτο κατά μέσο όρο πόσα βιβλία είχε, ας
2: πούμε? Μπορεί να είχε 50-60 βιβλία, γιατί ήταν μεγάλα χαρτόκουτα και ήταν τα βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που ο Ψυχογιός τα τελευταία 3 χρόνια τότε στην Πειραιώς είχε έθιμο πάντα την παραμονή Χριστουγέννου να μας στέλνει 10-12 βιβλία να μας τα κάνει δώρο.
1: Μάλιστα.
2: Και το είδαμε αμέσως και λέμε τι έγινε, ποιος μπήκε, τι έκανε. Πάμε δίπλα, ρωτήσαμε τα παιδιά εκεί στη security. Λέει χθες μπήκε, ήταν ένα φορτηγάκι και τα κουβάλαγε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, απόρρισα κι εγώ, βρήκαμε ποιος τα είχε πάρει. Λέω τι να τον κάνουμε τώρα, πού να τον κυνηγάμε. Μάθαμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν ήταν και τόσο καλά για αυτό που τα είχε πάει να τα πάρει. Και απλά το είπαμε.
1: Τα εντοπίσατε κιόλας, δηλαδή? Εντοπίσατε και πού μπορεί να είναι?
2: Ναι,
1: σε παλαιοβιβλιοπωλεία αντίστοιχα, ας πούμε, στο μοναστηράκι?
2: Όχι, τα πήρανε σε αυτά, τα πήγανε σε αυτά τα παζάρια που γίνονται εκεί στο...
1: Ναι.
2: Στα
1: αντίστοιχα μπαζάρια.
2: Κάπου στον Ελαιώνα εκεί, κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Αλλά.
1: Ναι.
2: Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Σε υπαίθριες, αυτοσχέδιες εκθέσεις βιβλίων.
2: Εκθέσεις βιβλίων, ναι, μαζεύουν από. Ωραία, εντάξει, έγινε αυτό. Εμείς είχαμε αρχίσει και ετοιμάζαμε το κατάστημα στο Παγκράτη, είχαμε μεταφέρει αρκετά βιβλία και λέγαμε και τα υπόλοιπα σιγά σιγά να τα πάμε απάνω. Τα πηγαίναμε, εν πάση περιπτώσει, πήγαμε κάποια βιβλία και κάποια στιγμή. Εδώ αρχίζει πλέον το τραγικό της ιστορίας, εισαγωγικά το λέω, και μάλιστα το διασκεδάζω κι εγώ, γιατί αφού δεν βρίσκεις λύση, τι να κάνεις, να πούμε, πρέπει να το,
1: ναι,
2: έτσι να το διασκεδάσεις, λέω εγώ τώρα με το μυαλό το δικό μου. Οπότε μας παίρνουν τηλέφωνο από κάτω εκεί τα παιδιά που είναι στη security δίπλα και λέει έχουν έρθει, λέει, κάτι φορτηγά και φορτώνουν τα βιβλία. Του λέω τι, λέω έρχομαι, περιμένετε. Παίρνω τηλέφωνο ότι έτσι αμέσως είναι η μόνη φορά που αντέδρασα, ας το πούμε άσχημα. Παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία και λέω έτσι και έτσι, λέω να πάει ένα περιπολικό γιατί μας κλέβουν τα βιβλία. Και κατεβαίνω εγώ προς την Πειραιώς και έχω φτάσει στη μέση του δρόμου και με παίρνω τηλέφωνο από το περιπολικό. Τώρα γελάω κιόλας από νευρικότητα. Μας παίρνω τηλέφωνο το περιπολικό και λέει δεν τα κλέβουν, λέει, τα βιβλία, λέει, τα καθαρίζουν το χώρο. τι είναι αυτά, να μου. Τέλος πάντων.
1: Ο Λένιν θα έλεγε τα απαλωτριών.
2: Ναι, θα μπορούσα να το.

0: Πώς τη έλεγε απαλωτριώσεις.
1: Το μυαλό τη δεν νομίζω ότι πάει τόσο.
0: Ναι, όχι,
1: να
0: πάει.
1: Το πούνε έτσι. Εντάξει.
0: Δεν πάει. Οπότε, έχουν αυτή τη θεϊκή αφέλεια.
1: Απλώς. Οπότε δεν ήξερα κι εγώ τι να κάνω. Το συζητήσαμε με τα άλλα τα παιδιά. Μάθαμε το μεταξύ ποιοι ήταν αυτοί που τα μαζεύαν τα βιβλία και είπαμε εντάξει, αφήστε το. Υγεία να έχουμε εμείς, θα ξαναμαζέψουμε βιβλία. Και δεν πέσαμε έξω σε αυτό. Απλά μας έχει μείνει, ας πούμε, η αίσθηση αυτή ότι να έχουμε και αυτή την πρωτοτυπία. Είχαμε όλες τις
0: γκαταγγελίες. Ναι, αυτό το γαμώτο, ναι, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Έτσι, ναι.
1: Οπότε το αφήσαμε. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος, τι να πεις. Ναι. Και συνεχίζουμε πλέον στο Παγκράτη, στην Ασθυδάμανδος 11, όπου εδώ θα να πω και κάτι έτσι που μπορεί να έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Όταν πέθανε πριν από 2-3 μήνες η Μαρινέλα, γραφήκανε διάφορα, ας πούμε, μεταξύ, ναι, των οποίων ότι ο γάμος της με τον Τόλι το Βοσκόπουλο είχε γίνει στο Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Και τι μας λέει η διοκτήτρια του καταστήματος που είμαστε εμείς στο Παγκράτη? Ότι ο γάμος έγινε στο 11 στην Ασθυδάμανδος, είτε και έμενε εκείνη την εποχή η Μαρινέλα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μια ιστοριούλα. Εμείς πλέον είμαστε λοιπόν στο Παγκράτη. Προσπαθούμε να το κατάστημα να δουλέψει με το ρυθμό που δουλεύει μέχρι σήμερα, και έτσι μάλλον θα εξακολουθήσει να δουλεύει, να έχουμε αυτές τις χαμηλές τιμές. Και παράλληλα είχαμε ένα διάστημα, 2 χρόνο, κάναμε κάποιες παρουσιάσεις, ερχόντουσαν διάφοροι συγγραφείς από σε ένα καφέ δίπλα, γιατί ο χώρος του Παλαιού Βιβλιοπωλείου δεν είναι αρκετός για να δεχτεί έτσι κάτι συζητήσεις και παρουσιάσεις συγγραφέων.
0: Για να γίνουν εκδηλώσεις.
1: Για να γίνουν, γίνονται στο καφέ δίπλα. Και τώρα είμαστε σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση, η οποία ελπίζουμε να μας βοηθήσει, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δουλέψουμε, να δουλεύουμε για να έχουμε ένα έσοδο. Αυτό ήταν το, ας πούμε, το απαραίτητο για μας. Δεν είχαμε ούτε φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο, έτσι, επειδή μαζεύαμε βιβλία και αυτό. Όχι, να έχουμε ένα μεροκάματο. Εγώ απλά λόγω ηλικίας, ένα από τα πράγματα που έχω σκεφτεί και προσπαθώ εκεί να το φέρω, είναι ότι βιβλία είναι πολύ παλιά, είναι σπάνια, τα οποία δεν υπάρχει τέτοια αγορά στην Ελλάδα, δεν τα αγοράζει κανείς και δεν μπορεί να τα αγοράσει, ας πούμε, στις τιμές που πιθανόν, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις με άλλες χώρες, αυτά τα βιβλία να γίνουν και να συντηρηθούν σε μια βιβλιοθήκη. Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Δεν συζητάω.
0: Μια δημοτική βιβλιοθήκη, δηλαδή.
1: Ναι, θα μπορούσε. Σκέφτε. Έχουμε κάνει πριν από 2 χρόνια μια ακρίβεια. Κάτσαμε και βρήκαμε, το ζητήσαμε και μας δώσανε τον κατάλογο από όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες Ελλάδος. Στείλαμε λοιπόν μια επιστολή σε όλους τους Δήμους και τους είπαμε, εάν θέλετε και έχετε δημοτικές βιβλιοθήκες, εμείς θα σας δώσουμε ό,τι καλό βιβλίο έχουμε, να σας τα χαρίσουμε. Δεν θέλουμε χρήματα, να τα χαρίσουμε, να έχουμε μόνο τα βιβλία για να κινούμαστε και για το μεροκάματο, έτσι. Λοιπόν, δεν απάντησε κανείς. 320 δήμοι, πώς είναι, δεν απάντησε κανείς. Ωραία. Εγώ έκανα προσπάθειες, ας πούμε, προσωπικές. Με ποια είναι, δεν είναι εγωιστικό το προσωπικά. Έπαιρα τηλέφωνο τους δήμους ή τις δημοτικές βιβλιοθήκες και τους έλεγα, ξέρετε, να το συζητήσουμε. Το συζητήσαμε με 2-3. Όταν φτάσαμε στο αμήν, όλοι κάνανε στην άκρη. Δηλαδή, δεν ξαναπέραμε απαντήσεις. Εν πάση περιπτώσει,
0: δεν τα θέλαν ούτε δωρεάν.
1: Τίποτα.
0: Απλώς για να μην αναλάβουν τη μεταφορά.
1: Μα δεν είναι μόνο δεν αναλαμβάνω
0: αυτό που
1: είπες
0: πριν.
1: Μεταφορά.
0: Πρόσεξε, τώρα θυμήθηκα κάτι που είπες στην αρχή της εκπομπής. Και το συνδέω και με μερικές δικές μου εμπειρίες ανάλογες, ότι βρίσκατε τότε, πριν ακόμα φτιάξετε το πρώτο βιβλιοπωλείο, βιβλία ακόμα και στα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Ο παραλογισμός σε αυτή τη χώρα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο στο χώρο του βιβλίου, που για ανθρώπους οι οποίοι για πολλούς λόγους θέλουν να, κυρίως λόγους χώρου, οι άνθρωποι, οι βιβλιόφιλοι δεν μπορούν να έχουν, αυτοί κυρίως που δεν έχουν και λεφτά, δεν μπορούν να έχουν χώρο για τα βιβλία. Εδώ προσπαθούν να βρουν χώρο για να ζήσουν οι ίδιοι, να χωρέσουν οι ίδιοι. Έτσι. Υπήρχε μάλιστα και ένα καταπληκτικό βιβλίο του φίλου μου, του Δημήτρη του Σωτάκη, που λεγόταν Το Θαύμα της Αναπνοής, που κάποιος προσπαθούσε σε ένα διαμέρισμα να αναπνεύσει από τα αντικείμενα που είχε βάλει μέσα που δεν χωράγε άλλο. Όσοι λοιπόν έχουμε βιβλία και έχουμε πολλά βιβλία, ξέρουμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πολλές φορές είναι πιο συμφέρον, και εκεί είναι το παρανοϊκό, να τα ρίξεις στα σκουπίδια τα βιβλία, παρά να πληρώσεις το κόστος για τη μεταφορά τους ή το κόστος για την αποθήκευσή
1: τους.
0: Αυτό το αντιμετωπίζουν και οι εκδοτικοί εκεί και προτιμούν να πολτοποιούν τα βιβλία παρά να φορολογούνται για αποθηκευμένους τίτλους που δεν μπορούν να τους διακινήσουν.
1: Αυτό συνεχώς. Μα και ένα άλλο που υπάρχει, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι, είναι όχι σαθρό, είναι άθλιο, έως τρισάθλιο, δηλαδή δεν μπορώ να πω τα χειρότερα. Όλο αυτό το σκηνικό με τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Δεν έχουν ανθρώπους που να είναι επαγγελματίες, βιβλιοθηκάροι, βιβλιοθηκονόμοι, τέτοιοι. Δεν έχουν λογαριασμό για να πληρώνουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συντηρήσουν τις βιβλιοθήκες. Πήγα σε δημοτική βιβλιοθήκη, την οποία την είχε χαρίσει μια μεγάλη επιχειρηματία στην Ελλάδα, γυναίκα, έτσι. Είχε χτίσει το κτίριο, τη βιβλιοθήκη, το δημαρχείο, όλα. Και τους είχε αγοράσει και χιλιάδες βιβλία. Και πήγα πριν από 2,5 χρόνια για να τους πω, δώστε μας τον ισόγειο χώρο για να κάνουμε 2-3 εκδηλώσεις εδώ. Και πάω στη βιβλιοθήκη, η οποία ήταν άδεια. Οι βιβλιοθήκες ήταν άδειες. Μπαίνω μέσα, είναι μια κυρία και λέω, εσείς είσαστε οι βιβλιοθηκάριος? Όχι, λέει, παιδάκι μου, λέει, εγώ καθαρίζω το χώρο. Δεν ανοίγει η βιβλιοθήκη? Όχι, μου λέει, τι να ανοίξει? Και πάω και γυρίζω μέσα και είχε Βίπερ, Νόρα, μερικά Βίπερ ήταν πολύ καλά. Λοιπόν, Νόρα και κάτι τέτοια βιβλία, δεν είχε τίποτα και δεν πάταγε άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το χάλι των βιβλιοθηκών των
0: δημοτικών. Και το ίδιο χάλι, Λεωνίδα.
1: 10 βιβλιοθήκες καλές
0: δημοτικές. Θα μου επιτρέψεις να πω, το ίδιο χάλι υπάρχει και στις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Όπου εκεί πέρα όχι μονάχα τις κλειδώνουν και δεν ξέρουν ποιος έχει το κλειδί. Πολλές φορές δεν ξέρουν όχι πότε, ποιες ώρες ανοίγουν, αλλά και αν θελήσουν να ανοίξουν, δεν ξέρουν ποιος έχει το κλειδί να τις ανοίξει.
1: Έτσι, έτσι. Και από την άλλη μεριά, ένα άλλο πράγμα, δηλαδή μου είπε ένας, νομίζω, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Για μένα πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος είχε διατελέσει, ήταν και δημοτικός σύμβουλος και είχε κάνει και δουλειά. Μου λέει, ρε εσύ, έτσι, ρε εσύ, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ρε εσύ, είσαι καλά? Πού θα δωρήσεις 90.000 βιβλία? Αυτοί δεν έχουν, όχι να τα αποθηκεύσουν, βαριώνται να
0: τα καταλογογραφήσουν.
1: Να κάνουν το κατάλογο.
0: Ναι, να τα καταλογογραφήσουν.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει ένας χώρος στο Πικέρμι.
1: Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος, στον οποίο μάλλον έχουν μεταφέρει πάρα πολλά βιβλία, σχεδόν το μεγάλο όγκο των βιβλίων είναι εκεί, και ελπίζουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα καταλήξουμε με αυτή τη συμφωνία σε εισαγωγικά, να μας βοηθήσουν, να μας χρηματοδοτήσουν. Αυτοί θα αναλάβουν τα έξοδα, γιατί εντάξει, θα έχουν και ένα προνόμιο, ας πούμε, φοροτεχνικό, και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι. Για μένα θα κάνουν καλά, τουλάχιστον μας θα μας βοηθήσουν. Εκεί θα αρχίσουμε να τα ανοίγουμε τα χαρτόκουτα και να αρχίσουμε. Έχουμε βρει μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο, με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να αρχίσουν να καταλογογραφήσουν τα βιβλία και μπορεί να κάνουμε και ένα site. Αυτό είναι τώρα το πρόγραμμα που έχουμε στην πορεία.
0: Πάντως το Παλαιοβιβλιοπωλείο στην Αστυδάματος θα συνεχίσει να υπάρχει.
1: Βεβαίως. Αυτό εκεί δεν υπάρχει πιθανότητα να κλείσει, γιατί δεν έχει βέβαια έσοδα, έτσι, κακά τα ψέματα, και δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να υπάρξει και να μπορούμε να έχουμε και αυτή την επικοινωνία. Και
0: ναι, Λεωνίδα, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι ως ψιλοαπόμαχος προς απόμαχο. Δηλαδή, εντάξει, εσύ είσαι 76, εγώ είμαι 66. Τώρα έτσι με το χέρι στην καρδιά, βλέπεις μήπως ότι όλη αυτή η ιστορία του βιβλίου στην Ελλάδα μήπως πεθάνει μαζί με μας? Δηλαδή βλέπεις μια νέα γενιά νέων ανθρώπων που να μπορεί να στηρίξει τα βιβλιοπωλεία?
1: Δεν βλέπω νέα γενιά. Πάρα πολύ απλά, να το δούμε κατάματα. Πόσα βιβλιοπωλεία κλείνουν συνέχεια? Βέβαια. Και κάποια μικρά, και πολύ καλά κάνουν που υπάρχουν τα μικρά τα βιβλιοπωλεία σε μεγάλες πόλεις, έτσι, στην Αθήνα, 2-3, ξέρω, στα Χανιά, στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά επιβιώνουν μέχρι την επιβίωση του βιβλιοπόλη. Μα βλέπεις στον δρόμο, όπου και να πας, δεν βλέπεις κάποιον να έχει το χέρι του σε ένα βιβλίο, να έχει μια τσάντα με ένα βιβλίο.
0: Όχι, το έχει στο iPhone.
1: Νομίζω ότι τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Ειδικά από την εποχή των έξυπνων κινητών, που μπορούσες να έχεις το διαδίκτυο και στο μετρό και οπουδήποτε. Δεν υπήρχαν, δηλαδή είχε σήμα παντού. Στην ουσία πέθαναν τα βιβλία. Δηλαδή τότε βλέπω διαρκώς ανθρώπους, και κυρίως νέους αλλά και μεγαλύτερους, να σκρολάρουν, δηλαδή διαρκώς να παίζουν με το κινητό τους, αντί να έχουν ένα βιβλίο στα χέρια τους. Γι' αυτό λέω και σε άλλα πράγματα στα οποία είμαστε πολύ χαμηλά διεθνώς, στη συγκέντρωση προσοχής για παράδειγμα, είμαστε από τις χώρες εκείνες που οι μαθητές και οι νέοι έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά στη συγκέντρωση προσοχής. Δεν μπορούν να κάτσουν να διαβάσουν ένα βιβλίο ολόκληρο. Μπορούν να διαβάσουν ένα άρθρο, όχι ένα βιβλίο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη δούμε. Εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει, γιατί ήταν σαθρό, κακά τα ψέματα. Λέω για εμένα, εγώ αυτά είναι οι χαζομάρες οι δικές μου. Έτσι.
0: Δεν είναι χαζομάρες, γιατί ήταν και άνθρωπος που είχε σχέση και με το βιβλίο.
1: Ήταν σαθρό από την αρχή,
0: πάρα πολλά
1: ακόμα
0: χρόνια.
1: Και το δίκτυο που είχε δημιουργηθεί με τις βιβλιοθήκες. Μα ο δήμαρχος, εγώ μπορώ να σου πω, δήμαρχο που είναι πολύ σγνωστό, ας πούμε, έχει ένα brand name ο Δήμος, μα δεν ασχολείται, έχει μία βιβλιοθήκη, και έχει η βιβλιοθήκη και το πνευματικό κέντρο, σε εισαγωγικά, ήταν ενός πολύ γνωστού Έλληνα παιδαγωγού, και τα εγγόνια του που εκεί χειρίζονται πολιτικά διάφορα πράγματα είναι παντελώς αδιάφορα. Ναι. Και δεν πάει ο κόσμος, ας πούμε, στην Άμφισσα, επειδή το ξέρω λίγο καλά λόγω καταγωγής της συγχωρημένης της μάνας μου, δεν πάει κανένα στη βιβλιοθήκη. Είναι μια βιβλιοθήκη που, πώς είναι, 2, 3, 4, μπορεί και περισσότερα πάλι βιβλιοπολία στο μοναστηράκι, που έχουν στίβες βιβλία. Τι να πάει να κάνει, αφού δεν έχει άνθρωπο? Δηλαδή επιτρέπεται το κράτος, λέω τώρα εγώ τώρα, επιτρέπεται το κράτος να στέλνει καθηγητές 2 φορές τη βδομάδα από 2 ώρες σε μια βιβλιοθήκη? Ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται να το σώσει αυτό το πράγμα? Δεν θα έπρεπε, ας μην έχει κάθε πόλη βιβλιοθήκη, να έχει αναγνωστήρια, κάτι να κάνει, να το φέρει στην καινούργια εποχή, κάτι να φτιάξουν, να το ζωντανέψουν. Μπορούν να το ζωντανέψουν, αλλά κάθονται και ασχολούνται είτε με τα πανηγύρια για τα κλαρίνα, μπορεί να είναι καλά αυτά, είτε κάθονται, ας πούμε, με τις λιτανίες, ξέρω κι εγώ, και να θυμιατίζουν. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Ναι, ανάμεσα σε κλαρίνα και λιτανίες
1: πρέπει να... Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Αυτός ο σοφότερος λαός του κόσμου.
1: Δεν γίνεται δουλειά.
0: Ανάμεσα, δηλαδή, περιγράφεις πολύ καλά.
1: Έτσι. Πριν από λίγα χρόνια πήγα και είδα, είναι δημόσια βιβλιοθήκη, παράρτημα της δημόσιας της Λιβαδιάς στους Δελφούς, παρά όπου είναι σε άλλο δήμο. Και πάω και βρίσκω μία καθηγήτρια η οποία είχε πάει για 2 ώρες εκείνη την ημέρα. Καθηγήτρια τώρα, φιλόλογος. Και ρωτάω, εγώ επειδή είμαι λίγο ψωνισμένος με το Σικελιανό, πάω και λέω, εδώ, λέω, ξέρετε που έχετε τα βιβλία, τα έχετε μαζεμένα όλα τα βιβλία του Σικελιανού? Λέει, ποιος είναι αυτός?
0: Ναι. Δηλαδή, ένας από το χωριό, δεν τον ξέρεις.
1: Ναι,
0: έτσι. Ναι, δυστυχώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Λεωνίδα. Σε ευχαριστώ πάντως που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και συζητήσαμε να ξαναπούμε στους ακροατές μας, να ξαναθυμίσουμε ότι μιλήσαμε με τον Λεωνίδα Κουρσούμη, τον ηθήνοντα νου του Παλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων, που είναι Αστιδάμαντος 11 στο Παγκράτη. Λειτουργεί κανονικά και ελπίζω να, δεν ξέρω αν είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών, ελπίζω πάντως να συνεχίσει να λειτουργεί.
1: Επίσης, και μετά από μας. Και εσύ, επειδή το αγαπάς όλο αυτό και εντάξει το ξέρω και το βλέπω, δεν έχει σημασία να πω.
0: Ναι, το αγαπώ
1: πολλά.
0: Και το πενθώ ταυτόχρονα, έτσι. Λεωνίδα.
1: Θα προχωρήσουν. Κάποια πράγματα θα γίνουν. Έστω και ένας αναγνώστης να υπάρχει είναι καλό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Μεσοχώρια και Ραπτέη να είναι σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχείρουν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Τις προσπάθειες συνδράουν υδροφόρες στον ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ φωτιές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή Κορινθίας. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα αν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητάει από τις ΗΠΑ να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Σε κόκκινο συναγερμόλογο καύσωνα έθεσαν οι γαλλικές αρχές περισσότερο από το 1 τρίτο των διαμερισμάτων της χώρας, καθώς το έντονο κύμα ζέστης που αναμένεται να κορυφωθεί αύριο στη Γαλλία θα έχει τελικά μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται αύριο θερμοκρασίες 39 έως 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν και τους 41 βαθμούς. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί σχεδόν πανεθνικές προειδοποιήσεις και υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 38 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για ισχυρές καταιγίδες λόγω της αυξημένης υγρασίας. Στην Ιταλία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη σε ιστορικά μνημεία και δημόσιους χώρους. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Αμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Μεθαύριο Δευτέρα, λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ρινά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Σπύρος Ερέτης και η Φέδρα Γκουντούνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόουμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. πρωτότυπο θέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηπο θέατρο Ζαπίου.

0: Καλησπέρα, χαίρετε, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στο Earth News Radio 105,8. Ενωθήκαμε ξανά μετά από λίγα μικρά.
1: Μετά από δύο Σαββατοκύριακα. Μετά από δύο Σαββατοκύριακα, μία ένας, μία άλλος. Έχουμε να βρεθούμε, να ανταμωθούμε από το Αγίου Πνεύματος το τριήμερο
0: και,
1: μαζί.
0: Και ανταμώσαμε λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα, 6 και κάτι η ώρα, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Να πούμε ότι.
1: Να πούμε καταρχάς ότι στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Φέδρα Κουντούνα.
0: Βεβαίως.
1: Να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Και στο άλλο το Σπύρο Σερέτη.
1: Τους ήχους μας ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο Γιώργος Τσολάκης, όπως πάντα.
0: Πήγα να πω άλλο όνομα ηχολήπτη από συνήθεια, γιατί συνήθως δεν έχουμε τη Βίβια, γι' αυτό και σκάλωσα.
1: Έτσι, εναλλαγές, ωραίες.
0: Λοιπόν, να πούμε και τρόπους επικοινωνίας για να σας πούμε λίγο και τι γίνεται, γιατί έχουμε μια φωτιά εν εξέλιξη στην Εύβοια. Στο Viber, δύο λέξεις στην αναζήτησή σας, Earth News κοινό Radio, και στα δικά μας social media, Facebook και Instagram, μας στέλνετε όλα τα μηνύματά σας. Και να σας πούμε λίγο τι βλέπουμε και τις τελευταίες εξελίξεις αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, να πούμε ότι το καλοκαίρι μπαίνει και επίσημα από αύριο. Και βέβαια, μαζί με το καλοκαίρι έχουμε και το δυσάρεστο, έχουμε τις πυρκαγιές. Ήδη είχαμε κάποιες φωτιές σήμερα. Μία πυρκαγιά αρκετά σοβαρή είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Αλμυροποτάμου, στην Κάρη, στο Ευβοίας κοντά. Να πούμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πριν από λίγο, βλέπουμε εδώ στην τηλεόραση του Earth News ότι στάλθηκε εντολή απομάκρυνσης από τα Μεσοχώρια και τους Ραπταίους, απομάκρυνσης προς τα αστήρα Ευβοίας, μήνυμα 112. Περιμένουμε να δούμε, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να πούμε και με αρμοδίους περισσότερα στη συνέχεια.
0: Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Ενημερώνεστε εννοείται και από το site μας, την ιστοσελίδα μας στο Earth News και την τηλεόραση. Και θα είμαστε συνέχεια σε μια επαφή με το θέμα. Αυτό είναι το κακό. Κάθε φορά που βλέπουμε το καλοκαίρι να έχει λίγο παραπάνω αέρα, πάντα αυτός είναι ο χειρότερος μας φόβος και αρκετές φορές είναι που επιβεβαιώνεται.
1: Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι πυρκαγιές είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, το οποίο μας ταλαιπωρεί κάθε καλοκαίρι. Έχουμε αυτό το πρόβλημα και μένει να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
0: Μακάρι να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση και όντως να μην έχουμε άλλα, τουλάχιστον πολλά και έντονα εκτεταμένα φαινόμενα μες το καλοκαίρι, να είμαστε λίγο ήρεμα, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία.
1: Το πιο σημαντικό και να απολαύσει και ο κόσμος τις διακοπές του, γιατί όλο αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο πέρα από τους ανθρώπους που ενδεχομένως μπορεί να κινδυνεύουν, δεν αφήνει και τους υπόλοιπους που παρακολουθούν όλο αυτό να ηρεμήσουν λίγο και να απολαύσει το καλοκαίρι τους όπως τους πρέπει.
0: Μιας και ξεκινήσαμε με αυτά με τον καιρό, να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια καλή θερμοκρασία. Κάπως έτσι θα κοιμανθούν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα. Θα έχει αυτόν τον αέρα ο οποίος θα κοπάσει και θα έχουμε έτσι μια εβδομάδα όχι πολύ έντονη, όχι τόσο έντονη τουλάχιστον όσο φαίνεται να έχει η Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε ότι κάπως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είχαν το πρώτο κύμα καύσωνα μέσα στο Μάιο.
1: Κάπως από τους καύσωνες από εδώ, από εκεί, κάπως εμείς την έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Έχουμε καταφέρει και έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες. Προς το παρόν το πάει καλά. Έτσι.
0: Δεν είναι τρελό. Πραγματικά τώρα σκεφτείτε το πόσα καλοκαίρια έχουμε να ζήσουμε. Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Αυστρία, όλες αυτές οι χώρες να έχουν υψηλότερες θερμοκρασίες από εμάς, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ζούμε συχνά. Γι' αυτό και βρίσκονται οι χώρες που αναφέραμε και κάποιες ακόμα έτσι της δυτικής κυρίως Ευρώπης βρίσκονται σε έναν αναβρασμό, σε πορτοκαλί συναγερμούς. Είχε και κάποιες φωτιές πριν λίγες μέρες στην Ισπανία, που επίσης έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από πυρκαγιές.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουν πορτοκαλί συναγερμό, αν δεν κάνω λάθος, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Σχολεία θα μείνουν κλειστά Δευτέρα και Τρίτη, γιατί τα φαινόμενα ξεκίνησαν σήμερα, αλλά θα είναι μέχρι και Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας. Δύσκολο, ειδικά για αυτές τις χώρες που δεν έχουν air condition. Δηλαδή αυτοί δεν έχουν, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, να έχουμε ζέστες και να έχουμε παντού κλιματισμό.
1: Βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα προς το παρόν είμαστε τυχεροί από άποψη θερμοκρασία. Δηλαδή τα πράγματα είναι καλά μέχρι τώρα. Βαίνει προς ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Η θερμοκρασία κινείται εκεί γύρω στους 35 βαθμούς συνήθως. Το θέμα είναι τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη και εδώ τι θα ακολουθήσει. Γιατί έχουμε άλλους δύο γεμάτους μήνες καλοκαιριού και, έτσι,
0: και
1: 20 Ιούνιου.
0: Παραπάνω,
1: έχουμε,
0: μην το κόβεις.
1: Δύο μήνες και 10 μέρες. Το καλοκαίρι το οποίο μπαίνει και επίσημα από αύριο, μία ημέρα, 21 Ιουνίου, Κυριακή,
0: η
1: που συμπίπτει. με την, πέρα από την μεγαλύτερη μέρα, με τη γιορτή του πατέρα.
0: Α, ναι, ναι, αυτό το έλεγα. Έξω, ότι θα πω χρόνια πολλά για τους μπαμπάδες μου. Λέει, το ξέρω ότι γιορτάζουν αύριο οι μπαμπάδες. Να τους θυμόμαστε και αυτούς, γιατί συνήθως λέμε για τη γιορτή της μητέρας περισσότερα πράγματα. Αλλά να πούμε και από τώρα εμείς χρόνια πολλά στους δικούς μας τους μπαμπάδες. Να πούμε και στους άλλους μπαμπάδες, στους υπόλοιπους των υπολείπων.
1: Έτσι,
0: να τους χωρίσω σε κατηγορία.
1: Σε όλους.
0: Και τα νησάκια μας έχουν αρχίσει να γεμίζουν. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τώρα εικόνες στα γνωστά από Σαντορίνη, ουρές, για να βγάλουμε την τέλεια φωτογραφία στο καταπληκτικό σπότ.
1: Και τόσο ωραίες παραλίες. Εγώ βλέπω τις παραλίες και μιλάμε, ζηλεύω φοβερά των νησιών που είναι τόσο ωραίες.
0: Έχεις κάνει τα μπανάκια σου,
1: ειδικά βλέπεις το μαύρισμα λίγο, έτσι.
0: Ναι, έχουμε μεγάλη διαφορά. Αν μας βλέπατε δηλαδή με το Σπύρο, έχουμε μεγάλη διαφορά. Γιατί εγώ και δεν έχω προλάβει και είμαι και λίγο πιο λευκή στο φυσικό.
1: Αρκετά
0: μου.
1: Θα έλεγα.
0: Εντάξει, φτάνει. Το ζηλεύω το μαύρισμα του Σπύρου και σιγά σιγά ελπίζω να κάνουμε όλοι τα μπανάκια μας, να έχει μια καλή ημέρα από ό,τι φαίνεται και αύριο που Κυριακή την επιλέγεται περισσότερη, να μην υπάρχει έτσι κάτι έντονο
1: και
0: όπως
1: βέβαια,
0: είπαμε.
1: Και βέβαια να πούμε ότι για όσους αυτή την περίοδο μπορεί να έχουν άδεια ή κάποια ρεπό πιθανώς μαζεμένα ή να μην δουλεύουν ενδεχομένως, να είναι στη σύνταξη, να είναι φοιτητές και να είναι πιο χαλαροί, είναι μια καλή ευκαιρία να επισκεφθούν τα νησιά τώρα που ακόμα δεν έχουν κόσμο και να κάνουν τις διακοπές τους σε πιο χαλαρό πλαίσιο. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και μας έρχονται φωτογραφίες εδώ στο News Radio συνεχώς από ωραίες παραλίες οι οποίες ακόμα έχουν κόσμο, όχι πάρα πολύ κόσμο, το οποίο θα αρχίσει να πυκνώνει βέβαια όσο πλησιάζει το καλοκαίρι.
0: Είναι Σάββατο και Κυριακή τώρα, οπότε όλος ο κόσμος προφανώς και θα επιλέξει να πάει να κάνει τα μπανάκια του. Να δώσουμε επίσης πολλά φιλιά στην κυρία Φραντσέσκα και στο στρατή που είναι οι πρώτοι, έτσι, που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα στο Viber. Να περάσουμε σε τραγούδι και να γυρίσουμε με τα υπόλοιπα.
1: Επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, 6 και 20, ακούτε News Radio 105,8. Όπως σας είπαμε και πριν, υπάρχει μια φωτιά σε δάσο στην Εύβοια. Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Έχουν εκκαινωθεί κάποιες περιοχές, έχει χύσει το 112 και οτιδήποτε άλλο νεότερο, εδώ είμαστε για να το μοιραστούμε μαζί σας.
1: Εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα, να σας μιλήσουμε για τα θέματά μας, να σας μιλάμε και για ό,τι νεότερο μας έρχεται από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς εδώ μεταξύ είπες την ώρα, δεν την είχες πει μέχρι τώρα. Είχε πάει 6 και 20 ώρα και δεν είχες διαβάσει ακόμα την ώρα από το ψηφιακό ρολόι.
0: Είχα πει 6 και κάτι, γιατί κρατήθηκα να μην πω κατευθείαν που ήταν 6 και 9, τώρα ήταν 6 και 19. Οπότε οτιδήποτε άλλο νεότερο θέλετε να ακούσετε την ώρα, εδώ είμαι εγώ για σας, μην αγχώνεστε.
1: Την καλησπέρα σας, βλέπουμε και τα μηνύματά σας που έχουν ήδη ξεκινήσει από το Στρατή και την Αντωνίνα που μας ακούνε. Και ο Βασίλης, καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή μας στέλνει, ακροατής μας κάθε εβδομάδα. Και η κυρία Φραντζέσκα, εδώ έχεις μια θαυμάστια φέτρα.
0: Έχουμε μια αγάπη από παλιά. Με άκουγε από τα πρωινά με τον Διονύση και την Κατερίνα. Τώρα είμαστε απογεύματα, οπότε κάπως με βρίσκει σε όλα τα ραντεβού. Πολύ ωραία και την ευχαριστώ. Πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε. Έχουμε viral πολλά και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα.
0: Με τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε, λέω, με μια έρευνα που μας έρχεται από αυτές που αγαπάμε και συζητάμε κάθε εβδομάδα μαζί σας. Mm-hmm. Μια έρευνα που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει να κάνει με την οικονομική ανασφάλεια, το οποίο προφανώς και απασχολεί όλους τους ανθρώπους από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο.
0: Μάστιγα.
1: Η έρευνα αυτή λοιπόν δείχνει ότι μόλις το 16% των Αμερικανών αισθάνεται οικονομικά ασφαλές, ενώ περισσότεροι από 200 εκατομμύρια πολίτες βιώνουν οικονομικό άγχος ή αβεβαιότητα. Ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ μικρό ποσοστό μάλλον φαίνεται ότι βιώνει οικονομική ασφάλεια. Οι πιο πολλοί νιώθουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και να το εξειδικεύσουμε λίγο, να πούμε όσον αφορά τις γενιές, mm-hmm. ότι η οικονομική πίεση πλήττει δυσανάλογα τις νεότερες γενιές. Δηλαδή, μόλις το 5% της Gen Z και το 10% των Millennials, δηλαδή μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από 18 μέχρι 40 ετών περίπου, mm-hmm. δηλώνουν οικονομικά σταθεροί. Ποσοστά σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των Baby Boomers, βέβαια, που είναι η μεγαλύτερη γενιά από αυτούς.
0: Και ξέρεις τι θέλω να πω, επειδή το σκεφτόμουν τώρα με τους ανθρώπους λίγο πιο παλιά που μπορεί να φεύγανε, να πηγαίνανε στην Αμερική, στην Αυστραλία, ενώ μακρινά ταξίδια, μόνο mm-hmm. και μόνο για να χτίσουν μια περιουσία και να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω ή να στηρίξουν την οικογένειά τους. Κάτι τέτοιο πλέον, νομίζω, για τις περισσότερες περιπτώσεις τώρα, δεν ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή και να πας σε αυτές τις χώρες που παλιά πήγαινες και έλεγες, α, θα βγάλω πολλά χρήματα.
1: Ήταν όνειρο ζωής να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα
0: και
1: να βγάλεις πολλά χρήματα.
0: Παρ' όλα αυτά θεωρώ, επειδή τώρα μιλήσαμε και για τους Αμερικανούς αντίστοιχα, ότι αντιμετωπίζουν και ίδια αυτή την οικονομική ανεπάρκεια και mm-hmm. Να μην νιώθουν αυτή την ασφάλεια τέλος πάντων στα οικονομικά τους, νομίζω πλέον ότι είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Mm-hmm. Αυτή η οικονομική mm-hmm. ανασφάλεια δηλαδή δεν είναι ότι θα πας κάπου και θα σωθείς. Αυτό που λένε, πήγα εκεί και σώθηκα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η χώρα.
1: Και σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί και τις μικρότερες ηλικίες και τους μεγαλύτερους. Mm-hmm. Να πούμε ότι τι λένε οι ερευνητές οι οποίοι δημοσιοποίησαν την έρευνα αυτή. Επισημαίνουν ότι παράγοντες όπως το φύλλο, η οικογενειακή κατάσταση, η εθνοτική προέλευση επηρεάζουν την οικονομική ευημερία. Και βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό, δηλαδή οικονομική ασφάλεια ή οικονομική ανασφάλεια, όπως θέλετε να το πείτε, συνδέεται με στρες και βέβαια με χειρότερη ψυχική και σωματική υγεία. Γεγονός που επηρεάζει νομίζω και την απόδοση των εργαζομένων για παράδειγμα mm-hmm. όλη αυτή η οικονομική ανασφάλεια. Να πούμε βέβαια ότι το χάσμα μεταξύ των γενεών είναι μεγάλο, δηλαδή στους baby boomers το 31% δηλώνει ότι αισθάνεται οικονομικά σταθερό. Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 14% για την Generation X, στο 10% για τους Millennials και μόλις το 5% για την Generation Z. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε και εδώ πέρα ένα ποσοστό το οποίο είναι κλιμακούμενο προς τα κάτω όσο κατεβαίνουν τα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά αυτά είναι μικρά, δηλαδή οι περισσότεροι συμπολίτες μας νιώθουν οικονομικά ανασφαλείς.
0: Ναι, και όπως είπαμε και πριν, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε πού βρίσκονται, ούτε σε ποια ηλικία, μπορεί να διαφέρει λίγο πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι μια οικονομική ανασφάλεια η οποία ζορίζει τους περισσότερους ανθρώπους.

0: πήγα να συνεχίσω σερί παρόλα αυτά και να το ενώσω με τον προηγούμενο.
1: Πάρε μια ανάσα.
0: Αχ, λοιπόν, και τώρα που πήρα την ανάσα, να σας πω για μια πολύ, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που ίσως αξίζει πολύ από εμάς να διαβάσουμε. Γιατί ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων ποιος είναι?
1: Ο θάνατος.
0: Ο θάνατος, πολύ σωστά. Λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι από ό,τι φαίνεται και από ένα καινούργιο βιβλίο που έχει βγει για να απομυθοποιήσει έτσι, αυτή την, το μύθο ίσως της μακροζωίας, επενδύουν πάνω σε αυτό το φόβο μας για να μας δημιουργήσουν την αίσθηση ότι μπορούμε να τον καταπολεμήσουμε ή και να τον νικήσουμε. Πού θέλω να καταλήξω τώρα? Πολλοί από εσάς ίσως γνωρίζετε τις Blue Zones. Οι Blue Zones είναι οι περιοχές του πλανήτη στις οποίες οι άνθρωποι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μακροζωίας. Μέσα σε αυτές και η Ικαρία, που είναι και γνωστό διεθνές φαινόμενο. Πλέον όλοι το λένε για την Ικαρία, ότι είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές.
1: Για τη μακροζωία και το συνδέεται με αυτό το νησί.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τους ήπιους αριθμούς ζωής, για τη χαλαρότητα, για την καλύτερη διατροφή κλπ. Λοιπόν, βγήκε ένας ερευνητής τώρα, ο οποίος έγραψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την απομυθοποίηση της μακροζωίας και των Blue Zones. Όχι τόσο για να μας κατηγορήσει. Κρατηθείτε δηλαδή όλοι εσείς που τώρα το ακούτε και λέτε τι λέει για την Ικαρία και τι λέει για τα. Για τα υπόλοιπα μέρη, γιατί αφορά και τις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι, είναι μια περιοχή στην Ιαπωνία, την Σαρδινία, μια περιοχή στην Καλιφόρνια και είναι και η Ικαρία, όπως είπα και πριν. Ο ίδιος λοιπόν βγάζει ένα βιβλίο για να το απομυθοποιήσει αυτό σε ποιο κομμάτι. Οι άνθρωποι λοιπόν, προφανώς, θέλουν να βγάλουν κέρδος πάνω σε αυτό και προσπαθούν να εξηγήσουν ότι, ας πούμε, η μακροζωία που έχουν στην Ικαρία οφείλεται σε αυτό το ειδικό τρόφιμο που τρώνε. Οπότε εμείς το καλλιεργούμε, αγοράστε το. Μας. Ωραία, και όλο αυτό μπαίνει σε μια διαδικασία διαφήμισης του προϊόντος. Ο ίδιος λέει λοιπόν μέσα από ειδικά στοιχεία, λεξιαρχικές πράξεις, δημογραφικά στοιχεία, ότι πολλοί από αυτούς που αναφέρονται ότι έζησαν έτσι πάρα πολλά χρόνια, 100-115 χρόνια, είναι από δημογραφικά λάθη και πολλές φορές δεν ισχύει αυτή η πολύ μεγάλη ηλικία τους. Και ότι έχουν γίνει τέλος πάντων διάφορα τέτοια κόλπα, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Λέει και για δύο περιπτώσεις στην Ιαπωνία συγκεκριμένα, που είχε πεθάνει ένας άνθρωπος αρκετά χρόνια και δεν τον δηλώνανε επίτηδες για να φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη η ηλικία του. Και να στηρίξουν όλο αυτό το πλάνο με την μακροζωία. Οπότε λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θέλει να μας απομυθοποιήσει λίγο ότι ρόλο παίζει ο τόπος αποκλειστικά. Ναι, εννοείται ότι θεωρεί και ο ίδιος και είναι σημαντικό οι συνθήκες της ζωής, της διαβίωσης, της διατροφής, όλα αυτά που λέμε, δηλαδή να μην αγχωνόμαστε πολύ, να τρώμε καλά. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, μην πιστέψετε κάποιον που θα σας πει ότι αν τα κάνεις αυτά θα ζήσεις πολλά χρόνια. Είναι ένας μύθος που πηγαίνει και πηγαίνει.
1: Λοιπόν, και τώρα θα πάμε κάπου αλλού. Θα πάμε στο Μουντιάλ, βέβαια, το οποίο έχει επιστρέψει σπίτι του. Όλοι ξέρετε ότι οι αγώνες μεταδίδονται από την RTL2 Sport εδώ τις απογευματινές και τις βραδινές και τις μεσονύκτιες ώρες. Στο Μουντιάλ, λοιπόν, έχουμε τους έμπειρους παίκτες, τους πολύ γνωστούς παίκτες, τους περισσότερους είτε παρακολουθούν ποδόσφαιρο είτε όχι, όπως το Μέση, το Ρονάλντο, το Νεϊμάρ. Αλλά έχουμε και μία σειρά από ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, τα οποία ανήκουν στη Gen Z. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα σας αναφέρω κάποιους ενδεικτικά. Πάου Κουμπαρσί, ετών 19, εθνική Ισπανίας, δεν συμμετείχε στο Euro του 2024. Ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος έχει γίνει σταθερός πυλώνας στην άμυνα της Μπαρτσελόνα και έχει κερδίσει και ένα χρυσό μετάλλιο με την Ισπανική Ολυμπιακή Ομάδα στο Παρίσι. Να πούμε ότι έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή και παίζει με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Ένας νέος παίκτης, ανερχόμενος, γεννημένος το 2005. Πάμε στο δεύτερο. Ιμπραήμ Μάζα, ετών 21. Ο παίκτης αυτός παίζει στην Εθνική Αλγερίας. Είναι επίσης γεννημένος το 2005 και είναι γνωστός στους οπαδούς του πέρα από την καριέρα του στο ποδόσφαιρο και για τον πατέρα, τον οποίο έχει και είναι αλγερινής καταγωγής, και τη Βιετναμέζα μητέρα του, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι ο μέσος αυτός παίκτης αποφάσισε να αφιερωθεί στην Εθνική Ομάδα της Αλγερίας από το 2024, έχοντας παίξει στο παρελθόν για τις ομάδες των νέων της Γερμανίας. Και βέβαια η καριέρα του Μάζα απογειώθηκε όταν εντάχθηκε στην Bayer Leverkusen και γρήγορα απέδειξε την αξία του, παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο της Bundesliga. Bundesliga, για όσοι δεν το ξέρουν, είναι το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Γερμανίας. Επόμενος παίκτης, Λαμίν Γιαμάλ, ετών 18 παρακαλώ πολύ, μικρότερος ακόμα, γεννημένος το 2007. Το χρυσό αγόρι, όπως το αποκαλούν, του ισπανικού ποδοσφαίρου, όπου έχει εξελιχθεί από μία απλή αίσθηση σε ένα αστέρι παγκόσμιας κλάσης, ένας πολύ καλός παίκτης. Και μάλιστα μετά τις εμφανίσεις του που μάγεψαν την Ευρώπη, ο Γιαμάλ μπαίνει στο μεγαλύτερο τουρνουά στον πλανήτη, στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Επόμενος, Κενάν Γιλντίζ, ετών 21, αγωνίζεται με την εθνική της Τουρκίας. Να πούμε ότι το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια φάση δυναμικής αναγέννησης και επικεφαλής αυτού του κύματος των νέων ταλέντων είναι ο Κενάν Γιλντίζ, παιδί θαύμα της Γιουβέντους, αυτή είναι η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, έτσι τον αποκαλούνε. Ο Ζωάο Νέβες, επίσης νέος πολύ καλός παίκτης, ετών 22, διαγωνίζεται με την Εθνική Πορτογαλίας, αμυντικός μέσος, γεννημένος το 2004. Και βέβαια να κλείσουμε με έναν λίγο μεγαλύτερο, ο οποίος ανήκει στη Gen Z και νομίζω ότι είναι ο πιο γνωστός σε όλους μας, είτε παρακολουθούμε ποδόσφαιρο είτε όχι, και αυτός είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος είναι 27 ετών, γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου του 1998, ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Γαλλίας και μάλιστα φοράει τη φανέλα του αρχηγού. Είναι ο superstar επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Να περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι και να επιστρέψουμε με το θέμα, το κεντρικό της εκπομπής μας και καλεσμένος έκπληξη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: κοντά σας και πάλι, συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 είστε και ακούτε τη Viral παρέα κάθε απόγευμα Σαββάτου στις 6 και κάτι μέχρι τις 7 μαζί με τη Φέδρα Κουντούνα
1: και το Σπύρο Σερέτη. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάει.
0: Θα ήθελα με ακρίβεια 7. Την ώρα, παρακαλώ πολύ.
1: 6 και 36 πρώτα λεπτά.
0: Αυτό ήθελα
1: οπότε
0: να ακούσω.
1: Οπότε είστε εδώ μαζί μας. Συζητήσαμε λίγο αυτά που μας φάνηκαν ενδιαφέροντα μέσα στην εβδομάδα. Σας ενημερώνουμε για όποια εξέλιξη έχουμε και με την φωτιά στην Εύβοια. Επαναλαμβάνουμε απλά ότι έχει χύσει 112, το έχουν μεταφερθεί κάποιοι από τους ανθρώπους από
0: μάλιστα,
1: τα χωριά προς τα Στήρια.
0: Ναι, και μάλιστα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην τηλεόραση του Earth News ότι έχει χύσει δεύτερο 112. Ηχεί συνεχώς για τη μεγάλη φωτιά στην Κάριστο, όπως είπαμε, για απομάκρυνση των κατοίκων.
1: Επιχειρούν ένα αέρια μέσα και πυροσβέστες.
0: Να πούμε βέβαια ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οι οποίοι κάνουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς δυσκολότερη. Συγκεκριμένα, οι άνεμοι στο Αλιβέρι φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, με ρηπές έως 7 μποφόρ, mm-hmm. προκαλώντας κυλιδώσεις και νέες συστίες. Και βέβαια το παρακολουθούμε όλο αυτό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή και εμείς είμαστε εδώ και σας ενημερώνουμε, ακολουθώντας παράλληλα τη ροή της εκπομπής μας.
1: Και αφού τα είπαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για οτιδήποτε μας φάνηκε ενδιαφέρον, είπαμε να ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής, καθώς έχουμε μπει στην απόλυτη καλοκαιρινά έτσι, σεζόν. Και σκέφτεστε, είμαι σίγουρη, εκτός από το να αλλιαστείτε στις παραλίες, τι άλλο μπορώ να κάνω. Είχαμε μιλήσει το χειμώνα για τα χειμερινά έτσι, σπορ, αυτά που επιλέγετε να κάνετε όσο επικρατεί χειμώνα έξω. Τώρα που ήρθε καλοκαίρι, σίγουρα θα έχετε και μία. Θα θέλετε να κάνετε μια αναζήτηση για τα θαλάσσια σπορ. Και αυτό είναι που είπαμε να συζητήσουμε περισσότερο στη σημερινή εκπομπή και ποια είναι αυτά και τι ενδιαφέρον έχουν για όλους εμάς που θέλουμε να διασκεδάσουμε και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την ασφάλεια που πρέπει να έχουν.
0: Γιατί υπάρχουν και πολλά παιδιά και μεγαλύτερους άνθρωποι που δεν ξέρουν τι επιλογές υπάρχουν. Να πούμε ότι ναι, καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει θάλασσα. Για πολλούς νέους ανθρώπους η θάλασσα δεν είναι μόνο μια βούτια για να δροσιστούν, όπως είπες και εσύ, είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους να δοκιμάζουν θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες που συνδυάζουν άσκηση, διασκέδαση, επαφή με τη φύση και λίγο αδρεναλίνη.
1: Και είναι και αρκετά. Έχεις στο μυαλό σου 2-3 αυτά που είναι ίσως τα πιο γνωστά, αλλά είναι αρκετά.
0: Ναι, και για να τα δούμε όλα.

0: αυτά λοιπόν και για να δούμε και πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσει κάποιος ένα θαλάσσιο σπορ, έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή την Αλεξάνδρα Καλβή, η οποία είναι επαγγελματίας προπονήτρια θαλάσσιου σκι. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, είμαστε καλά, χαρά μας που είσαι εδώ μαζί μας, να μας ανοίξει λίγο τα μάτια, να μας βοηθήσεις και εμάς που θέλουμε να μπούμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία και ίσως φοβόμαστε, ίσως σκεφτόμαστε με τι να ξεκινήσουμε καλύτερα.
0: Και η αλήθεια είναι αυτό που λέγαμε, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους να δοκιμάζουν τα water sports, τα θαλάσσια σπορ. Εσύ θέλω να μας πεις ποια είναι τα πιο δημοφιλή θαλάσσια σπορ και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που τα κάνει τόσο ελκυστικά?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να απολαύσουμε τη θάλασσα το καλοκαίρι με θαλάσσιες δραστηριότητες. Υπάρχει τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος που θέλει να δοκιμάσει πρώτη φορά να ξεκινήσει από τα πιο απλά, όπως είναι το κανό, το σαπ ή το θαλάσσιο ποδήλατο. Μετά μπορεί κάποιος να θέλει να δοκιμάσει ένα άθλημα, όπως είναι το θαλάσσιο σκι, το wakeboard, το windsurf. Ή μετά, άμα θέλουν να κάνουν κάτι πιο παρείστικο, να κάνουν τα φουσκωτά παιχνίδια που έχουμε κάποια πιο extreme που πέφτει στη θάλασσα.
0: Ο καναπές, ο γνωστός.
1: Ο καναπές, ο γνωστός. Στην πληροφορία μπαίνουν και παιδάκια πολύ μικρά, και 3-4 χρονών. Μετά, άμα κάποιο θέλει να φάει τούμπες, να πάει πιο γρήγορα και αυτά, υπάρχουν τα tubes, οι κουλούρες, πλέον υπάρχουν άπειρα ήδη παιχνιδιών.
2: Εγώ, να ξέρεις, όταν τα συζητούσαμε αυτά με το Σπύρο και μου έλεγε τι έχεις κάνει και αυτά, και του λέω αυτό που είναι σαν γουρούνα μέσα στη θάλασσα, πώς το λέμε. το jet ski δεν είναι
0: αυτό? Το γουγκλάραμε μετά, το βρήκαμε, Αλεξάνδρα.
2: Αλλά ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία να κάνουμε λίγο από αυτά τα θαλάσσια σπορ για να περάσουμε ωραία, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε ούτε την ονομασία τους. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία την απλή.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και να σου πω και την αλήθεια, Αλεξάνδρα. Πολλοί που τα βλέπουν από την παραλία, ίσως αυτά, σκέφτονται ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θες να μας πεις λίγο πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι στην πραγματικότητα για έναν αρχάριο, ας πούμε, να ξεκινήσει ένα θαλάσσιο σπορ?
1: Λοιπόν, ανάλογα, άμα θέλει να κάνει κανό ή σαπ, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, παίρνει τη θάλασσα, οι ειδικοί, ας πούμε, εμείς οι προπονητές, θα δώσουμε δύο οδηγίες που να κινηθεί και τι πρέπει να προσέξει, και αμέσως, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά θα πάνε. Αυτά που θέλουν λίγο περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία, είναι το θαλάσσιο σκι, το wakeboard και το windsurf. Αλλά και αυτό δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, σε ένα-δύο μαθήματα, κάποιος μαθαίνει να πάει να κάνει τα βασικά. Αλλά μετά είναι αθλήματα τα οποία είναι, ας πούμε, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε, όπως όλα τα αθλήματα, θέλει πολύ εξάσκηση για να γίνεις πολύ καλός. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό, όλοι μπορούν να μάθουν. Δηλαδή, εγώ σκεφτείτε, ξεκίνησα 4 χρονών. Και πολλά παιδάκια τα ξεκινάω από 4-5 χρονών.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από τι ηλικία θεωρείς έτσι ιδανική, για να μην φοβούνται κιόλας πιο μετά? Δηλαδή, θεωρώ ότι αν το πάρει κάπως με φόβο το παιδάκι σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, 7-8 χρονών, μετά θα διστάζει πιο έντονα. Ίσως, εσύ θα μας πεις κιόλας, αν το ξεκινήσει από λίγο μικρότερο, προφανώς με μια σωστή καθοδήγηση, με έναν υπεύθυνο από πάνω του, δεν το συζητάω. Και αυτά που μπορεί να κάνει, δεν λέμε τα πιο έτσι, παράτολμα.
1: Έχει να κάνει με το παιδί, δηλαδή αν το παιδί είναι εξοικειωμένο με τη θάλασσα, προφανώς το ξέρει να κολυμπάει και θέλει και το ζητάει, θα μάθει αμέσως. Δηλαδή το θέμα είναι να μην φοβάται κάποιος. Άμα κάποιος φοβάται, εκεί δυσκολεύει λίγο. Αν είναι άνετος με τη θάλασσα και έχει μια σωστή καθοδήγηση, όπως εμείς, ας πούμε, τα προσέχουμε πάρα πολύ δικά τα παιδάκια, θα το αγαπήσουν αμέσως και θα το ζητάνε συνέχεια. Και για το windsurf.
0: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι στα water sports βλέπουμε συχνά και παρέες νέων να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Τώρα ο καναπές μου έρχεται στο μυαλό ως ένα παράδειγμα. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχει και ένα στοιχείο κοινωνικοποίησης γύρω από αυτό. Ότι είμαστε μια παρέα, περνάμε καλά.
1: Ναι, σίγουρα. Οι νέοι, ας πούμε, επιλέγουν πολύ συχνά να πάρουν όλοι μαζί ένα μεγάλο φουσκωτό. Για παράδειγμα, εγώ έχω το μεγάλο καναπέ εδώ ή την μπανάνα. Μπορεί να πάρει και 8 άτομα μαζί. Και κάνουν όλοι μαζί παρέα, γελάνε. Μετά μπορεί να κάνουν και τα tubes. Παίρνουν 4-5 άτομα. Μπορεί να ανεβούν εκεί και να ρίχνουμε γέλιο με τις τούμπες.
2: Δεν το συζητώ σε όλα αυτά τα επίπεδα.
1: Ναι, και το πιο απλό από όλα. Πρέπει να πάρουν το θαλάσσιο ποδήλατο που μπορούν να ανεβούν 5-6 άτομα, να κάνουν τη βόλτα τους, μισή ώρα, μία ωρίτσα, και να γυρίσουν πάλι που θα κάνουν στις δικές τους λίτρα.
2: Εγώ να ρωτήσω, ποιο είναι το πιο υποτιμημένο θαλάσσιο σπορ? Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να το ξέρουμε λίγο περισσότερο και να του δίνουμε λίγο παραπάνω προβολή.
1: Θεωρώ ότι είναι το θαλάσσιο σκι. Γιατί θεωρούν όλοι ότι είναι κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι δεν θα το καταφέρουν. Ενώ έτσι πως το έχουμε απλοποιήσει πια, ας πούμε, τη μέθοδο εκμάθηση, σε ένα μάθημα δύο σχεδόν όλοι πάνε. Όλοι νομίζουν ότι είναι κάτι, δηλαδή το βλέπουν και μου λένε, α, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Και μπορεί να δουν κάποιον που μόλις έκανε, ας πούμε, απ' έξω και τη βλέπουν όλη τη θάλασσα. Mm-hmm. Από την παραλία βλέπουν όταν κάνουμε μαθήματα, μου λένε, α, εγώ μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορείτε, όλοι μπορούν να το κάνουν. Αρκεί να μην φοβούνται, να ξέρουν κολύμπι και να ξέρει μια φυσική κατάσταση, ας πούμε.
2: Και μια μικροτεχνική, ίσως.
1: Ναι, τη τεχνική τη μαθαίνουμε εμείς, ας πούμε, το πρώτο μάθημα. Κάνουμε πρώτα μάθημα στη γη και σας εξηγούμε όλους τους κανόνες και τις τεχνικές που θα χρειαστούν στο μάθημα και μετά μπαίνουμε στο νερό.
0: Ξεκινάτε από τη θεωρία, λοιπόν. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, για να κλείσουμε, θέλω να μας πεις, επειδή μπορεί να μας ακούνε πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή που σκέφτονται να ασχοληθούν με τα water sports, σκέφτονται να δοκιμάσουν ίσως για πρώτη φορά ένα θαλάσσιο σπορ. Τι θα έλεγες σε έναν ακροατή που μας ακούει, σε κάποιον που το σκέφτεται πριν κάνει το πρώτο του μάθημα?
1: Ωραία, κοίτα, γενικά ήθελα να τονίσω ότι οι θαλάσσιες δραστηριότητες είναι ασφαλείς. Δηλαδή δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, γιατί τηρούμε πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και ελεγχόμαστε και εβδομαδιαίως από το λιμένα και όλες τις κυρίσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθούν τις κανόνες των οδηγίες των εκπαιδευτικών. Και γενικά ότι θα, ας πούμε, αν δοκιμάσουν θαλάσσια σπορ, σίγουρα θα διασκεδάσουν και θα έχουν και πολλά ωφέλη και την υγεία τους. Δηλαδή γυμνάζουν συνήθως όλο το σώμα, εξασκεί την ισορροπία σου. Mm-hmm. Και γενικά βρίσκεις έξω τον καθαρό αέρα, είσαι στη θάλασσα, απομακρύνεσαι από το άγχος της καθημερινότητας. Δηλαδή θα περάσουν υπέροχα. Και αυτό που πάντα παρατηρώ είναι ότι όλοι οι θαλάσσιες γίνουν πολύ χαρούμενοι.
0: Είναι αυτό που λες, ότι πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας υπάρχει και το κομμάτι της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης.
2: Μια ολόκληρη εμπειρία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Και αυτό που βλέπω και αγαπώ τη δουλειά μου είναι ότι πάντα όλοι είναι ευτυχισμένοι μετά το θαλάσσιο σπορ. Είναι ένα χαμόγελο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να κάνετε ωραία παιχνίδια, να περάσετε ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν μαζί μας η Αλεξάνδρα Καλδή, επαγγελματίας προπονήτρια θαλάσσιου σκι.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 12 λεπτάκια πριν από τις 7 και είμαστε ακόμα παρέα εδώ στο Viral και στο Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε λίγο την κουβέντα για τα θαλάσσια σπορ, γιατί είναι κάτι το οποίο το επιλέγουν όλο και περισσότερο οι άνθρωποι το καλοκαίρι και στην Ελλάδα μας που έχουμε καλό καιρό, που έχουμε παντού προσβάσιμες παραλίες και γίνονται ωραίες έτσι δραστηριότητες από ειδικούς για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα θαλάσσια σπορ. Όμως, επειδή υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που πρέπει να σκεφτόμαστε και την ασφάλειά μας και το πώς οποιαδήποτε κίνησή μας πρέπει να την κάνουμε με σωστό τρόπο και σωστή καθοδήγηση, έχουμε μαζί μας την Ελίζα Καραμπετσιάν Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Safe Water Sports, για να μας πει λίγες παραπάνω πληροφορίες και να συζητήσουμε μαζί της πώς μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα θαλάσσια σπορ, αλλά πάντα με ασφάλεια.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Λοιπόν, απολαμβάνουμε τα θαλάσσια σπορ και γενικότερα τη θάλασσα με ασφάλεια σε ό,τι κάνουμε. Νομίζω έχουμε ξεκινήσει δυναμικά το καλοκαίρι. Να πούμε στον κόσμο, τα θαλάσσια σπορ εννοείται τα αγαπάμε και γενικότερα τη θάλασσα την αγαπάμε και τη σεβόμαστε. Αυτό είναι και το μότο, αν μπορώ να το πω έτσι, και του οργανισμού του Save Water Sports. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Πρέπει όμως και εμείς οι ίδιοι να μάθουμε και να καλλιεργήσουμε λίγο και την κολυμβητική παιδεία, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά για να μάθουμε να τηρούμε και από μόνοι μας τους κανόνες ασφαλείας. Είναι πολλοί κανόνες ασφαλείας και στα θαλάσσια σπορ. Ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και οι γονείς μπορούν να μπουν και στο site μας, στο savewatersports.com, αλλά και στην εφαρμογή, και θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που έχουμε φτιάξει, το Save Water Sports App, γιατί εκεί μπορούμε να διαβάσουμε τους κανονισμούς για κάθε θαλάσσιο σπορ, να δούμε για τις παραλίες, τις πιστοποιημένες τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε ότι είστε σε μία παραλία, βλέπετε μία επιχείρηση, θέλετε να την κάνετε, σας το ζητάει το παιδί σας να την κάνετε, κοιτάζετε την εφαρμογή και δεν τη βλέπετε μέσα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι πάει λάθος, ότι μπορεί να είναι παράνομη κατά πάσα πιθανότητα για να μην είναι περασμένη, γιατί να πούμε ότι αυτή η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί μαζί με το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Άρα, ό,τι βλέπετε εκεί πέρα είναι το επίσημο, που, σαν επίσημη πληροφορία που μπορείτε να έχετε. Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό που γενικότερα πολλοί δεν ξέρουν, και επειδή μας ακούνε και κάνουν κάποια θαλάσσια σπορ. Jet ski. Κάθε χρόνο βλέπουμε πολλούς τραυματισμούς που πραγματοποιούνται με το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ. Για να πάμε να το νοικιάσουμε, πρέπει απαραίτητος υποχρεωτικά να έχουμε το δίπλωμα ταχυπλοού από το Λιμενικό Σώμα. Ξέρετε κάτι, είναι ακριβώς το ίδιο σαν να βγαίνω έξω, να πάω να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο χωρίς να έχω το δίπλωμα το αντίστοιχο. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα προκύψουν ατυχήματα. Δυστυχώς όμως οι επιχειρήσεις προκειμένου να βγάλουν χρήματα και από τους τουρίστες, αλλά
0: αυτό
2: και από εμάς, δεν ζητάνε το συγκεκριμένο δίπλωμα. Αλλά γι' αυτό το λέμε και εμείς οι ίδιοι από μόνοι μας να γνωρίζουμε. Ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε. Είναι και αρκετά δύσκολο. Έχει αναπτύσσει και αρκετά μεγάλη ταχύτητα το θαλάσσιο σκι. Άλλος κανόνας. Νομίζω όλοι έχετε δει στις παραλίες και στις θάλασσες ένα σκάφος να έλκει είτε τιούμπ, ζαχτυλίδι, μπανάνα. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει ότι πάνω στο σκάφος θα πρέπει να βρίσκονται δύο άνθρωποι. Δηλαδή να είναι ο οδηγός που θα οδηγεί και θα κατευθύνει το σκάφος, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται και ένα δεύτερο άτομο που θα είναι ο παρατηρητής από την επιχείρηση. Και η δουλειά του παρατηρητή είναι να κοιτάζει αν τυχόν κάποιος πέσει στο νερό και χρειαστεί βοήθεια να επέμβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Άρα, αν πάμε σε μια επιχείρηση και μας πει, ξέρετε κάτι, γιατί και αυτό το ακούμε, ξέρετε κάτι, και ο οδηγός μπορεί να κάνει και τις δύο αρμοδιότητες, είναι τελείως λάθος. Δεν μπορεί ο οδηγός να κοιτάζει και μπροστά, αλλά και πίσω, και να έτσι, κάνει διπλή αρμοδιότητα.
0: Και έτσι γίνονται κάποια μικροατυχήματα που τα ακούμε πάρα πολλές φορές. Και πριν, ας πούμε, που είπαμε για το jet ski, πολλοί βγαίνουν. Εγώ ξέρω τουλάχιστον ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες σημαδούρες που πρέπει να βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
2: Από το όριο.
0: Έτσι.
2: Ναι, έξω από το όριο. Σωστά.
0: Για να μην είσαι ανάμεσα στους λουόμενους, για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε να πηγαίνουν τα jet ski, όχι ανάμεσα, αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση από τους ανθρώπους που θα κάνουν το κολύμπι τους. Γι' αυτό λέμε ότι, και τα συζητάμε τώρα παρέα με εσάς, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτές γραμμές που, ναι, μεν υπάρχει διασκέδαση, αλλά από την άλλη μια στιγμή και μπορεί να γίνει κάτι που, που κανείς δεν το εύχεται, έτσι.
2: Ακριβώς μια στιγμή. Ξέρετε κάτι, συνήθως και στις επιχειρήσεις που νοικιάζουν, που μπορεί κάποιος να πάει να νοικιάσει τα θαλάσσια σπορ, υπάρχει και αυτός ο συγκεκριμένος διάβλος. Θα τον έχετε δει κι εσείς μπροστά στην παραλία. Από αυτόν τον διάβλο πρέπει να περνάνε για την έξοδο και για την έξοδο όλα τα θαλάσσια σπορ, αλλά και στη συνέχεια, προκειμένου να βγουν και να κάνουν στο πέρα στη θάλασσα, θα πρέπει να είναι εκτός, έξω από το όριο των σημαδούρων που λέμε. Οι σημαδούρες δηλαδή που είναι παράλληλες, τοποθετημένες προς την, προς την παραλία.
1: Σαν ένας διάδρομος.
0: Ναι, διάδρομο.
2: Δεν θα πάει ούτε ο κολυμβητής αντίστοιχα να περάσει το όριο από τις σημαδούρες και να μπλεχτεί στα δικό τους κομμάτι, αλλά και αυτό που λέτε εσείς, δεν θα έρθει ο άλλος με το jet ski ή με οποιοδήποτε τέλος πάντων θαλάσσιο σπορ να έρθει στον χώρο των κολυμβητών, που δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό εκεί θέλουμε όμως ο κόσμος, όταν το βλέπει αυτό, να τραβάει μια φωτογραφία, να μας το στέλνει, γιατί το Save Water Sports το κάνει και αυτό μαζί με το λιμενικό σώμα και μέσα από την εφαρμογή. Μπορείτε να καταγγείλετε μια επιχείρηση, αν τυχόν δείτε και κάποια παραβατική συμπεριφορά, ώστε άμεσα, πολύ άμεσα, να επέμβει και το λιμενικό σώμα, γιατί τη χειρίζεται και το λιμενικό σώμα. Άρα, νομίζω και εμείς οι ίδιοι ήρθε η ώρα επιτέλους να κάνουμε κάτι, γιατί δυστυχώς κοιτούσαμε και τα περσινά τα αποτελέσματα. Ο οργανισμός βγάζει και το ετήσιο παρατηρητήριο με τους πνιγμούς γενικότερα, και δυστυχώς η χώρα μας έχει και αρκετούς πνιγμούς, 357 στη θάλασσα, αρκετά υψηλό νούμερο. Την περσινή χρονιά.
0: Για μια χώρα ενώ που.
2: Με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμή. Δυστυχώς καταλήγουμε πάλι στο ότι δεν έχουμε την κολυμβητική παιδεία.
1: Άρα, μας λέτε, συγγνώμη, ότι μπορεί ένας λουόμενος, σε περίπτωση που δει ένα σκάφος να φεύγει εκτός ορίων, να βγάλει μια φωτογραφία με το κινητό του και να στείλει τη φωτογραφία αυτή, για παράδειγμα.
2: Και άμα είναι σε μια παραλία που ανήκει το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ, θαλάσσιο μέσο αναψυχής, αυτή την επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ, μπορεί να την ανεβάσει και μέσα στην εφαρμογή για να το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Να τη στείλει σε εμάς προσωπικά στο Save Water Sports, να ενημερώσουμε το λιμενικό ή απευθείας και ο ίδιος να ενημερώσει το λιμενικό. Και εγώ θέλω να εστιάσουμε και σε κάτι ακόμα. Ξέρετε κάτι, το 2015, όταν ξεκινήσαμε, γιατί κλείνουμε 10 χρόνια ως οργανισμός, σκεφτείτε, το 80% των επιχειρήσεων τότε λειτουργούσε χωρίς την νόμιμη άδεια. Όσο περίεργο, τρελό και να μας φαίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Απίστευτο.
2: Πλέον έχουμε καταλήξει με μεγάλη προσπάθεια του οργανισμού το 100% να έχει την νομιμή άδεια λειτουργίας. Και επίσης, ως οργανισμός, συνεργαζόμαστε και με την Divostria Ελλάς, γιατί έχουμε δημιουργήσει και ένα ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης, που πλέον μέσα στην εφαρμογή, στο site μας, μπορείτε να δείτε ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις με τα θαλάσσια σπορ ή πιστοποιημένες. Πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί αν τυχόν πάτε κάπου και έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε, αν θα πάω στην κανονική με την νόμιμη άδεια και στην πιστοποιημένη, εννοείται θα επιλέξετε την πιστοποιημένη, γιατί πληρεί διπλό κομμάτι ασφάλειας.
1: Από άποψη του κοινού, από την εμπειρία σας, υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια?
2: Ναι, υπάρχει. Και νομίζω σε αυτό το κομμάτι.
0: Το πήγαμε λίγο πιο πολύ στην πλάκα παλιότερα. Δηλαδή, εντάξει, μωρέ, ας πάμε να κάνουμε και αυτό το παιχνιδάκι, δεν έγινε και τίποτα.
2: Ναι, και να πω την αλήθεια ότι μας βοηθάτε κι εσείς γενικότερα ο δημοσιογραφικός κόσμος, γιατί πλέον αναφέρεται, καταγράφεται, βγαίνει στις ειδήσεις, στα νέα, οπουδήποτε. Αν τυχόν γίνει κάποιο θανάσιμο ατύχημα, αν τυχόν γίνει κάποιο τραυματισμό, βγαίνει αυτή η πληροφορία προς τα έξω. Βγαίνουμε κι εμείς ως οργανισμός και λέμε τι πρέπει να τηρούμε ως κανόνες ασφαλείας. Υπάρχει και γενικότερα η εκπαίδευση και των παιδιών που προσπαθούμε να κάνουμε από πολύ μικρή ηλικία και να την περάσουμε και στους γονείς, γιατί δυστυχώς και οι γονείς δεν πληρούν πολλούς βασικούς κανόνες ασφάλειας όταν πηγαίνουν.
1: Αυτό που μας λέει είναι σημαντικό, ότι συζητάμε συχνά για την ασφάλεια των παιδιών στο νερό. Υπάρχουν όμως πράγματα που αμενούν και οι ενήλικες.
2: Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Το κομμάτι του φαγητού, πόσες φορές το έχουμε, το συζητάμε, μας το λέγανε οι δικοί μας γονείς. Ξέρετε κάτι, το τονίζουμε. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει 2-3 ώρες, προκειμένου να μπορούμε να μπούμε μέσα, να κολυμπήσουμε, να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ, είτε αυτό είναι στη θάλασσα, ή να πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα, γιατί αλλιώς θα λιώσουμε αδιαθεσία, θα ζαλιστούμε και δυστυχώς γίνονται διάφορα κάθε χρόνο. Εγώ συναντάω γονείς δυστυχώς που λένε, έλα, δεν έγινε κάτι, ένα το κάτι ελαφρύ. Όχι, έγινε. έγινε.
0: Και ειδικά για το παιδί, σίγουρα, γιατί έχει και ένα διαφορετικό στομάχι. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο, ακόμα και μία και μία μισή ώρα να περάσει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που είχαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μας έχετε φέρει και τις πολύ ωραίες μασκότες.
2: Τα αυταποδάκια
0: σας.
1: Για το ωραίο δωράκι.
0: Για να θυμόμαστε την ασφάλεια που όντως πρέπει να κρατάμε στις παραλίες, να περνάμε ωραία, αλλά πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι πρέπει να είμαστε σε ένα ασφαλή πλαίσιο.
1: Ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ότι το νερό απαιτεί γνώση, υπευθυνότητα, σωστή ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: φτάσαμε λοιπόν στο κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής. 7 σχεδόν έχει πάει. Σιγά, να πούμε σιγά. Ότι σήμερα συζητήσαμε για τα θαλάσσια σπορ, αλλά και την ασφάλεια την οποία πρέπει να τα κάνουμε και να τα απολαμβάνουμε τώρα που ήρθε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Παρακολουθήσαμε και σας ενημερώσαμε και ενημερώνεστε για την φωτιά εν εξέλιξη στην Εύβοια και από το Ed News στην τηλεόραση και το site μας.
1: Και ενημερώνεστε και από τη συνεχή ροή του ραδιοφώνου μας. Τώρα αμέσως ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων, όπου θα ενημερωθείτε για όλα τα νεότερα.
0: Η ομάδα ήταν Βίβια Νικολοπούλου, Γιώργος Τσολάκης, Σπύρος Ερέτης στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Φέδρα Κούντουνα στο άλλο. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.
0: Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο να κλείσουμε τον Ιούνιο παρέα.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Αλμυροποτάμου στην Κάριστο Ευβοίας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στο σημείο επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ από ο αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ρηπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κυλιδώς και νέες εστίες φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 5 και 5 το απόγευμα για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίη, και το δεύτερο στις 17 και 58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίη προς Τύρα Εύβοιας. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούς για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάση του μνημονίου Εκεχηρίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες θα κινδυνεύσει αν δεν εφαρμοστούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Παρόλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξο για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι η κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς αυξήθηκε σήμερα, προσθέτοντας ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά. Εκκαινώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Αμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίκτερ που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε πως οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Τη Δευτέρα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, του Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Στη σύλληψη 2-17χρονων για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος και της υποδιεύθυνσης δίωξης κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε. Παράλληλα, παρότριναν τα ανήλικα θύματα να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίηση ανηλίκων και με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, Σάββατο απόγευμα, η πόλη έξω προετοιμάζεται. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε και από την πλατφόρμα την Earth Echo. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, γράψτε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χάρης Κουτουλογέννη, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Ιωνίου, δυνατή άνεμη και δυστυχώς οι πρώτες φωτιές στον αλμυρό ποταμό Εύβοιας. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Ένα αέρια μέσα επιχείρουν. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για οτιδήποτε σας ενημερώνουμε. Στο μεταξύ, εμείς ακολουθούμε και τον οδηγό της εκπομπής, θέατρο, μουσική, φεστιβάλ, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Θέατρο λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με μια παράσταση που ρίχνει την αυλαία για τις εκδηλώσεις του Ηρωδίου φέτος, αλλά και για αρκετό διάστημα, τουλάχιστον για 2-3 χρόνια, καθώς θα γίνουν εργασίες συντήρησης. Το έργο που θα ρίξει την αυλαία στο Ηρώδιο είναι η Εκάβη, στη σκιά της πολιτείας, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, 25 και 26 Ιουνίου. Στο ρόλο της Εκάβης, η κυρία Μαρία Σαββίδου, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σαββίδου, καλησπέρα σας. Ξέρω ότι σας παίρνω από, για λίγο θα σας κλέψω από τις πρόβες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλήθεια είναι, 5 μέρες πριν από την πρεμιέρα μας στο Ηρώδιο, είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, στην κόκκινη περίοδο των προβών.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Αλλά είναι πάντοτε χαρά να μιλούμε με δημοσιογράφους και να επικοινωνούμε και τη δουλειά μας με τον ευρύτερο κόσμο.
0: Και είναι ένας λόγος παραπάνω, διότι πραγματικά είναι, πέφτει η αυλαία του Ηρωδίου για 2-3 χρόνια τουλάχιστον, οπότε ας απολαύσουμε, έτσι πέφτει με ένα πολύ δυνατό έργο, αν και η Εκάβη δεν είναι από τα πολύ παιγμένα έργα του Ευρυπίδη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή η Εκάβη ως προσωπικότητα ή ως αρχέτυπο συναντάται και σε διάφορες άλλες τραγωδίες, έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο διαδεδομένη η Εκάβη από τις Τροάδες. Ωστόσο, έχετε δίκιο ότι από τη μία είναι πιο ιδιαίτερη αυτή η τραγωδία. Έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις καινοτομίες για την εποχή της, για τότε, αλλά φοβάμαι ακόμα και για σήμερα υπάρχουν πράγματα που γράφει ο Ευρυπίδης που ξεπερνούν ξεπερνούν και την εποχή και ακόμα και τα όρια του νου κάποιες φορές.
0: Αυτή είναι το μεγαλειώδες των τραγωδιών.
1: Αλήθεια είναι λίγο σαν ένα ρούχο που κάθε εποχή το φορά ανάλογα με τις ανάγκες της και με τα προβλήματα που υπάρχουν κάθε φορά.
0: Και δεν έχει να κάνει με χρόνια. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη ύπαρξη κυρίως.
1: Σαφώς, δεν μιλώ για την επικαιρότητα. Μιλώ για το γεγονός ότι συνήθως αυτού του είδους τα έργα συνομιλούν με τα μεγάλα, τα βαθιά ερωτήματα της ανθρωπότητας που δεν επικαιροποιούνται με την έννοια των γεγονότων της στιγμής, αλλά
0: του χρόνου τουλάχιστον, έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, έχει επινοήσει ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, με τη σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού όμως συναντάμε και ένα άλλο συμβολικό έργο. Μιλάμε για το Πολιτεία Πλάτωνος, από την Πολιτεία του Πλάτωνα λοιπόν, πιο συγκεκριμένα το μύθο του Σπηλαίου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ένα πάντρεμα των δύο αυτών κειμένων που και σε εμάς προσέδωσε τη δυνατότητα να δούμε και το κομμάτι του Σπηλαίου, του Πλάτωνα, αλλά και το έργο του Ευρυπίδη, σαν να το βλέπεις μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, σαν να παίρνεις έναν ακόμα επιπλέον φακό από αυτά που ούτως ή άλλως, θέλω να πω, θα αντιλαμβανόμασταν σε μια πρώτη συνάντηση και ανάλυση. Και αυτό γιατί, βάζοντας τα δύο κείμενα αυτά να συνομιλούν, θέλοντας και μη, προκύπτουν κάποιες σκέψεις και κάποιες καινούργιες επισυνάψεις και στο μυαλό, καθώς το Σπηλαίο μιλά είναι ένα κείμενο που συνήθως οι άνθρωποι τέλος πάντων μπορεί να αναθυμούνται ακόμα και από τα σχολικά τους χρόνια με το παραμύθι με τους δεσμότες που είναι σε μια σπηλιά και δεν μπορούν να δουν το φως του ήλιου.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ βάζοντας αυτό το παραμύθι να συνομιλεί διαστόματος Εκάδης με όλα αυτά που λαμβάνουν χώρα στο έργο του Ευρυπίδη, είναι λίγο σαν και η πορεία της Εκάδης να αποκτά ένα επιπλέον νόημα, σαν να υπάρχει εκεί μια σκέψη ότι ο ίδιος άνθρωπος αυτός που τα έχει χάσει όλα μετά από έναν πόλεμο φτάνει και σε ένα σημείο που πια με το περιστατικό της απώλειας του Πολύδωρα, που είναι το παιδί που κανονικά δεν... Ο γιος της, ναι, που κανονικά η ίδια πίστευε ότι θα διασωθεί, γιατί τον είχαν φυγαδεύσει πολύ νωρίτερα από τον πόλεμο προκειμένου να τον διασώσουν. Όταν λοιπόν καταραίει και αυτό το κομμάτι της εμπιστοσύνης στο φύλο και στο ανθρώπινο είδος,
0: στο ανθρώπινο είδος, σωστά.
1: Ναι. Τότε και η Εκάδη νομίζω μεταστρέφεται σε αυτό που την οδηγεί στο να γίνει στο τέλος δολοφόνος, εγκληματίας, και τελικά στην προφητεία του ότι αυτή η αρχιετυπική ηρωίδα καταλήγει να είναι σκύλα, σύμφωνα με τον μύθο. Και σε ό,τι αφορά το σπήλαιο, είναι λίγο σαν ο άνθρωπος που είδε μια αλήθεια, η οποία στην περίπτωση της Εκάδης ήταν πολύ σκοτεινή. Έχω την αίσθηση ότι θα γινόταν Αγία ή θα γινόταν δολοφόνος. Δυστυχώς το παιχνίδι της Εκάδης μάλλον χάνεται αυτή η δυνατότητα, αλλά είναι και λίγο σαν να υπενθυμίζει πόσο δύσκολο είναι κάποιες φορές να διατηρήσουμε τον ανθρωπισμό μας και το να μην ξεχνάμε όλα αυτά που μας καθιστούν ανθρώπους, ακόμα και όταν τα πάντα γύρω μας οδηγούν στο να χάσουμε.
0: Καταραίων, ακριβώς.
1: Το να χάσουμε την ανθρωπιά μας, αυτή την έννοια.
0: Άρα λοιπόν και μέσα από το μύθο του σπηλαίου βρίσκουμε, ή τουλάχιστον συναντάμε λίγο πιο φιλοσοφικά την Εκάδη.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να διδάξουμε κάτι μέσα από αυτό. Απλώς νομίζω ότι και μόνο το ότι συνυπάρχουν αυτά τα δύο, ή αναπτύσσεται και ένας λόγος περιδικαίου σε σχέση από το πρώτο βιβλίο του Πλάτωνα, που είναι το περιδικαίου διαστόματος, ας πούμε, των ηρώων, όταν συνομιλούν για το τι θα έπρεπε να συμβεί και το τι όχι, νομίζω ότι και μόνο αυτό δίνει τη δυνατότητα στο θεατή να συλλογιστεί λίγο παραπάνω για το τι συμβαίνει και τι θα ήταν δίκαιο σε αυτή την περίπτωση.
0: Κυρία Σαββίδου, θα μπορούσε η Εκάδη να είναι μία γυναίκα του σήμερα?
1: Η Εκάδη είναι απολύτως μία γυναίκα του σήμερα.
0: Αυτό είναι.
1: Με την έννοια του ότι κανενός, φαντάζομαι, δημιουργού ή καλλιτέχνη φιλοδοξία δεν είναι να μιλήσει για ανθρώπους που δεν είναι οι άνθρωποι που είμαστε καταρχάς εμείς οι ίδιοι στο σήμερα. Με αυτή τη ζωή, με αυτά τα ερεθίσματα, ίσως ενδεχομένως λίγο να μας βοηθούν αυτά τα κείμενα να επανασυμπρεθούμε με τα μεγάλα ερωτήματα και όχι με τα πολύ καθημερινά, αλλά στην πραγματικότητα ακόμα και το καθημερινό εξαρτάται πώς το ορίζει κανείς. Συνήθως το ονομάζουμε με μια αίσθηση ρουτίνας ή μικρού. Καμιά φορά μπορεί να είναι και πολύ μεγάλα τα ερωτήματα. Ενέχουν πάντως τη δυνατότητα να συνομιλήσουν σε ένα βάθος που να ορίζουν τη ζωή στο πριν και το μετά από τη συνάντηση με αυτά τα κείμενα. Αλλά η Εκάδη σαφώς και είναι μια γυναίκα του σήμερα.
0: Η κρατεά Εκάδη λοιπόν, που είναι διελειμμένη από την απώλεια, έτσι.
1: Μα ναι, ακόμα και σε επίπεδο καθημερινή ζωής.
0: Ακριβώς. Μητέρα, εχμάλωτη, έχει χάσει όλα τα παιδιά της. Είναι αυτό. Και κάπου εκεί είναι και αυτό που λέγατε λίγο πριν, ότι τελικά ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης ηθικής.
1: Ακριβώς.
0: Τα μεγάλα ερωτήματα που τίθενται.
1: Και πώς μπορεί κάποιος να συλλογιστεί ότι η μετατροπή ενός ανθρώπου σε εκδικητή εμπεριέχει και έχει πάντοτε κάτι που έχει προηγηθεί αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί για να σκοτώνει,
0: για να είναι, να σκοτώνει και τιμωρός.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει λοιπόν ότι κάτι έχει προηγηθεί, πρώτον. Και δεύτερον, όταν έχει προηγηθεί κάτι τόσο ακραίο, είναι πραγματικά μεγάλος ο αγώνας να διατηρήσεις την ανθρωπιά σου και να μην αποκτηνωθείς, όπως συμβαίνει στην Εκάδη εν προκειμένου.
0: Άρα λοιπόν μια συνάντηση τραγωδίας και φιλοσοφίας στις τελευταίες δύο παραστάσεις που ρίχνουν αυλαία για το Ηρώδιο, Εκάδη στη σκιά της πολιτείας, η σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού. Εκάβει η Μαρία Σαβίδου. Και τελευταία ερώτηση, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για σας σε αυτό το ρόλο?
1: Καταρχάς είναι το ίδιο το κείμενο και αυτά που συμβαίνουν σε την γυναίκα αυτή. Επιπλέον ένα στοιχείο όμως που και σε επίπεδο υποκριτικής για μένα είχε ενδιαφέρον πέρα από όλα τα άλλα, έτσι αλλιώς είναι πάντοτε προκλητικά αυτά τα κείμενα για κάθε ηθοποιό, όσο ασκημένος και αν είναι, όσο έμπειρος ή άπειρος, είναι ότι στην ίδια τη σύλληψη του Λιβαθινού για αυτή την παράσταση, επειδή όλα όσα συμβαίνουν μοιάζουν σχεδόν να συνομιλούν με μια παρέλαση εφιαλτική, οι ήρωες του έργου πλην της Εκάβης παίζουν με μάσκες.
0: Αυτό,
1: με προσωπία.
0: Ναι.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ προκλητικό, ένα μεγάλο, ένα κομμάτι πρόκλησης για μας, γιατί η δουλειά με την μάσκα χρειάζεται πολύ μεγάλη πειθαρχία, έχει τους δικούς της νόμους.
0: Πάρα πολύ δύσκολο, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ηθοποιό που θα μπορέσει να ερμηνεύσει πίσω από τη μάσκα.
1: Τεχνική,
0: σωστά.
1: Και ξεκίνησα να λέω ακόμα και για μένα, με την έννοια ότι στη δική μου περίπτωση η Εκάβη δεν φορά μάσκα, αλλά συνομιλεί και έχει ως παρτενέρ όλους τους ανθρώπους που γύρω της συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται οι μάσκες. Οπότε είναι και αυτό από μόνο του κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Άρα ήταν μια πρόκληση για την ερμηνεία σας αυτό. Η μετάφραση είναι της Έλτσα Σαν Αδριανού. Ο Στάθης Λιβαθινός υπογράφει την σκηνοθεσία. Εσείς, Μαρία Σαβίδου Εκάβη, και παίζουν Αντώνης Γιανακός, Γιώργος Δάμπασης, Νίκος Κορδόνης, Νέστορ Κοψιδάς, Άννα Μάγκου, Λίλη Μελεμέ, πολύ ξένη Παπακοσταντίνου, Ερατόπιση, Θεοδοσία Σαββάκη, Μαρία Σαβίδου, Βυργινία Ταμπαροπούλου, να πούμε όλους τους συντελεστές, και Άρης Τρουπάκης. Και υπάρχουν και μουσικοί επί σκηνής. Η Ρόδιο, λοιπόν, Πέμπτη και Παρασκευή, 25-26 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Κυρία Σαβίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι και για μας και για τους ηθοποιούς ιδιαίτερο το να παίζουμε και να αποχαιρετούμε με έναν τρόπο αυτόν τον εμβληματικό χώρο. Θέλω να πω, είναι για όλους ιδιαίτερο και για το κοινό, αλλά και για μας, να ξέρουμε ότι κάπως με την παράστασή μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις θεατρικές παραστάσεις, δεν ξέρω τι ισχύει για τις
0: νομίζω
1: μουσικές.
0: Νομίζω ότι είναι και το ίδιο, ισχύει και για τις μουσικές.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είμαι και
1: με κάποιο τρόπο, ας πούμε, αποχαιρετούμε για κάποια χρόνια.
0: Ακριβώς, το ηρώδιο.
1: Τον χώρο, ναι.
0: Θα το ξαναβρούμε πιο όμορφο, πιο δυνατό, πιο σημαντικό, αλλά μέχρι τότε ας απολαύσουμε το έργο σας, την Πέμπτη και την παράστασή σας, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Εκάβει, λοιπόν, στο ηρώδιο 25-26 του μήνα στις 9 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαβίδου. Καλή συνέχεια. Και φαντάζομαι ότι φτάνετε στην τελική ευθεία για τις πρόβες.
1: Έτσι, πιστεύω στην πρόβα.
0: Με το καλό, λοιπόν. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.
1: Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

όχι μόνο Μπιθικότσης και Μοσχολιού και Βοσκόπουλο σε μια μεγάλη συνάντηση που και πότε, την Παρασκευή που μας έρχεται, στις 9 η ώρα στο Κηποθέατρο Παπάγου. Και αυτό γιατί πρόκειται να παρουσιαστεί μια βραδιά

0: Έχει επιμεληθεί της μουσικής αυτής συνάντησης, έχει γράψει και τα κείμενα, θα έχει και την παρουσίαση. Κυρία Μπηθηκόζη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη αγκαλιά, τη δική σας αλλά και της ΕΡΤ, και χαίρομαι που θα μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη συνάντηση Μπηθηκόζης Μοσχολιού Βοσκόπουλος, όπως είπατε, στο Κηποθέατρο Παπάγου την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στις 9 το βράδυ.
0: Είναι χρέος της ΕΡΤ για αυτές τις εκδηλώσεις να είμαστε δίπλα σας. Πείτε μου λιγάκι, αυτή η βραδιά είναι ξεχωριστή. Θα υπάρχει και αφήγηση, προβολή αρχιακού υλικού, σωστά,
1: βέβαια,
0: και πολλά τραγούδια βέβαια. Για πείτε μας τι θα περιλαμβάνει η μουσική παράσταση, η μουσική συνάντηση αυτή.
1: Ναι, θα θυμηθούμε και θα τιμήσουμε τους τρεις μεγάλους τρίλους του ελληνικού τραγουδιού, που είναι ο ακριβώς μου πατέρας Γρηγόρης, ο δικός σας Μπηθηκόζης, η αγαπημένη μας, η αρχόντισσα του ελληνικού τραγουδιού, η δίκη μας σχολιού και φίλη της οικογένειας, και ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, που τα πρώτα του βήματα ήταν και μέσα στο δικό μας το σπίτι, που έχουμε τις μνήμες μας εκεί μαζί του. Έτσι λοιπόν, μέσα από τις ιστορικές και βιωματικές μου μνήμες, θα ταξιδέψω το κοινό νοητά εκείνα τα χρόνια που τα τραγούδια ήταν το Αλληλούια των καιρών και που μύριζαν βασιλικό και ασβέστη εκείνες οι εποχές, και τα τραγούδια μιλούσαν μέσα στις καρδιές και ήταν η ίδια μας η ζωή, μέσα από νότες και στίχους.
0: Ακριβώς, και αυτά τα τραγούδια ακολουθούν και τώρα όλες τις γενιές.
1: Δηλαδή, αγγίζουν την ελληνική ψυχή.
0: Ακριβώς, γιατί αγγίζουν την ελληνική ψυχή, κυρία Μπηθηκόζη. Εσείς είσαστε μια καταξιωμένη συγγραφέας, αλλά φαντάζομαι πέρα από το να μπορείτε να γράφετε, έχετε αυτό που είπατε, τις μνήμες, τις εικόνες, τα ακούσματα. Οπότε είναι χειροποίητη, θα έλεγα, αυτή η μουσική συνάντηση.
1: Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί είμαι ίσως το μοναδικό παιδί μεγάλου καλλιτέχνη που έχει βιωματικές μνήμες να αφηγηθεί, και όχι μνήμες των γονέων του που απλά το αφηγήθηκαν. Ναι. Αλλά μέσα στο σπίτι μας, που το έφερνε τα εκείνα τα χρόνια τα πέτρινα, ο αγέρας και η βροχή, περάσανε εκ το κατόφλι του οι μεγαλύτερες μορφές της μουσικής μας ιστορίας, όπως είναι οι ποιητές μας, οι συνθέτες μας,
0: ακριβώς,
1: οι ερμηνευτές. Και χαίρομαι γιατί οι μαθητές τους πλέον θα είναι κοντά μας για αυτήν την βραδιά πολιτισμού και ανθρωπιάς. Όπως αλφαβητικά θα τους πω, είναι η Λένα Ιαλκαίου, η Μπέση Αργυράκη, Δώρος Δημοσθένους, Σωτήρης Δογάνης, ο Γιώργος Κουβαράς, ο δικός σας, η Νίνα Λοτσάρη, Μέμος Μπεγνής, Γιάννης Αβιδάκης και ο Μπάμπης Τσέρτος. Τη μουσική διεύθυνση την έχει ο καταξιωμένος ενορχιστρωτής και μαέστρος ο Νίκος Οκούρος, που έχει συνεργαστεί με τον πατέρα μου και με τη Μοσχολιού και με όλους αυτούς. Συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Δήμου Παπάγου Χολαργού, η μελωδία του Σωτήρη Δογάνη, καθώς και χορευτές από το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου.
0: Θα είναι μια μοναδική βραδιά.
1: Υπόσχομαι μια νύχτα μαγική, όπου νοητά θα δούμε ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα να κατεβαίνει από τον παράδεισο στη γη και να έχουν πάρει άδεια για 2 ώρες από τις πύλες του παραδείσου ο Γρηγόρης, η Βίκη και ο Τόλης, για να ξαναζήσουν τη ζωή τους όλοι μέσα από τις δικές μου μνήμες, μέσα από τη δική τους ζωή, αλλά και τα τραγούδια τους, τα αθάνατα, που ο κόσμος μέσα από αυτά τα τραγούδια τους ταξίδευσε στην Αθανασία.
0: Έτσι. Κυρία Μπηθηκόζη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, στις 9 η ώρα, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Να πω κιόλας ότι εισιτήρια για τον φιλανθρωπικό αυτό σκοπό μπορούν να προμηθευτούν είτε από να τηλεφωνήσουν στο Κηποθέατρο, στο Ταμείο του Κηποθεάτρου, ή από την Ticket Service.
0: Και βεβαίως είναι αυτό που είπαμε, ότι τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων και Κινδυνών.
1: Ακριβώς.
0: Στηρίζοντας έτσι έμπρακτα τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρη ότι θα έχει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι έρθουν, θα είναι η
0: μοναδική και εξαιρετική βραδιά.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπηθηκόζη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Και βέβαια, επειδή προτεραιότητα έχει πάντα η επικαιρότητα και επειδή φαίνεται να έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι στην περιοχή Αλμυροποτάμου στην Κάριστο Εβίας, επιχειρούν περισσότερες πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος, η Σπυριδούλα Κακλατζή, που έχει εικόνα για τη φωτιά. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερη ευτυχώς η εικόνα της φωτιάς.
0: Τι ωραίο νέο.
1: Πράγματι, με κάθε επιφύλαξη θα πούμε ότι είναι πολύ κοντά στο να οριοθετηθεί η φωτιά, παρότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Να σας πω ότι είχαν νυχήσει 2-112 νωρίτερα, το ένα το προληπτικό στις 5 και 4 για τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέινα, είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, και περίπου μία ώρα μετά στις 6 και 4 πρώτα λεπτά για εκένωση προς Στήρα. Μιλώντας μαζί τους, βέβαια, μας είπαν ότι δεν θα αποχωρήσουν, θα βοηθήσουν τους πυροσβέστες, τις επίγειες δυνάμεις των πυροσβεστών και των εθελοντών, έτσι ώστε να μην πλησιάσει στα χωριά τους η φωτιά, και φαίνεται ότι πραγματικά όλοι μαζί τα κατάφεραν να έχουμε αυτή την πολύ καλύτερη εικόνα και να μην απειλούνται πλέον οι οικισμοί.
0: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο ακούσαμε, Σπυριδούλα. Να πούμε ότι ξεκίνησαν με 9 εναέρια και τώρα είναι 14 εναέρια που επιχειρούν στην περιοχή, σωστά?
1: Πράγματι έχουν αυξηθεί και οι πυροσβέστες από 70 στους 88. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών. Θέλησαν κατευθείαν, επειδή πρόκειται και για δασική περιοχή και για αυξημένα μποφόρ, να την σβήσουν άμεσα. Είχαμε εννοείται και την ενημέρωση από την πολιτική προστασία. Υπενθυμίζουμε ότι σε κίτρινο συνεγερμό σήμερα στο νούμερο 3 ήταν όχι μόνο η Εύβοια, αλλά και η Αττική και η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. 41 πυρκαγιές σήμερα και βλέπουμε ότι κατευθείαν ο κρατικός μηχανισμός σε ετοιμότητα να τη σβήσει άμεσα.
0: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε έτσι να έχουμε καλά νέα, σύντομα να σβήνουν οι φωτιές χωρίς προβλήματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Και νομίζω σήμερα το καλλιτεχνικό γεγονός έρχεται από το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, το καλλιτεχνικό γεγονός της ημέρας, διότι η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι, αναβιώνοντας την ιστορική παραγωγή του 1961 σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Απόψε λοιπόν στις 9 η ώρα στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, αναβίωση της όπερας Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους Άννα Πυρότσι, Δανάη Κοντόρα, Αλίσια Κολόσαβα και Ζαν Φρανσουά Μποράς και Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι του Γιώργου Κουμεντάκη. Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι, σήμερα, μόνο σήμερα. Όμως εδώ στην πόλη ξεκινά το καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Ένα φεστιβάλ που διαρκεί 31 ημέρες με πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδο. Η Αθήνα για ένα ολόκληρο μήνα γίνεται μία ανοιχτή σκηνή. Από τις 20 σήμερα και ως τις 20 Ιουλίου το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων έρχεται με πάρα πολλές εκδηλώσεις σε πάρκα, δρόμους, πλατείες, σε πολλές γειτονιές της πόλης και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Μεταξύ στο πρόγραμμα τι θα περιλαμβάνει? Μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performance και δράσεις για παιδιά. Το φεστιβάλ σήκωσε αυλαία πριν από λίγη ώρα στις 7 εκεί στον Εθνικό Κήπο με ένα αφιέρωμα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στον Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ για τα 240 χρόνια από τη γέννησή του. Αύριο τώρα, αύριο ο Εθνικός μας Κήπος θα πλημμυρίσει πάλι με μελωδίες, διότι από το μεσημέρι η χοροδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή από τα Negro Spiritual και τα Musical. Αμέσως μετά το απόγευμα, εργαστήρι ελληνικής μουσικής του Δήμου Αθηναίων με αγαπημένες μελωδίες από μεγάλους Έλληνες συνθέτες, και η βραδιά θα κλείσει αύριο με την Athens Big Band του Δήμου Αθηναίων, όπου θα εμφανιστεί στο αμφιθέατρο Κήπων του Ζαπίου. Άρα γίνεται και η εναρκτήρια εκδήλωση για το νέο θέατρο που βρίσκεται μέσα στους κήπους του Ζαπίου. Και βέβαια οι εκδηλώσεις είναι ξεχωριστές μία και μία. Εδώ θα είμαστε από εβδομάδα, από αύριο να σας πω τι περιλαμβάνει η εβδομάδα που έρχεται. Αύριο όμως από το μεσημέρι και μετά στο Ζάπιο ο Εθνικός Κήπος πλημμυρίζει με μουσικές. Αύριο είναι η καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, Κυριακή 21 Ιουνίου, και η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έχει ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό. Η Παγκάνα λοιπόν αύριο το βράδυ ανοίγουν τις πόλες της Τεχνόπολης και καλούν σε μια μυσταγωγία που θέλουν να χαραχθεί στην ιστορία του συγκροτήματος αλλά και στη μνήμη των θεατών. Αύριο λοιπόν, στη μικρότερη νύχτα της χρονιάς, αρχαίγονοι ρυθμοί και μελωδίες της γης θα συναντήσουν το παρόν για να ταξιδέψουν στο μέλλον. Η νύχτα θα φωτιστεί από την ενέργεια των ανθρώπων. Η ομάδα Παγκάν δουλεύει για αυτή την παράσταση, η οποία μάλιστα θα κινηματογραφηθεί ολοκληρωτικά, ώστε
η μαγεία του ηλιοστασίου να ζήσει πέρα από την αυριανή νύχτα. Αύριο λοιπόν οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα και η παράσταση ξεκινά στις 9 και μισή. Εβελίνα Σουάντ, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Προδρόμου, Παντελής Πέτρου, Δημήτρης Μπρέντας, Γιάννης Ράνης, όλοι είναι οι παγκάν που υπόσχονται ότι θα ταξιδέψουν σε αρχαίγονους ρυθμούς, θα μας ταξιδέψουν σε αρχαίγονους ρυθμούς και μελωδίες της γης. Όλα αυτά αύριο στην καρδιά του θερινού ηλιοστασίου στην Τεχνόπολη. Αύριο στο Ηρώδιο ο Λεωνίδας Καβάκος με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Με αφορμή λοιπόν την αυριανή Παγκόσμια ημέρα μουσικής, ο βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έργα των Μπετόβεν και Μότσαρτ και η συναυλία θα ηχογραφηθεί, θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί και από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αλλά και τα κανάλια της ΕΡΤ. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αύριο λοιπόν, Ηρώδιο, 9 η ώρα το βράδυ, ο Λεωνίδας Καβάκος με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

0: Kiss.
1: Και η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τον μπαλέτο Λεωφορείων ο Πόθος, βασισμένο στο ομώνυμο εμβληματικό δραματικό έργο του Tennessee Williams, αύριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η παράσταση εκτελήσεται σε ένα μινιμαλιστικό αλλά συναισθηματικά φορτισμένο χώρο, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η Blanche DuBois. Λεωφορείο Πόθος από την Εθνική Λυρική Σκηνή με είσοδο ελεύθερη στο Ίδρυμα Σταύρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Εδώ λίγο πριν το ρολόι να δείξει 8, θα πρέπει να δώσουμε μικρόφωνο στις ειδήσεις, στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ενισχύθηκαν περαιτέρω πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στη Κάριστο Ευβοία. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο τμήματων, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φθάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ρηπές τους στα 7 μποφόρ. Με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κυλιδώς και νέες εστίες φωτιάς. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναέριων μέσων. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Νωρίτερα, νέο μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπτέη, που τους καλεί να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να κατευθυνθούν προς τα Στήρα. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν είναι μόνο παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου, ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως για την κατάσταση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός. Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός, έγραψε στη πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Όρεν Μαρμορτστάιν. Νωρίτερα, το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάζει του μνημονίου Εκεχηρίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες θα κινδυνεύσει αν δεν εφαρμοστούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι η κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς αυξήθηκε σήμερα, προσθέτοντας ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθορισμό και την δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Στη σύλληψη 2-17χρονων για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος και της υποδιεύθυνσης δίωξης κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε. Παράλληλα, παρότρυναν τα ανήλικα θύματα να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίηση ανηλίκων και με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρη ανάκριση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο τοπικές βροχές στα βόρεια, επιρροτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: έχει έρθει ο καημάς τώρα εδώ πέρα στο Epic News Radio με γεμάτος ρεπορτάζ για να σας δώσει τι έχει γίνει με τον Ομπράντοβιτς, γιατί επικρατεί ένας παροξισμός στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Επιστροφή έπειτα από πόσα χρόνια, 12 χρόνια, 13 χρόνια στο Παναθηναϊκό, 14 χρόνια λείπει και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει, έτσι Δημήτρη?
1: Ναι, υπήρχαν έτσι επαφές. Καταρχήν ήρθε χτες το μεσημεράκι.
0: Που έτσι κι αλλιώς έρχεται στην Αθήνα, γιατί έχει σπίτι στην Αθήνα, έτσι.
1: Εντάξει, αλλά τώρα όταν λες ότι.
0: Αλλά είναι οι μέρες διαπραγματεύσεων και συζητήσεων.
1: Οπότε... Ακόμα και για καφέ να ερχόταν, θα λέγαμε ότι ήρθε και απανάφε, έτσι.
0: Σωστό.
1: Οπότε, από την άλλη, όμως υπήρχε σήμερα μια συνάντηση. Δεν ήταν η πρώτη. Υπήρχαν επαφές εδώ και αρκετές ημέρες και με τον Γιαννακόπουλο και με άλλα στελέχη της ΚΑΕ. Φαίνεται ότι είναι σχεδόν τελειωμένο και μάλιστα κάποιοι κύκλοι της ΚΑΕ υποστηρίζουν ότι θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα όταν έχει γενέθλια ο Γιαννακόπουλος. Δεν ξέρω πόσο extreme είναι αυτό που ακούγεται. Ένα από αυτά...
0: Να κάνει δώρο στον εαυτό του δηλαδή, κάπως έτσι.
1: Ναι, αντί να του κάνουν δώρο, ξέρω εγώ, ο κόσμος θα πει εγώ, αφού παρά που γιορτάζω εγώ, θα κάνω εγώ δώρο το συγκεκριμένο προπονητή. Νομίζω με κόστο, με συμβόλαιο σχεδόν 10 εκατομμύρια. Όχι το χρόνο, έτσι, τα τριετές ή τετραετές, αυτό δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Με νομίζω Διαμαντίδη στο team, Μπατίστ στο team, και, αλλά το βασικότερο, αυτό που θέλει ο Σέρβος είναι να είναι μόνος του. Μόνος του εννοώ, να είναι ο Γιαννακόπουλος στην κερκίδα και να μην είναι... συμπροπονητής.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Γιαννακόπουλος πάντως, τώρα πιάσαμε μια συζήτηση, ούτε καλησπέρα δεν είπαμε, θα το πούμε μετά. Ο Γιαννακόπουλος έτσι κι αλλιώς δεν ανακατεύεται στα της ομάδας, εννοώ
1: στα αφορά... μεταγραφικά.
0: Και στα μεταγραφικά δεν ανακατεύεται. Στα μεταγραφικά παρεμβαίνει, γιατί αυτός είναι
1: πιο... καλά, αυτό έλειπε τώρα. Κάποιος πρέπει να κάνει. Ναι,
0: δεν τρελαθούμε κιόλας.
1: Ναι, αυτό έλειπε.
0: Όμως...
1: Έχεις δίκιο σε αυτό στο άλλο άκρο.
0: Δηλαδή ο Άταμαν έκανε ό,τι ήθελε. Ενδεχομένως και γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε στο τέλος της συνεργασίας.
1: Ωραία. Περισσότερο είναι αυτό που θέλει είναι να μην υπάρχει ο Γιαννακόπουλος στα social, να υπάρχει να κάνει ό,τι γουστάρει ο ίδιος, αλλά οι παρεμβάσεις του να μην επηρεάζουν την ομάδα.
0: Πώς να μην επηρεάζουν, όλα για την ομάδα είναι ό,τι λέει.
1: Ωραία, να συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο.
0: Να σας συγκρατηθεί, ασφαλώς. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Στη σέντρα είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Ξεκινήσαμε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους Έλληνες φιλάθλους, γι' αυτό και το δώσαμε έμφαση. Υπάρχουν κινήσεις από τις ελληνικές ομάδες για μεταγραφές, πολλές κινήσεις και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ. Πάει από τον προπονητή του. Υπάρχουν κινήσεις, οι οποίες βέβαια η ΑΕΚ είναι η μόνη η οποία είναι.
1: Είναι ψηλοέτοιμη.
0: Είναι πρωταθλήτρια. Είναι...
1: Ναι, ουσιαστικά τι θέλει, θέλει επιπλέον κινήσεις, γιατί αφού δεν σου φεύγει κάποιο βασικό.
0: Για να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω στο Champions League.
1: Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Είναι. Ναι, και στο πρωτάθλημα έτσι. Γιατί όταν ο άλλος δυναμώνει, το... θέλεις και εσύ να δυναμώσεις επιπλέον.
0: Ναι, βλέπει και τις κινήσεις των άλλων. Έχει περιθώριο η ΑΕΚ. Παναθηναϊκός δεν είναι καθόλου περιθώριο, ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά όμως τρέχει γρήγορα ο Κοτσόλης. Ο Κοτσόλης που είναι ο τεχνικός διευθυντής
0: του Παναθηναϊκού.
1: Δεν το είχα τόσο πολύ, να πω την αλήθεια.
0: Κακός που δεν το είχες, γιατί ένα παιδί το οποίο
1: έχει
0: πολλές γλώσσες και
1: έχει κάνει ήδη βασικές κινήσεις. Δηλαδή τροματοφύλακας έκλεισε. Πάει να κλείσει από ένα ή δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Τον Μπένια παίρνει, Μπαρτσελόνα.
1: Αύριο το πρωί ήταν Αθήνα.
0: Εντάξει, γίνονται πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε, και από την άλλη όμως διεξάγεται και ένα παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Καθώς
1: αλλάζουμε
0: και...
1: μπαλά. Ναι. Σκάσαμε μάλλον.
0: Έχουμε 20 μπάλες για κάθε αγώνα. Μπορούμε να σκάσουμε μέχρι 19. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Αναφέρομαι στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. 1-0 προηγούνται οι Ολλανδοί.
1: Γεμάτο πορτοκαλί το κήπεδο.
0: Εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η Ουράνια είναι.
1: Καλά, δεν είναι κανείς γιγαντιός λαός να πεις ότι είναι.
0: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν παντού Ολλανδοί, εκτός Ολλανδίας εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ολλανδοί εκτός Ολλανδίας. Και από την άλλη έχει φανατικό κοινό η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που έχει παίξει και τρεις τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, έχει κατακτήσει και ένα Euro.
1: Στην Αμερική μου δεν νομίζω μπορεί να πολλοί ξέρουν τι είναι. Όχι η Ολλανδία το κράτος.
0: Όχι. Οι Ολλανδοί όμως που ζουν στην Αμερική γνωρίζουν πολύ καλά τη
1: Καλά, αυτό έλειπε έτσι.
0: Οπότε τέτοιο 2-0. Πάρτο. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2.
2: Μασαράγιτς. Νέα αθλήτρια.
0: Πρώτα απ' όλα στην ΕΡΤ δεν είμαι, έχουμε συνδεθεί με το Μουντιάλ, έχουμε συνδεθεί με κάτι άλλο για το,
1: το meeting.
0: Για το, δεν είναι το meeting, βαλκανικοί αγώνες από τη
1: Βαλκανική πράγμα, ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να, να το βρούμε αυτό, γιατί τώρα ακούγαμε Στίβο, δεν ακούγαμε. Πολύ ωραία, θα τους πάρεις ένα τηλέφωνο και θα συνδεθείς μαζί τους. Καλό είναι να είμαστε συνδεμένοι με, την, με τον αγώνα και όχι με το Στίβο αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, 2-0 προηγείται η Ολλανδία και αυτό είναι το λιγότερο. Το ποιος έβαλε τον γκολ θα σας πούμε σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Ακόμα και το δεύτερο γκολ το βάλε ο Μπρομπέι. Ο Μπρομπέι, ο οποίος είχε σημειώσει και το πρώτο γκολ στο 5, στο 17, τώρα μόλις έκανε το 2-0 πριν από λίγα λεπτά. Και έχει πολύ ωραία ιστορία ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος δεν έχει ιστορία, επειδή αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Πώς γνωστό χάνεται μέσα στο καλοκαίρι.
1: Και ήταν το παράπονο μου.
0: Γιατί δεν ακούγεται
1: στα σχολεία.
0: Στα σχολεία,
1: το παράπονο μου όταν είναι τα παιδιά μας στα πρώτα, δηλαδή νήπιο, πρώτη Δευτέρα που κάνει ζωγραφιές, κάνει ζωγραφιά στη μαμά. Ζωγραφιά στον παππού και στη γιαγιά. Στον παπά τίποτα. Αφού δεν έχουμε σχολείο.
0: Ναι, ναι, δεν το
1: ξέρω. Γκρινιάζω τώρα, αλλά έτσι είναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Να ανοίγει το σχολείο στα νήπια τις μέρες εκείνες, μόνο μία μέρα, να μαζογραφίζουν και μετά σκάνουν ό,τι θέλουν. Αστείο μου.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι. Ναι, έτσι ναι. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, εδώ για τον συγκεκριμένο υπάρχει. Παίζει με τον αδερφό του. Είναι και ο αδερφός του. Είναι μέσα στην παρέα με τα αδέρφια. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε 8 περιπτώσεις αδέρφια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Οκ, okay, αδέρφια είναι, φαντάζεσαι ότι θα παίζει και μαζί στην ίδια ομάδα. Λοιπόν, οι 4 περιπτώσεις παίζουν στην ίδια ομάδα και οι άλλοι 4 έχουν επιλέξει διαφορετικές εθνικές ομάδες.
1: Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό, έτσι.
0: Ναι, συμβαίνει σημαίνει των καιρών και όλα αυτά.
1: Με τους μετανάστες, έτσι.
0: Λοιπόν, στη Γαλλία και στην ακτή Ελεφανταστού είναι ο Ντεζιρέ Ντουέ, 21 ετών, επιθετικός της Παρί, και ο Γκελά Ντουέ, που είναι αμυντικός 23 ετών, στη Στρασβούργ, 21 και 23, έτσι. Στην Ισπανία, να τα πω όλα.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Αφού το είπαμε, το ξεκινήσαμε.
0: Στην Ισπανία και στην Γκάνα είναι ο Νίκο Γουίλιαμς της Αθλέτικ Μπιλμπάο, και οι δύο εκεί παίζουν. Ο Νίκο Γουίλιαμς, okay, 23 ετών, ταλαντούχος στην Εθνική Ισπανίας, και ο Ινιάκη Γουίλιαμς, πολύ καλός παίχτης και αυτός επιθετικός, επίσης στην Αθλητικό Μπιλμπάου, αλλά αγωνίζεται, έχει επιλέξει την πατρίδα του πατέρα, στην Γκάνα. Στην Ολλανδία τώρα.
1: Εδώ μπορεί να γίνει και οικογενειακή σύσκεψη. Τι θα διαλέξεις εσύ, τι θα διαλέξω εγώ, για να παίζουμε και δύο.
0: Ναι, μπορεί να έγινε.
1: Αφού είναι εγώ θα αυτό και εσύ εκεί.
0: Στην Ολλανδία, που είπαμε και πριν από λίγο, ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει βάλει και τα δύο γκολ, έτσι. Είναι επιθετικός, αγωνίζεται στη Σάντερλαντ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, 24 ετών, αλλά είναι και ο αδερφός του, ο οποίος είναι αμυντικός, 30 ετών, ο Ντέρικ Λάρκουσεν Μπρόμπεϊ. Λάρκουσεν τους λένε συνήθως, αλλά το λένε, αλλά για να τους μπερδεύουν, αλλά είναι αμυντικός και αγωνίζεται στην Μπάφο, έτσι, σε δικιά μας ομάδα. Στη Σκωτία και στην Αυστραλία έχουμε.
1: Σε ποια χώρα είναι, συγγνώμη, που παίζει?
0: Στην Ολλανδία ο Σκόρερ και ο άλλος παίζει. Όχι, και στις ίδιες. Και
1: Α, Ολλανδία, ωραία, και δύο Ολλανδία. Ωραία, ωραία.
0: Ο άλλος παίζει στην Πάφο. Και στην Κάνα.
1: Α, στην Εθνική Κάνα.
0: Ναι, στην Εθνική Κάνα.
1: Ωραία, ορίστε. Ναι. Αυτό ήταν η απορία μου.
0: Ναι, ναι. Γιατί τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια αδερφών που αναφέρω αγωνίζονται σε διαφορετικές εθνικές.
1: Ναι, γι' αυτό ρώτησα που είμαστε.
0: Στη Σκωτία και στην Αυστραλία τώρα είναι ο Τζορ Σούταρ, που είναι ο αμυντικός των Rangers που παίζει στη Σκωτία, και ο Χάρι Σούταρ, ο επίσης αμυντικός, 27 ετών, 2 χρόνια μικρότερος, που αγωνίζεται στη Λέστερ αλλά με την Εθνική Αυστραλίας. Και τώρα πάμε στα ζευγάρια, τα αδέρφια, τα οποία έχουν επιλέξει, ενδεχομένως και δεν είχαν και επιλογή, αλλά
1: έχουν ίδια εθνική.
0: Ναι, ναι. Παραδείγματι, ας πούμε, ο Λάρος Ντουάρντε, 29χρονος και 26χρονος αδερφός του Ντερόι Ντουάρντε, παίζουν στο πράσινο ακροτήρι Κάπο Βέρντε. Θα μπορούσαν να αγωνίζονται σε κάποια άλλη εθνική, ίσως. Εν πάση περιπτώσει, στη Γαλλία είναι ο Λούκας Ερνάντες, ο παιχταράς της Παρί, 30 ετών, και ο Τεό Ερνάντες, πλέον, που αγωνίζεται στην Αλ Χιλάλ, είναι μαζί στην Εθνική. Ο Κίντερ Τίμπερ στην Ολλανδία, ο μέσος, και υπάρχουν και άλλα αδέρφια, σας είπα προηγουμένως για τον Μπρόμπεϊ, για τα αδέρφια Μπρόμπεϊ, και άλλα αδέρφια η Ολλανδία, αλλά παίζουν και μαζί στην ίδια Εθνική. Είναι ο Κίντερ Τίμπερ, ο μέσος της Μαρσέ, και ο Γιούρεν Τίμπερ, αμυντικός της Άρσεναλ. πρωταθλητής Αγγλίας τώρα, για παίξε και τελικό Champions League και όταν συναφεί. Στο Κουρασάο έχουμε δύο συμπαίκτες, ο ένας παίζει στην Ingrid στην Τουρκία και ο άλλος στη Volendam στην Ολλανδία. Είναι τα αδέρφια Μπακούνια. Ο Μπακούνια, ο Λεάντρο Μπακούνια είναι ο μεγαλύτερος, 34 ετών, και ο Ζουνίνιο Μπακούντα, 28 ετών, μέση και οι δύο. Αυτά είναι τα αδέρφια. Έλεγα λοιπόν όμως για τους πατεράδες, για να το κουμπώσω διαφορετικά, αν και μπορούσαμε να το πούμε και αύριο, αλλά θα το πούμε και αύριο, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των γονέων, των πατεράδων δηλαδή. Έχει φτιαχτεί μια ιστορία η οποία δεν έχει προηγούμενο στα χίλια παιχνίδια. Θα συμπληρώσουμε χίλια παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο. Το ξημέρωμα, την Ισία, η Ιαπωνία, κάποια αυτή που νομίζω. Να το τσεκάρω για να μην δώσω λάθος πληροφορία και στον κόσμο.
1: 7 η ώρα είναι οι Ιαπωνές.
0: Ναι, την Ισία, η Ιαπωνία, στις 7 η ώρα το πρωί. Πρωί-πρωί δηλαδή. Αργά το βράδυ στις ΗΠΑ. Είναι το χιλιοστό παιχνίδι αυτό στο παγκόσμιο κύπελλο. Σε χίλια παιχνίδια λοιπόν παγκόσμιο κύπελλο, ποτέ δεν είχαμε σε καμία ομάδα αυτή την τριπλέτα. Έχουν παίξει πολλές φορές πατεράδες και μετά τα παιδιά τους ξαναεμφανίζονται σε κάποιο άλλο παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό συμβαίνει
1: πολλές φορές, πολλάκες,
0: και θα επαναληφθεί στο μέλλον. Όμως ποτέ στην ίδια εθνική ομάδα ταυτόχρονα δεν έχουν αγωνιστεί σε ένα μουντιάλ τρεις παίκτες και μετά να δουν τα παιδιά τους σε άλλο μουντιάλ.
1: Και οι τρεις,
0: στην ίδια εθνική ομάδα, την ίδια περίοδο, την ίδια χρονιά. Και αυτό συμβαίνει στην εθνική Νορβηγίας. Ο Άλφι Χάλαντ, παλιός παίκτης και τη City και πατέρας του
1: Χάλαντ,
0: το Έρλινγκ Χάλαντ, έκανε το τεμπούτο του, μάλλον αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε τεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελο και ο Έρλινγκ Χάλαντ, και μάλιστα σημείωσε και γκολ με το καλημέρα σε 29 λεπτά, έβαλε και γκολ προχθές. Ο Σόρλοθ, τέλος πάντων, πέστε το όπως θέλετε, που ο Γκόραν Σόρλοθ, που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο επίσης του 1994, ο γιος του Αλεξάνδρ Σόρλοθ είναι ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα βουνό έτσι, ένα τάγκ σε σέντρεφορ, ο οποίος έκανε και αυτός ντεπούτο σε παγκόσμιο κύπελο προχθές.
1: Αυτός είναι ο δεύτερος.
0: Αυτός είναι ο δεύτερος.
1: Και ο τρίτος.
0: Ο τρίτος είναι ο Έρικ Τόρστεβντ.
1: Εντάξει, είναι τα τέλος, ναι. 18 σύμφωνα συνεχόμενα.
0: Ναι, έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελλο επίσης το 1994. Ήταν συμπαίχτες δηλαδή οι πατεράδες, και τώρα είναι συμπαίχτες οι γονείς στο ίδιο παγκόσμιο κύπελλο. Και ο γιος του Κρίσταν έκανε το τεμπούτο στο παγκόσμιο κύπελλο στη Νορβηγία. Δηλαδή οι γονείς το
1: 1994 και τώρα τα παιδιά τους κάνουν τεμπούτο το 26 πάλι στην ίδια χώρα.
0: Νομίζω ότι είναι κάποιες ιστορίες οι οποίες μένουν και έχουν και αυτό την αξία. Οι Σουηδοί αρχίζουν και κινούνται λίγο περισσότερο, να πούμε και δύο κουβέντες για την αναμέτρηση, αλλά κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, καθώς αυτό το 2-0 δίνει μια ασφάλεια, μια πιο σιγουριά, να το πω έτσι, στην Ολλανδία, καθώς το 26-27 λεπτό είμαστε και προηγείται 2-0.
1: Ως τώρα ποια ομάδα σου έχει προκαλέσει θετική έκπληξη?
0: Είναι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, νομίζω και για μένα έτσι, γιατί οι υπόλοιπες πάνω κάτω τις περίμενες.
0: Μπράβο, αλλά η Αργεντινή νομίζω ότι παίζει με την ταχύτητα, όχι του Μέση μόνο, αλλά παίζει με την ταχύτητα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας από πέρσι. Οπότε έχει σημασία.
1: Καλά, να δούμε και ένα παιχνίδι. Εγώ λέω πάντα να δούμε
0: καλά,
1: τα παιχνίδια. Ενώ με τους Αμερικανούς είναι σε δύο παιχνίδια. Καταρρυπά σκοράρουνε.
0: Ναι, και οι Καναδοί καλή ομάδα είναι, αλλά περισσότερο με τον ενθουσιασμό. Οι Αμερικανοί έχουν και καλή ομάδα.
1: Παίζουν ωραία και μπάλα. Ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε για ομάδες που ξεχωρίζουν, που δεν τους περιμένουν. Όλοι οι άλλοι, οι Γάλλοι, υποκλίνομαι στους Γάλλους.
1: Ναι, αυτό είπα μία που δεν την περιμέναμε, και δεν ξέρω αν θα είναι μία και από τις εκπλήξεις. του Μουντιάλ Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πρώτα απ' όλα με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ η Τουρκία. Αποκλείστηκε πλέον για μετά την ήττα της. Δεν αποκλείστηκε πανεύκολα. Θα έλεγα ότι είναι και πολύ αδικημένη.
1: Είναι, αλλά όταν χάνεις δύο παιχνίδια.
0: Χάνεις δύο παιχνίδια με όχι φαβόρι το ομίλου. Τώρα από Παραγουάη έχασε και έχασε και από την Αυστραλία 2-0. Όμως χάσε ένα 0 χθες από την Παραγουάη. Πώς να το πω, έκανε 62 τελικές αυτά τα δύο παιχνίδια. Είχε 76% κατοχή. Ρε μεγάλε, δεν μπορεί να μην βάζεις ούτε ένα γκολ. Και στο παιχνίδι χθες, το 1-0, στο 45 πήρε και κόκκινη κάρτα για πρώτη φορά ποδοσφαιριστής της Παραγουάη δηλαδή, αλλά για πρώτη φορά ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα γιατί έβαλε το χέρι του μπροστά και κάτι έλεγε σε έναν αντίπαλο. Και το φώναξε το ΒΑΡ και του λέει: αυτός είναι κόκκινη κάρτα. Είπαμε: κόκκινες κάρτες είναι αυτά πλέον. Για να κυνηγώντας να εξαλείψουν τα ρατσιστικά.
1: Τα ρατσιστικά είναι, ναι. Γιατί έχουμε δει έτσι διάφορα περιστατικά.
0: Κάτι είπε ένας τον άλλον, φώναξε αυτός που του μίλησε, κίνησε στον βοηθό του. Λέει, αυτός
1: γενικότερα μίλησε. Δεν μπορεί να καλύπτει στο στόμα σου. Είμαι μπλούζα που έχουμε δει πολλές φορές το κάνουν.
0: Είτε με το χέρι.
1: Με το χέρι, ναι.
0: Οπότε πήρε μια κόκκινη κάρτα έτσι άδοξα. Έμεινε με 10 παίκτες στην Παραγουάη και παρόλα αυτά η Τουρκία δεν κατάφερε. Και το κορυφαίο από όλα, στο πρώτο ημίχρονο, οι Τούρκοι έχουν ένα δοκάρι που το βλέπεις πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, συνήθως πάει out, πάει κάτω, μπαίνει γκολ και έφυγε η μπάλα και πήγε στο κάθετο δοκάρι. Από το οριζόντιο, γιατί από το ένα δοκάρι στο άλλο εξασυμβεί. Από το οριζόντιο στο κάθετο, όχι δεν συμβαίνει, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Είχαν μέχρι και αυτό έγινε. Δεν συζητάμε για τα τέτα-τέτ που έχασαν, δεν συζητάμε για τις 30 τελικές που έκαναν σε κάθε παιχνίδι και κατάφεραν να μείνουν έξω και δεν έχουν κανένα βαθμό.
1: Ναι, και από ομάδες όπως.
0: Και τα ακούνε και από τον τύπο τώρα, λογικά. Γιατί...
1: Ναι, γιατί δεν παίξανε με την Αργεντίνη και την Αγγλία.
0: Ναι, τώρα παίξανε.
1: Και να παίξουν με ομάδες που λες τις έχω, ρε παιδάκι.
0: Και θεωρώ και ότι κάποιοι έχουν και δίκαιο γιατί κατηγορούν τον προπονητή, τον Ιταλό. Τον κατηγορούν διότι έπαιξε με ένα. Χαμηλό, να το πω έτσι, κοντό σέντρεφορ ανάμεσα σε θηρία που ήταν στα στόπερ των άλλων ομάδων και έπρεπε κάπου να το προσέξει και να το προστατεύσει. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να βάζει κι άλλον έναν για να τραβάει κι άλλον παίχτη πάνω του. Γίνονται αυτά, τακτικές, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι και ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται πολύ τακτική αλλά και πολύ έμπνευση είτε από τον προπονητή είτε από τους ποδοσφαιριστές. Και αυτά συμβαίνουν συχνά. Εδώ η Σουηδία τώρα έκανε ένα σουτ, η μπάλα βρήκε και το σημειάκι του corner.
1: Τόσο εύστοχο, έτσι.
0: Ναι, και βγήκε out, έτσι, για να καταλάβετε σε ποια κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή η Σουηδία,
1: έναν...
0: που είναι πίσω στο σκορ 2-0.
1: Έλληνα ποδοσφαιριστή, στον Παναθηναϊκό έπαιζε παιχτάρα, αλλά ήταν περίπου έξω στην μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Πιάνε ένα σουτ ωραίο, δυνατό, αλλά ήταν τόσο φάλτσο, αλλά στο άσχετο βγήκε πλάγιο. Με στόχο το τέρμα.
0: Τώρα τα λες ωραίο σουτ.
1: Αυτό λες ότι προϋποθέσει σουτάρα και να πεις δυνατό.
0: Με αλλά... προϋποθέσει για βαλικό και το στελεαράουτ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος, ωραίος. Δυνατός.
1: Λοιπόν, παιχτάρα όμως, έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχουμε. Μια και είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Μάλιστα, το κατάλαβα αυτό που το τραγούδι που ζήτησες.
0: Ναι,
1: για τον κόσμο, για να καταλάβει για ποιο λόγο.
0: Επειδή ο Μπράντοβιτς όταν εκνευρίζεται στους πάγκους γίνεται μελιτζανί, παίρνει αυτό το λεγόμενο μελιτζανί που τον έχει αποκαλέσει και ο Σκουτής και από τότε του έχει κολλήσει αυτό το χρώμα. Που ποιος αθλητικός τώρα και φίλος θα σκεφτόταν το χρώμα μελιτζανί. Απλά το κόλλησε ο Σκουτής και το ακούσαν. Νομίζω ο Σκουτής, αλλά ποιος άλλος θα είναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Θα ακούσουμε τα μελιτζανιά λοιπόν, έτσι για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Και δεν ξέρω με ποιον το έχεις βρει, με ποιον το έχεις βρει, γιατί δεν βλέπω και αυτά που έχεις ετοιμάσει. Με τι λοιπόν, εντάξει, βάλε, με τι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο F υπεύθυνοι της Stoa Culture. Μαζί τους στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Τζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές φορές συζητάμε ποδοσφαιρικά, κάνουμε μια ποδοσφαιροκουβέντα και έτσι και λίγο καφενιακά και καταλήγουμε ξαφνικά να λέμε αυτοί δεν παίζουν απλό ποδόσφαιρο, παίζουν διαστημική μπάλα, διαστημικό ποδόσφαιρο. Πώς απέχει όμως από την πραγματικότητα αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι μια κουβέντα και έτσι για να περνάει η ώρα στο καφενέ που λένε, ή αν θέλετε στην καφετέρια, αλλά επί της ουσίας όλα περνάνε από το διάστημα, από τα άστρα και όλα αυτά. Και όταν λέω άστρα δεν εννοώ αυτά τα ζώδια που πολλοί ασχολούνται, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Εμείς δεν θα μιλήσουμε μόνο για το ποδόσφαιρο όμως τώρα, θα μιλήσουμε γιατί Κυριακή 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Τι είναι αυτό το θερινό ηλιοστάσιο, σε τι βοηθάει, αν έχει βοηθήσει ή αν είναι απλά μια εναλλακτική, μάλλον φαντάζομαι κάτι φυσικό θα είναι, αλλά γιατί να τα πω εγώ, μάλλον εγώ και να θέλω να τα πω δεν μπορώ να τα πω γιατί δεν τα ξέρω. Αν μας τα πει ο αστρονόμος μας, ο αστρονόμος στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης. Γεια σου κύριε Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, πώς είσαι?
1: Γεια σου κύριε Τάσο Επιτρόπου.
0: Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, το ρίξα ότι το διαστημικό ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την επιστήμη σου, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει απόλυτα αυτό. Τι είναι το θερινό ηλιοστάσιο και γιατί 21 Ιουνίου?
1: Καταρχάς να πω ένα καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω ότι είναι μια φυσική γεωμετρία της Γης, η οποία εναλλάσσεται ανά 3-4 μήνες. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άξονας της Γης είναι κεκλειμένος, έχει μία κλίση. Δηλαδή, εάν δεν είχε την κλίση, να το πω έτσι απλά λαϊκά, η Γη θα γύριζε όρθια και δεν θα είχαμε ποτέ ούτε ησημερία, ούτε ηλιοστάσιο, ούτε τίποτα άλλο. Απλά θα είχαμε 12 ώρες νύχτα και 12 ώρες μέρα. Τώρα, ο άξονας της Γης έχει μία κλίση 23 μοίρες περίπου, και αυτό είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί και τις τέσσερις εποχές και σημαίνει και σε άλλους πλανήτες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της περιστροφής της γύρω από τον ήλιο, κάποτε η Γη φτάνει κοντά στο ήλιο ή μακριά και κάποτε η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή, αυτό που λέμε ηλιοφάνεια, ή αντίθετα η νύχτα είναι πάρα πολύ μικρή και έχουμε και δύο σημεία Σεπτέμβρη-Μάρτη που έχουμε τις δύο ησημερίες, όπου η ημέρα ή η νύχτα περίπου. Αυτό βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς νομίζω ότι βοηθάει για τη ζωή στη Γη, γιατί θα είχαμε διαφορετικές, πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες, άρα ο πολιτισμός και η ζωή ίσως θα ήταν αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα στα πολύ βόρεια κλίματα ή στα πολύ νότια κλίματα, αν η Γη γύριζε όρθια, αλλά ευτυχώς δεν το κάνει. Βοηθάει στις αγροτικές εργασίες, βοηθάει στο κλίμα σίγουρα, γιατί θα είχαμε διαφορετική κατανομή στους ανέμους και πιθανώς αυτό το βιολογικό είδος το οποίο βρίσκεται πάνω στη Γη, ενώ εμάς, να μην ήταν έτσι, να ήταν κάπως αλλιώς φτιαγμένο. Αυτά για την πρώτη ερώτηση.
0: Δεν μου λες, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, επί της ουσίας αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους?
1: Ναι. Ναι, σωστά. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους, γι' αυτό το ημισφαίριο εδώ πέρα.
0: Μιλάμε για το βόρειο ημισφαίριο.
1: Αντίστοιχα για το κάτω ημισφαίριο είναι το αντίστοιχο ηλιοστάσιο, το οποίο είναι Δεκέμβρη.
0: Α, το αντίστοιχο είναι το Δεκέμβριο, μάλιστα. Είναι πάει ανάποδα.
1: Που για μας είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη νύχτα, για εκείνους είναι η μεγαλύτερη μέρα, γιατί η γωνία η δική τους είναι προς τον ήλιο, όπως είναι η δική μας τώρα. Είναι δηλαδή σαν να βλέπουμε τον ήλιο σε μία θέση 23 μοιρών λίγο πιο μπροστά. Είναι τα πράγματα συμμετρικά, Τάσο. Ναι. Πολύ συμμετρικά.
0: Αυτά όλα από αυτός ο περίεργος ο τύπος, το 5ο αιώνα π.Χ. Μέτωνας, κάπως έτσι τον έλεγαν εκεί στην πνή, κάτι παρατήρησε.
1: Α, λέει, ο Μέτωνας.
0: Ναι. Τι σου θύμισα τώρα, Τα φοιτητικά σου χρόνια σου θύμισα τώρα.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ παλιά ιστορία με το Μέτωνα. Έχει αφήσει το στίγμα του εκεί στο Λόφο Νυμφών, που είναι το κέντρο επισκεπτών Θησίου αυτή τη στιγμή, και

0: το διοικητήριο του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Έκανε ηλιακές παρατηρήσεις. Το έχουν πει χωρίς τηλεσκόπιο. Ναι, χωρίς τηλεσκόπιο τις κάνανε παλιά. Δεν είχαν οι άνθρωποι τέτοια αντικείμενα. Παρ' όλα αυτά.
1: Συγγνώμη, είπες παλιά και τώρα κάποιοι θα μας ακούνε και μιλάμε για τον 5ο αιώνα προ Χριστού, έτσι.
0: Ναι, μιλάμε για 2.000 χρόνια πίσω.
1: Για συνέχιση, ναι.
0: 2.500 χρόνια πίσω είναι πάρα πολλά στην ανθρώπινη ζωή, αλλά στη ζωή του σύμπαντος και των αστέριων είναι μια σταγόνα, τίποτα δεν. Οι αστρικοί χρόνοι δεν έχουν σχέση με τους ανθρώπινους χρόνους, έτσι. Λοιπόν, αυτός έκανε ηλιακές παρατηρήσεις, τι έκανε δηλαδή, κατέγραφε τις κινήσεις του ήλιου στον ουρανό, πόσο χαμηλά είναι ή πόσο ψηλά είναι, ακριβώς το ίδιο που κάνουμε και σήμερα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αν η γη δεν γύριζε με αυτή τη γωνία, ο ήλιος θα είχε πολύ σταθερή γεωμετρία στον ουρανό. Κάθε μέρα που τον βλέπουμε επί 365 μέρες θα είχε ακριβώς την ίδια γωνία. Θα βγαίνει δηλαδή στο ίδιο ύψος. Δεν θα είχαμε διαφορά. Ενώ τώρα έχουμε. Λέμε ότι ο ήλιος το καλοκαίρι είναι πιο ψηλά και το χειμώνα είναι πιο χαμηλά. Σωστά.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέμε.
1: Και όσο περνάνε οι μέρες, δηλαδή από 21 Ιουνίου, Κυριακή 21 Ιουνίου, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για να πάμε στη νυχτιά, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, μεγαλώνει η μέρα και μικραίνει λίγο η νύχτα. Εντάξει.
1: Σιγά σιγά βέβαια και μέχρι να φτάσουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, έτσι.
0: Το Σεπτέμβριο, ας πούμε, που έχουμε την ίση μέρα και η νύχτα, και μετά θα μεγαλώνει πάρα πολύ η νύχτα και θα μικραίνει πολύ η μέρα. Και μετά την ισοπαλία έρχεται η ήττα.
1: Η συντριβή. Η συντριβή, για να το γυρίσουμε
0: και λίγο.
1: Η συντριβή, πανολεθρία. Ναι, χειμώνας είναι πανολεθρία, μην τα συζητάμε. Διάβαζα, για να μιλήσουμε και μαζί εδώ, για ό,τι με γνώση το αντικειμένου, για τον Ερατοσθένη, 3ο αιώνα π.Χ., είχε την ιδέα, λέει, να χρησιμοποιήσει τη θέση του ήλιου στο θερινό ηλιοστάσιο, να πραγματοποιήσει ένα πείραμα με δύο διαφορετικές πόλεις της Αιγύπτου και να υπολογίσει την περίμετρο της γης, δηλαδή. Πώς μπορείς να το κάνεις. Δεν απαιτώ τώρα να μου κάνεις μαθηματικές πράξεις, αλλά ξέρω εγώ.
0: Okay.
1: Επειδή κυρίως είναι χωρίς τηλεσκόπια, χωρίς όργανα, με ένα δικό τους τρόπο, έτσι.
0: Κοίταξε, είχε ένα κοντάρι, άρα μπορούσε να καταλάβει τη σκιά. Καταλαβες.
1: Ναι,
0: το ίδιο
1: ναι.
0: που κάνουμε και τώρα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν τόπο είχε μια σκιά, σε άλλο τόπο ήξερε ότι δεν υπάρχει σκιά, άρα το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να υπολογίσει την απόσταση από τους δύο τόπους. Ξέρω εγώ, από το Ασουάν μέχρι την Αλεξάνδρεια, που ήταν 800 στάδια, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι. Και με πάρα πολύ πολύ απλά μαθηματικά, ξέρω εγώ, πρώτης γυμνασίου, τριγωνομετρία, να υπολογίσει με κάποια μέθοδο γεωμετρική ότι η περίμετρος της γης είναι περίπου 40.000 χιλιόμετρα. Έπεσε έξω δηλαδή 1%.
1: Ωραίος ο Ερατοσθένης. Καλός ο Ερατοσθένης.
0: Πάρα πολύ καλός. Περίπου το 250 π.Χ. ήταν εκείνος. Σωστά το είπες.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, αστρονόμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παίζεις διαστημικό ποδόσφαιρο, βλέπεις διαστημικό ποδόσφαιρο, γουστάρεις διαστημικό ποδόσφαιρο, να το πω ακόμη πιο σωστά. Βλέπεις Μουντιάλ. Τι βλέπεις το παγκόσμιο κύπελο, γιατί αφορμή αυτή ήταν τώρα για να κάνουμε την κουβέντα, για να ξέρουμε γιατί λέει, γιατί οι ακροατές
0: ήταν το Μουντιάλ,
1: το Μουντιάλ ήταν και βρήκα το θερινό ηλιοστάσιο για να κάνω την κουβέντα μαζί σου, έτσι. Γιατί ξέρω ότι ξέρεις πολύ μπάλα και σ' αρέσει το ποδόσφαιρο και είσαι και φανατικός οπαδός της Ολλανδίας, να τα πούμε και αυτά.
0: Είμαι πολύ φανατικός, μεγάλη πικραστή ομάδα φιλετάσω. Περιμένω πότε θα τελειώσουν τέλος πάντων οι προκριματικοί γύροι, γιατί τώρα ξέρεις, μια βλέπεις μπάλα και μια δε.
1: Η φάση των ομίλων, ναι, εντάξει, σωστό.
0: Ναι, η φάση των ομίλων, μπράβο, να προχωρήσεις στους 32, μια χρειαστή φάση. Τι να πει κανείς, 100 μάτς και να περάσουμε στους 16, γιατί από εκεί ξεκινάει το πραγματικό ποδόσφαιρο. Τι βλέπω ή τι θέλω, τώρα με ρωτάς, θέλω Ολλανδία. Αυτό είναι αιώνιο.
1: Ναι, θέλεις Ολλανδία.
0: Θέλω μια φορά να το σηκώσω.
1: Αλλά μπορεί.
0: Όχι, δεν νομίζω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω, αν και υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη, ξέρεις, την είχαμε συζητήσει και παλιότερα, η οποία στηρίζεται σε μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, γιατί διάβασα το σχετικό άρθρο.
1: Για τον καθηγητή Μίλλερ θα μας πεις τώρα, έτσι.
0: Για τον καθηγητή Ιωακίν Κλέμεντ, ο οποίος οικονομολόγος είναι, στηρίχθηκε σε κάποια δημογραφικά και μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, τέλος πάντων, οικονομικά και τα λοιπά, με την ανάπτυξη του αθλητισμού στις βόρειες χώρες. εκτίμησε το μοντέλο του με μεγάλη πιθανότητα ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ολλανδία είναι έτοιμη να το σηκώσει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι, αλλά βλέπω άλλες ομάδες.
1: Τα έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος καθηγητής, τα έχει καταφέρει και το 14 και το 18 και το 22 όμως.
0: Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Οπότε, και πάμε για 4 στα 4. Μακάρι. Τάσο, μακάρι. Ειλικρινά το
1: πάντως,
0: λέω.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ολλανδίας το 74 που το έχασε, που ήταν καταπληκτική ομάδα, το 78
0: και το
1: 78 ήταν...
0: χωρίς τον Κρόιφ, νομίζω ότι επίσης ήταν καταπληκτική έτσι ομάδα.
1: Και το 10 που δεν περίμεναν πολύ ότι θα φτάσει στο τελικό, αλλά παρουσίασε.
0: Και εκεί ήταν τρομερή ομάδα.
1: Και ήταν πολύ καλή ομάδα. Εκεί τώρα δεν μας δίνει, κάποια... δεν μας δίνει κάποια στοιχεία ότι είναι τόσο τρομερή ομάδα για να παίξει τελικό.
0: Καταρχάς δεν υπάρχει center for, μωρέ Τάσο, τα ξέρεις. Yeah. Δεν έχουν center for έναν άνθρωπο. Κοιτάζουν να παίζουν με ψευτοενιάρια. Θα μου πεις, πολλές ομάδες το κάνουν αυτό.
1: Ναι, okay, αλλά τα ψευτοενιάρια, τα ψευτοενιάρια να είναι και, πώς θα το πω, μιας κλάσης. Εδώ δεν έχουμε κλάση εννιάρια.
0: Σωστά. Δυστυχώς έχει καλή άμυνα, καλό κέντρο βλέπω εγώ, αλλά υπάρχουν ομάδες που είναι καλύτερες ομάδες. Ας πούμε η Γαλλία είναι μια καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή που βλέπω εγώ. Το Μαρόκο είναι μια καλύτερη ομάδα. Να σημειώσουμε έτσι αυτές τις δύο ομάδες. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα. Οι Άγγλοι που τους είδα στο δεύτερο ημίχρονο προχθές έχουν πληθώρα αλλαγών, πληθώρα λύσεων. Εάν δεις, Τάσο μου, όλες τις ομάδες και τις 48, οι μισοί παίχτες παίζουν στην Premier League.
1: Ναι, εντάξει,
0: το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
1: 200 παίκτες παίζουν στην Premier League. Οπότε...
0: εντάξει, δεν ξέρω. Σου είπα ένα νούμερο τώρα που υπολόγισα πρόχειρα, αλλά είναι τρομερό αυτό το πρωτάθλημα. Είτε είσαι Σενεγάλη, είτε είσαι ακτήλεφαντος του, είτε είσαι IT, σίγουρα ένα-δύο παίκτες από την ενδεκάδα παίζουν στην Premier League. Άρα θα έβαζα και την Αγγλία. Και μέχρι εκεί θα έφτανα. Αγγλία, Γαλλία και τι σου είπα, το Μαρόκο που εντάξει είναι. Από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής που ξεχωρίζει.
1: Ισπανία, Βραζιλία, σου κάνουν αίσθηση.
0: Βραζιλία δεν έχει, αυτή με ψευτοενιάρια παίζει, δεν ξέρω, δεν εμπιστεύω με το κέντρο της. Δυστυχώς τους είδα και προχθές, τους είδα και στην πρώτη φάση, στον πρώτο αγώνα. Δεν νομίζω. Η Ισπανία ξεκίνησε πολύ νοχηλικά. Εντάξει, δεν είναι σωστό να κρίνουμε από...
1: Το ένα παιχνίδι, ναι, να κάτσε να δούμε και το δεύτερο. Ναι, σωστά.
0: Πότε θα μπουν όλοι οι παίχτες, ξέρω και εγώ πότε θα μπει και ο Γιαμάλ. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα. Είπε, διάβασε σε κάποια συνέντευξη.
1: Δεν είμαι έτοιμος, λέει, να βγάλω όλο το ολόκληρο 90 λεπτό. Εντάξει,
0: θα δούμε. Δεν τους βλέπω, να είμαι αλήθεια. Και σίγουρα δεν βλέπω Πορτογαλία έτσι όπως παίζουν. Σίγουρα. Ναι. Η μεγάλη απογοήτευση.
1: Άρα έχουμε καταλήξει σε Γαλλία, σε Ολλανδία μάλλον, να το πω σωστά, σε Ολλανδία.
0: Ολλανδία πριν ξεκινήσεις, είναι ο μηδενικός νόμος.
1: Ναι, είναι αυτό το διαστημικό ποδόσφαιρο που είπαμε στο ξεκίνημα. Αυτό είναι.
0: Ελπίζουμε ότι ναι. Γαλλία, Μαρόκο, αυτά.
1: Αυτές είναι οι προβλέψεις του Βαγγέλη Γοργοτρώνη, του ειδικού ποδοσφαιρολόγου αστρονόμου στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Εντάξει, κάναμε και την κουβέντα μας στην ποδοσφαιρική, είπαμε για το θερινό ηλιοστάσιο. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, Βαγγέλη, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, θα μιλήσουμε για ελληνικό πρωτάθλημα, για ελληνικό ποδόσφαιρο,
0: okay,
1: για Ολυμπιακάρα και όλα τα σχετικά, έτσι.
0: Να το θυμάμαι για να έχω διαβάσει σχετικά, έτσι. Να διαβάσει.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται να διαβάσει πολύ.
0: Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται.
1: Τα χρειάζεσαι απ' έξω, τα θυμάσαι.
0: Είναι βιώματα αυτά τα σωμού.
1: Έτσι. Ωραίος.
0: Τα ζεις και τα μεταφέρεις. Okay.
1: Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τα σωμού.
1: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια.

0: λοιπόν, ένα έτσι ωραίο τραγούδι τώρα που ακούμε. Ήταν ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης, αστρονόμος. Συνήθως όταν ακούνε αστρονόμο, ο κόσμος
1: λένε τι θα γίνει με το ζώδιο μου, είμαι παρθένος. Έχω οροσκόπο ζυγό, για πες τι γίνεται και εκεί τρελαίνονται.
0: Έφαγαν 10 χρόνια στα πανεπιστήμια.
1: Καλά λέει
0: για να τους ρωτάνε αν ο ανάδρομος Ερμής, έτσι. Φοβερό, φοβερό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, σε εμάς ευτυχώς δεν συνέβη αυτό, αλλά το λέμε γιατί είναι το αστείο της υπόθεσης. Είμαστε στις καθυστερήσεις, τελειώνουν και οι καθυστερήσεις τώρα. Οι Σουηδοί έχουν πάρει πρωτοβουλίες και πιέζουν τους Ολλανδούς, αλλά αυτό το 2-0, όπως τώρα έληξε και το ημίχρονο. Έχουμε ημίχρονο λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας και είναι ημίχρονο με τους Ολλανδούς να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0 απέναντι στους Σουηδούς. Στις 11 η ώρα έχουμε Γερμανία ακτή ελεφαντοστού στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα το βράδυ Εκουαδόρ Κουρασάο. Μπορεί να είναι και ένα από τα πιο αντιεμπορικά παιχνίδια.
1: Αυτό λέω τώρα. Τουλάχιστον 3 η ώρα, οπότε λες ότι εντάξει.
0: Αξίζει να κοιμηθούμε και να το ακούσουμε το αποτέλεσμα.
1: Ναι,
0: ενώ
1: ήταν 10 η ώρα θα πεις. Ενώ τώρα είναι 3 η ώρα, έχεις δικαιολογία ότι δεν το βλέπω.
0: Ναι, και άμα κοιμηθείτε νωρίς και ξυπνήσετε Κυριακή πολύ πρωί.
1: Και κάποιοι ξυπνάνε πρωί.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Μπορούν να δουν την Ισία Ιαπωνία στο Μοντερέι. Είναι ένα καλό παιχνίδι.
1: Έχω μια χαρά.
0: Την Ισία, η οποία έχουν αλλάξει προπονητή, έτσι. Θυμάστε την ιστορία.
1: Στα μέσα. Αυτά έτσι κι αλλιώς μέσα στη διοργάνωση είναι. Αλλά τώρα μέσα. Έστω και 39 ημέρες.
0: Εκεί μαζεύονται πολλά. Μια κουβέντα φέρνει την άλλη. Ξέρεις, και κάπου υπάρχει παρεξήγηση. Οπότε ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να σε απολύσω και σε διώχνω. Τελείωσε. Οπότε τι να πει και ο προπονητής.
1: Για αντί για.
0: Ναι, προφανώς αντιμίλησε ή είχαν φορτωθεί αρκετά ή αισθάνεται και αυτός αδύναμος να βοηθήσει την ομάδα και σου λέει φέρα έναν άλλο, πας και αλλάξει λίγο το κλίμα για να φτιάξουμε. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν και δεν τα ξέρουμε, έτσι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω στα μέσα ενός τουρνουά να κάνεις αυτήν την αλλαγή.
0: Είναι αυτά τα παλαβά που συμβαίνουν και στα παγκόσμια κύπελλα πλέον και εντάξει και είναι και η μοίρα των προπονητών, έτσι. Να πούμε ότι έφυγε ο Σαμπρί Λαμουσί και ήρθε ο Ερβέ Ρενάρ. Γαλλοφρεμένοι και οι δύο, αν μη τι άλλο. Η αετή της Καρχιδόνας, έτσι λέγονται οι τιμής. Θέλεις τώρα να το σχολιάσεις?
1: Όχι, κανένα σχολείο δεν είναι.
0: Στα παραξενήτρια των ομάδων δεν
1: είναι. Είναι ραδιόφωνο, οπότε χαμογελάω και δεν φαίνεται, ναι. Αλλά.
0: Εντάξει. Είναι και λιγάκι υπερβολική. Σε κάποιες χώρες δεύτερης ταχύτητας, θα έλεγα. Γιατί εντάξει, το να πεις η blue, η μπλε, οκ. Ξέρω εγώ, ανάλογα.
1: Προφανώς θα είναι το σήμα της Ομοσπονδίας, έτσι. Μπορεί να έχουν τα αιτούς.
0: Ναι, μα είναι και της χώρας, όχι μόνο της Ομοσπονδίας, της Καρχιδόνας. Είναι ιστορικό για αυτούς και πολύ, πολύ μεγάλη σημασία. Πάντως ο Ρενάρ, ο νέος τεχνικός, ήταν ο προπονητής που ήταν στη Σαουδική Αραβία χρόνια, που νίκησε και την Αργεντινή στο προηγούμενο.
1: Στην πρεμιέρα.
0: Περσινή πρεμιέρα. Και τη θέση του έχει πάρει ο Δόνης στη Σαουδική Αραβία. Τώρα, έναν ντομινό σας έχουν μπλέξει με ονόματα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα.

0: λοιπόν αρχίζει και παίρνει διαστάσεις η ιστορία η χθεσινή. Τα συζητούσαμε και στην Ελλάδα Σπόρου χθες με τον Ασραφ Χακίμι. Χθες στο Gillette Stadium της Βοστόνης διεξήχθη το παιχνίδι της, του Μαρόκου με την με τη Σκωτία. 1-0 νίκησαν, να θυμίσω, οι Μαροκινοί και ουσιαστικά προκρίθηκαν, έχουν πάρει το εισιτήριο τέλος πάντων. Νοητά τουλάχιστον, έστω στη χειρότερα βγουν τρίτη, αλλά λέμε τώρα. Η ιστορία με τον Χακίμι είναι πολύ απλή. 23 Φεβρουαρίου, το Φεβρουάριο, όχι 23, το 2023, το Φεβρουάριο, τώρα το είπα σωστά, γνώρισε μια κοπέλα στο Instagram, την κάλεσε λοιπόν στο σπίτι του, 24 χρονών η κοπέλα. Έγινε ό,τι έγινε εκεί, όμως η κοπέλα κατήγγειλε ότι τον την βίασε. Και αυτό, η δικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σκληρή για όποιους κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτός υποστηρίζει βεβαίως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ευτυχώς που προχωράει η υπόθεση με δίκη, για να ακουστεί και η δική μου πλευρά και όχι μόνο της κοπέλας.
1: Είναι πάντα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι... αυτά τα πράγματα είναι...
1: Όσο, γιατί τέλος.
0: Ναι, εντάξει, διαπραγμάτευτο είναι αυτό. Όταν η κοπέλα έκανε τέτοια καταγγελία.
1: Δεν το συζητάμε, έτσι δεν είναι.
0: Συζητάμε ναι, τώρα. Ναι, ναι.
1: Από την άλλη, αν δεν το έχεις κάνει.
0: Τώρα. Αυτό, γι' αυτό πρέπει να
1: συζητήσουμε. Ναι, γι' αυτό λέμε.
0: Και τα κορίτσια να είναι προσεκτικά και τα αγόρια να είναι προσεκτικά, γιατί αυτά τα πράγματα. Ο Φαλ έφυγε από τον Ολυμπιακό, έτσι. Άσχετο αυτό.
1: Ναι, πήγα να πω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι. Να μην ξεφεύγουμε, να έχουμε όρια.
0: Προσωπικές σχέσεις.
1: Να έχουμε όρια.
0: Και, κάποιο,
1: και να βάζουμε stop.
0: Ακριβώς, όπως το λες.
1: Και να δεχόμαστε και τα stop των άλλων.
0: Εννοείται. Είτε είναι αγόρια, είτε είναι κορίτσια. Έτσι, να έχετε το νου σας όλοι και ειδικά άμα είναι κορίτσια, ακόμη περισσότερο. Όχι γιατί είναι κορίτσια μόνο, γιατί πρέπει να υπάρχει σεβασμός και όχι απλά. Τώρα είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει και λίγο πολιτικά με κάποιες συζητήσεις και κάποιες τοποθετήσεις κάποιων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, αρχίζει και παίρνει διαστάσεις.
1: Ο Φαλ πάντως έφυγε, έτσι που λες. Ναι. Ο Φαλ έφυγε.
0: Ο Φαλ έφυγε. Τελείωσε η καριέρα του στον Ολυμπιακό και ενδεχομένως μια πληροφορία δίνω να ανέβει προς Θεσσαλονίκη μεριά τώρα.
1: Έχει εκτός ο Άρης, Μπεσίκτας και η Βιλερμπάν.
0: Εντάξει, είναι και τον μπόι του και ότι είναι καλός παίχτης. Βεβαίως οι τραυματισμοί τον έφεραν αρκετά πίσω, αλλά μπορεί να ξαναβρει το δρόμο του. Λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι, κάποια στιγμή παρακολουθούσα με τον αγώνα Μαρόκο-Σκωτία, στο 76ο λεπτό υπήρχε ένας ξεσηκωμός πρώτα από τους Σκοτσέζους και μετά από όλο το γήπεδο και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα τουλάχιστον ενός λεπτού, γιατί προς τον Ντόνι Στρέιθιε. Λοιπόν, ο Ντόνι Στρέιθιε είναι ένας Σκοτσέζος οπαδός, 76 ετών ήταν μάλλον, ο οποίος πριν από δύο μέρες έπαθε ένα κοπή και πέθανε και στη Βοστόνη. Και αυτό επηρέασε αρκετά εκεί όλο το κόσμο του Σκοτσέζους, αλλά δεν πέρασε και παρατήρητο και από τους διοργανωτές αυτό, γιατί είναι λίγα άλλη περίοση βάν, έτσι. Και στο 76ο λεπτό έβγαλαν τη φωτογραφία του στο monitor του σταδίου και πραγματικά εκεί στο Gillette Stadium στο Βοστόνη και παρατεταμένο χειροκρότημα από τους Σκοτσέζους, και επειδή κατάλαβε και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται και οι υπόλοιποι δηλαδή εκτός από τους Σκοτσέζους, χειροκρότησαν όλοι και αποχαιρέτησαν με αυτόν τον τρόπο τον αγαπημένο τους Ντόνι Στρέιθιε, ένας φίλαθλος ο οποίος δεκαετίες ολόκληρες παρακολουθούσε και την εθνική Σκωτίας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαούρα.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατόβραδο. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα εδώ από το Air News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί με τον Γιώργο Τσούκουαλο και μετά Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
2: Ο άντρας ήταν προσφύγας κύρα.
0: Αφιερωμένος στους πατεράδους, ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμο στην Κάριστο Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα είτε λόγω αναταράξεων είτε λόγω εμποδίων στις ρήψεις, αφού στην περιοχή υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης και ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, τα εναέρια μέσα θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ή θα παραμείνουν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο για ετοιμότητα στις περιοχές μέσω Χώρια και Ραπτέη και το δεύτερο για απομάκρυνση. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα σε αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν είναι μόνο παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου, ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως για την κατάσταση. Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός, έγραψε στην πλατφόρμα έξω εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Όρεν Μαρμοστάιν. Νωρίτερα, το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάζει του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Μία νεκρή και πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Κράσνονταρ της Ρωσίας. Ο ύποπτος συνελήφθη, ενώ η Ερευνητική Επιτροπή διευκρίνησε ότι ζήτησε την ψυχιατρική εξέταση του φερόμενου ως δράστη. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ίδριος καιρός. Αύριο τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρετικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Νομίζω ότι παίζω με παράξενες ισορροπίες. Μετά από αθλητική εκπομπή να ακούμε Candy Candy στα Ιαπωνικά, όχι το κομμάτι της αρχής, όχι το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα, αυτό αν έχουμε την τύχη θα το παίξουμε προς το τέλος, αλλά και πάλι κάτι λάθος κάνω, δεν πειράζει. Είναι καλό να κάνουμε λάθη, είναι καλό να τα μοιραζόμαστε, και έτσι λοιπόν θα μοιραστούμε και μία ακόμα κινηματογραφική εκπομπή, ένα ακόμα συνεπώς. Καλησπέρα λοιπόν από το στούντιο του World News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, πίσω από το μικρόφωνο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή Συνεπώς ακούγεται από το Earth News κάθε Σάββατο στις 9 ζωντανά. Για ακόμα λοιπόν μια εβδομάδα, πιστοί στις αρχές μας, δεν υποσχόμαστε ότι θα βρίσκουμε πειρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί. Στη ρύθμιση λοιπόν του ήχου ο Χάρης Κουτλογέννης, και σας αφήνουμε με λίγο καραόκι το εισαγωγικό κομμάτι από το Candy Candy. Έχω ένα συνειρμό για ποιο λόγο επιλέγω κομμάτια που συνδέονται με το animation, έστω για αρχή και τέλος.

ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ευχάριστη είδηση για μια ταινία που είναι και συμπαραγωγή της ΕΡΤ, το Buzz Hart, η ταινία του Ντένι Ηλιάδη, καταφέρνει και βρίσκει διεθνή διανομή. Ναι, ξεκίνησε τις προβολές της εδώ και λίγο καιρό στην Ισπανία και πριν λίγη ώρα στα social media του ανέβασε και το αμερικανικό τρέιλερ. Καλή λοιπόν τύχη στην ταινία του και ας ταξιδέψει. Θα σας πω ότι είναι από τα θρίλερ τα οποία για έναν αδικαιολόγητο λόγο από την ελληνική αγορά δεν βρήκε άμεσα το κοινό του. Στο Netflix έχει περάσει ήδη από κάποια προβολή και θα δείτε μία από τις καλύτερες Ευελίνες παπούλια. Πρόσεξε, η Ευελίνα, οι Ευελίνες, είναι πληθυντικός, αλλά και εξαιρετικά νέα ταλέντα σε αυτή την ταινία. Είναι από τα θρίλερ που αν δεν είχε αυτό το θέμα της ελληνικής ταυτότητας στις φωνές των χαρακτήρων, σίγουρα θα ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία επίπεδου αυτών των ταινιών που βλέπουμε αυτή την περίοδο να παράγονται και να κερδίζουν την πρώτη θέση στο box office.

μία λοιπόν από αυτές τις ταινίες είναι και αυτή που θα συζητήσουμε. Μάλλον η πρώτη ταινία που δεν θα πω θα σας προτείνουμε, θα πω ότι θα ξεκινήσουμε ένα διάλογο για αυτή. Πρόκειται λοιπόν για την Αιμονή. Ένα θρίλερ το οποίο έχει σπάσει ταμεία, στοίχησε περίπου $1 εκατομμύριο, λιγότερο δηλαδή από $1 εκατομμύριο, και έχει βγάλει εκατονταπλάσια στο box office. Σε όλες τις χώρες βλέπουμε να χτυπάει, αν όχι πρώτη θέση, σίγουρα από τις πολύ καλές θέσεις στο box office. Και έχει ενδιαφέρον ίσως για το πώς το κοινό επιλέγει να δει την Αιμονή, μια ταινία που δεν αναγνωρίζει τους περισσότερους συντελεστές, δεν γνωρίζει τους κεντρικούς χαρακτήρες και δεν συνδέεται με κάποιο βαρβάτο franchise. Ας σας πούμε λοιπόν λίγα λόγια για την Αιμονή, όπου ο κεντρικός χαρακτήρας έχει ερωτευτεί παράφορα την συνάδελφό του, η οποία όμως το παίζει 50-50 στο κατά πόσο θέλει να μείνει εκεί πέρα, και σίγουρα δείχνει μια ελαφρά δυσαρέσκεια όχι μόνο απέναντι σε εκείνον αλλά και στους υπόλοιπους τριγύρω του, θεωρώντας ότι δεν της ταιριάζει κανείς από εκεί θεδά. Όμως όσο αυτός επιμένει και βλέπουμε μια πάρα πολύ αμήχανη σκηνή κοντά 15 λεπτών που προσπαθεί να της πει το πόσο ερωτευμένος είναι μαζί της και τα κάνει όλα μαντάρα, θα αποφασίσει να της κάνει ένα δώρο από ένα κατάστημα από αυτά που πουλάνε μεταξύ άλλων κρυστάλλους και, ας τα πούμε, υλικά μαγείας. Μέσα σε αυτά τα υλικά ένα μαγικό κουτάκι συλλεκτικό, το οποίο σου υπόσχεται ότι μόνο μία ευχή σου μπορεί να την πραγματοποιήσει, άρα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ καλά τι θα ευχηθείς. Κάνει τη λάθος ευχή, τι άλλο θέλετε να σας πω. Κάνοντας όμως τη λάθος ευχή, έχει να υποστεί και τις συνέπειες. Έτσι λοιπόν η ταινία Αιμονή μας θυμίζει αυτό το πράγμα, το ότι πολλές φορές προσευχόμαστε για πράγματα που δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρουμε και τι συνέπειες μπορούν να έχουν στην καθημερινότητά μας. Ο Κάρι Μπάρκερ τα καταφέρνει καλά, ιδιαίτερα για την πρώτη ταινία του, σίγουρα πολύ καλύτερα από άλλους YouTuber οι οποίοι προσπάθησαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Αυτός έχει πολύ πιο καθαρή σκηνοθεσία και στόχευση σε αυτό το οποίο θέλει να αφηγηθεί μέσα από την ταινία του, και πολύ όμορφη φωτογραφικά ματιά. Δηλαδή χρησιμοποιεί ό,τι μέσο υπάρχει τριγύρω, από τους καθρέφτες του χώρου, από τις αντανακλάσεις, χωρίς όμως να μας δημιουργεί φόβο και αγωνία από τρομακτικά εφέ ή από υπερβολές. Ταινία λοιπόν που συνδέεται με αυτό το είδος, ξέρουμε το ότι θα στραβοπατήσει μερικά κλισέ. Όμως πραγματικά όταν κάποιος σου δείχνει το ότι έχει δρώσει τη φανέλα και ξέρει καλά αυτό το κοινό, βλέπεις μια ταινία που δεν λες είναι η ταινία του YouTuber που τα κατάφερε, αλλά είναι μια ταινία καλώς σκηνοθετημένη, με πολύ ενδιαφέρουσα για την κατηγορία της ιστορία, που σου προκαλεί όμως ακόμα μια κάποια ελάχιστη απορία στο πώς τα κατάφερε τόσο καλά εισπρακτικά. Ίσως είναι η εποχή, ίσως είναι τα ζητήματα, ίσως είναι και αυτό το success story το οποίο αγαπάμε οι περισσότεροι. Το ότι έχει όμως και στοιχεία χιουμοριστικά και έτσι ρομαντικής κωμωδίας μέσα σε όλο αυτό το σοκαριστικό τρόμο, αρκετά ισορροπημένο, ίσως της δίνει ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ. Ακούγοντας λοιπόν και την B-Wind από τα ακουστικά μου, πιθανολογώ το ότι προχωράμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Ναι, όπως είπαμε νωρίτερα, μάλλον μας εκδικήθηκε το εισαγωγικό μας σχόλιο σχετικά με το ότι μια κινηματογραφική εκπομπή ακολουθεί την ροή του προγράμματος του Earth News μετά από... Μάλλον προηγείται μια αθλητική εκπομπή από την κινηματογραφική τη δική μας, και έτσι έσκασε και ένα ηχητικό από την ανοιχτή σελίδα που υπήρχε νωρίτερα για να παρακολουθούν παράλληλα τις ενημερώσεις, γιατί είναι σημαντικό να σας μεταδίδουμε στην κατάλληλη ώρα την αντίστοιχη είδηση. Ταινίες όμως υπάρχουν πολλές αυτή την εβδομάδα. Κάναμε την φλιαρία μας τώρα για να πάμε στην επόμενη ταινία που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Πρόκειται λοιπόν για το πέμπτο μέρος από το Toy Story, μια ταινία με την οποία έχουν μεγαλώσει αρκετές γενιές από το πρώτο μέχρι και το τέταρτο μέρος. Τώρα και με το πέμπτο νομίζω ότι εντάσσει λίγο καλύτερα και τη νέα γενιά, έτσι έχοντας δει το πώς είναι η σχέση των παιχνιδιών μεταξύ τους, πώς είναι η εξέλιξη των παιχνιδιών, πώς αισθάνονται τα παιχνίδια όταν κλείνονται σε ένα κουτί, πώς μπορούν τα παιχνίδια να ανακυκλωθούν και να καταλήξουν σε άλλη οικογένεια που να αγαπηθούν ξανά. Φτάνουμε στην εποχή που τα τάμπλετ έχουν τις δικές τους προτιμήσεις, το δικό τους λογισμικό και βεβαίως και τις ανάλογες δυσπραγίες από τη στιγμή που είναι κατασκευασμένα να εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Στην εποχή λοιπόν των τάμπλετ, τα παιδιά αφήνουν τα παιχνίδια στην πάντα γιατί μοιάζουν σαν να παραμένουν βρέφοι, σαν να μην έχουν μεγαλώσει ανάλογα για να μπορούν να παίξουν με κάτι το οποίο θεωρείται πιο επίκαιρο. Έτσι λοιπόν ένα πολύ θυμωμένο τάμπλετ που προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις και την καρδιά του παιδιού που το έχει στην κατοχή του, θα γίνει η αιτία ο Άντι, ο Μπαζ και όλη η υπόλοιπη ομάδα να τα κάνουν ελαφρώς μαντάρα στην προσπάθειά τους να φέρουν την χαρά και τη φαντασία πίσω στη ζωή της κεντρικής ηρωίδας της Μπόνι. Μια πολύ καλοφτιαγμένη ταινία και σε τεχνικό επίπεδο αλλά και στα ζητούμενα τα οποία θέτει, που δεν προαπαιτεί να έχουμε δει τις προηγούμενες ταινίες, το λέω για τους γονείς οι οποίοι θα πούνε πέμπτο μέρος και πώς θα μπορέσουμε να πάμε να το δούμε με τα παιδιά, ας το πάμε να δούμε κάτι άλλο. Όχι, αγνοήστε το αυτό. Μπορείτε να πάτε και να παρακολουθήσετε μια χαρά την ταινία. Σας δίνει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται προκαταβολικά για να μπορείτε να μπείτε μέσα στην ιστορία. Μην σας πω ότι θα ήταν και πολύ ωραίο να κρατάτε και ένα τάμπλετ, ιδιαίτερα αν το παιδί σας έχει εθισμό με τις οθόνες, για να μπορείτε να κάνετε και μια κουβέντα αμέσως μετά από την ταινία. Το μέχρι πού δηλαδή η τεχνολογία και τα αυτοματοποιημένα παιχνίδια βοηθάνε την εξέλιξή μας ή εξυπηρετούν την ορίμανση της φαντασίας των παιδιών σε κάθε ηλικία. Γιατί παιδιά δεν είναι μόνο τα τελείως ανήλικα. Πολύ χαριτωμένη, πολύ καλοφτιαγμένη, ωραίες κομικές στιγμές. Δεν θεωρώ ότι έχει τις εξάρσεις ή την τόσο πετυχημένη στόχευση, ας πούμε, του δεύτερου μέρους που για μένα είναι και από τα αγαπημένα μου. Όμως σίγουρα είναι από τις πολύ ωραίες προτάσεις και χαίρομαι ιδιαίτερα που την παρακολούθησα μαζί με κοινό σε κανονική προβολή και είδα μια γεμάτη προβολή και τον κόσμο να παραμένει ενθουσιασμένος. Μείνετε και μέχρι το τέλος της ταινίας, γιατί σε δύο σημεία εμφανίζει αυτές τις ωραίες κρυμμένες σκηνές. Η μία έχει κάτι ουσιαστικό να μας πει, η άλλη έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι μας, είναι το ότι ακούμε και ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό τραγούδι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: έτσι ήθελα και εγώ να βρίσκομαι σε αυτή τη συναυλία. Βρισκόμαστε όμως εδώ και κάνουμε ζωντανή εκπομπή. 30 χρόνια η Μισκούμπρια. Ξέρω το ότι κάποιοι αυτή τη στιγμή ήδη θα ξεκουρδίζονται μαζί με το υπόλοιπο κοινό. Λόγω της τεράστιας προπόλης έχουν βάλει και μία έξτρα συναυλία. Δυστυχώς πάλι δεν θα είμαι εκεί, οπότε δεν θα ζήσω 30 χρόνια η Μισκούμπρια. Ας τα ζήσουμε εδώ όλοι μαζί και θα έχουμε πολύ, πολύ, πολύ περισσότερη μουσική από τα ημισκούμπρια μέχρι το τέλος που θα ολοκληρώσουμε 10 παρά 1, 2, 3 κάπου εκεί. Υπάρχουν σκληρά άνθρωποι σαν άνε μπετονιέρες με προσώψη του στρατού που έχουν απ' τις σφαίρες, έχει γαμού τις μέρες. Δεν το θέλεις τον μπουφάν, η φίλη σου υπάρχει. Όχι είναι η Ιουάν, άμα αν τα καθάρματα κάνα έχεις καλυβάτσεις. Κι αυτός ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσις. Να κι ο Πατσινίλας, Μαργεντίνα, Μπέι Γουότσα. Θα είναι εις αδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Και με την επόμενη ταινία θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο Θανάσιμα Πλούσιος. Πρόκειται λοιπόν για τη διασκευή μιας παλαιότερης κομμωδίας έτσι στις αρχές του 50, τέλη του 40, που έχει μεταφερθεί με αρκετό σεβασμό στο πρωτότυπο, φροντίζοντας να κρατήσει το χιούμορ παλαιάς κοπής. Όμως δυστυχώς εκεί είναι ίσως που χάνει και το μεγάλο αβαντάζ, γιατί θα μπορούσε κρατώντας το ύφος να αφαιρέσει κάποια από τα παροχημένα αστεία. Δεν πειράζει, ο Γκλεν Πάουελ τα πάει μια χαρά, είναι ένας θα μπορούσε να ήταν πλούσιος, δεν είναι 100% σίγουρα πλούσιος στην φάση που τον πετυχαίνουμε. Στην προσπάθεια του όμως να καταφέρει να είναι ο κληρονόμος που θα πάρει όλη την περιουσία, θα μεταμορφωθεί σε πάρα πολλές διαφορετικές προσωπικότητες, ξεπαστρέφοντας όλους τους υπόλοιπους που είναι στη διαθήκη. Έχει λοιπόν κάποιες πολύ πετυχημένες μεταμορφώσεις, έχει κάποιες έξυπνες και στοχευμένες σεκάνς. Στο σύνολο υπάρχουν σημεία που χάνουν την ενέργεια και το αστείο, αλλά πρέπει να διατυπωθούν και οι ανάλογες ιστορίες για να δικαιολογηθεί το πώς την ευχή τους ξεπαστρέφει όλους σχεδόν με αλφαβητική σειρά. Αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσετε σε θερινό κινηματογράφο, και ακόμα καλύτερα να έχετε στο νου σας προκαταβολικά ότι πρόκειται για remake παλαιάς ταινίας. Τι στην ευχή, στην παλαιά ταινία ζητάς και την πατίνα του χρόνου.

0: Να πούμε λοιπόν ότι παράλληλα με τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα βγαίνουν και κάποιες επανεκδόσεις για τις οποίες δεν θα αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο πρακτικά, γιατί έχουμε αρκετή ενημέρωση που θέλουμε να σας κάνουμε και θέλουμε να αφήσουμε και λίγο μουσική να παίζει. Ναι, από το Φλωρινιώτη στο Christian Rock και από το Christian Rock στα Ημισκούμπρια. Ξέρω το ότι σας μοιάζει λίγο παράξενο, ιδιαίτερα όταν μπερδεύετε και με Candy. Θεωρώ το ότι σε κάποιους μπορεί να δημιουργεί συνδέσεις, σε κάποιους άλλους να απολαμβάνουν το χάος. Δεν πειράζει, αυτό είναι η ίδια η ζωή. Μικρά κομματάκια από λάθος παζλ είμαστε όλοι μας. Πάμε να το ζήσουμε. Scarlet Street λοιπόν είναι μία από τις ταινίες που επίσης προβάλλονται σε επανέκδοση του Fritz Lang, από τις προτάσεις που αξίζει να δείτε στην περίπτωση που είναι καλό το remaster της, γιατί παίζει πάρα πολύ με τις τονικότητες, με την παλέτα του ασπρόμαυρου. Δώστε μία ευκαιρία. Δεν γνωρίζω βέβαια το σε τι, δεν μας αναφέρουν καν άμα είναι αποκατεστημένη ψηφιακή έκδοση. Ελπίζουμε το καλύτερο και είναι σίγουρα ωραίο να βλέπεις μια ταινία ακόμα και με λιγότερο καλή αποκατάσταση στην επεξεργασία της στην μεγάλη οθόνη παρά αν τη βλέπεις σπίτι σου. Και το Άρωμα των Αναμνήσεων είναι μια ακόμα ταινία που κάνει την πρεμιέρα της, ταινία του 2023 σε περιορισμένο κύκλωμα κινηματογράφων, που παραμένει σε αυτές που σας αναφέρουμε ότι αυτή την εβδομάδα θα είναι στις μεγάλες οθόνες. Και πριν προχωρήσουμε στις δύο σημαντικότερες επανεκδόσεις της εβδομάδας, λίγη ακόμα μουσικούλα.
1: Hip hop, dare I say it, extravaganza.
2: Hold it, now wait, hold it, that's played out. Hit it!
0: Πολύ μισκούμπριο σήμερα, πάρα πολύ μισκούμπριο, γιατί κάνει καλό στην συντήρηση των αναμνήσεών μας, όσοι έχουμε μεγαλώσει μαζί τους. Η υγιής τους αναρχία, η ικανότητά τους να μπερδεύουν με έξυπνο τρόπο γεγονότα, στοιχεία της εποχής και να κάνουν ουσιαστική κριτική, κάνει πλέον αυτή την πάντα να είναι κλασική.

επόμενη ταινία της εβδομάδας δεν θέλει συστάσεις. Πρόκειται για το Ψυχό, ίσως από τις καλύτερες ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Απέ τον Άντονι Πέρκιν σε μια συγκλονιστική ερμηνεία που, με την οποία ταυτίστηκε και νομίζω σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Ένα από τα διαμάντια του κινηματογράφου. Ευτυχώς επανέρχεται στις μεγάλες οθόνες σε πλήρη αποκατάσταση. Μετράει πάρα πολλά χρόνια, αν υπολογίσουμε το ότι η πρεμιέρα της ταινίας έγινε το 1960. Ένα ψυχολογικό θρίλερ από αυτά τα οποία δεν αξίζει να το περιγράψεις με τα γεγονότα, δηλαδή ένας ληστής θα καταλήξει σε ένα μοτέλ και από εκεί και πέρα η λογική και ο παραλογισμός χτυπάνε κόκκινο. Ξέρουμε όλοι μεμονωμένα σκηνές από την ταινία, η κλασική σκηνή του μπάνιου, η μεγάλη άλλη έκπληξη στο τέλος ταινίας, αλλά ακόμα και να τα ξέρετε όλα, ακόμα και να τα έχετε δει, μία ακόμα φορά δεν κάνει ποτέ κακό.

και σε άλλη επανέκδοση καπάκι τώρα, στην Αμελή. Η Αμελή λοιπόν έγινε 25 χρονών, ναι, φανταστείτε το ότι καλή ώρα εγώ την έχω δει στην πρώτη της προβολή, οπότε αισθάνεσαι ότι και εσύ αρχίζεις και ασπρίζεις μέσα έξω αριστερά δεξιά. Η Αμελή, αυτό το ονειροπαρμένο πλάσμα το οποίο έκλεινε τα μάτια του και ό,τι παίρνε για το μυαλό του το βλέπαμε εμείς σε εικόνες, που επειδή φοβόταν να εκφράσει την ανάγκη του να ερωτευτεί και τον άνθρωπο το συγκεκριμένο που ερωτεύτηκε, κάνει του κόσμου τις ταρζανιές και φροντίζει με κάθε τρόπο να επεμβαίνει θετικά στη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και όταν οι εντός και εκτός εισαγωγικών σκανδαλιές της προκαλούν έτσι ένα κάποιο χάος. Η ιστορία ιδιαίτερα με το αγαλματάκι τον Άνω είναι από τις χαρακτηριστικές της σκανδαλιές μέσα στην ταινία. Όλα όμως έχουν ένα θετικό πρόσημο, γιατί στην προσπάθειά της να βιώσει όλα τα συναισθήματα θα τα προκαλέσει ταυτόχρονα. Αυτό το μικρό διαμαντάκι του κινηματογράφου, και αυτό μικρά διαμάντια τα λέμε όλα αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω, σαν να έχει περιοριστεί το λεξιλόγιο μου, αξίζει πραγματικά να το δεις στη μεγάλη οθόνη, γιατί σε ταξιδεύει μέσα από τη μουσική του. Να, είδες, δεν έφερα και το soundtrack, γιατί φοβόμουν το ότι η Ντέπη αργότερα θα του έχει αφιέρωμα. Δεν του έχει τελικά, σας το προδίδω νωρίτερα. Αυτή λοιπόν η υπέροχη δημιουργία του Jean-Pierre Jeunet, που έκανε καριέρα στην οντρέτο του Big Time με τον Ματιέ Κασοβίτς σε έναν από τους κεντρικούς ρόλους, και έδειξε το πως οι κομιξίστικοι χαρακτήρες δεν είναι παροχημένοι, δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Οφείλεις στην καθημερινότητά σου να είσαι και λίγο κόμικ, οφείλεις να είσαι και λίγο υπερβολή σου, οφείλεις να ζεις τα συναισθήματά σου με έναν κάποιο τρόπο και να χρησιμοποιείς το μυαλό σου στο πως θα στήσεις κάτι με μια καλή πρόθεση που να μας πάρει και να μας σηκώσει. Αυτό κρατάμε από την Αμελή. Σε όλα υπήρχε καλή πρόθεση. Πίδωσε σταφή μου σκουλαρίκι με διαμάντι και μου χάρισε βοκόντερ για να μοιάζω με το δάντι.

Fluggesamt!

0: Η εβδομάδα λοιπόν είχε αρκετά κινηματογραφικά γεγονότα, είχε και κάποια τηλεοπτικά, στα πιάσουμε έτσι λίγο εν συντομία. Για τα βραβεία Ήρης, ενώ είχα όλη την καλή διάθεση σήμερα να μιλήσω, θεωρώ ότι αυτό είναι ένας ωραίος διάλογος που πρέπει να το κάνουμε με την Ντέπι Βρετού, όπως είχαμε κάνει και τις δύο προηγούμενες εκπομπές, όπως κάναμε και τα podcast για να σας συστήσουμε κάποιους από τους υποψηφίους εκείνες τις δύο εβδομάδες. Έτσι λοιπόν, για τα βραβεία Ήρης περιορίζομαι στο ότι έχει σχολιαστεί πάρα πολύ έντονο το ότι η Σπασμένη Φλέβα σχεδόν αγνοήθηκε, έφυγε με ένα βραβείο 6,5, ενώ ήταν από τα μεγάλα φαβόρη της βραδιάς. Μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση πήρε λοιπόν η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Το πολυκοριτσίστικο όνομα το Πάτι, από τις ταινίες που έκαναν έτσι ωραία εντύπωση και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και αργότερα με την προβολή της, με την δημόσια προβολή της. Αν κρατάμε κάτι θετικό επίσης από αυτό, είναι το ότι θα την ξαναδούμε στις αίθουσες. Μειοψηφική παραγωγή το Μαρισέλ, του αγαπημένου μας φίλου και συνεργάτη εδώ στην ΕΡΤ, οπότε ένας λόγος παραπάνω να αναφερθούμε στο ότι και η ΕΡΤ αφήνει διπλή σφραγίδα μέσα από τους συνεργάτες της που τους υποστηρίζει. Είναι σημαντικό να υποστηρίζεις παραγωγικά τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον ίδιο χώρο με εσένα. Έτσι λοιπόν, ταινία του Ηλία Δημητρίου, Μαρισέλ, έφυγε με το βραβείο, ενώ είχε αγνοηθεί από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, καθώς δεν είχε θεωρηθεί ελληνική παραγωγή και είχε καταταχθεί στις μειοψηφικές συμπαραγωγές. Ανάμεσα στους συνεργάτες της ΕΡΤ και ο Χρήστος Καρτέρης με τον Αφοβάσε τα άστρα του Νοτιά. Είπαμε ελάχιστα λοιπόν πράγματα για τα βραβεία Ήρης, θα επανέλθουμε σύντομα και όσο ακούμε η Μισκούμπρια με κυλαϊδώνει τον άνθρωπο που έφερε τα γιόκλημα και τα γιασεμιά στις αναμνήσεις μας τραγουδιστικά, ας κάνουμε μία παύση από το μπλα μπλα, γιατί δεν έχουμε και κάτι πιο ουσιαστικό να πούμε. Θα ολοκληρώσουμε όμως με κάτι φεστιβαλικό λίγο αργότερα.
1: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά, και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.

Πάμε και λίγο λοιπόν στα φεστιβάλικά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα βρεθεί στο τηλεοπτικό φεστιβάλ του Μόντε Κάρλο, μία σειρά από εκδηλώσεις που προβάλλουν την τηλεόραση. Ένα φεστιβάλ το οποίο χτίστηκε ως δώρο στην Grace Kelly, η οποία αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της σε εκείνο τον τόπο, με τελείως διαφορετική ιδιότητα από αυτή που την είχαμε γνωρίσει κινηματογραφικά. Έτσι, ο μοναδικός τρόπος να έρχεται πιο κοντά σε αυτό που αγαπούσε περισσότερο δημιουργικά, δηλαδή την τέχνη της υποκριτικής, ήταν ένα δώρο από τον σύζυγό της, τον Μεγαλειότατο, για να ενυπάρχει και η παλιά της ζωή και η καινούργια ζωή. Σε αυτό το φεστιβάλ συναντήσαμε πάρα πολλές προσωπικότητες από την τηλεόραση, τους πρωταγωνιστές από την Τόλμη και Γοητεία, από τα Τη Θασανιάτα, σειρές με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει και μπορούμε με μια κριτική ματιά να τις τοποθετήσουμε στο σωστό σημείο της ιστορίας, αλλά και πιο πρόσφατες σειρές όπως το καινούργιο spin-off από το Walking Dead, ταινίες με κοινωνικό πρόσημο, και με την μεγάλη βράβευση του Kurt Russell, όπου βρέθηκε στο πλευρό του και η σύντροφός του Goldie Hawn, ακριβώς 1-2 μέρες πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα, γιατί εδώ κάνουν τις διακοπές τους όλα αυτά τα χρόνια. 3 εβδομάδες περίπου θα είναι, 2-3 εβδομάδες, και θα σουλατσάρουν στα νησιά μας. Ήρθαν, αν ισχύουν οι φήμες, με ιδιωτική πτήση που ήταν προσφορά του φεστιβάλ. Αυτό λοιπόν το τηλεοπτικό φεστιβάλ, έχω να του δώσω ένα μεγάλο credit για ένα στοιχείο συγκεκριμένο. Δεν προβάλλει μόνο τις γνωστές αγγλόφωνες σειρές που θα μπορούσαν να κερδίσουν γρήγορα το κοινό, ούτε τις γαλλόφωνες, για να πεις ότι ενισχύει λίγο περισσότερο έτσι την τοπική οικονομία. Όχι, είχε τη δυνατότητα να δεις από επεισόδια ιταλικών σειρών, σειρές από χώρες της Ασίας, ακόμα και προϊόντα τα οποία δεν είναι ακριβώς σειρές, είναι κάτι ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ και reality. Πήραμε λοιπόν μια πολύ ωραία γεύση από ένα θεσμό τον οποίο δεν είχαμε παρακολουθήσει στο παρελθόν, και στο κομμάτι της οργάνωσης ήταν εξαιρετικό, ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι που βρεθήκαμε εκεί. Ο καθένας είχε τον προσωπικό του χώρο για να μπορεί να κάνει με άνεση τις συνεντεύξεις του και τη δουλειά του. Το κόκκινο, δηλαδή το μπλε χαλί, ήταν ιδιαίτερα ωραία οργανωμένο, με δυνατότητα στα πρόσωπα που είχε ζητήσει να συναντήσεις να μπορείς να ξοδέψεις λίγο χρόνο μαζί τους, έστω και για μία ή δύο ερωτήσεις. Δεν είναι πάντοτε δεδομένο δημοσιογραφικά αυτό. Και την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψουμε σε ένα φεστιβάλ έτσι στα σύνορα Γαλλίας Ελβετίας, το Ανζή, που το animation έχει τον πρώτο ρόλο. Και αφού λοιπόν το animation έχει τον πρώτο ρόλο, λίγο πριν σας πούμε και το πραγματικό μας αντίο, έχουμε τώρα ένα τραγουδάκι λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και υποδεχτούμε το δελτίο ειδήσεων, και κάνουμε έτσι και μια σύμπτυξη όσων έχουμε πει μέχρι τώρα, θα φροντίσουμε να επανέλθουμε πάρως με ειδήσεις και ενημέρωση από τον κόσμο του animation και το κομμάτι που σας υποσχεθήκαμε από την αρχή. Τα αφεντικό τρελάθηκε και άλλος Φλωρινιώτης, έτσι.

ό,τι πεις. Ό,τι πείτε λοιπόν και εσείς, σε λίγη ώρα θα ολοκληρώσουμε και εμείς τη ραδιοφωνική μας εκπομπή συνεπώς. Θα υποδεχτείτε τον Γιώργο Τσούκαλο με το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρισκόταν στην ρύθμιση του ήχου. Τι άκουσε και ο άνθρωπος, είπαμε σήμερα, ταξιδέψαμε σε όλα τα διαφορετικά είδη μουσικής. Επειδή δεν θέλαμε να κρατήσουμε έναν σταθερό άξονα. Ήταν αυτό το λίγο απ' όλα που μερικές μέρες του χρόνου είμαστε και όλοι μας λίγο απ' όλα. Λίγος ακόμα λοιπόν Φλωρινιώτης πριν ολοκληρώσουμε με Candy Candy. Έτσι λοιπόν ο Φλωρινιώτης συνάντησε την Candy Candy. Άμα θέλετε να κρατήσετε κάτι από όλη αυτή την κουβέντα. Κινηματογραφικά λοιπόν αυτή η εβδομάδα, όπως είδαμε, έχει από τα blockbuster της μέχρι και τις πολύ ανεξάρτητες ταινίες. Έχει τις επανεκδόσεις της, δηλαδή το Ψυχό και το Αμελή είναι οι δύο επανεκδόσεις που σίγουρα δεν αξίζει να τις αφήσετε μακριά από τις μεγάλες οθόνες, να τις παρακολουθήσετε εκ νέου δηλαδή εκεί. Επόμενη εβδομάδα θα σας μιλήσουμε και για κάτι έτσι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το πώς τελικά η Κύπρος μπαίνει στον δρόμο για τα Όσκαρ. Ίσως να σας δώσουμε και μια πρώτη εικόνα από τώρα, το ότι για πρώτη φορά λοιπόν η Κύπρος έχει οργανώσει μια επιτροπή η οποία θα διαλέξει ποια κυπριακή ταινία θα εκπροσωπήσει τη χώρα στα Όσκαρ. Τα Όσκαρ έχουν αλλάξει πλέον την διαδικασία υποβολής ταινίας. Υπάρχει ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος που έρχεται μια επίσημη πρόταση από την χώρα. Αλλά αν και εφόσον υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, υπάρχει δυνατότητα και η παραγωγή να υποβάλουν την δική τους ταινία. Δεν ξέρουμε αυτό το που θα οδηγήσει. Είναι πάρα σίγουρα μια κίνηση βελτίωσης ή έστω με πρόσημο και διάθεση βελτίωσης. Η Κύπρος, με εξαίρεση τις ταινίες του Ηλία Δημητρίου τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το Fish and Chips ή το Smack, και τώρα φυσικά την τελευταία ταινία και μια δεύτερη ίσως εξαίρεση, το Στέλνικα, νομίζω το είχαν αποδώσει αναζητώντας τον Χέντριξ, δεν είχαν κάνει πολύ μεγάλο μπαμ φεστιβαλικό φέτος, όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι και η νέα ταινία λοιπόν του Ηλία Δημητρίου που αναφερθήκαμε νωρίτερα, είναι και το Κράτα με το οποίο έκανε χαμό στο Sundance, πήρε και το βραβείο κοινού, και μην ξεχνάμε το ότι και η κυπριακή παραγωγή Τα Καλά των Χριστουγέννων, που έκανε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είναι τρία δείγματα που μας δείχνουν ότι ο κυπριακός κινηματογράφος έχει δύναμη και θα χαρούμε πάρα πολύ στο μέλλον, όπως και στη Eurovision δίνουμε ένα στον άλλον το δωδεκάρι του, να αισθανόμαστε ανάλογα αν κάποια ταινία περνάει στην πεντάδα των Όσκαρ. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος και η εκπομπή συνεπώς. Θα σας αποχαιρετήσουμε όπως έχουμε υποσχεθεί με ελάχιστη Candy Candy, και αν χρειαστεί θα βάλουμε ουράκι ένα ακόμα κομμάτι.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσοκάλος. Σε θρίλερ εξελίσσεται το στάτους στο στενό του Ορμούς, με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε αντικρουόμενες δηλώσεις. Το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας. Στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας, Ισμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν είναι μόνο παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου, ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως για την κατάσταση. Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός, έγραψε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Όρερ Μαρμοστάιν. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν προκαλέσει το θάνατο 4.057 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Νεκρός κάμεραμαν του Αλ Τζαζίρα από Ισραηλινό πλήγμα στη κεντρική Γάζα. Σε επίσημη δήλωσή του, το Αλ Τζαζίρα εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα και στοχοποίηση. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μόνο σήμερα, σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης. Παλεύουμε για να πάρει σάρκα και οστά η πρόταση διεκδίκησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να προχωρήσει η απαλωτρίωση και η απόδοση στο λαό συνολικά των 640 στρεμάτων χωρίς αποζημίωση, τόνισε σε αποψινή του ομιλία στο Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, στα πρώην λοιπάσματα Δραπετσόνας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά, όσοι από την κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα βλέπουν την περιοχή σαν φιλέτο για κερδοφόρες business, να το ξεχάσουν. Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες χρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν οι άλλοι 2. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και άλλοι 3 συλληφθέντες που, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα βόρεια, επιρροτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Στον ήχο η Στεφανία Τσακίρη, στο μικρόφωνο η Ντέπη Βρετού. Φρεσκοβραβευμένο soundtrack σήμερα, μόλις απέσπασε το βραβείο καλύτερης πρωτότυπης μουσικής στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτι, η ταινία, η μεγάλη νικήτρια ταινία στα 17η βραβεία Ήρης 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Με 14 υποψηφιότητες απέσπασε τα 7 μεγάλα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σενάριο, μουσικής, ήχου, μοντάζ και δεύτερου γυναικείου ρόλου εξιμισίας με την Πέτη Αρβανίτη για τη Σπασμένη Φλέβα. Μια ταινία συμπαραγωγής της ΕΡΤ που είχε κάνει την ελληνική πρεμιέρα της τον περασμένο Νοέμβριο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ την συνθέτρια του soundtrack αυτού, είναι γυναίκα και είναι η Μαριλένα Ορφανού.
1: Είμαι η Μαριλένα Ορφανού και ευχαριστώ το Earth News Radio και την εκπομπή Μουσική σε 24 καρέ για τη φιλοξενία.

όταν άκουσα το όνομά μου για το βραβείο, δεν μπορούσα να το πιστέψω, όπως ακόμα δεν το έχω πιστέψει, ούτε καν το έχω συνειδητοποιήσει. Χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το βραβείο, πραγματικά. Είναι η πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία ever που γράφω μουσική, οπότε νιώθω τρομερή συγκίνηση και τεράστια, τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας διάλεξαν, γιατί αυτό το βραβείο είναι πολύ συμβολικό και σημαντικό για ένα δημιουργό. Αυτό που θα ήθελα να πω γενικά όσον αφορά και την εκπροσώπηση, ξέρω εγώ, των γυναικών στη μουσική, στα soundtracks και σε όλα, τέλος πάντων, αλλά ας μιλήσω για τα soundtracks, είναι τεράστιο θέμα. Μιλάμε συνεχώς για αυτό το πράγμα, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε αισθητά λίγες στη σύνθεση μουσικής για το σινεμά. Δεν χρειαζόμαστε ειδική μεταχείριση, ούτε συμπάθεια. Χρειαζόμαστε περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη εμπιστοσύνη, πιστεύω, γιατί εκεί είναι το θέμα. Εκεί χωλαίνει αυτή η σχέση δημιουργού και γυναίκας δημιουργού. Οι γυναίκες δεν πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση στα credits, ρε παιδί μου, του soundtrack. Νομίζω έχει έρθει η ώρα να γίνουν τόσο συνηθισμένες, ώστε κάποια στιγμή να πάψουμε να το σχολιάζουμε. Να μην θεωρείται πια κάτι το ιδιαίτερο ότι μια γυναίκα γράφει και βραβεύεται, να ναι, θεωρείται δεδομένο. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό που το βραβείο μας το έδωσε ο Γιάννης ο Πετρίδης. Τεράστιο νόημα. Γιατί εντάξει, έχει καθορίσει, είναι από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής δημοσιογραφίας. Έχει διαμορφώσει τη μουσική κουλτούρα στην Ελλάδα επί δεκαετίες, άπειρα χρόνια σε αυτό το χώρο. Είναι ακραία συγκινητικό, υπέροχο, τέλειο και πολύ πολύ πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό για μένα, γιατί θυμάμαι να ακούω τις εκπομπές του όταν ήμουν μικρή, να ακούω ό,τι καινούριο έχει να προτείνει και σκέψω ότι προέρχομαι και όχι μόνο από τη κλασική μουσική, ξέρω εγώ, και την οδιακή, προέρχομαι και από ένα χώρο που από τις μπάντες μου, τις Berlin Brides και τις Someone Who Isn't Me, που γράφουμε pop μουσική, παίζουμε pop μουσική πολλά χρόνια τώρα. Και όταν είχαμε βγάλει τον πρώτο μας δίσκο, θυμάμαι, με τις Berlin Brides, θυμάμαι μια κριτική που είχε γραφτεί από αυτόν και είχε παίξει και κομμάτια μας στην εκπομπή του τότε και είχαμε τρελαθεί από τη χαρά μας. Οπότε είναι σαν μια συνέχεια, ξέρω εγώ, που πήραμε και το βραβείο από αυτόν. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν υπέροχο. Υπέροχο και ευχαριστούμε πάρα πολύ.

σε σχέση τώρα με την Πάτη, την ταινία του Γιώργου του Γιωργόπουλου και πώς έγραψα τη μουσική, είχα διαβάσει το σενάριο πριν πολλές φορές. Είχα την τύχη να βρεθώ στα γυρίσματα της ταινίας, εννοείται. Πάντα γενικά, όταν γράφω μουσική για μια ταινία, θέλω πολύ να είμαι στα γυρίσματα και το έχω καταφέρει στις περισσότερες ταινίες να είμαι εκεί για να πάρω το vibe και την ενέργεια της ταινίας. Όσο και περίεργο και αστείο να ακούγεται, εμένα μου λειτουργεί πάρα πολύ αυτό. Και τέλος πάντων, τώρα συγκεκριμένα για την Πάτη, είχα παίξει και σε δύο σκηνές. Είχαμε περάσει φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν αυτές οι σκηνές στην ταινία, δεν κόπηκαν. Οπότε, αφού τελείωσαν τα γυρίσματα και αφού έφτιαξε ο Γιώργος το πρώτο cut, γιατί είναι ο μοντέρ της ταινίας και όλας εκτός από σκηνοθέτης και σεναριογράφος της, ξεκίνησα να γράφω βάσει των σημειώσεων που υπήρχαν από τον ίδιο τον Γιώργο, τον σκηνοθέτη. Είχε φτιάξει ένα mood board πάνω στην ταινία ηχητικό, στο οποίο με δικές του επιρροές και μια δική του λογική, και πάνω σε αυτό έφερα το δικό μου ύφος από το μηδέν. Σκηνή-σκηνή δουλεύτηκε η ταινία, εμπνεόμενη από κάθε σκηνή, κάθε δευτερόλεπτο, και διαρκώς είχα μια συνομιλία με τον Γιώργο πάνω σε κάθε track και σε κάθε σκηνή για το πώς να το προσεγγίσουμε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, με τον Γιώργο ήταν μια πολύ ευχάριστη συνεργασία, γιατί βγαίνει αβίαστα. Κάπως με το που γράφω, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι, κάπως θα το εντάξει, θα του αρέσει και προχωράμε παρακάτω. Δεν έχουμε back and forth αλλαγών ή είμαστε εκτός ύφους ή δεν έχει καμία σχέση αυτό που θέλει με αυτό που έχω κάνει, ξέρω εγώ. Βγαίνει αβίαστα και ελεύθερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απολαμβάνεις στο να δουλεύεις με τον Γιώργο και τις ταινίες του. Αυτό βασικά.

σου πω την αλήθεια, όλα με ενέπνευσαν στην ταινία του Γιώργου. Όλα, όλα. Δηλαδή από την υπόθεση, από το σενάριο, από τη φωτογραφία, από το πώς έπαιζαν τα παιδιά, όλοι οι ρόλοι είναι για μένα τόσο καλογραμμένοι. Και επειδή την είδα την ταινία άπειρες φορές, εφόσον έγραφα τη μουσική σκηνή-σκηνή, δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο, έτσι γράφεται εξάλλου η μουσική στις ταινίες, ήταν μια έμπνευση από την αρχή μέχρι το τέλος, όλη, όλη, όλη, όλη ταινία.

στο να συνδυάζει κομμάτια διαφορετικά μεταξύ τους κάτω από ένα πράγμα που έχει αυτός γυρίσει, δηλαδή ένα βίντεο, μια ταινία, κάτι. Έχει αυτό το ταλέντο, με αποτέλεσμα η μουσική που έγραψα να μην κλωτσάει καθόλου σε σχέση και με την άνοιξη της Σοφίας Βόσου.

του Rain and Tears του Demi Roussou. Είχε αυτό το retro στυλ το οποίο έδεσε, θεωρώ τουλάχιστον δικά μου αυτιά, ελπίζω και στον υπολείπων, έδεσε πολύ ωραία.

αποτέλεσμα να γράψω κι εγώ ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θα το ακούσετε με γυναικεία φωνητικά, που θυμίζει κάπως εκείνη την εποχή των 60s, που πάει κάπως θα ακούσετε. Οπότε νομίζω ότι έδεσε πολύ ωραία, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς γι' αυτό.

Όσον αφορά τώρα την σύνθεση της μουσικής ταινίας, όχι για το δικό μου μέρος, για το μέρος του Σταύρου του Μητρόπουλου, που υπογράφει τη μισή μουσική της ταινίας ο Σταύρος και τη μισή εγώ. Ο Γιώργος είχε χωρίσει σκηνές-σκηνές την ταινία για το ποιες θα ήθελε να γράψει ο ένας, ποιες θα ήθελε να γράψει ο άλλος, το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν ήξερα τι θα γράψει ο Σταύρος και δεν ήξερε ο Σταύρος τι θα γράψω εγώ. Δεν είχαμε ιδέα και είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε στο να συνεργαστούμε για μια συγκεκριμένη ταινία και οι δύο να γράψουμε τα δικά μας πράγματα, ο καθένας ξεχωριστά. Οπότε νομίζω ότι κερδίθηκε αυτό το στοίχημα, γιατί όταν έφερε ο Σταύρος τα κομμάτια του και εγώ είχα γράψει ήδη τα δικά μου και τα ενώσαμε, όλα αυτά ενώθηκαν κάτω από τη δική μου μίξη και παραγωγή της μουσικής, ώστε να υπάρχει ένα κοινό ύφος και ένας κοινός ήχος, πολύ σημαντικό. Να μην κλωτσάει δηλαδή η μουσική του Σταύρου σε σχέση με τη δική μου και αντίστροφα. Δηλαδή, να μην καταλαβαίνεις ποιος έχει γράψει τι ήταν το στοίχημα που έπρεπε να κερδιθεί για μένα. Οπότε σήμερα εδώ θα ακούσετε κομμάτια, τα ορχιστρικά κομμάτια της Πάτη, που έχω γράψει και εγώ και ο Σταύρος ο Μητρόπουλος ξεχωριστά. Ο καθένας τα δικά του. Αλλά κάπως και σαν να είμαστε ένα. Γιατί δεν συνεργαστήκαμε στην σύνθεση της μουσικής. Είναι εντελώς ο καθένας μόνος του και απλά μετά τα δέσαμε. Και εύχομαι αυτό να λειτουργήσε.

στην τρίτη του μεγάλου μήκους ταινία, μετά το Tungsten και το «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό», ο Γιώργος Γεωργόπουλος συνεχίζει τη δική του πορεία προς ένα σινεμά που όσο δεν σε αφήνει να βρεις ομοιότητες ανάμεσα στα κομμάτια του, ξεγλιστρά και ορθώνεται κάθε φορά σαν μια άρρηκτη συνέχεια από διάφανες πράξεις κινηματογραφικής απόλαυσης, είχε γράψει ο Μανώλης Κρανάκης στο flix.gr.

Ο Γιώργος Γεωργόπουλος γύρισε μια αλλά 80's αθλητική ταινία ενηλικίωσης για την οποία μιλάνε όλοι. Εμπνεύστηκε από το Rocky, το Karate Kid, τη Σοφία Βόσου και τον Ανδρέα Μικρούτσικο και γύρισε ένα ξεσηκωτικό, συγκινητικό sports movie ενηλικίωσης.

ταυτότητα, η σεξουαλική αναζήτηση, οι αξίες που προκρίνει ο αθλητισμός, πειθαρχία, αυτοσυγκράτηση, σεβασμός, σε μια ευθεία σύγκρουση με αυτές που θέλει να καταρρύψει, μια υποδιαμόρφωση προσωπικότητα που μόλις τώρα γνωρίζει τα σωστά βήματα, τόσο σε επίθεση όσο και σε άμυνα.

0: Η θελημένη επιστροφή στα 80's, στην τολμηρή ατμοσφαιρική φωτογραφία της Χριστίνας Μουμούρη, στην ρετρό καλλιτεχνική διεύθυνση και το αναπάντεχο soundtrack, στο οποίο δεσπόζει η άνοιξη του Ανδρέα Μικρούτσικου, επαναφέρουν διαρκώς την ταινία σε ένα άχρονο ονειρικό σύμπαν, την ίδια στιγμή που για πρώτη φορά μετά την, ας ονομάσουμε έτσι λόγω ευκολίας, Me Too εποχή, μια μοντέρνα ταινία ανοίγει τη συζήτηση κινηματογραφικά με ενσυναίσθηση και διάλογο, επιλέγοντας να μην θέσει μόνο ερωτήσεις, αλλά σημαντικότερο και απείρως πιο τολμηρό, να δώσει και απαντήσεις.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια που το παίζουν

Πιστεύω πως έχουμε φτιάξει μια ταινία που, όπως και ο πρωταθλητισμός, κινείται ανάμεσα στην ένταση και τη συγκίνηση, αναφέρει ο Γιώργος Γεωργόπουλος, υπογραμμίζοντας την εκρηκτική διάθεση ενός φιλμ γνώριμου, θαραλέου, ειλικρινούς. Είχε δηλώσει ο Γιώργος Γεωργόπουλος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο. Θα τον έχουμε στο επόμενο Cinecast του Ερτέκο να μας πει ακόμα περισσότερα.

ακούμε την πρωτότυπη μουσική που έχει γράψει ο Σταύρος Μητρόπουλος και η Μαριλένα Ορφανού, την οποία φιλοξενήσαμε με μια μικρή της συνέντευξη πριν από λίγο. Μας είπε τι ήταν αυτό που την ενέπνευσε να γράψει το soundtrack για την ταινία πολύ κοριτσιστικό όνομα «Το Πάτι» του Γιώργου Γεωργόπουλου, πώς ένιωσε για το βραβείο που πήρε στα βραβεία Ήρης της Ακαδημίας Κινηματογράφου για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική, ένας κλάδος που οι γυναίκες, όπως μας είπε, μέχρι τώρα δεν είχαν και πολλές ευκαιρίες. Είναι λίγες οι συνθέτριες που γράφουν soundtracks και πρέπει να αυξηθούν. Μαριλένα Ορφανού ή αλλιώς Λου, ιδρυτικό μέλος του σχήματος SWIM, Someone Who Isn't Me, έχει πει πως από τη μουσική δεν ζω, αλλά χωρίς αυτή δεν υπάρχω. Κάνει μουσική από πολύ μικρή, από τα 8 της χρόνια. Θυμάται τον εαυτό της να παίζει αρμόνιο, το πιάνο δεν της άρεσε, το θεωρούσε πολύ κλασικό. Δεν σταμάτησε ποτέ να σπουδάζει μουσική. Μεγάλωσε στο Ναύπλιο, αλλά αργότερα ήρθε στην Αθήνα, πήρε τα πτυχία της και για πολλά χρόνια δίδασκε σε σχολεία και οδεία. Όμως η διδασκαλία δεν της τέριαζε, την καταπίεζε. Κάτι της έλειπε. Ήθελε να γράφει μουσική. Αυτό τη γέμιζε, αυτό είναι η ζωή της. Το 2014 δημιουργήθηκαν οι SWIM. Η αφορμή ήταν μια πρόταση από το Γαλλικό Ινστιτούτο να γράψει μουσική για την ταινία «Αστέρο» του Γαζιάδη, μια ταινία του 1929. Το όνομα SWIM, Someone Who Isn't Me, έχει διπλή σημασία. Από τη μία, επειδή στην αρχή έγραφε τραγούδια χωρίς να τα τραγουδά εκείνη, από την άλλη, επειδή έχουν περάσει από όλα τα μουσικά είδη για να καταλήξουν αυτό που είναι τώρα. Μια ηλεκτρονική synth-pop μπάντα με σκοτεινά σημεία ανάλογα με τη διάθεση. Ευχαριστούμε την Μαριλένα Ορφανού που ήταν εδώ στο Earth News Radio. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς για την ακρόαση. Καλή συνέχεια Σαββατόβραδου. Πάει το χθες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε θρίλερ εξελίσσεται το στάτους των στενών του Ορμούς, με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει περίοδος των 60 ημερών στα στενά του Ορμούς, είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος, εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους, πρόσθεσε στην ανάρτησή του. Το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Ισμαήλ Μπαγάη. Παρόλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Συγκεχημένη κατάσταση και στο Λίβανο. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Νεκρός καμεραμάν του Αλ Τζαζίρα από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Σε επίσημη δήλωσή του, το τηλεοπτικό κανάλι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα και στοχοποίηση. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μόνο σήμερα, σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης. Παλεύουμε για να πάρει σάρκα και ωστά η πρόταση διεκδίκησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να προχωρήσει η απαλωτρίωση και η απόδοση στο λαό συνολικά των 640 στρεμάτων χωρίς αποζημίωση, τόνισε σε αποψινή του ομιλία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στα πρώην λοιπάσματα Δραπετσόνας ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: όσοι από την κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα βλέπουν την περιοχή σαν φιλέτο για κερδοφόρες business, να το ξεχάσουν. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σήμερα στην πόλη Νόβι Σαντ της Σερβίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το θάνατο 16 ανθρώπων το 2024 μετά την κατάρρευση ενός στεγάστρου σιδηροδρομικού σταθμού. Οι διαδηλωτές είχαν ως κύριο αίτημά τους την παρέτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες χρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν οι άλλοι δύο. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και άλλοι 3 συλληφθέντες που, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμο στην Κάριστο Ευβίας, με την πυροσβεστική να μην αντιμετωπίζει ενεργά μέτωπα και να επικεντρώνεται σε αναζωπηρώσεις που υπάρχουν. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο τοπικές βροχές στα βόρεια, επιρροτικά και στα 12 νήσια με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ndash të më të shuin. Edo shto Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Είναι το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Ζήτησε άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, το ταξίδι μας συνεχίζεται.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για όλη την Ελλάδα, από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Πανελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εν μέσω αβεβαιότητας για το επόμενο βήμα στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κλείνουν ξανά τα στενά του ορμούς με συνομιλίες στο θέρετρο Μπουντγκεστόκ της Ελβετίας να έχουν παγώσει. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στο Λίβανο, τον τερματισμό του οποίου θέτει ως κόκκινη γραμμή το Ιράν, συνεχίζεται παρά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός. Αμερικανικά διόδια στα στενά του ορμούς, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, απείλησε ότι θα επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει περίοδος των 60 ημερών στα στενά του Ορμούς, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social. Το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη. Παρόλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Συγκεκριμένη κατάσταση και στο Λίβανο. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν προκαλέσει το θάνατο 4.057 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Νεκρός καμεραμάν του Αλ Τζαζίρα από Ισραηλινό πλήγμα στη κεντρική Γάζα. Σε επίσημη δήλωσή του, το Αλ Τζαζίρα εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα και στοχοποίηση. Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι στη Γάζα ένα δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντας τον τρομοκράτη της Χαμάς. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μόνο σήμερα, σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης. Την ίδια ώρα το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Κυριακή στο Μπουργκεστόκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή μεσολαβητών από Πακιστάν και Κατάρ. Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίθρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες κρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν οι άλλοι 2. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και άλλοι 3 συλληφθέντες που, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος. Τη Δευτέρα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Τοπικές βροχές στα βόρεια, πυρωτικά και στα δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Συνατική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα σκιά βεβαιότητας πέφτει πάνω από την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Οι εξελίξεις στο Λίβανο και η αντιπαράθεση γύρω από τα στενά του Ορμούς δοκιμάζουν την αντοχή της Συμφωνίας, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες που αναμένονται στην Ελβετία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Το Ιράν νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου και χειρίας. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μετά την μεταβατική περίοδο των 60 ημερών ενδέχεται να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η Τεχεράνη απάντησε προειδοποιώντας ότι η συμφωνία κινδυνεύει να καταρρεύσει αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις όλων των πλευρών, ενώ οι επόμενες διαπραγματεύσεις θεωρούνται κρίσιμες για την σταθερότητα στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Κυριακή στην Ελβετία, με τη συμμετοχή Πακιστάν και Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για μία-δύο ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στα θέματα των πυρηνικών. Συγκεχημένη κατάσταση στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Το Τελ Αβίβ αποδίδει ευθύνες στην οργάνωση για συνέχιση εχθρικών ενεργειών. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι απόψε ότι έλαβε εντολή να σταματήσει τις συγκρούσεις στο νότιο Λίβανο. Οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 4.000 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσά τους 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Κάμεραμαν του Αλ Τζατζίρα σκοτώθηκε από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Το κανάλι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός τον χαρακτηρίζει τρομοκράτη της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον αλμύρο πόταμο Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 120 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρο συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για ακαθάριστα οικόπεδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι από 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

at the bottom of

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται στην Ελβετία προκειμένου να ξεκινήσουν συνομιλίες για την εξειδίκευση της προσωρινής συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, ενώ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις δύσκολα θα αποδώσουν εάν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μετά την μεταβατική περίοδο των 60 ημερών ενδέχεται να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυούνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ελβετία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την ίδια ώρα το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν κανονικά την Κυριακή με τη συμμετοχή μεσολαβητών από Πακιστάν και Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει και αυτό στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα. Δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στο Λίβανο, όπου παραμένει συγκεχημένη η κατάσταση, με την Χεζμπολάχ να κατηγορεί το Ισραήλ για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, ενώ το Τελ Αβίβ αποδίδει ευθύνες στην οργάνωση για συνέχιση εχθρικών ενεργειών. Αξιωματικούς του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι έλαβε εντολή να σταματήσει τις συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο ο στρατός να παραμένει στην περιοχή. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 4.057 από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσά τους 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Κάμεραμαν του Αλτζαζίρα σκοτώθηκε από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Το κανάλι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός τον χαρακτηρίζει τρομοκράτη της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υψηλές εγγύησεις. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Αλμύρο ποταμό Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για καθάριστα οικόπεδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ, στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω Ρήνα και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στη Γενέβη στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα εύθραστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, συνδέοντας τη στάση της με την συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ιρανική πλευρά διαμηνύει ότι η πρόοδος της διαπραγματεύσεως εξαρτάται άμεσα από την πάυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να δοθεί χρόνο στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Στην Ελβετική πόλη βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι και ανώτερων αξιωματούχων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που ξεκινούν σήμερα. Όπως δήλωσε, θα μπορέσει να παραμείνει μόνο για 1 ή 2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όσο και στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Ωστόσο, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Ισραηλοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης, ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υψηλές εγγυήσεις. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Αλμύρο ποταμό Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 120 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και 35 οχήματα. Από αέρο συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση οικοπαίδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για ακαθάριστα οικόπαιδα. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο με άλμα στα 8 και 36 μέτρα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμη έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.